0: θα συνεχιστούν, υπογραμμίζοντας ότι κάθε επίθεση εναντίον του Ιρανικού εδάφους θα αντιμετωπίζεται με αντίπεινα. Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ κατηγόρησε το Ιράν ότι στοχοποιεί σκόπιμα μάχους σε όλη την περιοχή, λέγοντας ότι οι Ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 7 εμπορικά πλοία την περασμένη εβδομάδα, αφήνοντας σχεδόν 12 μέλη πληρώματος αμάχων νεκρούς, αγνοούμενους ή τραυματίες. Τα στενατορμούς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους, τόνισε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, επισημένοντας πως η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται κατά οποιοδήποτε τρόπο πλέον από το μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, νέες εκρήξεις καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες σε σειρά στρατηγικών περιοχών του Νοτιού Ιράν, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι μεν συμμετείχαν στην πορεία αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες το απόγευμα έδωσε την συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην Ανακρίτριο 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Οι δύο που απολογήθηκαν χθες αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στο μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 3 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν χθες ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τα πλήγματα σε 2 πλοία μεταφοράς χίδιν φορτίου, τα οποία κατευθύνονταν προς το λιμάνι της Οδυσσού. Ανέφερε επίσης ότι στο στόχαστρο drones βρέθηκαν 3 φορτηγά πλοία που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι, τα οποία σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο μετέφεραν στρατιωτικό υλικό. Ξεπέρασαν τους 4.700 οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. Ειδικότερα, τουλάχιστον 4.734 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 16.740 έχουν τραυματιστεί και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι. Οι αρχές αποφεύγουν να αναφέρουν αριθμό αγνοωμένων. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, νικώντας τη Γαλλία 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ναι, είναι 14 Ιουλίου σήμερα, 14 Ιουλίου στα γαλλικά. Είναι η μέρα της εθνικής εορτής των Γάλλων, η επέτειος της Γαλλικής Επανάστασης, η έφοδος, τη Βαστίλη, η ισοπαίδωση της Βαστίλης ημέρα που η Επανάσταση άρχισε. Την προηγουμένη μέρα ο βασιλιάς Λουδοβίκος στο ημερολόγιο του έγραφε «Τίποτα». Ίδια μέρα, περίπου 1792, τρία χρόνια μετά την Επανάσταση, γράφτηκε αυτό το τραγούδι, αυτός ο ύμνος, και ακόμη τρία χρόνια μετά, το 1795, υιοθετήθηκε ως εθνικός ύμνος της χώρας. Δεν ήταν πάντα. Ο Ναπολέων, όταν έγινε αυτοκράτορας, δεν του πολύ άρεσε και το είχε σχεδόν κόψει. Λίγο αργότερα, όταν έγινε η περίφημη πάλι όρθωση των Βουρβώνων τον 19ο αιώνα, η Μασαλιώτιδα αποσύρθηκε από την κυκλοφορία. Ένας άλλος γαλλικός εθνικός ύμνος μπήκε στην κυκλοφορία. Σε κάποια περίοδο μάλιστα ήταν και απαγορευμένο τραγούδι στη Γαλλία των Βουρβώνων η Μασαλιώτιδα, αλλά οριστικά κάποια στιγμή το 1879 επανήλθε και έκτοτε τραγουδιέται και στους δρόμους και στις επίσημες εορτές και στα γήπεδα καλή ώρα. Γιατί η Γαλλία σήμερα θα γιορτάσει την εθνική της εορτή με τον παραδοσιακό τρόπο, παρελάσεις και αεροπλάνα να πετάνε πάνω από τα ηλίσια πεδία, και ο Μακρόν στην τελευταία παρέλαση της προεδρικής του καριέρας δεν θα ζήσει άλλη. Ποιος ξέρει ποιος θα είναι πρόεδρος του χρόνου στην αντίστοιχη ημερομηνία τον Ιούλιο του 2027. Θα έχουν γίνει εκλογές στη Γαλλία στο μεταξύ. Ο Μακρόν όμως θα είναι εκεί, θα δει αυτήν την τελευταία παρέλαση της ζωής του ως πρόεδρος, και μετά όλη η Γαλλία θα κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει τέτοια μέρα. Θα στηθεί μπροστά στην τηλεόραση και θα δει την εθνική της ομάδα να παίζει με τους Ισπανούς.

0: Αυτή είναι μια άλλη εκδοχή εθνικού ύμνου. Αυτή είναι η Μοίρα η Μάτια που τραγουδάει το Σουλε Σιέλ Ντε Παρί. Η μέρα Γαλλία σήμερα και γιατί είναι η εθνική της εορτή, η επέτειος της Επανάστασης, και γιατί παίζει μπάλα το βράδυ με τους Ισπανούς. Εννοείται, δεν ξέρω για σας, εγώ υποστηρίζω φανατικά τη Γαλλία. Θα την υποστηρίζα έτσι κι αλλιώς, ακόμη και αν δεν γιόρτασε σήμερα απέναντι στους Ισπανούς. Απλώς δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Οι Ισπανοί έχουν κερδίσει τους Γάλλους κάθε φορά που τους συνάντησαν τα τελευταία χρόνια σε επίσημη διοργάνωση. Απλώς η Γαλλία είναι η πιο θεαματική, η πιο ευχάριστη στο μάτι, η πιο εντυπωσιακή ομάδα που έχουμε δει σε αυτό το τουρνουά. Μακάρι να το αποδείξει και σήμερα, δεν θα είναι εύκολο, αλλά μακάρι να το αποδείξει. Και δεν είναι μόνο η μεγάλη στάρ που έχει, η επιθετική της γραμμή δηλαδή, η οποία είναι φωτιά, και οι πέντε που παίζουν μπροστά. Είναι και αυτός ο προπονητής, ο Didier Deschamps, παγκόσμιος πρωταθλητής ο ίδιος το 1998 ως αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας και μετά ως προπονητής της έχει ένα τρομερό ρεκόρ. Την έχει οδηγήσει σε 7 μεγάλα διεθνή τουρνουά, 4 παγκόσμια κύπελα και 3 Euro. Και αν τη φέρει και στον τελικό, δηλαδή αν περάσει σήμερα την Ισπανία, τότε θα έχει ένα ρεκόρ που κανένας άλλος προπονητής στον κόσμο δεν θα μπορεί να πλησιάσει καν. Θα είναι ένας προπονητής που έχει οδηγήσει την εθνική του ομάδα 3 φορές σε τελικό παγκόσμιο κυπέλλου. Μουσικά ας μείνουμε στο Παρίσι, είναι αφενός η εθνική γιορτή των Γάλλων. Αφετέρου είναι τα γενέθλια μιας πολύ σπουδαίας γυναίκας, γεννημένη στο Μπενίν, είναι η μεγάλη φωνή της Αφρικής. Τα τελευταία πολλά χρόνια διαδέχτηκε τη Μίρια Μακέμπα και είναι πια η φωνή της Αφρικής. Παριζιάνα, πολιτογραφημένη, έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία, σπούδασε μουσική στο Παρίσι. Τραγουδάει σε όλο τον κόσμο πια. Η Αγγελίκ Κιτζό είναι μια μεγάλη δύναμη του σύγχρονου τραγουδιού, έχει γενέθλια σήμερα. Είναι επίσης μια μεγάλη δύναμη όλων των κινημάτων της οικολογίας προπάντων. Να, αυτό ας πούμε είναι το θρυλικό τραγούδι Mother Nature, μητέρα φύση, που τραγουδάει σε όλες τις αντίστοιχες εκδηλώσεις για την προστασία, για τη σωτηρία του πλανήτη. Στην επικαιρότητα κυριαρχεί βέβαια ένα θέμα, το νέο κύμα των βομβαρδισμών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ακτή του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το χτύπημα από τις Ιρανικές δυνάμεις 2 τάνκερ ιδιοκτησίας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που περνούσαν από τα στενά του Ορμούζ. Στα στενά του Ορμούζ, στον Περσικό κόλπο γενικώς, μυρίζει μπαρούτι πάλι. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι χτύπησε και 2 αμερικανικές βάσεις, μία στο Κουβέιτ, μία στο Μπαχρέιν. Η είδηση της ημέρας είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Συμφωνία Ειρήνης είναι νεκρή και ότι επανέρχεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Περσικού κόλπου. Ακόμη εντυπωσιακότερο, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να προστατεύουν τα πλοία που περνάνε από το Ορμούζ, θα τους επιβάλλουν ένα δασμό αξίας 20%, μάλλον στο 20% της αξίας του φορτίου που κάθε πλοίο κουβαλάει. Πανικός, αναταραχή. Ήδη σήμερα το πρωί οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν ψηλά. Ήταν, σας θυμίζω, πριν λίγα 24 ώρα κοντά στα $70 το βαρέλι. Τώρα πλησιάζουν τα 85. Μυρίζει μπαρούτι στον Περσικό κόλπο. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση της ημέρας και ίσως η πιο γραφική διάσταση αυτής της μεγάλης είδησης είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν ουκρανικό know-how και ουκρανική τεχνολογία για να χτυπήσουν με ένα υποβρύχιο drone ένα ιρανικό υποβρύχιο κάπου εκεί στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν ουκρανικό know-how, ουκρανική τεχνολογία για να πολεμήσουν. Αυτό ο Μανώλης Ρασούλης, ο Μακαρίτης, θα το έλεγε. Η εκδίκηση της γυφτιάς. Για να δούμε τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί εκεί. Παρακάλεσα τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, που είναι οικονομικός και ναυτιλιακός σύμβουλος, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Από το Παρίσι μου πήγατε εκεί πέρα και...
0: ναι, ωραία ήταν στο Παρίσι, αλλά τώρα πρέπει
1: να... να είμαι αυτές τις μέρες το 98, να είμαι στο Παρίσι, τότε δούλευα στο Παρίσι.
0: Α, και, μάλιστα. Και στο παγκόσμιο κύπελο του 98,
1: δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το πράγμα. Και έκτοτε όμως είναι και αυτή η χαρά όλων αυτών των Γάλλων, να είναι σε όλα τα μπαράκια, σε όλα τα καφέ τώρα.
0: Ναι, ναι. Η μέρα αυτή είναι μεγάλη γιορτή και ειδικά σήμερα που θα βλέπουν και μάτς στις τηλεοράσεις.
1: Λοιπόν, όπως οι Γάλλοι κρέμονται στις τηλεοράσεις σήμερα, εδώ κάτω στον Πειραιά που σας μιλάω στην ακτή μια όλη, κρεμόμαστε λιγάκι αντίστοιχα και βλέποντας τη θάλασσα. Βλέπουμε τι γίνεται στον Περσικό και τι γίνεται με αυτές τις ανακοινώσεις. Και ξέρετε, όπως είπατε πολύ ωραία, η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι αυτό για το 20% της αξίας που θα θέλει να παίρνει ο πρόεδρος η Αμερική για λόγους προστασίας. Η μεγάλη ερώτηση, ξέρετε ποια είναι? Πώς υπολογίζεται η αξία των αγαθών που μετακινούνται? Ποιος θα κρίνει πόσο είναι το πετρέλαιο ενός δεξαμενοπλοίου που βγαίνει εκείνη την ώρα έξω από τα στενά? Για να σας βάλω μέσα στη δικιά μου...
0: Και πρέπει να... και ο υπολογισμός πρέπει να γίνει στο φτερό, την ώρα που περνάει το πλοίο.
1: Μόνο στο φτερό, γιατί ξέρετε, και στο φτερό είναι οι εξελίξεις των τιμών του πετρελαίου. Αν σήμερα το πρωί ξεκινούσαμε να μιλούσαμε, ήταν πριν από, κάτω από 70, τώρα είναι στα 86, πιθανότατα ο συντάκτης του μεσημεριανού δελτίου ή του απογευματινού θα πει φτάσαμε στα 90. Λοιπόν, εκ των πραγμάτων, λοιπόν, αυτό το πετρέλαιο που έχει επάνω, αυτό το πλοίο που βγαίνει, το οποίο μπορεί να φόρτωσε στα 65, αλλά τώρα είναι στα 90. Πόσο θα πληρώσει τον κύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία την οποία του παρέχει? Λοιπόν, είναι ένα ερώτημα το οποίο ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, βγάζει εκτός την πρόταση Τραμπ.
0: Λογικό, γιατί, όπως το λέτε, ναι.
1: Ναι, το σκέφτηκα πάρα πολύ και πήρα και κανένα δύο τηλέφωνα για να δω, για πες μου, λέω, περνάω εγώ τώρα με... Γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, υπάρχει και ένα άλλο, υπάρχει και μια άλλη ζήτηση μεταφορών, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι λαοί, 7 λαοί που είναι μέσα στο αραβικό κόσμο, αραβικό κόλπο, θέλουν να φάνε, θέλουν να έχουν το στάρι τους, θέλουν να έχουν το καλαμπόκι τους, θέλουν να έχουν διάφορα, είναι θέμα επισητισμού, θέλουν να πηγαίνουν τα κοντέινερ με άλλες τροφές και με άλλα πράγματα. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν μια τιμή την οποία δεν μπορείς εύκολα να την προσδιορίσεις. Και ποτέ κανένα πλοίο δεν κουβαλάει κάτι αναγράφοντας την αξία του πορτίου επάνω.
0: Ναι.
1: Συνεπώς είναι άκυρη αυτό το 20%, είναι τόσο επικοινωνιακά αυθαίρετο που λυπάμαι που το λέω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον αφήσανε να κάνει τέτοια δήλωση και αν τον αφήσανε.
0: Ναι, τι να πω, την έκανε όμως. Και αυτό φέρνει αυτή την αναστάτωση. Αλλά ανεξάρτητα, που εξηγήσατε πολύ ωραία το αδιέξοδο των διοδίων που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Τα υπόλοιπα όμως είναι πραγματικά και υπάρχουν. Δηλαδή, όντως χτυπήθηκαν δύο τάνκερ σήμερα το πρωί ξημερώματα από ιρανικές δυνάμεις. Και όντως βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί. Και όντως επανέρχεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Άρα, τι, τα στενά του Ορμούς ξανακλείσανε?
1: Κατ' εμέ έχουν κλείσει. Κατ' εμέ, δηλαδή, με την έννοια της ελεύθερης ναυσιπλοείας, έχουν κλείσει. Γιατί ακόμα και να περάσει από τη γραμμή της προστασίας των Αμερικανών, δηλαδή να πας κοντά στο Ομάν, βλέπεις ότι σε χτυπάνε. Αν πας να περάσει από τη μεριά του Ιράν, πάλι θα χτυπηθείς. Θέλεις δεν θέλεις, θα χτυπηθείς μετά από τους Αμερικάνους, άμα δεν τους ακούσεις. Λοιπόν, σε ένα βαθμό αυτή τη στιγμή βλέπουμε. Σε αυτό το έργο έχουμε γίνει ξανά θεατές, κύριε Τσίμα. Ήμασταν μαζί όταν βλέπαμε πώς έκτηναν τα στενά, πώς πολεμούσαν, για να πάμε έτσι εν συντομία. Αυξάνονται τα ασφάλιστρα, περιορίζεται η όρεξη των πλειοκτητών να πάνε προς τα εκεί για να φοβούνται για την ασφάλεια των πληρωμάτων άπαντες. Και στο μεταξύ ανεβαίνουν οι τιμές ταχύτατα. Ταχύτατα ανεβαίνουν, ανεξέλεγκτα, και αναμφισβήτητα θα έχουμε και τρομερές πιέσεις και στα ναύλα για να ανεβούν, το οποίο είναι, κάνω μία υποσημείωση, το οποίο είναι κάπως καλό για την ελληνόπτητη ναυτιλία.
0: Σύμφωνοι, ναι, αν το δικαλείσαι έτσι, ναι.
1: Αλλά μην ξεχνάτε ότι πολλοί φύγαν από εκεί με τα απογορτία τους, όταν πήγανε αλλού να φορτώσουν, τώρα πηγαίνανε ξανά πίσω γιατί ανοίξανε τα στενά, Τώρα ξανακλείσανε, καταλαβαίνετε υπάρχει αυτή το κόστος της αβεβαιότητας. Δεν υπολογίζεται μέσα σε αυτή την αύξηση των ναύλων. Οπότε και αυτό ζούμε σε μια αβεβαιότητα. Και παράλληλα βλέπουμε όλο αυτό το σκηνικό να υπάρχει μια τρομερή πίεση, πληθωριστική πίεση σε όλη την παγκόσμια οικονομία.
0: Αυτό.
1: Είμαστε εδώ
0: δηλαδή,
1: που είμαστε.
0: Υπάρχουν οι άμεσες επιπτώσεις εκεί και στην ναυτιλία. Υπάρχουν οι έμεσες επιπτώσεις που είναι αυτό που είπατε, οι πληθωριστικές πιέσεις. Υπάρχουν και άλλες έμεσες επιπτώσεις. Είναι μεγάλο θέμα σήμερα πια ότι η παράταση αυτής της ανομαλίας κάνει την αγροτική παραγωγή, ειδικά στην Ευρώπη, να υποφέρει γιατί λείπουν τα λοιπάσματα. Ή είναι πανάκριβα.
1: Είναι αυτό που σας είπα, είναι και τα φορτία τα άλλα που δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που μιλάμε, είναι και τα τρόφιμα αλλά είναι και τα λοιπάσματα που βγαίνουν από εκεί και τα παράγωγα του πετρελαίου που βγαίνανε πάρα πολύ από εκεί πέρα. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή δεν έρθει ο όγκος που θέλουμε της ουρίας όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά δεν πάει και στην Ινδία και στην Κίνα που είναι τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που τρέφονται.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, είναι όλα αυτά, είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία πλέον. Αν δεν φάει καλά ο Ινδός, από κάποιον θα λείψει από τον Γάλλο, θα λείψει από τον Γερμανό, από τον Έλληνα, δεν έχει σημασία. Είμαστε μία κοινωνία, μία παγκόσμια κοινωνία είμαστε. Και εκεί που προσπαθούμε να ξαναορίσουμε τι σημαίνει παγκοσμιοποιημένη οικονομία, εκεί που λέμε, ξέρετε, πριν από 15 μέρες, 20, αρχίσαμε ξανά να σκεφτόμαστε και πώς θα είναι τα επιχειρηματικά μας πλάνα από εδώ και πέρα. Και βλέπετε, εγώ προσωπικά, θυμόσαστε που είχαμε μιλήσει, ήμουν λίγο απεσιόδοξος για τι θα γίνει προς το τέλος του παγκοσμίου. Και μάλιστα μου είχατε πει, μα το συνδέεται με το παγκόσμιο κύπελο. Το συνέδεσα με το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί ξέρετε, αν είσαι μια Αμερική και έχεις 10 γήπεδα να παίζουν μπάλα, είναι πολύ πιο δύσκολο να τα κοντρολάρεις και να στηρίξεις την ασφάλεια από το να έχεις 1-2 που έχουμε τώρα μείνει.
0: Δηλαδή, ναι, αυτό είναι. Η αλήθεια είναι ότι τότε μου είχε φανεί η σκέψη σας λίγο ακραία, αλλά να που επιβεβαιώνεται τώρα.
1: Πάμε προς το τέλος και βλέπετε τι γίνεται. Και οι άλλοι τελειώσανε με την κηδεία του Χαμενέη, μαζευτήκανε τα εκατομμύρια στους δρόμους και τώρα ξαναμπαίνουν στα λαγούμια για να πολεμήσουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε έναν νέο κύκλο ενός έργου που το έχουμε ξαναδεί, αλλά τώρα. Οι ίδιοι είναι οι πρωταγωνιστές, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλώς είπαμε να κάνουμε μια επανάληψη. Μην πείτε ότι δεν έχετε δει έργα δύο και τρεις φορές. Νομίζω στο παγκόσμιο επίπεδο θα το ξαναδούμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, η επανάληψη συνήθως είναι χάλια, αλλά αυτό το ήταν χάλια εξ αρχής. Τι να πω. Η αλήθεια είναι ότι για κάποια στιγμή, για λίγο, υπήρξε μια αναπτέρωση του ηθικού ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί και να τελειώνουμε, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι.
1: Όχι. Έχουμε πολύ ακόμα να πάμε και δυστυχώς βλέπουμε να δοκιμάζονται και καινούργια εργαλεία και καινούργιες πολεμικές μηχανές και καινούργια, όπως είπατε και πολύ σωστά τα καινούργια drones που είναι ένα προϊόν ουκρανικό αλλά η τεχνολογία είναι ένα μίξτουρ μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής, όλα αυτά, τι έχουν κάνει εκεί πέρα, ποιος ξέρει, δεν τα ξέρουμε όλα και αυτά. Αλλά βλέπετε όμως τώρα πώς ξαφνικά βρέθηκαν όλα αυτά τα καινούργια οπλικά συστήματα να είναι κάτω στον κόλπο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Οπότε μπορεί και όλη αυτή η διαδικασία να υπήρχε μια, εγώ αυθαίρετα σας το λέω αυτό, σαν πολίτης και σαν όχι σαν ειδικός, μπορεί να υπήρχε και μια ολόκληρη διαδικασία για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα σημείο να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Πάντως αυτό που θέλω να γυρίσω πίσω και να πω είναι ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε κατ' ουδένα τρόπο να υπάρχουν ούτε τέλη, ούτε κρατήσεις, ούτε νταβατζιλίκια, συγγνώμη για την έκφραση, στις ελεύθερες θάλασσες, εκεί που πλέουν τα πλοία της πλανήτη, εκεί που μπορούν και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται η ελευθερία της τροφοδοσίας του παγκόσμιου πληθυσμού. Μπορούμε εκεί να χρεώνουμε πράγματα και πράγματα. Αν υπάρχει τεχνική βοήθεια όπως είναι τα στενά του Σουέζ, όπως είναι οι διόρυγες, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά εδώ είναι ελεύθερη θάλασσα.
0: Κύριε Ξηραδάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για
0: την παρουσία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, οικονομικός και ναυτιλιακός σύμβουλος. Μιλούσαμε για αυτή την τρέλα που συμβαίνει πάλι στον Περσικό κόλπο. Τα διόδια, ο αποκλεισμός, τα χτυπήματα και το απλό συμπέρασμα. Τα στενά είναι κλειστά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του τα ξημερώματα ανέφερε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσει να τις σταματήσει και ότι θα φυλάξει τους ενεργειακούς στόχους για το τέλος μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα είχε προχωρήσει σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με κράτη του κόλπου. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχει τεθεί από τις 11 χθες βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν με τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να ανακοινώνουν πως περισσότερο από 20 πολεμικά πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ενώ ήδη είχαν ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Νέες εκρήξεις καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες σε σειρά στρατηγικών περιοχών του Νοτίου Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κατηγόρησε το Ιράν ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους σε όλη την περιοχή, λέγοντας ότι οι Ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 7 εμπορικά πλοία την περασμένη εβδομάδα, αφήνοντας σχεδόν 12 μέλη πληρώματος αμάχων νεκρούς, αγνοούμενους ή τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτή, στην περιοχή Αζράκ της Ιορδανίας. Τα στενά του Ορμούς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί, ανεξαρτήτως κόστους, τόνισε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπιστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

14 Ιουλίου, εθνική γιορτή της Γαλλίας. Το ακούσατε και στις ειδήσεις. Η παρέλαση, οι γιορτές εκεί και το βράδυ το μάτς Γαλλία-Ισπανία. Του ορμούς τα κουβεντιάζαμε προηγουμένως. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και η μεγάλη αναταραχή της ημέρας. Τα στενά κλείνουν, είναι κλειστά στην πραγματικότητα με όλες τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Και για σκεφτείτε πόσο έχει περάσει από εκείνη την 28η Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν όλα αυτά. Εδώ σε εμάς πολιτικά υπάρχει μια παράξενη, με την έννοια ότι είναι εκτός εποχής, κινητικότητα, πολιτικές εμφανίσεις πολύ πυκνές. Ο Πρωθυπουργός μιλάει μια και δυο και καμιά φορά τρεις φορές την ημέρα, έχει διάφορες εκδηλώσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει περιοδία στη Λέσβο, το Πασόκ κάνει κάθε μέρα κάτι, μέτρα για ένα πρόγραμμα για την παιδεία, μετά ένα πρόγραμμα για τους συνταξιούχους. Ο μόνος που κινείται υπογείως και σιωπηλά μέχρι στιγμής είναι ο Σαμαράς, λένε ότι ετοιμάζει ψηφοδέλτια παρόλα αυτά. Όλα αυτά μυρίζουν εκλογές. Ναι, μυρίζουν εκλογές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν κιόλας. Απλώς είναι πολύ πιθανό να γίνουν. Και έχουμε και διάφορα από αυτά που κάνουν ξαφνικά τη συζήτηση να εξοκύλει κάπως. Ας πούμε αυτό που είπε ο Άδωνης χτες, ότι αν μπει ο Σαμαράς στη Βουλή και δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ναι βέβαια μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Σαμαρά για ένα σχηματισμό κυβέρνησης, αρκεί να μην θέσει ως όρο το να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Δεν χάρηκε κανένας στο Μέγαρο Μαξίμου που το άκουσε αυτό. Και μετά το βράδυ ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στο Άξιον νομίζω, είπε ότι οι πρόωρες εκλογές, τον Οκτώβριο αν γίνουν εκλογές θα είναι βέβαια πρόωρες, αλλά καμιά φορά οι πρόωρες εκλογές είναι η λύση, γιατί αλλιώς δεν εκτονώνεται η τοξικότητα. Αυτά. Και απλώς να σημειώσω παρεπιπτόντως την μεγάλη κυβερνητική επιτυχία, η οποία θα ήταν κρίμα να περάσει απαρατήρητη. Είναι θέμα στις οικονομικές σελίδες της Καθημερινής στο ρεπορτάζ της Ρούλας Αλούρου. Το ΚΕΠ έδωσε χθες τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους στη χώρα. Λοιπόν, το κυβερνητικό πρόγραμμα πέτυχε. Ο αριθμός των αλλοδαπών που ζουν στη χώρα μειώθηκε και μάλιστα μειώθηκε πολύ. Μειώθηκε πολύ και ο αριθμός των αλλοδαπών που απασχολούνται στην ελληνική οικονομία. Ήταν περίπου 8% του εργατικού δυναμικού πριν την κρίση, το 2008, είναι κάτω από 3% σήμερα. Ο συνολικός αριθμός αλλοδαπών στη χώρα έχει μειωθεί κατά 65%. Μέσα σε ένα χρόνο μόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΠΕ, ο αριθμός αλλοδαπών μειώθηκε περίπου 140.000. Η χώρα άδειασε. Ο αριθμός των απασχολούμενων αλλοδαπών στην ελληνική οικονομία μειώθηκε κατά περίπου 70 και κάτι παραπάνω από 70.000. Αυτό είχε αναγγελθεί ότι είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης, να μειωθεί ο αριθμός των ξένων που ζουν στη χώρα. Αυτό βεβαίως έχει ένα κόστος, ότι λείπουν από την ελληνική οικονομία, είναι κενές αυτή τη στιγμή επισήμως 31.000 θέσεις εργασίας και οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν ανθρώπους να δουλέψουν. Είναι που δεν γεννάμε κιόλας, οπότε το πρόγραμμα της κυβέρνησης πέτυχε, αλλά η οικονομία υποφέρει από την επιτυχία αυτή. Είναι σαν αυτό που λένε, η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απέθανε. Έχουμε φυσικά καθημερινά εξελίξεις στο μέτωπο της, ας το πούμε, της τρομοκρατίας, δηλαδή αφενός είναι αυτό ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η δολοφονία στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη γνώμη μου, το έχω ξαναπεί, ήταν αυτή η δολοφονία ένα από αυτά τα συμβάντα που αλλάζουν το κοινωνικό κλίμα, αλλάζουν την ατμόσφαιρα. Δεν είναι ότι ήταν νομιμοποιημένη η δράση αυτών των μαυροφόρων με τα γκαζάκια και τις Μολότοφ, αλλά τώρα πια είναι εντελώς μη ανεκτή και αυτό νομίζω ότι διευκολύνει την αντιμετώπιση και διευκολύνει και την εξιχνίαση του εγκλήματος. Κατά σύμπτωση, σήμερα είναι και η επέτειος από τον θάνατο του Θάνο Ξαρλιάν, εκείνος ο άτυχος νέος, ο οποίος απλώς περπατούσε στην Καραγιώργη Σερβίας μια τέτοια μέρα, όταν η 17 Νοέμβριο ο Κουφοντίνας αποφάσισε να κάνει μια απόπειρα δολοφονίας του τότε Υπουργού Οικονομικών του Γιάννη Παλαιοκρασά. Εκτοξεύθηκε μια ρουκέτα από την ταράτσα μιας
ενός κτηρίου εκεί κοντά. Η εκτόξευση απέτυχε, αλλά από τα θράσματα της ρουκέτας τραυματίστηκαν 5 ανίποπτοι περαστικοί και σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ο Θάνος Ξανδιάνα. Διάλειμμα διαφημίσεις και αμέσως μετά θα συζητήσουμε με την καθηγήτρια την κυρία Λαμπρινή Ρόρη για όλα αυτά.

0: Σκάκια το 3 ημερολόγιο. Σήμερα είναι Τρίτη. Ο μήνας έχει 14 Ιουλίου. Και αυτές τις ημέρες από την εμπριστική επίθεση, τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και τον θάνατο μιας γυναίκας της Βάγιας Νέστορος στη Θεσσαλονίκη και ύστερα, η τρομοκρατία επέστρεψε στη ζωή μας ως θέμα ενδιαφέροντος και συζήτησης. Είχαμε και την άλλη εξέλιξη με την την δικογραφία για τις δολοφονίες στη Μαρφίν που ανασύρθηκε. Ακούω τον Υπουργό, είναι αρκετά προσεκτικός στις διατυπώσεις του. Αλλά για να συζητήσουμε συνολικότερα λίγο το θέμα, παρακάλεσα την κυρία Λαμπρινή Ρόρη, είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, και πριν από κάποιο καιρό είχε κάνει μαζί με τη Βασιλική Γεωργιάδου και τον Κώστα Ρουμανιά μια μεγάλη έρευνα, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει στην Ελλάδα, για την χαρτογράφηση κατά κάποιο τρόπο της πολιτικής βίας στην Ελλάδα. Καλημέρα, κυρία Ρόρη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσίμα.
0: Τότε, βλέποντας στοιχεία από το άρθρο που δημογράψατε στην Καθημερινή την Κυριακή, ότι είχατε καταγράψει 2.429 πράξεις, επεισόδια πολιτικής βίας, και από αυτά τα περισσότερα, 1.925 είχαν ακροαριστερό, ας πούμε, στίγμα, και τα 504 ακροδεξιό, με όλη την, φαντάζομαι, αυθαιρεσία που περιέχει αυτό, γιατί είναι με βάση τον αυτοπροσδιορισμό τους, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, είναι μια έρευνα που κάναμε μέσα από μηδιακές πηγές. Έτσι, με πάνω από 100 μηδιακές πηγές χρησιμοποιήσαμε, προκειμένου να βρούμε αυτά τα βία επεισόδια που ήταν πάρα πολύ πυκνά αυτή την δεκαετία της κρίσης. Το πώς τα χαρακτηρίζουμε είναι και με βάση τους στόχους. Βρίσκουμε αν είναι ακροαριστερό, ακροδεξιό. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ακροδεξιοί χτυπούν μετανάστες, για παράδειγμα, χτυπούν χώρους λατρείας αλλόθρησκων. Ενώ οι ακροαριστεροί, οι δρόντες, χτυπούν, για παράδειγμα, πολιτικά πρόσωπα, τράπεζες και ούτω καθεξής. Άρα, υπάρχει, ας πούμε, σε πολύ μεγάλο ποσοστό μπορούμε να καταλάβουμε την ιδεολογική προέλευση. Εντάξει, πάντα υπάρχουν και κάποια ζητήματα που δεν μπορείς, και αυτά είναι η μειοψηφία, βέβαια. Τα οποία εμείς δεν τα συμπεριλάβαμε καν, αυτά τα οποία δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε την ταυτότητά τους.
0: Υπήρξε μια περίοδος έξαρσης. Θέλω να πω, αυτό το φαινόμενο της πολιτικής βίας στην Ελλάδα έχει περνάει τα κύματά του, έτσι δεν είναι? Περνάει φάσεις. Είχε μια έντονη φάση μετά τη μεταπολίτευση. Αυτή η παλιά φάση της τρομοκρατίας σβήνει με την εξάρθρωση 17 Νοέμβρη και τις δίκες που ακολούθησαν, αλλά αναβιώνει κατά κάποιο τρόπο μετά το 2008, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ήδη ένα-δύο χρόνια μετά από τις δίκες της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ βρίσκουμε τα πρώτα χτυπήματα του επαναστατικού αγώνα. Όμως το 2008 είναι η χρονιά καταλήτης για αυτό που έχει ονομαστεί, ας πούμε, η δεύτερη γενιά πολιτικής βίας στη χώρα μας, γιατί η εξέγερση που ακολούθησε το Δεκέμβρη του 2008 στην πραγματικότητα έφερε μέσα σε αυτή την το βίαιο περιβάλλον ένα σημαντικό αριθμό νέων, οι οποίοι, κάποιοι από αυτούς, έφτιαξαν καινούργιες οργανώσεις ή στρατολογήθηκαν σε οργανώσεις που υπήρχαν.
0: Άρα ο καταλήτης ήταν η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και οι όσα ακολούθησαν.
1: Ακριβώς. Βέβαια, επειδή αυτό έγινε το 2008, αλλά από το 2010 και μετά όλοι θυμόμαστε ότι ζήσαμε μια πάρα πολύ ταραχώδη δεκαετία, με πολύ πυκνές διαμαρτυρίες, πορείες, απεργίες, χτυπήματα τρομοκρατικά. Άρα ήταν μια δεκαετία που έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες σε αυτό το χώρο της ένοπλης δράσης, είτε ήταν ακροδεξιά είτε ακροαριστερή, προκειμένου να βγει στον δρόμο, να στρατολογήσει κόσμο, να βρει νέους στόχους, νέα αφηγήματα επίσης. Δηλαδή, άλλαξε και το ρεπερτόριο δράσης στη δεκαετία αυτή της κρίσης, αλλά άλλαξε και το αφήγημα. Οπότε αυτό πύκνωσε το φαινόμενο. Ωστόσο, σβήνοντας η οικονομική κρίση, βλέπουμε ότι υπήρχε μια ύφεση. Στη μένα ακροδεξιά βοήθησε πάρα πολύ η καταδίκη της Χρυσής Αυγής, και βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί τα περιστατικά της ακροδεξιάς βίας, αλλά και κάποιες άλλες μικρές οργανώσεις που υπήρχαν εξαρθρώθηκαν. Στην άκρα αριστερά πάλι είδαμε ότι τα χτυπήματα έσβησαν στο τέλος της δεκαετίας της κρίσης. Δηλαδή από το 2019 και μετά είχαμε πολύ λιγότερα. Ήταν και λιγότερες οι αφορμές για κινηματική δράση. Οπότε νομίζω ότι σχετίζεται και με την γενικότερη, ας πούμε, βελτίωση κάποιων συνθήκων που δεν έδωσαν τόσες ευκαιρίες για ορατότητα και για δράση στον
0: χρόνο. Έτσι ήταν και είχαμε όλη την εντύπωση ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι που σβήνει, τέλειωσε. Έκλεισε και αυτός ο δεύτερος κύκλος, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος ξεκίνησε το 2008 και τροφοδοτήθηκε φυσικά στα χρόνια της κρίσης και φούντωσε. Αλλά να που έχουμε ένα καινούριο χτύπημα και μάλιστα βαρύ χτύπημα, γιατί αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν ελαφρύ, ήταν βαρύ, γιατί είχε στόχο ανθρώπους, δεν είχε στόχο περιουσίας και τελικά είχε και πραγματικό θύμα, είχε έχασε τη ζωή της μια γυναίκα.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι από τα περιστατικά που έχουμε δει μετά το 2019, που τα πιο σημαντικά ήταν η βόμβα στο γραφείο στο Υπουργείο Εργασίας το 2024 και μία στη Hellenic Train το Απρίλιο του 2025, νομίζω ότι αυτό της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ το βλέπω, ότι είναι πιο σοβαρό, με την έννοια ότι δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση. Έγινε ταυτόχρονα σε τρία σημεία, το οποίο δείχνει ότι υπήρχε μια επιχειρησιακή ικανότητα, ήταν πολύ καλά σχεδιασμένο και στόχευσε σε πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή αυτός ήταν και ο συμβολισμός και ο στόχος, ο ανθρώπινος που ήθελαν να καταλήξουν. Άρα λοιπόν ποιοτικά είναι ένα βαρύτερο χτύπημα, το οποίο μας δημιουργεί νέα ερωτήματα. Καταρχάς, πριν μπω στα ερωτήματα, να πω ότι ναι, μεν κάνει διακυμάνσεις, πολιτική βία έχει διακυμάνσεις, αλλά δεν εξαφανίζεται, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες είναι έτσι. Υπάρχουν κύματα και ευκαιρίες που δίνονται σε αυτούς τους ρόντες, και φυσικά και οι κρατικές πολιτικές παίζουν ρόλο έτσι, στην καταστολή ή την πρόληψη, αλλά σίγουρα δεν εξαφανίζονται εντελώς. Το βλέπουμε τώρα τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο ελληνικό αυτό το φαινόμενο, ότι επανεμφανίζεται.
0: Θα έλεγα και στη Γερμανία έχουμε μια επανεμφάνιση.
1: Και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία. Δηλαδή δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που το βλέπουμε αυτό. Ωστόσο, τώρα αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι είναι αν πρόκειται για νέες οργανώσεις, δηλαδή αν έχει εμφανιστεί ένα νέο κύμα ριζοσπαστικοποίησης, η οποία θα οδηγήσει σε νέες οργανώσεις, ή αν πρόκειται για παλιές οργανώσεις, οι οποίες στρατολόγησαν νέα μέλη ή εν πάση περιπτώσει είχαν μείνει, να το πούμε σε εισαγωγικά, ήσυχες, σε αδράνεια για κάποιο καιρό, και τώρα επανεμφανίζονται. Άρα λοιπόν έχει σημασία να δούμε πώς θα κυμανθεί αυτό το φαινόμενο, πολλό δε μάλλον που αναμένουμε και εξελίξεις στο θέμα της δικογραφίας της Μαρφίν, οπότε αυτός ο χώρος θα βρίσκεται σε μία εγρήγορση. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή μπορεί αυτή η κατάσταση τώρα στους επόμενους μήνες να λειτουργήσει αποτρεπτικά, μπορεί όμως και το αντίθετο. Δηλαδή αν έχει σωρευτεί μίσος, ματέωση στο χώρο αυτό και μια ανάγκη για αναγνώριση, αυτό μπορεί να δημιουργήσει αύξηση των περιστατικών. Επίσης, να έχουμε και στο μυαλό μας ότι ο χώρος αυτός υπάρχει μέσα από τα χτυπήματά του. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να εξαφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί μετά αυτές οι οργανώσεις χάνουν κύρος στο οικοσύστημά τους μέσα. Άρα πρέπει να εμφανίζονται, πρέπει συσσαγωγικά με τη δική τους λογική, πρέπει να εμφανίζονται μια στο τόσο, γιατί αυτό το επιτρέπει
0: να... Χτυπάω, άρα υπάρχω. Δεν χτυπάω, ακριβώς. Δεν υπάρχω. Ναι.
1: Ακριβώς. Όμως η μεγάλη εικόνα νομίζω ότι είναι αυτή η οποία έχουμε όλοι, ότι γενικά δεν είμαστε σε μία περίοδο όπως την προηγούμενη δεκαετία, όπου υπήρχε κάθε εβδομάδα και χτύπημα. Εμείς δηλαδή μόνο στο κομμάτι της οργανωμένης βίας είχαμε βρει ότι υπήρχαν περίπου 90 οργανώσεις την περίοδο της κρίσης στην άκρα αριστερά.
0: 90 οργανώσεις.
1: Ναι, οι οποίες έκαναν 294 οργανωμένα χτυπήματα. Έτσι. Δηλαδή από αυτά τα 1900 τόσα που αναφέρατε κι εσείς πριν, τα 1925, υπήρχαν 294, δηλαδή περίπου 300 περιστατικά οργανωμένης πολιτικής βίας ή τρομοκρατία, όπως το λέμε έτσι, στην καθομιλουμένη. Όμως η μεγάλη εικόνα δεν είναι ότι τώρα έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εγώ αυτό που βρίσκω πιο έκδηλο μετά το 2019, το 2020, είναι ότι έχουμε μία διάχυση της βίας σε άλλα κοινωνικά πεδία, τα οποία
0: αυτό είναι,
1: είναι
0: πολύ
1: ανεξερεύνητα, εγώ πιστεύω, ερευνητικά.
0: Δηλαδή, αυτό το... που δεν είναι αυτό το πολιτική βία, αλλά είναι αυτό το καθημερινό σχεδόν ή πάση περιπτώσει κάθε Σαββατοκύριακο νέα παιδιά να μαχαιρώνονται ή να δέρνονται.
1: Ακριβώς.
0: Σε πλατείες, σε δρόμους.
1: Υπάρχει πολύ έντονο αυτό το πρόβλημα, ναι, της βίας μεταξύ ενηλίκων.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πολύ έντονη επίσης ενδοοικογενειακή βία. Υπάρχει βία οπαδική. Βλέπουμε καθημερινά ότι υπάρχει ένας εκφοβισμός, επιθετικότητα των ανθρώπων στον κοινωνικό χώρο, τα οποία όλα αυτά δεν έχουν μεν πολιτικό πρόστιμο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι προβληματικά για την κοινωνική συνοχή. Και επίσης ξέρουμε ότι και ο χώρος αυτός της πολιτικής βίας είναι συγγενεύει κατά καιρούς και με άλλους χώρους, όπως είναι το ποινικό έγκλημα, όπως είναι η οπαδική βία. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια διάχυση της βίας στην κοινωνία, είναι πολύ ευκολότερο ένας ανήλικος νέος, ο οποίος μπορεί να έχει υπάρξει σε συμμορίες την περίοδο της εφηβείας του, είναι πολύ εύκολο να κατρακυλήσει και σε άλλα είδη βίας στο μέλλον. Οπότε υπάρχει εκεί πέρα ένα μονοπάτι εξάρτησης, να το πούμε έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε ακόμα καταλάβει ότι έχει διαχυθεί η βία σε άλλα πεδία κοινωνικά και πώς αυτό το εξηγείται αυτό το φαινόμενο, το ότι βλέπουμε σε τόσα διαφορετικά πεδία να υπάρχουν βίες συμπεριφορές.
0: Και μας ξεφεύγει, νομίζω, και τη σημασία του ίσως έχουμε μια τάση να υποτιμούμε, αλλά είναι σημαντικό που το λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ρόρη. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η κυρία Λαμπρινή Ρόρη είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και έχει πάρει μέρος σε αυτή την πολύ μεγάλη έρευνα, τη μόνη που έχει γίνει στην Ελλάδα για μια επιστημονική, ας πούμε, συστηματική καταγραφή του φαινομένου της πολιτικής βίας. Κρατήστε αυτό το τελευταίο που είπε. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα δούμε μεγάλη έξαρση ξανά της πολιτικής βίας, αλλά υπάρχει μια υπόκουφη, υπόγεια ένταση της βίας σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής, όταν γιόταχη αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διεξάγει η τροχαία. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσει να τις σταματήσει, ανέφερε σε δηλώσεις του τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, είπε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, δήλωσε στο Fox News. Θα γκρεμίσουμε όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προχωρήσει σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή από τα ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχει τεθεί από τις 11 χθες βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πριν τον ναυτικό αποκλεισμό είχαν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε ένα χωριό στην περιοχή Μουσιάν της δυτικής επαρχίας Ιλάμ του Ιράν επλήγει από 3 βλήματα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο κυβερνήτης της περιοχής δήλωσε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές στο εργοστάσιο αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα, ενώ δεν κατονόμασε ποιος είναι υπεύθυνος για την επίθεση. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Και ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτί στην περιοχή Αζράκ της Ιορδανίας. Σε ανακοίνωση του διαμηνύει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, υπογραμμίζοντας ότι κάθε επίθεση εναντίον του Ιρανικού εδάφους θα αντιμετωπίζεται με αντίπεινα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κατηγόρησε το Ιράν ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους σε όλη την περιοχή, λέγοντας ότι οι Ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 7 εμπορικά πλοία την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον διοικητή της, οι επιθέσεις άφησαν σχεδόν 12 μέλη πληρώματος αμάχων νεκρούς, αγνοούμενους ή τραυματίες. Τα στένα του Ορμούζ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί, ανεξαρτήτως κόστους, τόνισε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται καθιοδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορουμένοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι μεν συμμετείχαν στην πορεία αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Οι δύο που απολογήθηκαν χθες αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στο μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση. Ταυτοποιήθηκαν οι 13 άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Νότιας Ισπανίας το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ισπανικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, τα θύματα είναι 7 υπήκοοι Βρετανίας, 3 από το Βέλγιο, 1 από τη Γαλλία, 1 άλλη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ένας Ισπανός πολίτης. Η πρωτοαθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας τη Γαλλία με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές μπόρες και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, είναι 14 Ιουλίου σήμερα, η μέρα της Βαστίλης, Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Είναι εκεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με διάφορους ηγέτες. Και σήμερα έχει μια δημοσκόπηση GPO, όπου η Γαλλία για μας είναι η πιο στενή μας φίλη. 62% των Ελλήνων λέει αυτή είναι η συμμαχός μας χώρα. Και δεύτερη έρχεται η Αμερική με 33%, η Γερμανία και η Βρετανία εκεί με 20 και κάτι, η Κίνα με 19%, παρακαλώ, και μετά βέβαια η Τουρκία με μόλις 1,9%, το Ιράν με 6,8% και η Αλβανία 8,6%. Αυτά. Εδώ είμαστε. Έχω δίπλα μου τον φίλο μου, τον Αντώνη Ατζολέτο, ο οποίος στα μέσα
1: καλοκαιριά
0: εξακολουθεί να κάνει. Μα είσαι μπουρλός.
1: Τι να κάνω, τι να κάνω.
0: Θα φύγεις.
1: Να σηκωθώ να φύγω,
0: Πού θα πας όταν πάρεις διακοπές?
1: Θα πάμε στον Αγιώκαμπο της Λάρισας, εκεί μια παραλία που έχουμε ένα
0: σπίτι
1: που καταγόμαστε. Έχει θάλασσα όμως, ρε, είναι μια χαρά, μπαίνεις μέσα και δροσίζεσαι. Θα πάμε από εκεί και βλέπουμε, ξέρω εγώ, θα δούμε.
0: Και βέβαια εξακολουθούμε τώρα να μπαίνουμε πάλι, θα γίνει πόλεμος πάλι.
1: Τώρα έχουμε νέα σύγκρουση, Πολάκη Δούρου. Θα έχουμε
0: σύγκρουση το Ιράν, αλλά δεν πει το ίδιο περίπου είναι.
1: Ξέρεις τι έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα. Θα μου πεις, εντάξει, συζητάμε για ένα κόμμα που είναι στο 1,5%, έτσι. Συζητάμε, ναι, γιατί πήθω ο Αλέξης Τσίπρας και άλλαξε τα δεδομένα. Και πήρε ξεκάθαρα τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ που είχε το 23. Πλέον το κόμμα έχει περάσει στα χέρια της παλαιάς μειοψηφίας που λέγαμε. Δηλαδή τον Πολάκη Παπά Δούρου.
0: Αυτοί που διώξαν τον Τσίπρα, δηλαδή, δεν είναι αυτοί? Που λέει ο λόγος.
1: Εντάξει.
0: Με τη συμπεριφορά τους μέσα στο κόμμα, ας πούμε. Ναι. Δεν τον αφήνει να κάνει τίποτα.
1: Όχι. Θα μπορούσε να πεις ότι η μεγαλύτερη σύγκρουση είχε τότε με την Ομπρέλα, αν θυμάσαι. Ναι. Με τον Τζακαλώτο, το Φίλι, το Σκουλέτη, με αυτούς. Τώρα, εντάξει, με τον Πολάκη είχαν συγκρουστεί έντονα το 23. Τότε το Φεβρουάριο, με τις υπογραφές, λίγο πριν το δυστύχημα των Τεμπών. Που είχε διαγραφεί προσωρινά, που ήθελε να βάλει έναν
0: δικό του υποψήφιο.
1: Και τον πήρε μετά πίσω, κάποιοι του είπαν έκανες λάθος εκεί πέρα. Τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται, γιατί όπως σου είπα έχει αλλάξει χέρια η Κουμουνδούρη. Ουσιαστικά η άλλη πλευρά παρέδωσε τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ στην τρόικα των στελεχών.
0: Τρέχοντας να τρέξεις, να πάει στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μπορεί να μην πάρει κανέναν από αυτούς ή να πάρει πολύ λίγους από αυτούς.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι βλέποντας την προηγούμενη απόφαση της 6ης Ιουνίου που έλεγε συμπόρευση με τον Τσίπρα, αυτή ήταν μια απόφαση μη υλοποιήσιμη. Δηλαδή είχαν δίκιο και οι άλλοι που κρίνιαζαν. Ο Πολάκης είχε μια αποκρισταλωμένη θέση και ο Παπάς και η Δούρου. Αφού δεν μας θέλει, ρε παιδιά.
0: Ναι, πάμε. Πολύ άσχημο. Βγάλαμε μια απόφαση ότι εμείς θέλουμε να πάμε στο Τσίπρα και δίκαιο ο Τσίπρας και λέει δεν θέλω κανένα σας.
1: Μα ρωτήστε τον πρώτα, παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό.
0: Όλοι θεωρούσαμε ότι θα υπήρχε κάποια συνεννόηση, αν θυμάσαι.
1: Ναι, όλοι πιστεύαμε ότι θα βάλει νερό στο κρασί του. Ή όλοι πιστεύαμε ότι ενδεχομένως θα περάσει το καλοκαίρι, θα έρθει ο Σεπτέμβριος, θα προκηρυχθούν εκλογές και κάπως λίγο θα τα βρίσκανε. Δεν έγινε έτσι. Όπως και το άλλο σενάριο, το οποίο βγήκε, μόνο λίγοι βγήκαν καθαρά να το πούνε και βέβαια άκουσαν πολύ μεγάλη κριτική για την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το σενάριο ποιο ήταν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Για να μην κατέβει όμως, πρέπει να αυτοδιαλυθεί ή να στείλει τη λειτουργία του. Άρα λοιπόν ούτε αυτό θα περνούσε.
0: Όπως έκανε, ας πούμε, το ποτάμι που βγήκε ο Θοδωράκης μαζί με τους άλλους και είπαν εδώ, τέρμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάρτε τα λεφτά, δεν χρειαζόμαστε κτλ. Τώρα βέβαια αυτό μπορεί να το ήθελε και ο κ. Τσίπρας στην άλλη μέρα. Ή θα έπαιρνε κτίριο, θα έπαιρνε χρήματα, θα έπαιρνε άλλα πράγματα.
1: Ναι, θα ήταν άλλη συνέχεια από εκεί και πέρα. Τώρα αυτό όπως καταλαβαίνεις, αν πήγαινε κάποιος και το έλεγε επίσημα ακόμα και τέλη Αυγούστου, προς την άλλη πλευρά δεν θα περνούσε με τίποτα. Άρα νομίζω ότι κάπου εκεί τα είδαν όλα και τα ζυγίσανε. Πρώτα ο Σωκράτης ο Φάμελος, ο οποίος σαφώς με την εκλογή του έφερε πάλι το κόμμα σε τροχιά πολιτικής μετά τον Κασελάκη, αλλά τα ζύγισαν λίγο και ο Φάμελος και τα στελέχη. Χθες είχαμε παρετήσεις μελών της πολιτικής γραμματείας, είχαμε το Σημειών και Δίκογλου, και τώρα αυτό που περιμένουμε είναι μέχρι τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλεγεί πρόεδρος. Αυτό ενδεχομένως γίνει την άλλη εβδομάδα, έτσι. Ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα να έχουμε μια συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας που τι θα κάνει. Θα εκλέξει γραμματέα, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα να επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στη τάξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να είναι υποψήφιος απέναντι στη Δούρου. Γελάσε.
0: Τώρα πώς θα μείνουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από τους πρώην βουλευτές?
1: Νομίζω ότι...
0: Δεκαλιά.
1: Ναι, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Γιατί γύρω στους 13 είτε θα αποχωρήσουν είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν. Φαντάζομαι πριν τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν γίνεται να πας να ψηφίσεις πρόεδρο και μετά να φύγεις. Και αυτό. Περίεργο. Και θα μείνει κάπου εκεί.
0: Η Δούρου, ο παπάς ουσιαστικά, ο Πολάκης. Άκουσα τον Ξανθόπουλο κάπου να λέει.
1: Ο Ξανθόπουλος είπε θα μείνω μέχρι τέλους. Ο Γιαννούλης έχει πει θα μείνω μέχρι τέλους. Θα είναι ο Γιάννης ο Μανατίδης που μπήκε τώρα, πρόσφατα, πήρε τη θέση της Νοτοπούλου. Θα είναι ο Παπαϊλίου. Τώρα κάποιον ξεχνάμε. Είναι και 8-9. Η Ακρίτα, η Έλληνα Κρήτα, ναι, το έχει πει εξ αρχής. Και η Έλληνα Κρήτα έχει πει ότι στηρίζει και τη Δούρου κιόλας.
0: Άρα λοιπόν, άμα φτιαχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, παραμείνει και θα κατέβει σε εκλογές, έχει τουλάχιστον 8 βουλευτές να είναι στη Βουλή μέσα.
1: Οριακά, 100 από 5. Χάρη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα. Κοίταξε, πρόσεξε, ίσως είναι και μερικοί ακόμα, γιατί αν κάποιοι αποχωρήσουν και πάρουν τη θέση τους κάποιοι που θέλουν να παραμείνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα πάνε.
0: Αν κάποιοι, ναι, ναι. Παραιτηθούν δηλαδή από τη θέση τους, λες.
1: Παραιτηθούν, όπως ο Κερδίκογλου, που επιλαχών ήταν ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης του Τσίπρα, δεν θα πάει. Μετά είναι ο Βαγγέλης Αποστόλου από την Εύβοια, επίσης και αυτός τρίτος επιλαχών.
0: Που ήταν και υπουργός.
1: Που ήταν και υπουργός.
0: Γεωργίας.
1: Από ό,τι μαθαίνουμε δεν θα είναι. Και θα, λογικά θα πάρει την έδρα η κυρία Ακριώτου Θεοδόρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Που ενδεχομένως να μείνει και να ψηφίσει, δηλαδή θα έχουμε εκεί πέρα κάποιες αλλαγές.
0: Και τώρα αυτοί θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να συνεργαστούν με τη Νέα Αριστερά, με το λαό, δεν ξέρω, με το λαό, με το λαό, με το λαό του, λαός του, πώς το λένε, του Βαρουφάκη.
1: Κοίταξε, με τη Νέα Αριστερά, σκέψου, θα πρέπει να υπάρξει συνύπαρξη Τσακαλώτου Πολάκη. Πώς το βλέπεις αυτό? Ναι, δεν βλέπω να γίνεται. Με τον Βαρουφάκη, επίσης ο Βαρουφάκης δεν θέλει καμία συνεργασία, ναι. Μέρα 25 με στελέχη, πρώην υπουργούς, βουλευτές που έχουν υπογράψει το μνημόνιο. Άρα ούτε με αυτό βγαίνει.
0: Άρα πάλι θα είναι τρία κόμματα του 1% και θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν κάτι από την επόμενη Βουλή.
1: Γινόταν μια προσπάθεια μεταξύ Μέρα 25 και Νέας Αριστεράς, αλλά δεν νομίζω ούτε αυτό μπορεί να προκριθεί. Τώρα θα κάνουν προσκλήσεις για συνεργασίες, αλλά νομίζω η Λούκα Κατσέλη μένει, ο Νίκος Χοντζιάς, κάπως έτσι δηλαδή, ναι, θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Τσίπρας όμως συνεχίζει. Βλέπω ότι χτες παρουσίασε την αυτή 400 του Εθνικού Συμβουλίου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πού τους βρήκε αυτούς?
1: Οι 400 είναι κυρίως, άμα δεις, είναι 300 που έχουν υπογράψει τη διακήρυξη, όπου μέσα είναι πολλοί τομεάρχες, από τους τομεάρχες.
0: Αλλά είναι άγνωστοι περισσότερο.
1: Είναι νέα πρόσωπα.
0: Ξέρεις, κανένα δεκαριά πρόσωπα από όλους. Αλλά...
1: Ναι, υπάρχουν μέσα κάποιοι πρώην υπουργοί, πρώην γραμματείς, πρώην βουλευτές, πολύ λίγοι. Και οι περισσότεροι πρόσωπα είναι άγνωστα, είναι μέσα ακαδημαϊκοί, είναι άλλοι επιστήμονες, είναι αγρότες, είναι φοιτητές, είναι νέοι, είναι εργαζόμενοι, είναι συνδικαλιστές. Έχει μια ευρία γκάμα στελεχών, είναι αλήθεια, που φαντάζομαι ότι κάποιος από αυτούς τους έχει και για εφεδρεία στην πορεία προς εκλογές να αρχίσει να τους βγάζει περισσότερο προς τα έξω, να κάνει και μια ανανέωση στα πρόσωπα. Ήταν χθες στη Μυτιλίνη, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, είπε ότι με το Τσακ γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, από Σεπτέμβριο θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και την κυβέρνηση.
0: Κυβέρνηση,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι.
0: Με μια κίνηση.
1: Εντάξει. Εντάξει,
0: τι να πει, άμα είσαι. Για να είναι και τα κοκόρια του.
1: Δεύτερος, ναι, θέλεις να γίνεις πρώτος. Μετά, ναι, άμα δεν επιδιώξεις ψηλά, θα πας ακόμα πιο χαμηλά. Το θέμα είναι μην ξεφουσκώσει για
0: και
1: κάποιο λόγο
0: αυτό. Το Πασόκ έχει τεράστιο πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Διότι ο Τσίπρας βγαίνει και κάθε δημοσκόπηση παίρνει και κάτι. Ναι. Ενώ το Πασόκ
1: χάνει και κάτι. Ναι.
0: Και αυτό το πράγμα που θα εν πάση περιπτώσει, ναι, θα φρενάρει.
1: Γιατί και χθες στην GPO είχε 0,3. Σε εμάς την Πάλση είχε 1,5. Το Πασόκ, αν θυμάμαι καλά, χθες στην GPO ήταν από 11,5 ή 10,8. Ναι, ναι, είναι ένα πρόβλημα. Και ειδικά, να σου πω κάτι, αν αρχίζει και πέφτει και κάτω από το ψυχολογικό όριο του 10%, αρχίζει και γράφει μονοψήφιο.
0: Ναι, είναι πρόβλημα.
1: Η μουρμούρα θα είναι ακόμα.
0: Βέβαια, αν τραβήξει το πράγμα, δηλαδή δεν γίνουν οι εκλογές τώρα τον Σεπτέμβριο και πάνε, ναι, για τις αρχές του χρόνου. Θα πρέπει ο Τσίπρας κάτι να πει. Δεν φτάνει δηλαδή να χειροκροτάς και να γελάς. Πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα. Και ίσως εκεί να πάρει πόντους στο Πασόκ. Γιατί το Πασόκ έχει, εν πάση περιπτώσει, έχει κάτι να πει. Έχει κυβερνήσει με σοβαρότητα.
1: Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει.
0: Έχει κυβερνήσει. Άκουσε, το είδες στα GPO, αυτό ήθελα να σου πω. Δεν βλέπω να το προβάλλουνε, το οποίο όμως είναι τελείως κουφό έβριμα. Λέει, συγκρίνεται τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα. Καλύτερα, λέει, τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, λέει, το 28,9%. Καλύτερα τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, 26,7%. Δηλαδή, δύο μονάδες διαφορά ούτε.
1: Ναι.
0: Έχουν τα δύο. Το ίδιο 41,5%. Δηλαδή, για μένα τουλάχιστον, μου φαίνεται τελείως κουφό αυτό το έβριμα.
1: Το προβάλλον το είπε και ο Αλέξης, είπε στην ομιλία του, και υπάρχει, αν θυμάσαι, μια παλιότερη μέτρηση που έλεγε ότι το 15-19 περνούσαμε καλύτερα από ό,τι περνούσαμε τώρα. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν από την Ελλάς για να πούν ότι η ακρίβεια είναι πολύ χειρότερη τώρα και μαστίζει περισσότερα τα νοικοκυριά.
0: Ναι, μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί, γιατί το 15-19 είδαμε τον Χριστοφαντάρο.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι, θυμάσαι τι γινόταν.
1: Το 15 με τα δημοψηφίσματα και τα capital controls ήταν μια πολύ δύσκολη.
0: Και μετά είχαμε μεγάλη φορολογική επιβάρηση, ιδιαίτερα στη μεσαία τάξη. Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και τώρα λοιπόν, με την επιστροφή υποτίθεται στην κανονικότητα και την ανάπτυξη μεγαλύτερη, 500.000 νέες θέσεις εργασίας, το ένα τ' άλλο, ο κόσμος δεν έχει μέρισμα από την επιτυχία της χώρας. Ένα μεγάλο, πώς το λένε, κομμάτι του κόσμου δεν το εισπράττει, δεν έχει κομμάτι αυτής της επιτυχίας να το χαρεί και ο ίδιος.
1: Ναι, γιατί είναι η ακρίβεια και εκεί πάνω πατάει ο Τσίπρας που είπε και χθες ότι τα 28 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης ουσιαστικά δεν τα είδε ο κόσμος, δεν τα είδαν οι μικρές επιχειρήσεις στα χέρια του, και αυτό είναι κάτι που ακούγεται και σαν κριτική στην κυβέρνηση συνεχώς, αλλά ναι, όλο το παιχνίδι θα παιχθεί πάνω εκεί. Μπορεί πάλι σήμερα να μιλάμε για τις υποκλοπές, για την αγωγή του Ντίλιαν, αλλά σίγουρα το θέμα πάει πάντα στην ακρίβεια. Ο Λέψης Κανδρουλάκης εστιάζει εκεί. Για τους συνταξιούχους, χθες συνέντευξη τύπου,
0: ναι,
1: για την ακρίβεια, για το στεγαστικό. Έχει πρόγραμμα, όπως λες. Είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένο.
0: Το λέω αυτό γιατί ξέρεις, πολύ, πολύ συχνά ακούς κυβερνητικούς να μιλάνε κοροϊδευτικά και να λένε ο κόσμος λέει έχει πρόβλημα. Είδα ότι οι ουρές στα ιδιώδια είναι 10 χιλιόμετρα.
1: Καλά,
0: και ότι όλες τα ταβέρνες είναι γεμάτες και δεν μπορείς να βρεις ένα ξενοδοχείο να πας διακοπές.
1: Και στα μνημόνια δεν μπορείς να βρεις ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό, υπάρχουν και τουρίστες. Εντάξει. Όχι. Όποιος υποτιμήσει τον άλλον, αυτός θα βρεθεί χαμένος. Γιατί και ο Τσίπρας, νομίζω, είχε υποτιμήσει τον Μητσοτάκη και πέχασε με τόσο μεγάλη διαφορά. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και από το Σεπτέμβριο σίγουρα θα δοθεί μια μεγάλη μάχη. Και στη ΔΕΘ έχει ένα καλό πακέτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να βρεθεί εκεί πέρα. Και συνήθως τα πακέτα, τα καλά της κυβέρνησης νικούν τις υποσχέσεις της αξιωματικής.
0: Βέβαια, ξέρεις, αυτή η ιστορία με την ακρίβεια έχει ροκανίσει το εισόδημα εκατομμύρια ανθρώπων και χρειάζεται σοβαρή δουλειά. Δηλαδή, με ένα πεντάρικο που θα δώσει, ένα κατοστάρικο, δεν πρόκειται ο άλλος να αλλάξει άποψη. Και αυτό νομίζω ότι η δημοσκόπηση της ΥΠΟ είναι μεγάλο καμπανάκι για την κυβέρνηση. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Ναι, οτιδήποτε έχει σχέση με την ακρίβεια είναι καμπανάκι για την κυβέρνηση. Γίνονται προσπάθειες, είδες τώρα και με τη μείωση στη βενζίνη, αλλά πόσο θα φανούν όλα αυτά στην τσέπη του πολίτη όταν θα πάει και διακοπές, θα χαλάσει και κάτι παραπάνω και θα γυρίσει το Σεπτέμβριο και θα βρει και το άδειο του ταμείο, το δικό του, έχοντας ξοδέψει.
0: Με αυτά που λέμε, τι θεωρείς πιο πιθανό λοιπόν, δηλαδή η κυβέρνηση τι θα προτιμήσει να κάνει? Αν όλα πάνε καλά, δεν έχουμε τεράστιες φωτιές στο καλοκαίρι, δεν έχουμε κάτι, ας πούμε, τρελό να συμβεί.
1: Δεν ξέρω εσύ, να σου πω κάτι. Από τη μία, τον πιστεύω το Μητσοτάκη, γιατί σε αυτά που λέει.
0: Ναι, θέλει να φανεί θεσμικός.
1: Ναι, και όταν εμείς λέγαμε θα αλλάξει και το εκλογικό σύστημα και ποντάραμε ότι θα το αλλάξει, δεν το άλλαξε ούτε την προηγούμενη φορά ούτε τώρα. Επιμένει στο τέλος τετραετίας, αλλά το βλέπω πάρα πολύ ενεργό. Πιο ενεργό και από την αντιπολίτευση. Κάθε μέρα κάτι πηγαίνει, κάτι αναγγέλει, κάτι εγκαινιάζει. Είναι κανονική προεκλογική περίοδος και δεν είναι μόνο στα χαρτιά ότι το έκανε αυτό και παλιά. Ναι, το έκανε, πήγαινε παντού, αλλά με τέτοια συχνότητα νομίζω ότι ενδεχομένως, ναι, τέλος Αυγούστου δεν θα εκπλαγεί κανείς αν ακούσει μια
0: θέλει να έχει ουσιαστικά ανοιχτό την αλλακτική να πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Είδε τον Πετρουλάκη σήμερα. Έχει λοιπόν τον Δημητριάδη να κάθεται στην καρέκλα και απέναντι σου του να είναι ο Λάλλας και λέει Δημητριάδης, εγώ έφαγα τη σφαίρα για να μην τη φάει το αφεντικό μου. Και του λέει ο Λάλλας, καλά, Και πώς δεν πάθατε τίποτα? Βρήκε το κινητό μου. Έτσι. Κανένας δεν μιλάει τίποτα για αυτή τη συνέντευξη.
1: Κοίταξε, εκτός αν επίσης υπάρχει ο παράγοντας να βλέπουν στην κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός ότι έρχεται ένας βαρύς χειμώνας οικονομικά. Οπότε και αυτό να τον οδηγήσει σε πρόορες εκλογές, ναι. Να μην το ρισκάρει, να πάει. Εντάξει, βέβαια έχει πει πολλά και για τις εξορίξεις που θα γίνουν το Φεβρουάριο, ότι εμείς θα είμαστε η κυβέρνηση που θα γενιάσουμε. Τι να πω, δεν ξέρω. Όλα είναι πιθανά.
0: Πήγα χτες, δεν βγαίνω στις καθημερινές πλέον, τέλος πάντων, μεγαλώσαμε. Πήγα λοιπόν χτες στο κέντρο της Αθήνας να κάσω σε ένα εστιατόριο να φάω και περπάτησα στην οδό Φιλελλήνων, στο δεξί πεζοδρόμιο από το Σύνταγμα προς την οδό Ξενοφόντος που είχα παρκάρει το αυτοκίνητό μου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι κατάσταση επικρατούσε αυτό το πεζοδρόμιο.
1: Ναι,
0: ρε παιδί.
1: Δηλαδή
0: οι λευκές πλάκες είχαν γίνει μαύρες από τη βρώμα. Και ζουμιά τα οποία είχαν τρέξει. Ήταν τουρίστες οι οποίοι περπατάγανε. Κάποιοι φοράγανε, πώς το λένε, πέδιλα. Και δεν ξέραν πού να πατήσουν. Φοβόντουσαν ότι αυτό πράγμα μπορεί να, αυτό το μαύρο, το οζωμός που είχε κολλήσει πάνω στο ακουμπεί στο πόδι τους.
1: Μα πρόσφατα δεν είδα ένα βιντεάκι από το Δήμο της Αθήνας με τον Δήμαρχο να διαφημίζει ακριβώς αυτό το νερό με την πίεση που βγάζει αυτές τις μαυρίλες.
0: Μα σου λέω τώρα, δεν λέω για μια χαμένη, ξέρω εγώ, οδό μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Λέω ουσιαστικά πάνω στην πλατεία Συντάγματος, όπου ήταν εκατοντάδες άνθρωποι και περπατούσαν.
1: Καλοκαίρι με τουρισμό, ό,τι χειρότερα. Αυτά θα πρέπει να είχαν προβλεφθεί πολύ πιο νωρίς. Εντάξει, δεν είναι καλή εικόνα αυτή. Απ' την άλλη, βεβαίως τα νησιά είναι γεμάτα.
0: Ο τουρισμός σκίζει. Να. Σκίζει. Μπορεί να λέμε για υπερτουρισμό, ας πούμε, σε κάποια νησιά, αλλά ουσιαστικά είναι το μοναδικό εισόδημα το οποίο το έχουμε σίγουρο. Δεν έρχεται κάθε χρόνο. Μπορεί να μην είναι τόσο πολλοί Αμερικάνοι όσο ήταν πέρσι, αλλά λένε ότι εμείς από την Ευρώπη τα νησιά είναι φίσκα. Δεν ξέρω. Είναι ευτυχώς που το έχουμε αυτό.
1: Εντάξει. Πρέπει να είναι μόνο Αμερικάνοι, σιγά.
0: Όχι, λέμε οι Αμερικάνοι ότι
1: πιο πολλά. Εντάξει,
0: ναι.
1: Είναι πιο large.
0: Έχεις τίποτα άλλο που θα θέλεις να σχολιάσουμε?
1: Τι άλλο, τι έχουμε σήμερα στην επικαιρότητα? Εντάξει, πάλι ασχολούμαστε λίγο με το θέμα των υποκλοπών και το Δημητριάδη, με το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι υπάρχουν και σήμερα, έχει ενδιαφέρον σήμερα μια δήλωση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος είπε, το μεταφέρω λίγο τώρα στο περίπου, ότι ενδεχομένως οι πρόορες εκλογές θα βοηθούσαν να φύγουμε αυτή την τοξικότητα. Δεν ξέρω πόσο τυχαία το πω ο πρόεδρος της Βουλής αυτό, γιατί δεν είναι σίγουρα γραμμή του Μητσοτάκη οι πρόορες εκλογές, αλλά θα συζητήσουμε.
0: Όπως φαντάζομαι, δεν θα είναι και η γραμμή του Μητσοτάκη αυτό που είπε ο Πάδεμις, έτσι. Ότι αν μπει, λέει, στη Βουλή ο Σαμαράς, τότε στις εκλογές, αν βγάλει τον όρο ότι πρέπει να φύγει ο πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, θα συνεργαστούμε μαζί του.
1: Εντάξει, νομίζω κράτησε μια απόσταση χθες ο Παύλος Μαρινάκης που είπε ότι τους πρωθυπουργούς τους εκλέγει ο λαός.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής όταν γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διεξάγει τροχαία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του τα ξημερώματα, ανέφερε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσει να τις σταματήσει και ότι θα φυλάξει τους ενεργειακούς στόχους για το τέλος μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα είχε προχωρήσει σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχει τεθεί από τις 11 χθες βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν με τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να ανακοινώνουν πως περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ενώ ήδη είχαν ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Μια κατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό στη δυτική επαρχία Ιλάμ του Ιράν επλήγει από 3 βλήματα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με μία επανδρωμένα αεροσκάφη. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κατηγόρησε το Ιράν ότι στοχοποιεί σκόπιμα μάχους σε όλη την περιοχή, λέγοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 7 εμπορικά πλοία την περασμένη εβδομάδα, αφήνοντας σχεδόν 12 μέλη πληρώματος αμάχων νεκρούς, αγνοούμενους ή τραυματίες. Τα ασθένα του Ορμούς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί, ανεξαρτήτως κόστους, τόνισε χθες ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Η ώρα είναι 1:37. Θέλαμε να ακούσουμε λίγο από το τραγούδι αυτό, το School των Supertramp, τα παιδικά μας χρόνια. Αλλά ένα τραγούδι το οποίο έχει εισαγωγή 3 λεπτά, 4, δεν μπορεί να ακούσει το ραδιόφωνο και γι' αυτό και δεν παίζεται. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μίλαγα χθες με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κιλ που διαφημίζεται και εδώ στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι. Καλά, εδώ στο Υπουργείο.
0: Α, ακόμα καλά. Στο Υπουργείο.
1: Καλά, εντάξει, το Υπουργείο δεν σταματάει.
0: Πόσα πανεπιστήμια τώρα, αυτά ξένα παραρτήματα έχουμε τελικά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 4. Αλλά σε φάση, σε περίοδο, να το πω έτσι, αναμονής πιστοποίησης, είναι 4 καινούρια, τα οποία είναι στην αναμονή πιστοποίησης. Πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδος, άρα μέχρι την άλλη Τετάρτη, μέχρι άλλη Πέμπτη, θα έχουμε τις αποφάσεις πλέον σε ΦΕΚ.
0: Γνωστά πανεπιστήμια, δηλαδή του εξωτερικού.
1: Θα σας πω, είναι οι αιτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι από το Iowa State, είναι πανεπιστήμιο από την Αμερική, το οποίο εντρυφεί στον πρωτογενή τομέα και έχει πολύ ενδιαφέρον και η αίτηση αυτή σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
0: Ναι.
1: Θα είναι μάλιστα από τις πρώτες συνέργειες που υπάρχουν και στον πρωτογενή τομέα, με καινοτομία, με έρευνα, πολύ ενδιαφέρουσες συμπράξεις, αν τελικά πιστοποιηθεί. Αυτό είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη αίτηση είναι από το European Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Θυμίζω είναι το δεύτερο κυπριακό πανεπιστήμιο που, αν πιστοποιηθεί, θα είναι στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που ήδη λειτουργεί στο ελληνικό με αδειοδότηση. Επόμενη αίτηση είναι από το Roger William, είναι Αμερικανικό Πανεπιστήμιο με τον Τυρί, η σύμπραξη δηλαδή, και πάλι στην Αθήνα. Και είναι και το Georgetown, είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη φέτος η αίτηση και από το Georgetown, το γνωστό Αμερικανικό Πανεπιστήμιο.
0: Πολύ γνωστό, βέβαια.
1: Πολύ, πολύ. Και σε αυτό μάλιστα χρειάστηκε έτσι να κάνουμε και πολύμηνες διαπραγματεύσεις. Βέβαια ήταν μαζί με φορέα τη ΔΕΗ για 2 μεταπτυχιακά, το πρώτο εκ των οποίων, αν πιστοποιηθεί, θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 26. Και βέβαια αιτήσεις οι οποίες επανυποβάλλονται, 5 πανεπιστημίων από την περσινή χρονιά, για να δούμε τελικά από τις εισηγήσεις της ΕΘΑΕ, είναι ανεξάρτητη, θυμίζω, αρχή, ποιες εξ αυτών θα μπορέσουν να προκριθούν. Σίγουρα πάντως, να ξέρετε ότι η απόφαση θα είναι στο φύλλο της ελληνικής κυβέρνησης, μάλλον μέχρι την άλλη Δετάρτη, άλλη Πέμπτη.
0: Μάλιστα. Και
1: αυτό σημαίνει ότι προστίθεται, για να δούμε λίγο έτσι και το διατάφτα, προστίθεται στην Ελλάδα πάντα με αυστηρές προϋποθέσεις, και με το κομμάτι των προγραμμάτων, με τις προϋποθέσεις λειτουργίας, με τις προϋποθέσεις πρόσληψης καθηγητών και καθηγητριών, μια ξεχωριστή ευκαιρία που μαζί με ένα δυνατό δημόσιο πανεπιστήμιο, νομίζω μπορεί πραγματικά μέσα στα χρόνια να ενδυναμώσει την εικόνα της Ελλάδος ως ένας περιφερειακός κόμβος εκπαίδευσης. Το πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ένας εθνικός στόχος, τον οποίο πρέπει να υπηρετήσουν όλοι ανεξαρτήτως κομμάτων.
0: Βέβαια. Μόνο το ότι κάποιοι φοιτητές οι οποίοι δεν μπήκαν στην Ελλάδα και θα φεύγανε στο εξωτερικό και θα μπαίνουν οι οικογένειες τόσο μεγάλα έξοδα, πηγαίνουν να σπουδάσουν κάπου, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη και μένουν εδώ, που θα πάρουν ισότιμο πτυχίο, είναι πολύ μεγάλο κέρδος για τη χώρα. Και φαντάζομαι θα παίρνουμε και ξένους φοιτητές. Θα έρχονται και ξένοι φοιτητές στην Ελλάδα να σπουδάσουν, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε ήδη την εμπειρία κάποιων ιδρυμάτων και ιδιωτικών κολεγίων στο παρελθόν, τα οποία έχουν προσελκύσει για χρόνια. Το Τυρί είναι ένα χαρακτηριστικό από αυτά, ναι, το λέω, γιατί και το Ανατολικό Θεσσαλονίκη. Ναι, και γενικά έχουν χρόνια επικεντρωθεί στην προσέλκυση ξένων φοιτητών και τρίτων χωρών, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια παρακαταθήκη που είναι σημαντική για το ελληνικό κράτος. Το να μάθουμε πώς πραγματικά θα μπορούμε, έχοντας πρώτα ενδυναμώσει τις υποδοχές μας. Δεν τρέφω ψευδεστήσεις. Ξέρω πολύ καλά ότι πρέπει να φτιάξουμε τη φοιτητική ζωή και τη μέρη. Ναι, εννοώ τις εστίες, τα κτίρια μας, το τι προσφέρουμε. Γιατί το ακαδημαϊκό, ούτως ή άλλως, αποτύπωμα είναι ήδη πολύ υψηλό. Το ερευνητικό και το έτσι, αποτύπωμα καινοτομίας. Αλλά αν σκεφτείτε ότι ήδη προσελκύονται φοιτητές σε ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.
0: Σωστά.
1: Σε ήδη υπάρχοντα ιδρύματα τα οποία έχουν κάποια εξ αυτών κάνει έτσι να γίνουν και πανεπιστήμια. Αυτό νομίζω ότι μας δίνει πραγματικά έναν αέρα και τα παιδιά τα οποία θα αποχαιρετούσαμε. Και αυτό είναι ακριβώς το ρήμα το οποίο θα χρησιμοποιούσαμε. Θα αποχαιρετούσαμε 1-2 μήνες μετά να πάνε σε άλλες χώρες, κοντινές ή πιο μακρινές. Μένουν στη χώρα και νομίζω ότι ίσως μία από τις επόμενες συνεντεύξεις να είναι με ένα από αυτά τα παιδιά, τα οποία έμειναν τελικά στη χώρα, σπουδάζουν και μπορούν και να αξιολογήσουν μετά από ένα χρόνο το πώς είναι η εκπαιδευτική, η ακαδημαϊκή τους εμπειρία. Άρα είναι μια κοινωνική πολιτική, όμως έχει μια έντονη εθνική χρειά. Δεν σας κρύβω ότι την υποστηρίζω με όλες τις δυνάμεις, γιατί πραγματικά πιστεύω σε ένα πολύ ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο δεν έχει να φοβάται από τη συνύπαρξη και με την νομοθετημένη πλέον και με το πράσινο φως του ΣΤΕ ύπαρξη των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων.
0: Τώρα, είχατε πει ότι το IB το δίνουν κάποια σχολεία ιδιωτικά και τα παιδιά πηγαίνουν και σπουδάζουν στο εξωτερικό με το IB. Ναι. Κάτι είχατε πει ότι θα δουλέψει και το IB στην Ελλάδα, πιλωτικά τουλάχιστον, από αυτό το χρόνο ή όχι.
1: Δημόσια, να σας πούμε τι κάναμε ήδη. Ναι. Ακριβώς. Τι κάναμε ήδη και τι θα γίνει μέσα στη χρονιά. Γιατί είναι σημαντικό και ως προς την λογοδοσία προς τους πολίτες. Ήδη αυτή τη στιγμή δηλώνουν και δήλωσαν παιδιά αν επιθυμούν να πάνε σε δημόσιο IB, το οποίο θα προσφέρεται σε Δευτέρα και σε Τρίτη Λυκείου, σε πρότυπα, σχολεία ή και σε καλλιτεχνικό, γιατί μία από τις κατευθύνσεις του IB ξέρετε ότι είναι και οι τέχνες. Και φέτος πράγματι βλέπω ότι ήδη παιδάκια δηλώνουν διαφορετικοί αριθμοί και εδώ και στη Θεσσαλονίκη για να πάνε να φοιτήσουν στο IB στο δημόσιο. Άρα ναι, από το Σεπτέμβριο θα έχουμε τμήματα IB στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Τι έχουμε κάνει όμως για να φτάσουμε εκεί, γιατί δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία, είναι, θα σας πω, μια έτσι εργώδης προσπάθεια. Έχουν επιμορφωθεί πάνω από 500 εκπαιδευτικοί, αρκετά Σαββατοκύριακα θα σας έλεγα, μέσα στη χρονιά από τον IBO. Αυτός είναι ο Διεθνής Οργανισμός για το IB. Και μάλιστα αφού έχουν εξοπλιστεί τα σχολεία με ειδικό εξοπλισμό, εμείς θα προσφέρουμε και τα βιβλία. Και βέβαια ειδικός εξοπλισμός για να μπορέσει το IB να κάνει πιστοποίηση, πιστοποίησε τα σχολεία του IB, το IBO, και τώρα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν το Σεπτέμβριο. Περιμένουμε να δούμε τον τελικό αριθμό των παιδιών, γιατί υπάρχει μια μίνιμουμ προϋπόθεση 10 παιδιών να έχουν δηλώσει ένα σχολείο. Αλλά από ό,τι βλέπω με τις ερχόμενες αιτήσεις, ναι, μπορούμε να δεσμευτούμε ότι από τον Σεπτέμβριο θα έχουμε την επιλογή του δημόσιου IB και στο δημόσιο σχολείο. Θα είναι μια δύσκολη διαδικασία, γιατί είναι μια απαιτητική, θα έλεγα, γραμμή και για τους εκπαιδευτούς και για τα παιδιά, αλλά νομίζω είναι καλό να υπάρχει και αυτός επιλογή από το δημόσιο σχολείο.
0: Τώρα πάμε λίγο στην Γκρίνια. Κάθε χρόνο έχουμε κενές θέσεις όταν αρχίζει το σχολείο. Τι θα κάνετε φέτος, δηλαδή προγραμματίζετε κάτι καινούριο έτσι ώστε όταν ανοίξουν το Σεπτέμβριο τα σχολεία να είναι όλοι οι καθηγητές θέσεις τους?
1: Εγώ δεν θα σας πω, και τουλάχιστον δεν θα είμαι εγώ αυτή, να σας πω ότι δεν θα προκύπτουν κενά στα σχολεία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσοι παρακολουθούμε και ξέρουμε το χώρο της εκπαίδευσης, ξέρουμε ότι ακόμα και αν υπάρχει η μέγιστη και η καλύτερη προετοιμασία, πολλές φορές μπορεί να υπάρξουν άδειες, οι οποίες να είναι μάλιστα προειδοποιητές, ή μπορεί πράγματα να υπάρχει ένα κενό στο χρηματοδοτικό εργαλείο και οι ανάγκες να είναι πολύ περισσότερες από τις υφιστόμενες πιστώσεις. Τι κάνουμε όμως για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι? Και αυτό μένει ως παρακαταθήκη στο Υπουργείο μας. Για αρχή προετοιμάσαμε το σύστημα νωρίτερα. Τι σημαίνει αυτό? Κάναμε υπηρεσιακές μεταβολές, μετατάξεις, αποσπάσεις, εσωτερικές υποθέσεις. Μην κουράζουμε έτσι και τον κόσμο με αυτά. Όπως και σχολικές μεταβολές. Ποια σχολεία μπορεί αυτή τη στιγμή να ανασταλεί η λειτουργία τους? Ποια συγχωνεύονται? Ποια ιδρύονται? Για να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η γεωγραφία των αναγκών μας. Και βέβαια έχουμε τον προγραμματισμό μας να διορίσουμε 5.500 εκπαιδευτικούς μόνιμους μέχρι τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου, μέχρι τις 20 Αυγούστου. Αυτό πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι έρχεται πλέον και προσθέτει έναν τελικό αριθμό ο οποίος ξεπερνά τους 50.000 μόνιμους διορισμούς από το 2019 και μετά μέχρι σήμερα. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και γίνονται μόνιμο κομμάτι ενός σχολείου, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την σταθερότητα του συλλόγου διδασκόντων αλλά και τη σχέση με τα παιδιά. Και βέβαια μέχρι το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα προσλάβουμε τους νέους αναπληρωτές. Πραγματικά ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα από τα καλύτερα ξεκινήματα της σχολικής χρονιάς. Εδώ είμαστε βέβαια να διορθώσουμε οτιδήποτε μπορεί να πάει στραβά. Έχουμε κάνει όμως πάρα πολύ προκαταρκτική εργασία, και φέτος πρέπει να σας πω ότι βάζουμε για πρώτη φορά σε εφαρμογή και ένα νέο πρόγραμμα, το λέμε EduPlan, είναι ψηφιακό, με το οποίο προσθέτουμε πάρα πολλά δημογραφικά στοιχεία, πολλά στοιχεία από την Ελστάτ, όλα τα στοιχεία των σχολείων, για να μπορούμε πλέον να προβλέψουμε, ανάλογα και τα δημοτολόγια, ποιες είναι και οι μελλοντικές μας ανάγκες στα σχολεία. Για να είμαστε πιο πολύ βασισμένοι πάνω σε δεδομένα, και βέβαια σε όλα αυτά και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ κέριος, η διευθύνση εκπαίδευσης και όλη η εργασία που έχει γίνει.
0: Ακούω τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήδη λέει ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό?
1: Το ακούω από το 2014. Και επίσης θυμίζω ότι αυτό είχε μια μεγάλη ευκαιρία.
0: Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό? Θα μπαίνουν όλοι στο πανεπιστήμιο?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θα πρέπει να απαντήσει ο πρώην πρωθυπουργός. και αρχηγός του Νέου Κόμματος, αλλά είναι κάτι το οποίο σε ευκαιρία που είχε δεν την αξιοποίησε κατά την περίοδο της διακυβέρνησης. Άρα είναι σημαντικό, ειδικά στην παιδεία, χωρίς να θέλω και δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω υπόδειξη εγώ σε κανένα, να προσπαθούμε να αιτιολογούμε και να τεκμηριώσουμε πλήρως τι λέμε. Γιατί όταν λέμε ότι καταργώ, πρέπει να αντιπροτείνω. Αν λοιπόν η λογική είναι να μπούμε με κάτι το οποίο θα προταθεί, μπορεί να είναι ο μέσος όρος μαθημάτων, μπορεί να είναι μια εναλλακτική μορφή εξέταση στο πανεπιστήμιο, είναι καλό να αντιπροτείνουμε κάποια στοιχεία. Σίγουρα πάντως, αν κάτι τη στιγμή προτείνει τον κύριο Τσίπρα, είναι κάτι το οποίο δεν έγινε κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του. Θα σας πω τι κάνουμε εμείς. Εμείς εδώ μαζεύουμε μια μεγάλη ανεξάρτητη επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή Διαλόγου, πάνω από 100 άτομα. Έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο του 26. Έχω δηλαδή δομήσει μια διαδικασία διαλόγου που είναι με πυλώνες που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση, την επιμόρφωση, τη διακυβέρνηση του συστήματος, τον νέο τρόπο εισαγωγής και τις υποδομές. Είναι πολύ κέρυοι όλοι αυτοί οι πυλώνες και το τι πρέπει να ξέρουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Τώρα, μάλιστα, από το τέλος του μήνα, ξεκινώ και μια δημόσια διαβούλευση ψηφιακή για τα παιδιά, για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς, με κρίσιμα ερωτήματα που θα ήθελα πραγματικά να ακούσω την άποψή τους. Τι μάθημα είναι αυτό το οποίο, παραδείγματος χάρη, θα ήθελαν και δεν έχουν κάνει? Πώς θα μπορούσαμε να δομήσουμε έναν τρόπο νέας προσέγγισης προς το πανεπιστήμιο? Μετά από αυτή τη διαβούλευση, η Επιτροπή θα μου δώσει τόσο όλες τις προτάσεις περίπου τον Νοέμβριο, για να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε όχι μόνο για έναν νέο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αυτό είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά πώς είναι το σχολείο το οποίο πραγματικά οραματιζόμαστε. Τι είναι το περιεχόμενο που πρέπει να μάθουμε, ποιες δεξιότητες πρέπει να λάβουμε, τι άλλο μπορούμε να πάρουμε δημόσια και δωρεάν? Ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, πιστοποιητικό πληροφορικών, ψηφιακών δεξιοτήτων. Όλα αυτά τα σχεδιάζουμε, αλλά όχι όμως με κάποιες, αν θέλετε, φωτοβολίδες, αλλά με ένα δομημένο τρόπο που ελπίζουμε πραγματικά να πάρει και θετική ψήφο από την Ελληνική Βουλή. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αρχές της νέας χρονιάς.
0: Έχουμε λίγο χρόνο, αλλά θα ήθελα να πω, διάβαζα ένα κομμάτι της Αγγέλας Καστινάκη, συμμαθητριάς μου πριν από πάρα πολλά χρόνια, η οποία διδάσκει, εν πάση περιπτώσει, στην Κρήτη και η οποία ήταν απεσιόδοξη από τον τρόπο με τον οποίο τώρα πια τα παιδιά πάνε στο πανεπιστήμιο με το AI, διαβάζουν πολύ λιγότερο, ασχολούνται με άλλα πράγματα. Δηλαδή το AI πρέπει να μπει μέσα στην εκπαίδευση, πρέπει να δούμε τι άλλο μπορεί να προσφέρουμε στους μαθητές αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε ένα καινούριο χώρο.
1: Το διάβασα με πολύ ενδιαφέρον και η αλήθεια είναι ότι με προβληματίζει και εμένα. Θετικά θα σας έλεγα το πώς πρέπει να ενδυναμώσουμε τα παιδιά για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω τους. Και δεν το ξέρουμε κι εμείς η αλήθεια αν είναι να προβλέψουμε. Μιλούσα προχθές τα παιδιά στη Μολύβδη των Εφήβων αρκετή ώρα. Ήταν το θέμα μας τεχνητή νοημοσύνη. Τα παιδιά είχαν τα ίδια εύλογες ερωτήσεις και προβληματισμούς για την αξιολόγηση με το AI, για το πώς μπορείς να δομήσεις μια διάκριση μεταξύ του κειμένου που συντίθεται και του κειμένου που παράγεις. Εγώ θα έλεγα ότι τα παιδιά, επειδή δεν μπορούν να ζήσουν αποκομμένα από την πραγματικότητα, είναι καλό να τα προετοιμάζουν. Άρα ήδη πρέπει να σας πω ότι από φέτος έχουμε βάλει ένα πιλωτικό πρόγραμμα στα δημόσια ονάσια σχολεία και σε άλλα σχολεία της Ελλάδος για την εκμάθηση τεχνητής νοημοσύνης. Πρώτα απ' όλα οι καθηγητές κάναν ένα πρόγραμμα με την OpenAI, με προσφορά του Ιδρύματος Ωνάση, με επιμόρφωση εκπαιδευτικών και τώρα τα παιδιά θα χρησιμοποιούν την εκπαιδευτική εκδοχή του AI. Έχουμε ήδη προετοιμάσει περιεχόμενο για να εισάγουμε με έναν τρόπο ομαλό και κατάλληλο την εκμάθηση της τεχνητής νοημοσύνης από τη δευτεροβάθμια και μάλιστα πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι έχουμε για πρώτη φορά ένα από τα λίγα κράτη-μέλη, ετοιμάσαμε εδώ με την ομάδα μας μία πρώτη κοινή υπουργική μαζί με τον κύριο Παπασεργίου, τον Δημήτρη, για την ορθή και χρηστή χρήση με προστασία των προσωπικών δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης για την δευτεροβάθμια. Άρα κάνει βήματα και η χώρα μας, πέραν των υπολείπων βημάτων που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα ψηφιακά μέσα, για το πώς πραγματικά τα παιδιά μπορούν να μάθουν τεχνητή νοημοσύνη. Δεν σας κρύβω όμως ότι εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενδυναμωθούν όσο γίνεται και οι βασικές δεξιότητες και οι γραμματισμοί στα παιδιά στο σχολείο και να προχωρήσουμε προφανώς και στην εκμάθηση τεχνητής νοημοσύνης με όρους, με προθέσεις και με μια χρηστή χρήση.
0: Κύριε Ζαχαράκη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Ήταν η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας. Μάλιστα, εδώ είμαστε. Εμείς ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα νόδου της λεωφόρου Μεσογείων. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διεξάγει τροχαία. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσει να τις σταματήσει, ανέφερε σε δηλώσεις του τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, είπε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας τους, δήλωσε στο Fox News. Θα γκρεμίσουμε όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προχωρήσει σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή από τα ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχει τεθεί από τις 11 χθες βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πριν τον ναυτικό αποκλεισμό είχαν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Η εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό στην περιοχή Μουσιάν της δυτικής επαρχίας Σιλάμ του Ιράν επλήγει από 3 βλήματα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ο κυβερνήτης της περιοχής δήλωσε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιά στο εργοστάσιο, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα, ενώ δεν κατονόμασε ποιος είναι υπεύθυνος για την επίθεση. Σύρινες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων και στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτί στην περιοχή Αζράκ της Ιορδανίας. Σε ανακοίνωσή του διαμηνύει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, επισημένοντας ότι κάθε επίθεση εναντίον του Ιρανικού εδάφους θα αντιμετωπίζεται με αντίπεινα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορουμένος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγιο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι συγκατηγορούμενοι του. Κατά την απολογία τους αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ένα ακόμη αγνοείται και 17 διασώθηκαν μετά από πυρκαγιά σε πλωτό σκάφος στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με τις αρχές. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, το σκάφος το οποίο περιγράφηκε ως πλωτό σκάφος αναψυχής βρισκόταν περίπου 650 μέτρα από την νησίδα Αλκατράς όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου νικώντας τη Γαλλία με 2-0. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά υπηρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό στο μέσο της εβδομάδος, το 15ο πρωινό του 7ου μήνα του έτους, ακριβώς και στο μέσο του Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, 2026 το έτος, και η ώρα να συντονιστούμε και να συντονίσουμε τα ρολόγια μας είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Ξεκινάει το πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια του προγράμματος, με όλη την ειδησιογραφία, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα τα ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει, όλα αυτά που έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου, με την θεματολογία στην Ελλάδα και τον κόσμο, στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα, όλα αυτά για τα οποία πρέπει και οφείλουμε να σας μεταφέρουμε καθημερινά στην έναρξη του νέου σας πρωινού ή στην λήξη της νυχτερινής σας βάρδιας, όπου και σας πετυχαίνουμε εδώ στην Ελλάδα και στην χώρα μας, αλλά και βεβαίως σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε και ακούτε Sky μέσω διαδικτύου. Να είστε καλά λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο πρωινό και πάντα κάθε καλό σε όλους και σε όλους. Πολλά και σήμερα τα γεγονότα, πολλές και σήμερα οι πληροφορίες και οι ειδήσεις. Θα είμαστε εδώ για να τις καλύψουμε και να ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ ως και τις 6. Με τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, το Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές έτσι συνδέσεις με την ιστορία και το σαν σήμερα από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και περνώντα τις δικές σας καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις επισημάνσεις. Αν κάτι συμβαίνει τώρα σε αθηναϊκούς και αττικούς δρόμους, είναι εδώ να το καταγράψει στο τηλεφώνημά σας ο Πέτρος Μωραΐτης, το 210-48-00-170-174. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Όπως επίσης περιμένουμε και τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, το πού βρίσκεστε, τι κάνετε, μέσω κινητού και διαδικτύου, στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου οι δύο πλατφόρμες είναι ανοιχτές και περιμένουν τις δικές σας καλημέρες. Όλα τα υπόλοιπα εδώ, όπως τα ξέρετε, καθημερινά στον Sky 100,3. Έως και τις 6, με όλα αυτά τα οποία επαναλαμβάνουμε, αξίζει να έχετε κατά νου στην έναρξη του νέου σας πρωινού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν πλέον επιστρέψει σε θέσεις πολέμου, με στόχο φυσικά πάντα τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στο θέμα της εξασφάλισης των οικονομικών ανταλλαγμάτων για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα μπορούσαν να έρθουν όχι υπό μορφή 2-2, αλλά μέσω νέων εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών. Προφυλακιστή εκρήθηκαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο επακατάστημα της Μαρφίν, της τράπεζας Μαρφίν, το 2010. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Δύο αυτόπτες μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και εκείνος που τράβηξε τις φωτογραφίες των κουκλοφόρων λίγα λεπτά πριν από την επίθεση, είναι αυτοί οι οποίοι φαίνεται ότι έδωσαν τα στοιχεία, και μέσα από αυτό το φωτό της φωτογραφίας και σήμερα μπορείτε και μπορούμε όλοι να βλέπουμε τις εξελίξεις αυτές, και αυτοί οι δύο να είναι πλέον προφυλακιστέοι. Έρχεται, θα εκδοθεί και στην Ελλάδα και η 46χρονη από το Λονδίνο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην υπόθεση της Μαρφίν, που άνοιξε ξανά μετά από 16 χρόνια. Την ίδια ώρα προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες του 29χρονος αλλά και 26χρονοι, που κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της εμπριστικής επίθεσης στην οικία της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Όλα αυτά βεβαίως και στην πόλη Θεσσαλονίκης, αναζητώντας και άλλος, σύμφωνα με τις δηλώσεις και του Υπουργού, του κ. Ξοχοίδη, και όλα αυτά βεβαίως την ώρα που η κυρία Αφροδίτη Νέστορα θα πάρει εξτήριο αύριο τελικά από το νοσοκομείο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε ένα ακόμη επεισόδιο βίας, που είχε την κατάληξη το να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια Νέστορα, και όλα αυτά βεβαίως να φέρουν ένα ντόμινο εξελίξεων γύρω από την υπόθεση αυτή. Ελληνικό χρώμα εχθές, κατόχου Ζουγιέτ στην ημέρα της Βαστήλης. Η Ελλάδα ήταν εκεί, παρέλασε. Το άγημα του ελληνικό άγημα και ελληνικά αεροσκάφη Ραφάλ συμμετείχαν στην χθεσινή εμβληματική στρατιωτική παρέλαση, τελευταία του κυρίου Μακρόν ως Προέδρου. Όλα αυτά βεβαίως εκεί, και οι πρωθυπουργοί και αρχηγοί κρατών των προθήμων, εκεί μια που συζητήθηκε και τα ζητήματα, και είχαν και μια συνεδρίαση και βεβαίως συνάντηση οι πρόθυμοι για τα ζητήματα της Ουκρανίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές με υπέροχα χρώματα, τα Ηλίσια και όλη εκεί η κεντρική δρόμη του Παρισιού για την ημέρα της ανεξαρτησίας. Στα ποδοσφαιρικά και στα του Μουντιάλ Ισπανίας, τον τελικό. Περιμένουμε σήμερα το αποτέλεσμα για το ποιο θα είναι το μεγάλο ραντεβού την Κυριακή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα τα αναλύσουμε, θα τα αναπτύξουμε στην παράθεση όλων των ειδήσεων που θα έχουμε έως και τις 6 και βεβαίως τις ακρόασεις όλων των ρεπορτάζ. Να είστε καλά λοιπόν, καλημέρα. Η μεγάλη εικόνα των δεδομένων ήταν αυτή. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να συζητήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια όπως πάντα εδώ για την ανάλυση όλων των δεδομένων, πάντοτε με τα ρεπορτάζ και την εργασία όλων των αδέρφων δημοσιογράφων και τεχνικών. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής, όταν ένα αγιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του και έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστύχηματος διεξάγει η τροχαία. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσει να τις σταματήσει, ανέφερε σε δηλώσεις τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, είπε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, δήλωσε στο Fox News. Θα γκρεμίσουμε όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προχωρήσει σε αναδίπλωση όσον αφορά το σχέδιο επιβολής χρέους 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε παράλληλα ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Εντάξει, σε ισχύ τέθηκε από χθες τις 11 ώρα το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές άνοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ αλλά και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές άνοπλες δυνάμεις πριν τον ναυτικό αποκλεισμό είχαν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Μια κατάσταση λοιπόν παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε ένα χωριό στην περιοχή Μουσιάν της δυτικής επαρχίας Ιλάμ του Ιράν επλήγει από 3 βλήματα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ο κυβερνήτης της περιοχής δήλωσε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές στο εργοστάσιο, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα, ενώ δεν κατονόμασε ποιος ήταν υπεύθυνος για την επίθεση αυτή. Σύρινες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν και στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Και ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κατηγόρησε το Ιράν ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους σε όλη την περιοχή, λέγοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 7 εμπορικά πλοία την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με το διοικητή της, οι επιθέσεις άφησαν σχεδόν 12 μέλη του πλεώματος αμάχων νεκρούς, αγνοωμένους ή τραυματίες. Τα Ορμούζ αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα ανεξαρτήτως κόστους, τόνισε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται καθ' οποιοδήποτε τρόπο πλέον από τα μνημόνια συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Τέσσερις στρατιωτικοί τραυματίστηκαν όταν πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέτ δέχθηκε ιρανικό πλήγμα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Οι κουβετιανές ενόπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι αναχέτησαν ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους κρούζ και ντρόνους που στόχευαν κρίσιμες υποδομές. Η αναζωοπήρωση τώρα της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυε και τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω του στενού. Στα 85 και 23 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 79 και 91 η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ίδια ώρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε μια απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Η απόφαση εγκρίθηκε με 13 ψήφους υπέρ, ενώ απήχαν η Ρωσία και η Κίνα, η οποία κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα το πρωί θα μεταχθούν από τον 7ο όροφο της Γαδά που διανυκτέρευσαν πιθανότητα στις φυλακές Κορυδαλού οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι που κρίθηκαν να προφυλακιστεί μετά και την μαραθώνια απολογία τους για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο, να πούμε, ότι βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ωστόσο, ένα κρίτριο, όσο και ο εισαγγελέας, ανέκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την φωνική επίθεση και φέρτε να ισχυρίστηκαν ότι ναι, μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπεριστικό μηχανισμό. Ο ένας εκ των δύο πάντως, τον οποίο η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάει την τζαμαρία της Μαρφίν, φέρεται να υποστήριξε ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια. Στο μεταξύ, μετά τις επόμενες, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, μάλλον αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Εχθές το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια 29χρονος αλλά και 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα το πρωί στις 9 η ώρα ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα τώρα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγητο πριν και μετά την επίθεση. Οι δύο που απολογήθηκαν εχθές αρνήθηκαν τις βαρύτητες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περιόπλων. Στο μεταξύ, εξιτήριο παίρνει αύριο από το νοσοκομείο Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση. Σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γενικός γραμματέας και ο νέος γραμματέας της, μάλλον μετά την παρέτηση του κυρίου Διονύση Καλαματιανού. Εχθές παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ακόμη τρεις βουλευτές, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα παραμείνουν ανεξάρτητοι, ο Γιώργος Γαβρίλος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη μετά από το ΚΚΕ. Ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης θα είναι η συζήτηση των άρθρων 102 και 103 του Συντάγματος, αναφορικά δηλαδή με το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη μονιμότητα στο δημόσιο. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των δύο αυτών άρθρων, θα ακολουθήσει ψηφοφορία επί της αναθεωρητικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας στη σημερινή συνεδρίαση. Οι εισηγητές τώρα των κομμάτων θα ψηφίσουν επί των άρθρων και των διατάξεων που η Νέα Δημοκρατία προτείνει προς αναθεώρηση. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος δεν είναι δεσμευτική για την Ολομέλεια. Με την επιφύλαξη πάντως της διάσκεψης των Προέδρων, η συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένεται να γίνει την προσεχή εβδομάδα και να έχει διάρκεια 2-3 ημέρες. Για την πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια είναι πιθανό να διατεθεί ξεχωριστή ημέρα, ενώ η δεύτερη ψηφοφορία θα τοποθετείται περίπου στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Νέα σελίδα χωρίς τις τρευλώσεις του παρελθόντος, επιδιώκει να γυρίσει η κυβέρνηση στο χώρο τώρα της έρευνας και της καινοτομίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ εφημερίδας Καθημερινή, λοιπόν, το προσχέδιο για τη δημιουργία ενός νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας πρόκειται να παρουσιαστεί επισήμως στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την επόμενη εβδομάδα, όπου θα έχουμε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Το νέο Υπουργείο θα συγκεντρώσει όλα τα ερευνητικά κέντρα και τη χρηματοδότησή τους, αντί του κατακαιρματισμού και της πολυδιάσπασης που υπάρχουν σε διάφορα υπουργεία, όπως συμβαίνει ακριβώς σήμερα. Μικρότερο φόρο στη σύνταξη για όσους αποταμιεύουν για περισσότερα χρόνια στα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης και επιλέγουν να καταβάλλεται περιοδικά αντί εφάπαξ, προβλέπει το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Για όσους λαμβάνουν ανά μήνα την παροχή μεταξύ 62-67 ετών, ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 5%, αλλά ανεβαίνει στο διπλάσιο, στο 10%, όταν επιλέγεται εφάπαξ καταβολή. Μετά το 67ο έτος ηλικίας κάποιου, μειώνεται στο 2,5% για τις περιοδικές καταβολές και στο 5% για τις εφάπαξ παροχές. Οι εισφορές των ασφαλισμένων εκπίπτουν 100% από το φορολογητό εισόδημα, ενώ εκείνες που καταβάλλει η επιχείρηση εκπίπτουν φορολογικά ως δαπάνες. Παράλληλα, δημιουργούνται και τα ανοιχτά επαγγελματικά ταμεία. Ελάχιστα μέχρι στιγμής τα κενά ακίνητα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακαινήσεων 2026. Στις περισσότερες περιπτώσεις η πλατφόρμα δεν μπορεί να αντλήσει απαραίτητα στοιχεία για τις συγκεκριμένες κατοικίες, καθώς οι βάσεις δεδομένων της ΑΔΕ και του ΔΔΕ δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Αποτέλεσμα, οι ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών να μην μπορούν να λάβουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας ώστε να προχωρήσουν στη διαδικασία ανακαίνησης. Από τις πάνω από 41.000 βεβαιώσεις επιρρεξιμότητας που έχουν εκδοθεί, μόλις 1.500, δηλαδή το ελάχιστο ποσοστό του 3,6% αφορούν κλειστές κατοικίες. Η ΑΔΕ πάει ταξιδάκι και εντείνει τις ευνηδιαστικούς ελέγχους σε περιοχές όπου καταγράφονται οι περισσότερες ανδείξεις φοροδιαφυγής. Στην κορυφή λοιπόν της λίστας, ορίστε ακούστε, βρίσκονται οι νομοί της Πελοποννήσου, με την Κορινθία και την Αρκαδία να ξεχωρίζουν, ενώ ακολουθούν η Εύβοια, η Ηλία, η Αχαΐα, τα Χανιά, το Λασίθι, η Λακωνία και η Αιτωλοκαρνανία. Αυξημένη τώρα επιτήρηση προβλέπεται επίσης και σε περιοχές όπως η Αττική αλλά και η Βιωτία, αλλά και θερμοφιλείς και νοσηλευτικούς προορισμούς όπως οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου κατά τους θερινούς μήνες προπλασιάζεται η οικονομική δραστηριότητα. Οι έλεγχοι τώρα θα επικεντρωθούν, ακούστε, κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης, καταλύματα αλλά και επιχειρήσεις παροχής προσωπικών υπηρεσιών όπως κομμωτήρια και κέντρα συζητικής, με στόχο πάντα τον εντοπισμό μη έκδοση αποδείξεων, αδήλωτων POS αλλά και παραβάσεων στην διαβίβαση συναλλαγών. Στο μικροσκόπιο τώρα των ελέγχων μπαίνει και ο κλάδος των ταξί. Σε οικονομικό σκέλος μένουμε και σε απάτες οι οποίες έχουν εντοπιστεί, και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες της Αττικής και στην Καστοριά, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για την εικαζόμενη απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων επαγγελματικές δραστηριότητες. Τώρα, η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, αποκάλυψε μέχρι στιγμής ένα σύνθετο δίκτυο εταιριών εγκατεστημένων στην Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση λοιπόν τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουμε και τα στοιχεία από την έρευνα, το εικαζόμενο κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος λόγω της μη καταβολής του ΦΠΑ. Παράλληλα, οι ερευνητές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εντόπισαν ενδείξεις ότι πλέον 24,2 εκατομμυρίων ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς. Σε άλλη μια απάτη τώρα, και τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατώσαν ηλικιωμένους προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν λοιπόν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα του κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 410.000 ευρώ από τα θύματα τους. Σε ξεχωριστές υποθέσεις τώρα στην Πάτρα συνελήφθησαν 3 άτομα που εξαπάτησαν ηλικιωμένο με παρόμοια μέθοδο, ενώ στην Ηλία ταυτοποιήθηκαν 3 μέλη κυκλώματος που προσποιούνταν λογιστές ή υπαλλήλους της ΔΕΗ και απέσπασαν συνολικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα αξίας άνω των 60.000 ευρώ. Πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά για σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Και τέλος, στις Βρυξέλλες 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες. Σε υποανακαίνιση κτίριο, περίπου 250 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοτάξιο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και τέλος, η πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία επικράτησε με σκορ 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και προκρίθηκε στον τελικό διοργάνωση που διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε στη Μέση Ανατολή. Σε δηλώσεις λοιπόν τα ξημερώματα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ρελάδος δηλαδή, ανέφερε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσει και να τις σταματήσει ο ίδιος και θα φυλάξει τους ενεργειακούς στόχους για το τέλος. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω εγώ ότι είναι αρκετά, είπε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενεργειάς τους, δήλωσε στο Fox News, ενώ θα γκρεμίσουμε, είπε, και στις γέφυρες μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε όμως όλες τις περισσότερες τελευταίες εξελίξεις που παρουσίασε χθες το κεντρικό δελτίο με την Λένα Φαντζάνη, ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης, θυμίζοντας επίσης ότι έχουμε και την αναδίπλωση του Προέδρου αναφορικά με τη χρέωση επιβολής 20% στα φορτία που διέρχονται από τον Νότο Ορμούς.
1: Μόλις 24 ώρες μετά την ανακοίνωση ότι θα επιβάλλει χρέωση ύψους 20% επί της αξίας των φορτίων για την διέλευση από τα στενά του Ορμούς, τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει γραμμή και παίρνει πίσω το μέτρο. Με ανάρτησή του αρχικά σχετικά στο Truth Social ανέφερε ότι το τέλος που είχε εξαγγείλει αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Κάνει λόγο για νέα εργοστάσια, βιομηχανικές μονάδες, για εξοπλισμό και εκατομμύρια καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένα στοιχεία για το ύψος, το χρονοδιάγραμμα ή τους όρους των συμφωνιών. Ενώ να σου πω πως καμιά από τις χώρες του κόλπου που φέρονται να συμμετέχουν δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει δημοσίως τις ανακοινώσεις του. Για το κρίσιμο αυτό θέμα ρωτήθηκε πριν από λίγο στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ιρακινό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο και μπορούμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα.
2: Θα τον ακούσουμε και επανερχόμαστε.
3: So I put it out yesterday, I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs and all of the people that we all know and we all love, and they've been, frankly, they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars. And I like that, actually, because I don't think anybody should be able to charge a fee for the straight or for any other straight relationship in terms of other sections of the world.
2: Όλο αυτό, Ισάκ, είναι πολύ αόριστο, πολύ γενικό και το πιο παράδοξο είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί τους συμμάχους του, τις χώρες του κόλπου, να πληρώσουν το μάρμαρο. Γι' αυτό δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Στο μεταξύ, το Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είτε παρακολουθεί είτε προετοιμάζεται. Είχαμε νέα αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, Ισάκ.
1: Και ξεκαθαρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ότι οποιαδήποτε ιρανικό πλήγμα κατά του Ισραήλ θα προκαλέσει πολύ ισχυρότερη απάντηση. Δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι οι μέρες κατά τις οποίες κάποιος μπορούσε να πλήττει το Ισραήλ χωρίς να πληρώνει βαρύ τίμημα έχουν πλέον τελειώσει. Να θυμίσουμε πως η τελευταία ευθεία Ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό έδαφος είχε καταγραφεί στις 8 Ιουνίου, όταν και είχαν πληγεί πετροχημικές εγκαταστάσεις στο νοτιοδυτικό Ιράν.
2: Η όποια ανησυχία, ωστόσο, αποτυπώνεται στην ταξιδιωτική οδηγία για τον εναέριο χώρο των χωρών του κόλπου.
1: Πριν από λίγο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας προειδοποίησε για υψηλό κίνδυνο για την πολιτική αεροπορία και συνιστά στις αεροπορικές εταιρείες να μην πραγματοποιούν πτήσεις στον εναέριο χώρο του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρτ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, και να σας πω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε και από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες και μάλλον την περασμένη Πέμπτη, το Ισραήλ να αποσύρει δυνάμεις του από τη Συρία και το Λίβανο, όπως μετέδωσε ο ενημερωτικός τόπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανός και Ισραηλινός αξιωματούχος. Την ίδια ώρα, νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, ξεκαθαρίζοντας πως οποιαδήποτε ιρανικό πλήγμα κατά του Ισραήλ θα προκαλέσει πολύ ισχυρότερη απάντηση. Δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. 5.30 ακριβώς, τίτλοι ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής. Γεωταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα νόδου της λεωφόρου και από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Έρευνα για τα ακριβή αιτία του δυστυχήματος διεξάγει τροχέα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε δηλώσεις του τα ξημερώματα ανέφερε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσει να τις σταματήσει και ότι θα φυλάξει τους ενεργειακούς στόχους για το τέλος μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα είχε προχωρήσει σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Εν τω μεταξύ, σε ίσχυ έχει τεθεί από τις 11 χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν πως περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ενώ ήδη είχαν ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της πριν από λίγο, η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε το νέο κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσε σε δεκάδες στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς και στο Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης με την ονομασία Σαϊκέχ, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό στη δυτική επαρχία Ιλάμ του Ιράν επλήγει από 3 βλήματα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι συγκατηγορούμενοι του. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5 και 33 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλό πρωινό, Τετάρτη 15 Ιουλίου του Αγίου Βλαδίμηρου και ο σύμμαλων Αγίου Βλαδίμηρου Βασιλέως Ρωσίας και Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, χρόνια πολλά και εσάς που έχετε και τα γενεθλιά σας, Ανατολή του Ιουλίου, 6 και 14 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιουλίου, 20 και 47 πρώτα λεπτά το απόγευμα και το 1301 έχουμε τη μάχη στην ύψο της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 1892 φοιτητικές ταραχές ξυπνούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Το 1913 αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Το 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρας στην Ελλάδα που είχε υφίξ από το 1864. 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια ημέρα αρχίζει η κυβέρνηση Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών, τα Ιουλιανά που ξεκινούν σαν σήμερα. 1974 ξεσπά στην Κύπρο το μετρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο, τον Νίκο Σαμψόν. 2006 αρχίζει τη λειτουργία του Ισότοπος Κοινωνικής Δικτύωσης στο Twitter, νυν X. Ενώ σαν σήμερα το 2016 έχουμε στρατιωτικό πραξικόπημα που εκδηλώνεται στην Τουρκία, το πέμπτο στην ιστορία της χώρας. Επίσης, το 1606 γεννιέται ο Ρέμπραντ, ο Φλανμανδός ζωγράφος, ενώ το 1945 γεννιέται σήμερα ο Νότης Μαυρουδής. 2015 φεύγει από τη ζωή ο Βλαδίμηρος το Σλάβιτς, ηγέμονας των Ρώσ, ο πρώτος. Το 1899 έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Αβέροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης, ενώ το 1997, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Τζιάνι Βερσάτζε. Και σαν σήμερα, επίσης, μια από τις πολύ μεγάλες μουσικές έτσι, μυαλά και μουσική έτσι, ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Ελλάδα, γεννιέται ο τραγουδοποιός και έτσι ταιριάζει και στην ημέρα του τραγούδι που επέλεξε Κωνσταντίνα, διότι έτσι, μια πλήρης καταγραφή των δεδομένων και των στοιχείων από όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται σε υποθέσεις και είναι ήδη προφυλακισμένοι και όλα αυτά. Σας σήμερα γίνεται ο μεγάλος Λουκιανός Κυριαδόνης το 1943. Θεοδόση, καλημέρα, Θεοδόση Σπάνου.

Ο Λουκιανός είναι αυτός, γεννήθηκε σαν σήμερα, ενώ επίσης καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, Μάνον Νεφιλή, καλό πρωινό. Κατερίνα Σερέτη, καλημέρα εδώ οι συνάδελφοί, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καημένου με την πολύ καλή δουλειά που κάνετε όλοι. 1958 θα αρέσει στον Θεοδόση τώρα που έτσι καθώς οδηγεί, θα κουνάει και τα χέρια και τις... διότι είπαμε, το βιβλίο που θα γράψει ο Θεοδόση δεν θα είναι για την δημοσιογραφία, θα είναι για τη μουσική. Και αν έχει παίξει και με ποιους έχει παίξει, αυτά σε μπάντες δηλαδή, αυτά θα τα γράψει ο ίδιος και θα τα πει ο ίδιος. Το 1958 σήμερα γίνεται ένας από τους μεγάλους μουσικούς της Βρετανίας, ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός και μουσικός και ποιητής, ο Ιαν Κέρτις, και τον γνωρίσαμε μέσα από τους Joy Division.

0: Και χωρίς πλέον προβλήματα στην μετάδοση μας μέσω διαδικτύου. Καλημέρα στον Παναγιώτη Παπαπαγναγιώτα από τη Νέα Υόρκη. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί. Περνάτε πολύ, πολύ όμορφα. Να είστε καλά. Καλημέρα στον Δημήτρη Παπουτσί από τη Μελβούρνη και η Αυστραλία. Ήρθαν τα δύο άκρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Στο Νέο Δελχή, στην Μαρτινίκα, στην Αρούμπα που μας ακούτε, στο Λαύρο από το Βούμπερταλ. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Σε όλες τις ακροατές και τους ακροάτες που είστε μέσω διαδικτύου. Να είστε καλά. Ταξιδεύετε εσείς. Στα ταξιδιώτες και στα καράβια και στη σποντοφόρο ναυτιλία. Καλή, καλή δύναμη, καλό πρωινό και φυσικά σε όλους και όλους εδώ στην Ελλάδα μέσω των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών που φτάνει το σήμα του Sky σε όλη την επικράτεια αλλά και βεβαίως εδώ στην Αττική. Καλημέρα, να είστε καλά, κυρία Κατερίνα των Ευελπίδων. Καλό πρωινό. Τάνια από την Κυψέλη επίσης. Γεώργηδες Εστίασης, Σίσκα Ζενδρινός και Κότσαρης. Όλο το επιτελείο του κ. Κότσαρη στην Πνίκα. Να είστε καλά, κ. Κότσαρη, ο Άγγελος από το Παγκράτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη και σε εσάς και φυσικά εδώ οι Κροατές. Καταγράφει τις δικά σας τηλεφωνήματα. Ο Πέτρος θα μας τα φέρει. Πάμε στα ζητήματα της Μαρφίν, διότι όπως είπαμε σήμερα θα μεταχθούν από τον 7ο όροφο της Γαδά που κρατούνται από εχθές. Οι δύο 42χρονοι, καθώς έτσι αποφάσισαν οι ανακριτής και οι εισαγγελέας, να παραμείνουν υποκράτηση και βεβαίως να παραμείνουν να περάσουν στην φυλακή μέχρι και να υπάρξει, μέχρι να υπάρξει το δικαστήριο. Στην απολογία τους οι δύο αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την εμπεριστική φωνική επίθεση στη Μαρφίν και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι, μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο όταν και δεν έχουν καμία σχέση με τα επεισόδια. Έρχεται επίσης και εντός των επόμενων 10 ημερών, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία και 46χρονη. Πάμε να ακούσουμε τον ελληνικό ρεπορτάζ από την Κάτια Νιάκαρη.
1: Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 οδηγούνται ενώπιον της ανακρίτριας. Ιδιαίτερο σημαντικές για την πορεία της υπόθεσης. Στάθηκαν φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί από άτομο το οποίο βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννός απέναντι από την τράπεζα.
2: Το υλικό υπήρχε. Αρκετά μεγάλος όγκος υλικού.
1: Σε 6 από αυτές τις φωτογραφίες απεικονίζονται 12 άτομα τα οποία διαχωρίστηκαν σε 2 υποομάδες των 5 και των 7 μελών. Η πρώτη υποομάδα φέρεται να ήταν αυτή που προκάλεσε τον εμπρισμό με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών υπαλλήλων.
2: Η έρευνα πέρασε στο ανθρωποκτονιών. Με έμπειρους αξιωματικούς, μαζί με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής, όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί.
1: Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αντιπαραβολή αυτών των εικόνων με ένα δεύτερο αρχείο με φωτογραφίες διακοπών των υπόπτων πριν την επίθεση, πιθανόν στην Ικαρία, το οποίο κατασχέθηκε από την αντιτρομοκρατική.
3: Δεν έχουν ταυτοποιηθεί δράστες. Έχουν ταυτοποιηθεί σακίδια. Και όμως, με την ταυτοποίηση ενός σακιδίου, όπως λέει η ΔΕΕ, σήμερα δύο άνθρωποι οδηγούνται προφυλακισμένοι στη φυλακή.
1: Από τις εργαστηριακές συγκριτικές εξετάσεις προέκυψε η ταύτιση των δύο 42χρονων και της 46χρονης για τους οποίους εκδόθηκαν τα εντάλματα. Πρόκειται για τον αριθμό 8, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τμήμα του προσώπου του, τον σωματότυπο, τα γυαλιά και το καπέλο που φορούσε. Υποδεικνύεται ως το άτομο που έσπασε την τζαμαρία με σφυρί η Βαριοπούλα. Γυναίκα μάρτυρα στο πατάρι του βιβλιοπωλείου τον αναγνώρισε όπως ακόμα ένα άτομο που έχει σημανθεί με τον αριθμό 9 ως τον έναν από τους δύο που πέταξαν μολότοφ.
4: Ήταν ψηλός και λιγνός, ηλικίας 20 με 25 ετών περίπου. Είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με μαντήλι και φορούσε τζιν παντελόνι και σκουρόχρωμη μπλούζα. Πιθανόν με Βαριοπούλα έσπασε τον ιαλοπίνακα.
1: Σημαντική ήταν και η μαρτυρία ακόμα ενός ατόμου που είχε περίπτερο σε κοντινή απόσταση.
3: Ο ψηλότερος εκ των τριών έφερε σακίδιο πλάτης. Φορούσε σκουρόχρωμα ρούχα και μπες καπέλα. Κάλυπτε το πρόσωπό του με μαντήλι. Οι άλλοι δύο φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσχες, σκουρόχρωμα ρούχα και είχαν σακίδια.
1: Ο δεύτερος συλληφθής είχε σημανθεί με τον αριθμό 10 και ταυτοποιήθηκε από τον σωματότυπο και τα παπούτσια που φορούσε, ενώ και οι δύο έφεραν χαρακτηριστικά σακίδια. Σε αυτόν αποδίδεται ο ρόλος του συντονιστή. Υπάλληλος της τράπεζας, η οποία τη στιγμή της επίθεσης βρισκόταν στο ισόγειο απέναντι από την κεντρική είσοδο, φέρεται να κατέθεσε.
5: Στην εμπριστική επίθεση συμμετείχαν τρεις άνδρες. Ο ένας με 3 χτυπήματα έσπασε τον ιαλοπίνακα της πρόσωψης και ένας από τους άλλους δύο έριξε στο εσωτερικό 2 μολότοφ.
1: Η 46χρονη που σημάνθηκε ως το νούμερο 7 και ταυτοποιήθηκε από μέρος του προσώπου της, τα μαλλιά και τον σωματότυπό της, φέρεται να σχημάτισε έναν προστατευτικό κλειόγυρο από τα άτομα που προχώρησαν στον εμπρισμό έτσι ώστε να τους βοηθήσει. Τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας αναζητούν νέο βιντεοληπτικό υλικό από το παρελθόν, προκειμένου με παρόμοιο τρόπο να ταυτοποιήσουν τους βασικούς δράστες που έχουν βαφτιστεί με τα νούμερα 9 και 12 και περιέχονται σχεδόν σε όλες τις μαρτυρικές καταθέσεις.
0: Προφυλακιστές τώρα κρίθηκαν μετά την απολογία του ανακρίτρια 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος κατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Τετάρτη 9 η ώρα το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγητο πριν αλλά και μετά την επίθεση. Προανακριτικά, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τους συγκατηγορούμενους του και ότι παραχώρησε τα κλειδιά των καταλελεμένου σπιτιού σε φίλους χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν. Οι δύο που απολογήθηκαν χθες αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα, να πούμε, και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στο μεταξύ, εξτήριο θα πάρει αύριο η Αφροδίτη Νέστορα από το νοσοκομείο, η οποία έχει τραυματιστεί μετά την εμπριστική επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι της. Ρεπορτάζ από τον Αγγέλη Κοκολάκο.
6: Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα.
2: Έχει συνταχθεί μια δικογραφία η οποία είναι ακλόνητη.
7: Θα συλληφθούν και οι υπόλοιποι.
2: Σε λίγες μέρες, καταρχήν, θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα της Θεσσαλονίκης.
7: Μάλιστα.
2: Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, εννοώ τη Βάγια Νέστορα,
7: ναι.
2: Γιατί φαίνεται μπλέκονται κι άλλοι.
6: Οι δύο φερόμενοι ως φυσική αυτουργή της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια αρνήθηκαν τα 5 βαρύτατα κακουργήματα που τους αποδίδονται. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός και παράβαση του νόμου περί όπλων.
8: Σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής, ενώ έκαναν λόγο για σκευωρία που στήθηκε σε βάρος τους.
6: Για τα ίδια αδικήματα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις το πρωί της Τετάρτης ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, που σύμφωνα με τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε νέες συλλήψεις.
2: Θα συλληφθούν και αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν στα υπόλοιπα δύο σπίτια την ίδια βραδιά.
6: Προανακριτικά, ο 24χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τους συγκατηγορούμενους του και ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού του σε φίλους, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν. Κατά τη διάρκεια των απολογιών, ισχυρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας εντός και εκτός των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, καθώς είχαν συγκεντρωθεί άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους. Μήνυμα μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαραλιάν και φόντο τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.
9: Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαραλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε.
6: Πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Έφης Βολουδάκη στα Χανιά.
2: Και αυτοί είναι γνωστοί στα Χανιά και θα συλληφθούν τις επόμενες μέρες, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Είναι πολύ γνωστοί. Είναι αυτοί που έχουν την κατάληψη της Ρόζα Νέρα, την οποία την είχαμε εκενώσει, αλλά δυστυχώς επανήλθαν διότι δεν εμφανίστηκε αυτός ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου.
6: Οι δράστες είχαν γράψει απειλητικά συνθήματα συνδέοντας την επίθεση και με τις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο χρόνος τώρα των εκλογών, αλλάζουμε θέμα, αποτελεί το νέο πεδίο συζήτησης. Και ενώ γαλάζια στελέχη επιμένουν στο αφήγημα της λήξης της θητείας, δηλαδή το 2027, ο πρόεδρος της Βουλής στέκεται στην τοξικότητα του πολιτικού διαλόγου και λέει ότι για αυτό το λόγο πρέπει να γίνουν νωρίτερα, ή αν γίνουν νωρίτερα, θα είναι αυτό το οποίο θα λήξει και όλη αυτή την τοξικότητα. Πολιτική αλλαγή ζητάει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την αυτοδυναμία επιμένει η κυβέρνηση. Την πρώτη θέση βάζει στόχο ο Αλέξης Τσίπρας, που όπως είπε τώρα έχει την πείρα και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει.
10: Σε εκλογική ετοιμότητα βρίσκονται ήδη όλα τα κόμματα μπροστά στο ενδεχόμενο να στηθούν πρόωρες κάλπες. Παρότι κυβερνητικά στελέχη επανειλημμένα αποκλείουν μια τέτοια εξέλιξη, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης διέγνωσε τη θετική πλευρά αυτού του ενδεχομένου, αναζωπυρώνοντας σενάρια.
11: Καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός. Θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει η κάλπη Η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
7: Έχουμε μπει στην τελευταία στροφή προς τις εκλογές που θα γίνουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 27.
10: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ήδη ανταλλάσσουν πειρά για την επόμενη μέρα των εκλογών, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά πολιτική αλλαγή και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αυτοδυναμία.
12: Οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές. Ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή, αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές.
13: Για να συνεχίσω το πώς να πηγαίνει μπροστά. Ναι, με μεγαλύτερη ταχύτητα, ναι, με διόρθωση λαθών. Δεν λέω ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, αλλά θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολλά σημαντικά. Πρέπει να έχουμε άλλη μια ισχυρή εντολή. Το Πασόκ Ανδρουλάκη έχει αποδειχθεί ένα κόμμα που παίζει ακριβώς το ίδιο γήπεδο με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή.
10: Την πρωτιά επιδιώκει ο Αλέξης Τσίπρας και ευαγγελίζεται αλλαγή πολιτικής για τη χώρα.
14: Δεν ήρθαμε για να διαμαρτυρόμαστε, δεν ήρθαμε για να ασκούμε αντιπολίτευση μόνο, ήρθαμε για να δώσουμε ελπίδα, αισιοδοξία, προοπτική. Έχουμε την εμπειρία, τώρα γνωρίζουμε και τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά και πώς θα το κάνουμε αυτό, όχι απλά την πολιτική αλλαγή, αλλά την αλλαγή πολιτικής που έχει ανάγκη ο τόπος.
15: Μιλάμε για ένα αστικό πολιτικό σύστημα που είναι κινούμενη άμμος. Η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα, όπως μπήκε στη Βουλή το 2023, έτσι και θα βγει όταν γίνουν οι εκλογές, θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ.
13: Σε αυτές τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, το δίλεμμα θα είναι ξεκάθαρο. Χάος, δηλαδή Μητσοτάκης μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος ή ο μονόδρομος της υπηρέτησης συμφέροντος του ελληνικού λαού.
10: Ορόσημο για τις όποιες εξελίξεις θα είναι η ΔΕΘ.

0: Καλημέρα κύριε Σπύρο από το Βοτανικό, καλημέρα Στέφανε από τον Γιάρακα, κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, Μαρία από το Χαλάνδρι, Βούλα από το Παγκράτη, μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να είστε καλά, καλή δύναμη, πάντα κάθε καλό. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάμε τώρα. Η εικόνα είναι διπλή. Από τη μια το τσουνάμι των παρετήσεων που συνεχίζεται και από την άλλη η μάχη για την επόμενη μέρα. Εκείνο που ερίζουν και ο Πολάκης με την Δούρου, σε όσους μένουν αν αρχίζουν δηλαδή να ανοίγουν τα χαρτιά τους. Σήμερα, στη μία μετά το μεσημέρι, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα που θα επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στις τάξεις της. Ενώ το Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Σταύρος Ιωαννίδης στο ρεπορτάζ.
1: Με το κόμμα να περνάει στα χέρια της παλαιάς μειοψηφίας των Ρένα Δούρου, Παύλου Πολάκη και Νίκου Παπά, η μάχη στην Κουμουνδούρου αφορά πλέον το νέο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
3: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
2: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία, προσέξτε, τη Ρένα τη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής.
4: Εγώ, στο βαθμό που βεβαίως θα το αποφασίσει και τα λοιπά, θα στηρίξω με όλη μου την καρδιά και τις μικρές μου δυνάμεις τη Ρένα τη Δούρου.
1: Την απόφαση τους να ανεξαρτοποιηθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρίλος και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Αύριο πιθανότατα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα, ο οποίος θα επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στις τάξεις της, αφού παραμένει ακόμα ανεξάρτητος. Με τις αποχωρήσεις που αναμένονται από την κοινοβουλευτική ομάδα τις επόμενες ημέρες για τον νέο πρόεδρο, υπολογίζεται πως θα ψηφίσουν από 8 έως 10 βουλευτές, αναλόγως των παρετήσεων και των αντικαταστάσεων που θα υπάρξουν. Μεταξύ αυτών οι Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης, Γιάννης Αμανατίδης, Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Παπαϊλίου, Χρήστος Γιαννούλης και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
5: Είπα ότι δεν θα μπορούσα τη στιγμή που μιλούσα με τόσο φαλακευτικά λόγια όλο το προηγούμενο διάστημα να απέχω από αυτό το εγχείρημα. Με τις όποιες μου δυνάμεις, με την πορεία μου, τη διαδρομή μου, θα επιχειρήσω να συμβάλλω κι εγώ στη νέα κατάσταση και να ενταχθώ στην Ελλάδα.
1: Σκληρή κριτική στον Σοκράτη Φάμελο άσκησε ο Παύλος Πολάκης για το θέμα της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς να στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτυλικιού και εξηγεί και το γιατί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει. Δηλαδή, είχε ένα πρόεδρο που σου λέγε ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ.
6: Το μεγάλο στοίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια που ξεκινάει επανεκκινή μετά την παρέτηση του Σοκράτη του Φάμελου είναι να αποκτήσει τη σοβαρότητά του. Και τη σοβαρότητα μπορείς να την κατακτήσεις με κουβέντες που δεν υποτιμούν, δεν απαξιώνουν.
1: Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
0: Σήμερα λοιπόν μετά τη μία όλα αυτά θα συμβούν, η κοινοβουλευτική ομάδα, είχαμε παρετήσεις εχθές πολλών, τι γίνεται ΣΥΡΙΖΑ, όταν σας λέω τους ξέρει περισσότερα τον ακούμε.
7: Έρχεται τσουνάμι, γιατί αυτή τη στιγμή αν δεν έχουμε χάσει το λογαριασμό Λένα πρέπει να έχουν μείνει 20 βουλευτές στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη κάτω από το Κομμουνιστικό Κόμμα και έχει ακόμα πιο κάτω. Γιατί αν φύγουν όλοι αυτοί που περιμένουμε, θα βρεθεί κάτω και από την Ελληνική Λύση που τώρα έχει 11 βουλευτές. Χτες λέγαμε για μια μυστηρική συνάντηση βουλευτών, η οποία τελικά έγινε, όπως μαθαίνουμε, επεκτάθηκε ακόμα πιο πολύ, συμμετείχαν

0: καταλαβαίνουμε από όσα ακούσαμε σήμερα τον κύριο Πολάκη πως θα έχει ένταση, τουλάχιστον από την πλευρά του Χανιώτη βουλευτή, αυτή η μάχη μεταξύ των δύο. Είναι η δεύτερη και τελευταία ευκαιρία του Παύλου Πολάκη προφανώς να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και καταλαβαίνουμε ότι θα θέλει και πολύ να βρεθεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον από τη δική
1: είναι
0: του πλευρά.
1: Είναι προσωπική υπόθεση,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ως ένα βαθμό είναι και προσωπική υπόθεση.
2: Τώρα, στο Κοινοβούλιο επίσης σήμερα ολοκληρώνονται και οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αντικείμενο αυτής είναι συνεδρίαση των άρθρων 102 και 103, που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και η άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των δύο αυτών άρθρων, θα ακολουθήσει η ψηφοφορία επί της αναθεωρητικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας στη σημερινή συνεδρίαση. Οι εισηγητές των κομμάτων θα ψηφίσουν επί των άρθρων και των διατάξεων που η Νέα Δημοκρατία προτείνει προς αναθεώρηση. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Αναθεώρησης δεν είναι δεσμευτική για την Ολομέλεια. Ενώ με την επιφύλαξη της διάσκεψης των Προέδρων, η συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένεται να γίνει την προσεχή εβδομάδα και βεβαίως για την πρώτη ψηφοφορία η Ολομέλεια είναι πιθανό να διεξαχθεί, να διατεθεί ξεχωριστή ημέρα, ενώ δεύτερη ψηφοφορία το προθέτει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Αλλάζουμε θέμα και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 84χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σισμανόγλιο. Θυμάστε, ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει τα δικήματα του εμπρισμού και της διακεκριμένης φθοράς. Φέρεται να υποστήριξε ότι άφησε ένα τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού του και άρπαξε φωτιά. Ο ανακριτής διέταξε την ενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Κύριε Νανά, καλημέρα. Καλό πρωινό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ναι, επέστρεψε και ο Γιώργος Ψάλτης εδώ κανονικά. Στο διορό του όλα κανονικά. Μέχρι επίσης την επόμενη άδειά του. Συνεχίζουμε τώρα. Συνεχίζουμε διότι απαντήσεις από την ιχνηλάτηση αναμένουν οι αρχές για τα περίπου 22 κρούσματα σαλμονέλας που εντοπίστηκαν στην Λαμία. Έχει εντοπιστεί ο προμηθευτής, αλλά η αιστεία μόλις παραμένει άγνωστη. Δηλαδή, αν ξεκίνησε από μονάδα τυποποίησης ή κτηνοτροφική. Ρεπορτάζ Νίκος Μαλιαράκης.
3: Σίγουρα ανησυχούμε, σίγουρα αυτά που ακούμε και αποφεύγουμε τώρα να πάρουμε φυτόπουλα.
4: Θέλουμε να ξέρουμε και εμείς τι βάζουμε στα κατεστήματά μας.
5: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές υπηρεσίες για την έξαρση κρουσμάτων σαλμονέλα στη Λαμία. Βασικό σενάριο, ύπαρξη μολυσμένης παρτίδας κοτόπουλου. Από κοινό προμηθευτή και αποδέκτες σε 6 καταστήματα εστίασης. Βασικό ερώτημα, το αν η παρτίδα έχει διακινηθεί και σε άλλες περιοχές.
6: Έχουμε ακούσει ότι είναι σε διάφορα καταστήματα. Ακόμα και αυτό που μπορεί να έχουμε πάρει και να το έχουμε στο ψυγείο μας είναι επικίνδυνο.
7: Ελέγχουμε 6 καταστήματα εστίασης, από τα οποία ο ΕΟΔΗ μας έχει δώσει ότι πιθανότατα από εκεί ξεκινήσανε τα κρούσματα, τον μικρό προμηθευτή, τον μεγάλο προμηθευτή και έχουμε φτάσει και μέχρι το πτηνοτροφείο. Είναι εκτός Στερεάς Ελλάδος το πτηνοτροφείο.
5: Σύμφωνα με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, από την έως τώρα επιδημιολογική έρευνα έχουν καταγραφεί 22 επιβεβαιωμένα κρούσματα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς συνεχίζουν να νοσηλεύονται στην παθολογική κλινική και τη μονάδα βραχίας θεραπείας του νοσοκομείου Λαμίας.
8: Νομίζω ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η επιδημιολογική διερεύνηση και να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και από ποια είναι η αρχική πηγή, το να μην τρώει κανείς κοτόπουλο αν ζει στη Λαμία είναι για τις επόμενες 3-4 μέρες μια πάρα πολύ σωστή προσέγγιση.
9: Ανησυχία επικρατεί στους πολίτες και τους επαγγελματίες της εστίασης, οι οποίοι ζητούν να δοθούν άμεσα απαντήσεις τόσο για την πηγή του προβλήματος όσο και για το τι μέλι γενέστε.
10: Το κοτόπουλο το οποίο χρησιμοποιούσαν αυτά τα μαγαζιά ήταν προμαγειρεμένο, γι' αυτό είμαστε λίγο σαν εμένα γάρβουνα που λένε. Ρωτώντας πάμε κι εμείς, δεν ξέρουμε, ρωτάμε συνέχεια μέχρι να μας πούνε και εμάς τι γίνεται.
5: Λόγω του χρόνου επώασης της σαλμονέλας, οι ειδικοί θεωρούν πιθανό τα κρούσματα να αυξηθούν και άλλο τις επόμενες ημέρες. Η πορεία της υγείας όσων νοσηλεύονται είναι καλή και οι περισσότεροι αναμένεται να λάβουν εξιτήριο αύριο Τετάρτη.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, ολοκληρώσαμε. Θα έρθει η Αθήνα Μαράκη για το δελτίο ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι ήδη εδώ. Τώρα ο Γιώργος Ψάλτης έφυγε Τετάρτη, ήρθε Τετάρτη. Δηλαδή, απάρα και δύο μέρες τελειώνει μια ολόκληρη εβδομάδα και εσύ τώρα στο μέσο τα χαλάει όλα. Έτσι είναι. Εδώ, 500 χρόνια ίδια δουλειά. Να είστε καλά, Γιώργη μου, πέρασε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Ρε. Κάρπαθο πήγε, σα το λέω εγώ.
1: Ιταλία, το λέω. Ιταλία, Ιταλία.
0: Κάρπαθο, Ίσταλ. Κάρπαθο. Ναι, βέβαια. Αυτά. Εμείς αύριο στις 5 ενδιαφέρον το δύο ώρο του Γιώργου Ψάλτη. Πολλά έχει να σα πει και το πώ πέρασε αλλά και όλα αυτά τα παρατήρηση. Διότι δεν αφήνει και τίποτα να πέσει κάτω, όχι τίποτα άλλο. Εμείς αύριο στις 5, να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος.

0: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσικλέτα στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Μεσογείων. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διεξάγει τροχαία. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσει να τις σταματήσει, ανέφερε σε δηλώσεις του τα ξημερώματα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, είπε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, δήλωσε στο Fox News. Θα γκρεμίσουμε όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προχωρήσει σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται από και προς τα Ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχει τεθεί από τις 11 χθες βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε ανακοίνωσή της πριν από λίγο, η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, που έπληξε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς και στο Ιράν. Όπως αναφέρουν, εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβίας εναντίον ιρανικών πυραυλικών και μη επανδρομένων θέσεων, ναυτικών δυνατοτήτων και παράκτιων αμυντικών συστημάτων κατά τη διάρκεια του 7ωρου κύματος, για να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία και τα πολιτικά πληρώματα. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης με την ονομασία Σαϊκέχ, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Σε ανακοίνωση του ανέφερε ότι εκρηκτικά drones έπληξαν για δεύτερη φορά περιοχές της αεροπορικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, όπου σύμφωνα με την Τεχεράνη βρίσκονται μαχητικά αεροσκάφη F-18 και μεγάλα υπόστεγα στρατιωτικού εξοπλισμού. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent βρίσκεται στα 85,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αργού άγγιξε τα 80 δολάρια. Σήμερα, στη μία μετά το μεσημέρι, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της μετά την παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού. Χθες παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ακόμη τρεις βουλευτές, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα παραμείνουν ανεξάρτητοι: ο Γιώργος Γαβρίλος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι, μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορουμένος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην Ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη συγκατηγορούμενη του. Κατά την απολογία τους αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, νικώντας τη Γαλλία με 2-0. Στο τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά υπηρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Έχετε καταλάβει ότι είμαστε ακόμα σε διακοπές, δεν έχουμε γυρίσει. Όταν θα γυρίσουμε, θα σας πάρω τηλέφωνο να σας ενημερώσω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας. Μου λείψατε, αλήθεια σας το λέω. Άσχετα με αυτά που λέει ο Γιαννίρης νωρίτερα, ότι Τετάρτη έφυγε, Τετάρτη ήρθες, διότι ήταν το γκρουπ, ρε παιδί μου, ήταν η εκδρομή, καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, πολύ ωραία η Καρπαθός, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Πάρα πολύ ωραία. Λίγο ένα θεματάκι με τους δρόμους στο βόρειο κομμάτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπέροχα νερά, καταπληκτικές παραλίες, ωραίος κόσμος, γεμάτο Ιταλούς κυρίες και κύριοι, δηλαδή εκεί ξεχνάς να μιλάς ελληνικά και Ισραηλινούς παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα. Από εκεί πέρα η μεγάλη πλάκα ήταν στο αεροδρόμιο, πήγα και ήρθα αεροπορικός, διότι εμείς είμαστε κυλιοκαιωμένοι, δεν έχουμε για πολλά πολλά με τα βαπόρια. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος σε πάει, αυτό ήταν και έκπληξη, με το λεωφορείο από το χώρο που βγαίνεις, ρε παιδί μου, από το αεροδρόμιο, μικρό αεροδρόμιο, λοιπόν, το οποίο όμως είχε duty free shop και λοιπά, κανονικά εντυπωσιακό. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος λοιπόν ο ίδιος ήταν αυτός που πήγαινε τις βαλίτσες. Πάει τις βαλίτσες, γυρίζει με το άλλο, αφήνει μπροστά το μηχανάκι που είχε τις βαλίτσες, παίρνει το λεωφορείο, πάει 50 βήματα. Τόσο ήταν η απόσταση. 50 βήματα ακριβώς από το αεροσκάφος. Κατά τα άλλα, πολύ αέρα, παιδιά. Πω, σε έπαιρνε και φεύγες. Κανονικά, ο αέρας σε έπαιρνε και φεύγες. Είχε όμως αρκετό κόσμο, αυτό είναι το ενδιαφέρον, και μάλιστα μου λέγανε εκεί, γιατί εμείς οι τρελοί δημοσιογράφοι αυτά ρωτάμε, έχει απλωθεί η τουριστική περίοδος στην Κάρπαθο, αλλά δεν είναι τα πορτοφόλια που περιμένανε. Μάλιστα στην περίφημη Όλυμπο, το βόρειο χωριό που είναι και λίγο απομονωμένο, η αλήθεια είναι ότι και ο δρόμος ήταν λίγο περίεργος για να φτάσεις εκεί. Αυτό μας λέγανε, ότι έχει κόσμο, όμως δεν έχουν πορτοφόλια οι άνθρωποι αυτοί. Και στο ερώτημα, εντάξει, δεν πειράζει, έχει περισσότερο κόσμο, κάτι αφήνουν. Τότε άνοιγε η άλλη συζήτηση, του ότι δεν φτάνουν ούτε υποδομές, δεν έχει νερό, άρα αφαλατώσεις, συν το γεγονός ότι πλέον το χειμώνα ερημώνει όλο το κομμάτι το βόρειο. Εκεί επίσης άλλο εντυπωσιακό, δεν το ήξερα, ήταν λέει ότι υπάρχει μια γυναίκα, μια ηλικιωμένη γυναίκα, ηλικιωμένη, εντάξει, μια ηλικία τέλος πάντων, η οποία είναι σε ένα σημείο απομονωμένη, μόνη της, παρακαλώ πάρα πολύ, με το σκύλο της, είναι μια ερημίτισσα και πηγαίνει λέει μια φορά την εβδομάδα ο στρατός και της πάει τρόφιμα. Στη μέση του πουθενά θα το κάνατε, αλήθεια. Δεν έχει ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τίποτα, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Είναι απομονωμένη, απομονωμένη. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Αλλά πολύ αέρα. Και η Κάσος όμορφη, γιατί κάναμε και ένα ντου που λέμε τέλος πάντων κάποιες ώρες. Και η Κάσος όμορφη, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά αξίζει και το free. Το free είναι το φρύδι, η πρωτεύουσα τέλος πάντων. Αξίζει η ελληνική περιφέρεια, αξίζουν τα ελληνικά νησιά και νομίζω ότι και γεμίζει μπαταρίες όσο και όταν πρέπει, για να επιστρέψει μετά στα της πραγματικότητας και της καθημερινότητας, η οποία κάθε άλλο παρά ευχάριστη είναι, διότι φύγαμε τέλος πάντων με το περίφημο MOU που είχαν υπογράψει στις αρχές Ιουνίου, Αμερική και Ιράν, και ξαναγυρίσαμε με πόλεμο. Τα χτυπήματα τα ακούσατε νωρίτερα, και των Αμερικανών και τις τοποθετήσεις που είναι λίγο ίξης αφίξης της Ουάσιγκτον, και για το 20% και για τον μπλόκο των λιμανιών, και ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, και ότι όχι, δεν είναι ανοιχτά, είναι κλειστά, και ότι χτυπάγανε και χτυπάνε από την πλευρά τους και οι Ιρανοί σε διάφορες εγκαταστάσεις χωρών πέριξ του κόλπου. Η αλήθεια πάντως είναι ότι αν κοιτάξει κανείς σε πραγματικό χρόνο τα πλοία τα οποία είναι ενεργοποιημένα εκεί στο στενό του Ορμούς, έχει κίνηση, παιδιά. Έχει κίνηση, θα μου πεις, έχει το ίδιο κίνηση που είχε και πριν, τι να σας πω, δεν ξέρω. Πάντως έχει ένα, ας πούμε, αμερικανικό εκεί πλοίο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στη μέση του, των στενών του Ορμούς, και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Και είδα και κανένα δυο πλοία τα οποία πρέπει να έχουν ελληνική ιδιοκτησία, με την έννοια δηλαδή της ονοματοδοσίας. Το ένα από τα δύο, κάτσε να δείτε πώς λέγεται, πούντο, το ελληνικό, το οποίο το βρήκα, δεν έχει βέβαια ελληνική σημαία, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Θα σας το πω σε λίγο, γιατί το χάσα τώρα. Λοιπόν, όπως και να έχει, ξαναλέω, η κίνηση στα στενά του Ορμούς προφανώς μικρότερη, και από την άλλη πλευρά οι τιμές τραβάν την ανηφόρα. 85,8 το Brent. Θεωρητικά εμείς, λέει, από χθες, σύμφωνα με αυτά που είπε ο αρμόδιος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έχουν περάσει οι μειώσεις των διελιστηρίων και στην 95 τη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά πολύ φοβάμαι είναι στα αγώνα στον ωκεανό, διότι με τις τιμές πλέον τώρα 85,8 του Brent δεν πολύ φαίνονται. Αλλά θα τα πούμε αυτά και αργότερα, γιατί καλέσαμε να συζητήσουμε για το ζήτημα αυτό και τον κύριο Ασμάτογλου. Υπάρχει μια ανησυχία γενικότερα στην Ευρώπη πάλι αναφορικά με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και τα χτυπήματα τα οποία υπάρχουν όχι μόνο στην περιοχή αλλά και με τους Χούθη, από ό,τι κατάλαβα στην ενημέρωση των τελευταίων ωρών που είχα. Μάλιστα, ένα από τα πλοία αυτά βούλιαξε εκεί κοντά στην Ιεμένη, σε ένα σημείο που είναι, θα έλεγε κανείς, αρκετά δύσκολο και μπορούν πολύ εύκολα να υπάρχουν χτυπήματα. Οι τιμές, για να δω και τις υπόλοιπες τιμές, το φυσικό αέριο έχει εκτοξευθεί εντωμεταξύ και είναι, για να δω που είναι το φυσικό αέριο, να το είναι στα 54 και 64, εκεί που έχει 40-42. Μιλάμε για ευρώ τη μεγαβατόρα. Θα μου πεις, δεν κεγόμαστε ψάλτη για να ζεσταθούμε. Ναι, παιδιά, δεν κεγόμαστε, αλλά οι αποθήκες, λέει, οι ευρωπαϊκές δεν είναι στα καλύτερά τους εν όψη και του χειμώνα. Και τα συμβόλαια, ή μάλλον οι κινήσεις, γίνονται τώρα. Τώρα που δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη ανάγκη όσον αφορά τον απλό κόσμο, αλλά βεβαίως υπάρχουν οι ανάγκες των επιχειρήσεων. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι το κλίμα το πολιτικό στη χώρα μας ζεσταίνεται πάρα πολύ. Παρακολούθησα και μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι μπορεί και να πάμε σε εκλογές. Ας πούμε ότι κλείνει το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης με τη δεύτερη ψηφοφορία τέλος Αυγούστου. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, θα μπορούσε να γίνει υπό νορμάλ συνθήκες πιο πίσω. Όμως γίνεται νωρίτερα, άρα αυτό ουσιαστικά τι κάνει, ενδεχομένως να ανοίγει την διαδικασία της προώρης. Μα, της προσφυγής στις κάλπες, αφήστε τα της προώρης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει στη Βόρεια Εύβοια, όπου εκεί θα γίνουν και τα εγκαίνια κάποιων έργων τα οποία έχουν δρομολογηθεί. Βλέπω ότι θα παραδοθεί, λέει, ο νέος δρόμος Ροβιές Ηλία, ένα έργο, λέει, υποδομής για τη Βόρεια Εύβοια. 23 Ιουλίου παραδίδεται ολοκληρωμένος ο Ε65 στα Γρεβενά. Διάβαζα την Κυριακή, θα μου πεις, τις διακοπές διάβαζες εφημερίδες, ψάλτη. Είπαμε, είμαστε άρρωστοι, τι να κάνουμε τώρα, δεν αλλάζει αυτό. Διάβαζα λοιπόν τον κύριο Γιάλιο, τον συνάδελφό μου στην Καθημερινή, ένα έργο, λέει, το οποίο πρέπει να τελειώσει το 11, ο Ε65 τελειώνει τώρα που είναι 26, 15 χρόνια μετά. Θα πεις και τι έγινε. Αυτός είναι ο καημός σου. Βέβαια, το αρχικό κόστος, λέει, του έργου είχε προϋπολογιστεί 500 εκατομμύρια και φτάσαμε σε κάποια δισεκατομμύρια. Σε καλό δρόμο. Και να ξέρετε, τέλος πάντων, μην γίνω κακός πρωί-πρωί, δεν θέλω. Αλλά επίσης, το γεγονός ότι τέλη του μήνα έχουμε και την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, και επίσης, λέει, θα παραδοθούν και τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του περίφημου ΒΟΑΚ κάτω στην Κρήτη. Μια άλλη πονεμένη ιστορία, καταλαβαίνετε τώρα. Χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο, με έχετε ζαλίσει πρωί-πρωί με τον Βλαδίμηρο. Έχετε τόσους πολλούς Βλαδίμηρους που γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, λοιπόν, μέσα του μήνα, όπου θα πάμε παρέα, παιδιά, σχεδόν σερί, μέχρι την δεύτερη μέρα του Αυγούστου. Θα βαρεθείτε να ακούτε ψάλτη. Πω. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Κυρίκου και Ιουλίτης, Βλαδιμίρου. Α, ήταν εις Απόστολος και Φωτιστής των Ρώσων ο Βλαδίμηρος. Και έβρεση, λέει, Κάρας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος. Χρόνια πολλά και καλά που γιορτάζετε, όσοι γιορτάζετε σήμερα. Ο κύριος Κυριακίδης, ο ηθοποιός, δε Βλαδίμηρος. Σωστά, καλά θυμάμαι. Έχουμε κανέναν Βλαδίμηρο Νεαρέ? Δεν έχουμε, δύσκολο όνομα, ε. Έναν ξέρεις, και εγώ έναν ξέρω, δεν ξέρω άλλο. Λοιπόν, 6 και 4 Ανατολή, πάει, το χάσαμε το πρωί, το ξέρετε, πατριώτες, έτσι. Εκεί που ήταν 6 και 5 το χάσαμε το 10 λεπτάκι και Δύση Ηλίου 12 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ, μάλιστα. Τι, έρχονται υψηλές θερμοκρασίες, λέει. Πρωί-πρωί μου στέλνετε μηνύματα, ζεσταθήκατε. Α, ζεσταθήκατε. Λοιπόν, χθες βλέπω στο Ελαφωνή στα Χανιά 36 και 8 και στην Κάτω Αχαΐα 36 και 8. Αυτή ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία για την χθεσινή ημέρα. Πρωί-πρωί πάλι φεύγει ο κόσμος εκεί πέρα. Πώς μου τη δίνει αυτό που βλέπω τώρα. Είναι ένας συνάδελφος εκεί πέρα, το ορίσανε, του λένε ότι πήγαινε στο λιμάνι και πάρε κιού από τον κόσμο. Και εκεί που φεύγουν οι άλλοι, κάτι ενθουσιασμένοι, με κάτι χαμόγελα μέχρι τα αυτιά, τσα και το ματσούκι στη μούρη, πού πάτε! Όπου θέλουμε πάμε, ρε παιδί μου, α σου πούμε και πού πάμε. Η άλλη τι του δείχνει, το διαβατήριο, το εισιτήριο, τι του δείχνει, πού πάει. Ένα πάντα. Λοιπόν, δεν θα φεύγει ο κόσμος. Τετάρτη, φεύγει. Τι να κάνει, καθίσει, δεν κάθεται. Μάλιστα. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται, ρε παιδιά? Σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε τώρα ποιες είναι οι δύο όψεις ενός περίεργου νομίσματος. Η μία είναι οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδομηθεί και, πώς να το πω, ρε παιδί μου, ευγενικά, σχεδόν διαλύεται. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν ουσιαστικά ανύπαρκτο, δηλαδή 0,5%, 0,8, 0,9. Φεύγουν λοιπόν οι βουλευτές, ανεξαρτητοποιούνται. Θυμίζω ότι πιο πολύ αφήνουν να εννοηθεί, πέρα από τα γνωστά και μη εξαιρεταία κλπ. Θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, την περίφημη Ελλάς. Μάλιστα. Ο Τσίπρας όμως έχει πει ότι όσοι είναι να έρθείτε, θα παρατηθείτε τελείως. Να μην έχετε καμία, πώς το λένε, ιδιότητα βουλευτική, ας πούμε. Προς το παρόν όμως, αυτοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν χθες, οι τρεις, παραμένουν βουλευτές, αλλά ανεξάρτητοι βουλευτές. Σωστά, σωστά. Από την άλλη μεριά, να δείτε τώρα την άλλη πλευρά του νομίσματος. Υπάρχει μια κόντρα μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κυρίου Πολάκη, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν την ηγεσία του κόμματος. Θα πει κάποιος, ποιο κόμματος, ρε ψάλτη? Άκουγα τον κύριο Πολάκη που έλεγε ότι είμαι ο μοναδικός ο οποίος μπορώ να πάρω ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα για την επόμενη μέρα, όταν και εφόσον γίνουν οι εκλογές. Είπε πράγματα εναντίον του κυρίου Φάμελου. Απάντησε ο κύριος Φάμελος, ο οποίος, όπως ξέρουμε όλοι, παραιτήθηκε. Γενικά υπάρχει αυτή η κατάσταση, η οποία είναι και απογοητευτική, νομίζω, και για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα πλέον προφανώς δεν βρίσκονται εκεί. Βρίσκονται κάπου αλλού. Με αφορμή και την κατάσταση και την προοπτική του νέου κόμματος και του Αλέξη Τσίπρα. Όπως και να έχει όμως, βρισκόμαστε, και το λέω συνέχεια, σε μια διαδικασία ιστορικών ημερών για κάποια κόμματα. Και γιατί κάποια ουσιαστικά δεν υπάρχουν ή η προοπτική τους είναι να μην υπάρχουν, και άλλα τα οποία έρχονται στη ζωή μας. Και θα δούμε και την πορεία τους και την προοπτική τους και την συμμετοχή τους και οτιδήποτε άλλο, βεβαίως, ο λαός θα αποφασίσει τι θα γίνει. Κλείνοντας το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, διαβάζω σήμερα διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, όπως, ας πούμε, αλλάζουν τα όρια ηλικίας ή υπάρχει η σκέψη για να αλλάξουν τα όρια ηλικίας για την συνταξιοδότηση. Το βλέπω σήμερα πρώτο θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα. Η προοπτική, θα μου πεις, γιατί προέκυψε ανακοίνωση, ψάλτη? Όχι, δεν προέκυψε καμία ανακοίνωση, αλλά φαίνεται λοιπόν ότι μια σειρά πραγμάτων τα οποία τρέχουν ενδεχομένως ανοίγουν και ένα ζήτημα για το συνταξιοδοτικό. Θα μου πεις ποια είναι αυτά? Πρώτον, το γεγονός ότι η χώρα γερνάει και μεγαλώνει ο μέσος όρος ηλικίας. Ένα. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, η μεγάλη κουβέντα που γίνεται τώρα για τα επαγγελματικά ταμεία. Θα μου πεις γιατί? Διότι φαίνεται ότι τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τώρα σταδιακά υπήρχαν, αλλά δεν ήταν, εντάξει, ήταν λίγο σε ατονία, θα λέγει κανείς, ενεργοποιούνται για να μπορέσουν να βοηθήσουν το συνταξιοδοτικό σύστημα, να δίνει δηλαδή κάτι παραπάνω για τους νέους εργαζόμενους που μπαίνουν ή έχουν μπει εδώ και κάποια λίγα χρόνια στον επαγγελματικό βίο. Και Από την άλλη μεριά, κρατήστε ότι τα χρήματα τα οποία δίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα τα οποία υπάρχουν από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, τα χρήματα λοιπόν τα οποία δίνονται πρέπει, λόγω της κατάστασης γενικότερα της οικονομίας, λόγω της κρίσης που περάσαμε, να είναι συγκεκριμένα και να μην αυξηθούν πολύ για ευνόητους λόγους. Άρα ανοίγει ένα ζήτημα. Και το άλλο θέμα που βλέπω και παίζει σήμερα στον τύπο είναι, λέει, τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται σε περιοχές, σε δρόμους της Κυψέλης, λόγω, λέει, των εργασιών του Μετροπόντικα για την κατασκευή της νέας γραμμής, η οποία είναι σε εξέλιξη. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες οικοδομές, έχουν καταγραφεί ζητήματα, καθυζήσεις, ρογμές, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ενίσχυση σε κάποια τμήματα του δρομολογίου του Μετροπόντικα για να μην έχουμε προβλήματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Θυμάμαι και παλιότερα, όταν κατασκευαζόταν το μετρό της Αθήνας, οι γραμμές 2 και 3, σε διάφορες περιοχές είχαμε προβληματάκια, μικρά και μεγάλα. Τα θυμάμαι σαν τώρα, να σας πω την αλήθεια. Θυμάστε το περίπτερο που έπεσε εκεί στην Πανεπιστημίου? Το θυμάστε? Πέφτει, έπεσε το περίπτερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι προφανώς όταν κατασκευάζονται υποδομές κάτω από κατοικημένες περιοχές, προφανώς σε κάποια τμήματα μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Νομίζω ότι, επειδή έκανα μια κουβέντα χθες, υπάρχουν οι τρόποι για να προστατεύσουν προφανώς τις κατοικίες και τους ανθρώπους, αλλά και τις υποδομές πάνω από την γραμμή που χτίζεται, για να προστατευθούν. Το καταλαβαίνετε όλοι, νομίζω, πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο που μπορεί να καταγραφεί για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή. Τώρα για τα υπόλοιπα, άκουσα χθες τον κύριο Κερακάκη που έλεγε ενδιαφέροντα πράγματα εκεί σε μια ομιλία που έκανε για τις τράπεζες, τις οποίες αγαπάω πάρα πολύ, και είπε περισσότερες χορηγήσεις και περισσότερες ρυθμίσεις δανείων, είπε ο κύριος Κερακάκης, από τις τράπεζες, οι οποίες, δόξα τω Θεώ, λεφτά βγάζουν και καλά κάνουν. Αν βγάλουμε κι εμείς κανένα φράγκο, οι απλοί πολίτες, κακό. Εδώ που τα λέμε δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Θες να πεις κάτι? Α, έτσι, Γιωργάκη, δεν μου αρέσει ο τρόπος. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων ο κύριος Γιώργος Βραχνός, ο οποίος λέει τα καλύτερα, αλλά τα λέει με τον τρόπο του. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε, για καλημέρες, για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, 210-48-0-170-174. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν το βλέπω να ακούσουμε σήμερα, θα τα ακούσετε αργότερα στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αυτός ο ογκόλιθος της μουσικής επιμέλειας στην παρέα μας, και ο Πολυλογάς Παρέας, ο οποίος επέστρεψε για να τα βάλουμε σε μια τάξη, που λέει ο λόγος δηλαδή, όχι τίποτα τρελά πράγματα. Στέλνω την καλημέρα μου πρωί-πρωί σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Στο Γιώργο που λέει σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος. Ο Λάζαρος μας καλημερίζει. Να σε καλά, Λάζαρε. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Δικός μου άνθρωπος, να ξέρετε, ο Γιάννης. Γεια σας, κύριε Τζάρλι, καλημέρα σας. Λοιπόν, τι γίνεται, αγαπητέ Βολιώτη? Τι λέει εδώ ο κύριος Κιμιονής? Σαν σήμερα, ναι, όντως έχετε δίκιο, κύριε Κιμιονή. Σαν σήμερα το 1974, είχαμε, λέει, πραξικόπημα της Χούντας εναντίον του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει και η Χούντα, λέει, διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμσόν. Βέβαια, μετά άρχισαν τα όργανα. Λοιπόν, σαν σήμερα ξεκίνησε το Twitter. Μεγάλη επιτυχία. Και το 16, σαν σήμερα, για να κλείσω, είχαμε, λέει, αυτό το περίεργο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία. Το 5ο στην ιστορία της χώρας. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, παιδιά. Κοιμάμαι κανονικά. Με παίρνει τηλέφωνο καλή του ώρα ένα σήμερα σημαίνον στέλεχος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τότε ήμασταν συνεργάτες σε ένα άλλο ραδιόφωνο και μου λέει: καλημέρα, μου λέει, έγινε πραξικόπημα στην Τουρκία. Λέω: τι θα πάω να κάνω? Να πάω να σώσω την κατάσταση? Ήταν μία η ώρα τα ξημερώματα. Λοιπόν, τι να κάνουμε με τον Ερντογάν? Μπλέξαμε. Τι γίνεται με τις σχέσεις? Ναι. Τι γίνεται με τις σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου? Σας τα έλεγα εγώ πριν κάποιες μέρες. Κάποιοι μου τα σέρνονται. Αυτό, κύριο κλπ. Υπάρχει, λέει, μια ανησυχία της Αθήνας. Κοινές ασκήσεις και διάφορα άλλα κοινά. Η Τουρκία, επαναλαμβάνω, με την Αίγυπτο, με το Κάιρο. Τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων γυρίζουμε.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Παραμένει ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Συσχετήθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε χωριό σε δυτική επαρχία του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σιρήνες αεροπορικής δρομή ενεργοποιήθηκαν στον Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονος οι κατηγορούμενοι του. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Άλλη μεγάλη ιστορία αυτή η υπόθεση για τη Μαρφίν, με αφορμή και τις συλλήψεις και τις προφυλακίσεις, όπως επίσης τις προφυλακίσεις που είχαμε και για τα γεγονότα πάνω της Θεσσαλονίκης, με την οικογένεια Νέστορα. Βγαίνει η κόρη σήμερα. Δεν ξέρω αν προσέξατε τα χέρια της, την κηδεία της μαμάς της, της κυρίας Νέστορα. Λοιπόν, όσον αφορά τη Μαρφίν, έχει πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξη της υπόθεσης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, με αρκετά ερωτηματικά, αν θέλετε, και από τη δική μου άποψη. Άκουσα χθες και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, εδώ στην τηλεόραση του Sky, που είπε διάφορα πράγματα για τον φάκελο, ο οποίος άνοιξε, έκλεισε, ξανά άνοιξε και προέκυψαν αυτά που προέκυψαν. Θυμίζω επίσης ότι είχε γίνει μια δίκη για άλλους οι οποίοι είχαν συλληφθεί, η οποία η δικαιοσύνη τους είχε αφήσει ελεύθερους μετά τη δίκη. Να δούμε, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Τα εκεί, το φαγητό, μια κουβέντα για να πάω στον Τόκα, γιατί περιμένει. Έχει πολύ ωραία τυριά η Κάρπαθος, τα οποία δεν πρέπει να τρώμε εμείς τα γερόντια βέβαια, αλλά είναι πολύ ωραία τυριά. Στην Κάσο το εντυπωσιακό ήταν τα μικροσκοπικά ντολμαδάκια. Εξαιρετικά, αλλά και να τα κάνεις αυτά, παιδιά, θέλει πολύ υπομονή. Αυτά για τα φαγητά, εντάξει, δεν είχα την τρέλα γενικά. Ωραία, ωραία ήταν, δεν μπορεί, και από φαγητό εξαιρετικό. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις καλημέρες σας. Στη Μαρία, στην πρώτη των Σερών. Καλημέρα, Μαρία μου. Ο Τάκης, η Βασιλική μας καλημερίζει, λέει, από Κροατία. Τον δρόμο, λέει, από Μεσσηνία προς Λάμπενα, λέει, κλειστός. Δηλαδή. Γεια σου, Χαραλάμπε, καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού, την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, και πάμε στον κύριο Ντόκα να κουβεντιάσουμε λίγο εδώ τα νέα, να δούμε τι γίνεται, γιατί προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα. Ξανά βοήθα, Παναγιά. Καλημέρα, κύριε Ντόκα, καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές του Sky, καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται, Ανέστη?
1: Θα σου πω ότι το 94 που πήγα εγώ Κάσο Κάρπαθο, τότε υπήρχε η πιο σύντομη αεροπορική γραμμή του πλανήτη.
0: Ναι, 5 λεπτά, τόσο είναι. Έχει αεροδρόμιο και το, βέβαια, το της Κάσου είναι πραγματικά πολύ μικρό, αλλά είναι 5 λεπτά για κάποιους οι οποίοι, ναι, οι οποίοι δεν θέλουν, ισχύει ακόμα και τώρα, να ξέρεις.
1: Σωστά, υπάρχει, ναι, ακόμα.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Όπως... Και η Κάρπαθος είναι για τους σέρφερ τώρα, εκεί πέρα είναι το νησί με...
0: Έχει ο αέρας, υπάρχει. Ανέστη, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Μπορεί να σε πάρει και να φύγει μόνος σου, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, η πλάκα ποια είναι, ότι υπάρχουν μέρες που φυσάει λιγότερο και νομίζουν οι Καρπάθοι ότι είναι ωραίο. Αλλά φυσάει για μας, φυσάει. Ναι.
1: Ωραία, νησιά μακριά μένα, αλλά πολύ ωραία νησιά.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, τίποτα, οι αγορές ξανά στο ταμπούρλο που χτυπάει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εκεί που είχαμε σταματήσει να μετράμε τις ημερολογιακές ημέρες, θυμίζω, ο πρώτος γύρος πολέμου είχε διαρκές 103 ημέρες. Τώρα μπήκαμε στην τέταρτη μέρα του δεύτερου γύρου του πολέμου, αλλά νομίζω τώρα ξεκινάει ο πόλεμος ουσιαστικά. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι τώρα γίνονται πραγματικά πολεμικές επιχειρήσεις. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Και φαίνεται ότι χτυπάει και υποδομές, αν καταλαβαίνω, πολιτικές πλέον η Αμερική.
1: Αυτό δεν είχε συμβεί στο πρώτο κομμάτι.
0: Ακριβώς. Όταν έγινε για μια γέφυρα, το μάζεψε αμέσως μετά η αμερικανική πλευρά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το καλό είναι για την Αμερική, βέβαια, χθες ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη πτώση του πληθωρισμού στο 3,5 τον Ιούνιο από 3,8 που περίμεναν οι αναλυτές από 4,8 το Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό ουσιαστικά τώρα δένει τα χέρια του διοικητή της Fed, του Worst, ο οποίος σε άλλη περίπτωση θα συζητούσε για αύξηση του επιτοκίου του δολαρίου, προς το παρόν το παγώνει. Όχι όμως και για μας εδώ στην Ευρώπη, που όπως είπες πολύ σωστά, έχουμε μεγάλο άλμα του φυσικού αερίου, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, γιατί παραμένουν πολύ χαμηλά οι δεξαμενές, είναι πολύ χαμηλά, δεν έχουν γεμίσει, είμαστε κάτω 35% Ιούλιος μήνας, που θα έπρεπε αυτό το πράγμα να είμαστε τουλάχιστον πάνω από 50-55% ενώπιον του χειμώνα.
0: Nice.
1: Υπάρχει τεράστιο θέμα με το φυσικό αέριο, το οποίο ακόμη δεν έχει πάρει την πρώτη γραμμή στην επικαιρότητα, γιατί προηγείται το πετρέλαιο, προηγείται η εφοδιαστική αλυσίδα, προηγούνται τα παράγωγα του πετρελαίου και όλη αυτή πάλι τώρα η ανακατοστήρα η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Και νομίζω ότι τώρα αυτό το οποίο θα δούμε είναι τι θα γίνει με το θέμα των τελών στο στενό του Ορμούζ, αν τελικά.
0: Μα το μάζεψε, δεν είπε ότι δεν θα προκύψει. Στην αρχή είπε θα βάλει 20%, μετά είπε θα συνεννοηθούμε με τις χώρες της περιοχής. Αυτό καταλαβαίνω ότι αλλάζει θέση γύρω από το ζήτημα αυτό.
1: Το θέμα είναι για τα πλοία αυτά, τα πάνω από 1180 πλοία που είναι αυτή τη στιγμή στο νότο Ορμούς, με μια αξία συνολικά πάνω από 125 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι.
1: Θα γίνει, γιατί είναι ξεκάθαρο πλέον ότι όσο καθυστερούν να φορτώσουν, είναι το γνωστό πρόβλημα που θα το αντιμετωπίζουμε και το αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι.
1: Από χθες να πω ότι με επίσημες ανακοινώσεις και η Motorola και η Hellenic Energy είπαν ότι μέχρι 31 Αυγούστου δίνουν αυτή την έκπτωση, η οποία βέβαια την έχει φάει άνω.
0: Μα δεν υπάρχει. Ουσιαστικά δεν υπάρχει.
1: Είναι εξαήλωση ουσιαστικά. Ναι. Όπως Γιώργο, τις μέρες που έλειπες διακοπές σου, έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια τώρα από 31 Αυγούστου. Θα ξεκινήσει αυτή η 2000 κωδική.
0: Ναι.
1: Είναι 30 κατηγορίες προϊόντων. Να δούμε να ξεκινήσει αυτή η μείωση από το 5% ελάχιστο με εθελοντική συμμετοχή των βιομηχανιών τροφίμων με το σούπερ μάρκετ. Να δούμε. Θα έχουν ειδική σήμανση, όπως ήταν επί εποχής Γεωργιάδης στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Την εποχή 22-24, σου θυμίζω. Είναι κάτι σαν το καλάθι της νοικοκυράς, απλώς σε πιο απλουστευμένη μορφή. Αυτό ουσιαστικά επαναφέρει η κυβέρνηση.
0: Αν έστει, ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτό. Δηλαδή το γεγονός της
1: μείωσης. Θέλουν οι εταιρείες, αλλά ο κ. Θοδωρικάκος ζητάει 4 μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι ξεκινάει 31 Αυγούστου, μπαίνουν μέσα και τα σχολικά, που έτσι, θυμίζω 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν.
0: Βέβαια, και αυτό είναι μεγάλο κόστος για την οικογένεια.
1: Ο κόσμος βέβαια δεν πιστεύει τίποτα και είναι λογικό, γιατί εντάξει, το βλέπεις τώρα καθημερινά ότι εδώ η κατάσταση έχει
0: ξεφύγει. Είναι δύσκολη, ρε παιδί μου, είναι δύσκολη, προφανώς. Μα έβλεπα πάλι, θα το πω ανέσυμα με την ευκαιρία που μου λες, γιατί βλέπω ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τα ζητήματα της οικονομίας κλπ. Η ακρίβεια, γενικά τα οικονομικά, είναι το πρώτο θέμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που πέφτουν και δίνουν στοιχεία στη δημοσιότητα. Είναι κάτι το οποίο καίει τον πολίτη.
1: Έτσι, αυτό δεν είναι,
0: δεν είναι παράτερο. Προφανώς τα υπόλοιπα είναι σημαντικά και λοιπά, και αν υπάρχει διαφθορά και τα σχετικά, αλλά η ακρίβεια είναι το α και το ω προς το παρόν.
1: Απλώς εγώ να πω για τις δύο διελιστρία ότι τώρα δίνουν από 20 εκατομμύρια η κάθε μία. Βέβαια θυμίζω ότι είχαν πάθει τα 150 εκατομμύρια που είχε δώσει η κάθε μία χωρίς να ενημερωθεί τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Όταν η κυβέρνηση, σας θυμίζω, το θυμίζεις και εσύ Γιώργο, είχε πάρει μια ρευστότητα 300 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει κοινωνική πολιτική.
0: Ναι, θυμίζω επίσης, Ανέστη, και τα κέρδη των εταιρείων. Έβλεπα
1: το πρώτο τρίμηνο.
0: Το πρώτο τρίμηνο, νομίζω, το ένα από τα δύο είχε 188 εκατομμύρια και το άλλο είχε 340.
1: Σωστά, σωστά. Τα οποία θα είναι ακόμη ψηλότερα τώρα στο εξάμηνο, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, απλώς
1: το λέω. Τον Αύγουστο,
0: ναι.
1: Εντάξει, είναι μόνος κράτος ο οποίος πάει εξαιρετικά. Τώρα, σε επίπεδο επιχειρηματικών εξελίξεων, να σας πω ότι χθες ευνηδιαστικά μετά τη λήξη του χρηματιστηρίου, η Credia Bank, η πέμπτη τράπεζα της χώρας σε μέγεθος, εννοώ, προχώρησε στην πώληση του 15% σε ξένους.
0: Ναι.
1: Στα 50 λεπτά το ευρώ, ενημέρωσαν οι κύριοι Μπάκος Καημενάκης, ο κύριος Εξάρχου, τον Υπουργό Οικονομίας, ότι πάνε και πουλάνε σε ξένους. Αυτό είναι καλό γιατί και ρευστότητα παίρνεις και μεγαλώνεις και τη διασπορά που θες.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα το ερώτημα της αγοράς είναι τι θα γίνει με την ΕΙΔΑΠ. Μάλλον πάμε για μεγάλη αύξηση κεφαλαίου. Θα περάσουν τώρα στα επόμενα τιμολόγια οι αυξήσεις στο νερό, έτσι, γιατί πέρασε και επίσημο ο νόμος για την αύξηση και τα λοιπά. Τα 3-4 έχουμε πει.
0: Συγγνώμη, κάτσε ρε Ανέστη. Πόσο πιο ακριβά εδώ, ήδη ακρίβεται το λογαριασμό. Θα πάει πιο πάνω ακόμα.
1: Εντάξει, τάχει, έχει κάτι επιπλέον να βάλει. Το θέμα είναι τα φαραωνικά έργα και η ψιτάλια που μπαίνει πλέον μέσα που πρέπει και αυτή πλέον.
0: Η ψιτάλια είναι μισό δις, ε.
1: Βέβαια, μισό δις και όλα τα άλλα μαζί με το ελληνικό, μαζί με αχελό, ξεπερνάμε πλέον τα 2,7 δισεκατομμύρια. Αυτά δεν τα έχει η ΔΑΠ σαν ταμιακά αποθέματα. Πρέπει να κάνει αύξηση κεφαλαίου και βέβαια να υπάρχει και από τον κρατικό προπολογισμό.
0: Συμμετοχή,
1: βέβαια,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα δεις μεγάλες αντιδράσεις και ήδη ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα, αντιδρούν οι δήμαρχοι στη Χαλκιδική, γιατί πάνε τώρα να συγχωνευτούν εκεί οι εταιρείες ίδρυψης με την ΕΙΑΘ, την αντίστοιχη ΕΙΑΘ της
0: Αμερικής. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γενικά
1: οι δημοσιογράφοι. Οργανισμούς νερού στην Ελλάδα, δηλαδή έλεος αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει αυτό το πράγμα να μαζευτεί για να μπορεί να υπάρχει καλύτερη διαχείριση, Γιώργο. Αυτό
0: για να δούμε, για να δούμε. Γιατί το νερό είναι μια πονεμένη ιστορία γενικότερα. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό να μιλήσουμε και με τους εκπροσώπους των δημοτικών εταιριών ίδρυψης και αποχέτευσης. Λοιπόν, να σου πω, έχουμε και κάτι βλέπω στα χρηματιστήρια. Τι είναι, μια εταιρεία πάλι μπαίνει. Τι είναι αυτό, ποια είναι.
1: Ψίκλες, ξένοι.
0: Όχι, εδώ για μας, δικιά μας. Που ξεκίνησε, λέει, την. Από χθες νομίζω ξεκίνησε την. Μπήκε, κάτσε να σου πω ποια εταιρεία είναι, γιατί νομίζω θυμάμαι κιόλας. Περάσαμε και τα.
1: Η Synergy Maritime.
0: Κάτσε, η Energy μπήκε αυτή. Όχι, η Elval Halkor.
1: Όχι, η Elval Halkor έχει μπει χρόνια. Απλώς
0: όχι, κάνει αύξηση. Δεν κάνει αύξηση.
1: Είναι του ομίλου.
0: 250 εκατομμύρια.
1: Βέβαια. Απλώς ο όμιλος Βιοχάλκο, ο οποίος θυμίζω ότι από το 2012 η έδρα είναι στις Βρυξέλλες,
0: ναι.
1: Ουσιαστικά αναπτύσσεται με εργοστάσια και στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πλέον είναι μια παγκόσμια δύναμη. Στον χώρο του Χαλκού είναι η Elval Halkor, πήρε τα 250 εκατομμύρια, έγινε κάλυψη, παρόλο ότι είναι τρεις μέρες σε δημόσια προσφορά.
0: Από την πρώτη μέρα καλύφθηκε.
1: Υπάρχει τρομερή επενδυτική δίψα. Μέχρι τώρα, Γιώργο, πρώτο εξάμεινο έχουν αντληθεί 10 δισεκατομμύρια σχεδόν από το χρηματιστήριο, από όλους τους ξένους και τους Έλληνες. Δηλαδή, ό,τι βγαίνει το αρπάζουν αμέσως. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Το χρηματιστήριο παραμένει στα 5 μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου σε επίπεδο απόδοσης.
0: Πάντως, είναι
1: θέμα είναι
0: εντυπωσιακό.
1: Δεν μετέχουν οι Έλληνες, γιατί ναι. μάθανε λάθος το 99 ΚΑΗ και η γούνα τους.
0: Ναι, μα αυτό είναι επιφυλακτική. Είναι επιφυλακτική. Αλλά για να κλείσω, βλέπω λοιπόν αυτή την ιστορία, είτε εταιρικά ομόλογα, είτε αυξήσεις κεφαλαίων. Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει χρήμα στην άκρη το οποίο κάποιος θέλει να το επενδύσει. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Το χρήμα, γι' αυτό και φωνάζει ο κ. Κερακάκης και τα είπε και με τους ομολόγους του στο Eurogroup την προηγούμενη εβδομάδα. Έχεις τώρα πλέον 13 τρισεκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στις τράπεζες. Πρέπει αυτά να φύγουν από εκεί.
0: Ναι.
1: Πάνε στα χρηματιστήρια να γίνουν επενδύσεις. Τους καλεί να κάνουν αυτή την προσπάθεια και τους είπε μην περιμένετε, πρέπει να υπάρχει να κινηθούν. Και χθες να τελειώσουμε αυτό με τις τράπεζες, ήταν ένα συλλογικό τραπεζών, το κύριος εκεί πέρα Στουρνάρας,
0: ναι.
1: είπε ότι φοβάται πολύ τον πληθωρισμό, θα είναι όλη η χρονιά με υψηλό πληθωρισμό και ο κύριος Χερακάκης κάλεσε τους τραπεζίτες, του λέει βγείτε ξανά στο εξωτερικό, κάντε επενδύσεις. Δεν του είπανε όμως, κύριε Χερακάκη, εσείς όμως με την πολιτική σας οι τράπεζες χάσαν όλα τα assets λόγω μνημονιών κτλ. Έτσι, εδώ υπάρχει
0: ναι.
1: ένα.
0: Σου θυμίζω,
1: ένα...
0: ναι. να σου πω τώρα, και... ανοίγεις μια μεγάλη συζήτηση, σου θυμίζω.
1: Να τα λέμε όλα όμως.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Σου θυμίζω την περίοδο της κρίσης που κάναμε τρεις φορές ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τους είχαν πει ότι ό,τι έχετε στο εξωτερικό θα τα πουλήσετε για να μαζέψετε χρήματα. Θυμάσαι στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Κύπρο, όλα. Τα πουλήσαν όλα, δεν άφησαν τίποτα.
1: Τους λέει χθες ο Χερακάκης τώρα να βγείτε.
0: Ξαναβγείτε.
1: Να κάνετε τις αγορές και να πηχθείτε. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Δεν του πιάνει πουθενά του πολιτικού.
0: Δεν τρέπεσε καθόλου. Ευχαριστώ, Ανέστη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλές
0: εκπομπές. Να είσαι καλά, πάλι. Καλή δύναμη. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική σε 7 με 9. Τον διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική. Λοιπόν, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, δεν είμαστε. Μπρος πίσω, αυτό είναι. Παιδί μου, κάνει κύκλους η ζωή γενικότερα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά θα υποδεχτούμε τον κύριο Ασμάτογλου να μιλήσουμε για τα καύσιμα, να δούμε τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα. Θυμίζω ότι έρχεται η ώρα του μεγάλου μας φθινοπορεινού ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτή τη μεγάλη συναυλία που κάνει κάθε χρόνο και φέτος το ραντεβού μας είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου πάντα στο Καλλιμάρμαρο με τίτλο, με αφιέρωμα μάλλον στο Μάνο Λοΐζο και τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr, πηγαίνετε εκεί για να κλείσετε τα εισιτήριά σας για να απολαύσουμε τη μαγική βραδιά η οποία ετοιμάζεται. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες για τη μεγάλη αυτή συναυλία. Εγώ απλώς θα πω ότι συμμετέχουν για αυτή την υπέροχη βραδιά της 14ης Σεπτεμβρίου αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων αλλά και για μια σειρά από σημαντικές ενέργειες που κάνετε Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
3: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
8: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
9: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
10: Δεν μου λε
3: Χθες βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kiel Greece.gr, Υποκράτους 33.

0: φάγω το βανίλια. Και όλοι αυτό είναι το άσμα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 11 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3. Καλώς σας βρήκα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας. Και πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να κουβεντιάσουμε λίγο με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για το θέμα με τα καύσιμα. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται λοιπόν? Πέρασε, λέει, τα 10 λεπτά και τα 5 λεπτά. Άμα τα είδατε, πάρτε με τηλέφωνο, κύριε πρόεδρε.
1: Πολύ ωραία το είπατε. Κοιτάξτε, είχαμε αυξήσεις, αλλά και τη χθεσινή μέρα, ναι, παρά του γεγονότος ότι δόθηκαν τα 10 λεπτά, η χθεσινή μέρα στην αμόλυβδη βενζίνη είχε 1,5 λεπτό.
0: Πανό.
1: Το δε πετρέ...
0: Πανό.
1: Επάνω.
0: Άρα επάνω, δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει το 10 λεπτό.
1: 1,5 λεπτό χθες, 1,5 λεπτό σήμερα, το δεκάλεπτο για τις δύο αυτές και μόνο ημέρες έχει γίνει 7 λεπτά. Για το πετρέλαιο δε κίνησης,
0: ναι,
1: εχθές 3,5 ευρώ αύξηση, σήμερα 2 ευρώ αύξηση.
0: Άρα πάει, μείον.
1: Έφυγε το πεντάλεπτο.
0: Άρα
1: λοιπόν, αν το δούμε, αν δούμε μία μικρή μείωση, θα δούμε στην αμόλυβδη και αυτό στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί να σας πω κάτι, εάν η πυρωτική Ελλάδα, η νησιωτική Ελλάδα έχει εφοδιαστεί πριν 3-4 μέρες και εφοδιαστεί μετά από μια εβδομάδα, όχι δεν θα δούμε μείωση, αλλά θα δούμε μόνο
0: αύξηση. Αύξηση, προφανώς. Μα σας έλεγα και στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε για να συνεννοηθούμε, ότι στην Κάρπαθο που βρέθηκα, βέβαια, οι τιμές εκεί ήταν 2,11 κλπ. Δεν υπάρχει, δηλαδή κάτω από 2 ευρώ δεν βρίσκεις.
1: Πάλι καλά στην Κάρπαθο το 2,11, γιατί στην Αμοργό,
0: ναι,
1: που είναι ακόμα πιο απομακρυσμένη όσο αφορά. Παίρνει από αλλού, παίρνει από τις Κυκλάδες η Αμοργός, είναι ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, να μην περιμένουμε να δούμε μείωση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η βελτιωτική πρόταση από τη μεριά των δηληστήριων.
1: Μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, και αυτό στη σημερινή ημέρα, ίσως την αυριανή, γιατί από μεθαύριο πάλι.
0: Χάνεται.
1: Και αύριο πάλι έχουμε αυξήσεις και μεθαύριο έχουμε αυξήσεις. Οι προβλέψεις αυτές είναι ανωδικές. Άλλωστε, ναι, μην 86 δολάρια το βαρέλι από 76 μέσα σε μια μέρα.
0: Είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Να σας πω.
1: Και με αυτά τα οποία εξελίσσονται στα στενά του Ορμούς και με αυτά τα οποία ακούμε, το τι μελιγενές, δεν ξέρει κανείς, δεν ξέρει που μπορεί να φτάσουμε πάλι.
0: Ναι, να σας πω. Δύο ερωτήματα. Το ένα είναι η κατανάλωση πώς πάει. Θέλω να πω, δηλαδή, πώς βλέπετε τα πράγματα.
1: Είναι μειωμένη κοιτάξτε, είναι μειωμένη κατανάλωση. Είναι αυξημένη τις Κυριακές, γιατί δεν έχουν φύγει ο κόσμος. Και δεν νομίζω ότι σκέφτονται όλοι να φύγουν και να κάνουν τις διακοπές τους. Δηλαδή, από την πληροφόρηση που έχω και από την νησιωτική Ελλάδα, σας λέω ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι μειωμένο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Δεν ξέρω τι είδατε εσείς εκεί που ήσασταν.
0: Ναι, εγώ ξαναλέω, αλλά γεμάτο Ιταλούς και ξαναλέω γεμάτο και Ισραηλινούς. Αρκετούς Ισραηλινούς.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε λίγο αυξημένη κίνηση τις Κυριακές, δηλαδή πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας και γυρνάμε, ναι, σπίτι μας.
0: Να σας πω, άρα το δεύτερο ερώτημα λοιπόν που ξαναμπαίνει πάλι στη συζήτηση είναι ότι αν συνεχιστεί και διατηρηθεί αυτό το πράγμα, μάλλον θα πρέπει να επανέλθει μια παρέμβαση κρατική. Και για το κίνησης, αλλά όχι μόνο για το κίνησης. Το κίνησης, ξαναλέω, είναι καταλυτικό, γιατί επηρεάζει σημαντικά τον πληθωρισμό.
1: Και τα καταναλωτικά αγαθά.
0: Σωστά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να υπάρχει μια οριζόντια και ουσιαστική παρέμβαση, η οποία αυτή θα πρέπει να μειώνει τους φόρους. Είτε αυτό θα λέγεται ΦΠΑ, είτε αυτό ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν ξέρω.
0: Ναι, για όσο καιρό χρειαστεί, τέλος πάντων.
1: Υπάρχει ένας αυτοματισμός, έτσι, αν χρειαστεί.
0: Ναι, αυτό που λέτε, του αυτοματισμού έχει ενδιαφέρον, κύριε Ασματογλου. Δηλαδή, με το που βλέπουμε ότι ξεπερνάει κάτι, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να το.
1: Ακριβώς,
0: υπάρχει ανάσχεση στην ιστορία αυτή.
1: Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μην ξεχνάμε ότι στα προπολέμου επίπεδα, όταν ήταν 75 δολάρια το βαρύλι, μόλις τη βενζίνη, ήταν 120, ήταν 20 λεπτά φθηνότερη από τη σημερινή τιμή.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο κίνηση ήταν φθηνότερο κατά 25 λεπτά. Άρα λοιπόν έχει επιβαρυνθεί το δηλισμένο προϊόν σε σχέση με τη σχέση που έχει με το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή, με τις ίδιες τιμές του αργού πετρελαίου είχαμε μικρότερες τιμές. Τώρα, αν ανέβει το πετρέλαιο δηλαδή και φτάσει, λέω τώρα, με ένα σενάριο 100 δολάρια, δηλαδή πού θα πάμε, στο 2,20, το οποίο δεν το είχαμε δει ποτέ και το είχαμε δει όταν ήταν 120 δολάρια το βαρέλι.
0: Μου λένε τώρα διάκρατες, ακούστε κύριε Ασμάτογλου, για να κλείσουμε. Ο Λευτέρης λέει στη Σύφνο και στη Σέριφο 2,3 το λίτρο. Και ο Γιάννης που στέλνει μήνυμα από την Ολλανδία λέει: κλαίτε εκεί, εμείς λέει εδώ 2,60 η αμόλυβδη. Διαφορά τώρα,
1: ναι, ναι,
0: μεταξύ των φόρων. Ναι, ναι, έτσι.
1: Μη βάζουμε την Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι η πρώτη στους φόρους και στη τιμή. Μετά έρχεται η Γερμανία και μετά οι άλλες χώρες. Εμείς είμαστε Τρίτη-τέταρτη, εκεί παίζουμε. Okay.
0: Και ρωτάει, να σας πω και ρωτάει και ο φίλος μου ο Γιάννης, το κουβεντιάσαμε την περασμένη φορά. Γιατί λέει καταργήθηκε το πλαφόν?
1: Το πλαφόν δεν λειτουργήσε θετικά. Τα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή έχει μειωθεί, έτσι.
0: Ναι, λόγω του ανταγωνισμού λέτε ενδεχομένως.
1: Το περιθώριο κέρδους έχει μειωθεί και ναι, λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
0: Αλλά στα νησιά αυξήθηκε. Με το που καταργήθηκε το πλαφόν, αυξήθηκε το ποσό.
1: Μα δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν τα νησιά με τον πλαφόν, έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Θα φτάναν σε ένα σημείο.
0: Θα κλείνανε τα πρατήρια, μου λέτε δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Ναι, το περιθώριο αυτό του τριμήνου που είχε δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν οριακό για τα πρατήρια εκεί.
0: Ναι. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπαδόπουλο. Θα μιλήσουμε και πάλι.
1: Καλημέρα,
0: καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι μία ή άλλη.

0: δύο κερδίζουν, δηλαδή ενισχύονται, αλλά ήταν πιο ψηλά και σιγά σιγά φαίνεται τουλάχιστον να υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Γενικά η αγορά λειτουργεί με πολύ περίεργους τρόπους. Δηλαδή εκεί που φοβάσαι αυτά τα οποία γίνονται, η αγορά στέλνει άλλα μηνύματα. Και οι ασιατικές αγορές, να ξέρετε, επειδή λέμε τώρα γενικά, για να καταλάβετε και τι γίνεται, η Ιαπωνία, Τόκιο, είναι ο υπουργός εκεί, έχει πάει υπουργός εξωτερικών, 1,26 πάνω το Τόκιο, το Χονγκ Κονγκ πάνω 1,5%, η Αυστραλία 0,3% πάνω και ο χρυσός είναι, με έπεσε ο χρυσός, αγοράστε χρυσό που λέει και ο φίλος μου, 4.037, κάτι δολάρια η ουγγιά. Καλά, έχει φτάσει πόσο, 5,400, έτσι έχει μια αποσημείωση ο χρυσός, αλλά δεν πάβει να είναι ψηλά προφανώς. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά έχουμε και άλλα να κουβεντιάσουμε, να ξέρετε. Θα μιλήσουμε με αφορμή το έργο που δεν ήμασταν εδώ. Εμείς λείπαμε, αλλά δεν έχει σημασία, επειδή μαθαίνουμε και τα νέα, γιατί είμαστε και τρέλοι, δεν είμαστε σοβαροί. Να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την ιστορία του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Θα μιλήσουμε με ένα συγκοινωνιολόγο για να δούμε λίγο τι λένε οι ειδικοί γύρω από τα έργα. Κάντε έργα, κάντε έργα, κάντε δρόμους, κάντε δρόμους. Πού θα μπουν τα αυτοκίνητα, ε? Λοιπόν, μετά θα μιλήσουμε με αφορμή την υπόθεση του σχεδίου Αριάδνη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα μιλήσουμε με μια γυναίκα, με μια ελεγκτή των μέσων μαζικής μεταφοράς, για να δούμε αν άλλαξαν κάποια πράγματα με αφορμή την παρουσία της αστυνομίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και θα κλείσουμε βεβαίως με το μεγάλο ζήτημα του πολέμου. Θα είναι κοντά μας ένας ειδικός για να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε πού πάμε τώρα, πού οδηγούμεθα, σε ποια κατάσταση περπατάει αυτή η ιστορία της σφύρας και του άκμονος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έτσι θα περπατήσουμε την επόμενη ώρα. Θυμίζω σήμερα Τετάρτη, 15η μέρα του Ιουλίου. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια που ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και επιστρέφουμε και τέταρτο.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου.
14: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Και όχι μόνο.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ,
18: θα έρθει από μένα.
19: Αμέ,
18: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Παραμένει η ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε από την πλευρά του τα ξημερώματα νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε ένα χωριό σε δυτική επαρχία του Ιράν, ενώ σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις drones. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επανέλαβε για μια ακόμη φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Νωρίτερα είχε προχωρήσει αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβόλης χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του ορμούς. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, εντωμεταξύ, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι συγκατηγορούμενοι του. Συνεδριάζει το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της. Χθες παρατήθηκαν ακόμη 3 βουλευτές και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει 4η κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, που φαίνεται χωρίς σημάδια αποκλιμάκωση να παραμένει κρίση στην περιοχή, καθώς οι ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται ότι σκληραίνουν τη στάση τους. Σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε όλη τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, οι αμερικανικές δυνάμεις πριν τον ναυτικό αποκλεισμό είχαν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός από την πλευρά του εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε ένα χωριό της δυτικής επαρχίας Ιλάμ του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Προκλήθηκαν ζημιές στο εργοστάσιο, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους και όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του ορμούς, ανακοινώντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους, δηλώσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Απειλήσαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent βρίσκεται στα 85 και 6 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αργού στα 80 δολάρια ανά βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορουμένοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεση νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεών τους που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι, μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Εν τω μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν, τόνισε στον ΣΚΑ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Σοχοίδης, αναφερόμενος στην έρευνα που έκανε η Ελλάς και οδήγησε σε 3 συλλήψεις 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν.
1: Το υλικό υπήρχε. Αρκετά μεγάλος όγκος υλικού. Οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους. Και η δουλειά των αστυνομικών είναι να συλλέγουν κατά το δυνατόν τα πληρέστερα στοιχεία προς την ανάκριση, προς τη δικαιοσύνη, τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Αυτή η δουλειά λοιπόν έχει γίνει χρόνια τώρα, γίνεται χρόνια, παραλαμβάνω. Από το 19 στο 21 που μπήκε, στο 22 που μπήκε στο αρχείο, αλλά μετά το 24 που άνοιξε, άλλαξε χέρια η ανάκριση, η προανάκριση, με συγχωρείτε, η έρευνα, πέρασε στο ανθρωποκτονιών με έμπειρους αξιωματικούς, μαζί με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής, όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί.
0: Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακριτρία ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλας που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Λαμίας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίθυνε μέσω του ΣΚΑΙ ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Εκτίμησε πως μπορεί να υπάρξουν και άλλα κρούσματα καθώς αργεί η επόαση. Έχουν ευρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε στο σταθμό μας και η λοιμοξιολόγος μέλος του ΟΔΗ Γαρουφαλιά Πουλάκου, προσθέτοντας πως δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά πολιτική αλλαγή και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αυτοδυναμία. Οι επόμενοι μήνες μετά τη ΔΕΘ είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνουν εκλογές. Ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή και την πολιτική σταθερότητα, δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή, αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά δεν χρειαζόμαστε προστάτες, γιατί δεν έχουμε κανένα λόγο να προστατευτούμε από κάτι. Προστάτες έχουν ανάγκη, αυτοί που έχουν ανάγκη από προστασία. Από προστασία για τα πλήγματα που έχουμε επιφέρει στους θεσμούς, στην οικονομία και εν τέλει στην ίδια την κοινωνία.
0: Για να συνεχίσει ο τόπος να πηγαίνει μπροστά, πρέπει να έχουμε άλλη μια ακόμη ισχυρή εντολή. Το Πασόκ Ανδρουλάκη έχει αποδειχθεί ένα κόμμα που παίζει ακριβώς το ίδιο γήπεδο με τον κύριο Τσίπρα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Ο μόνος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Και δεν το λέμε αυτό γιατί θεωρούμε ότι είμαστε εμείς και κανένας άλλος, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που δεν καταφεύγει στη λογική της πλειοδοσίας. Δηλαδή δεν θέλει να γίνει ευχάριστη.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Χθες παραιτήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη 3 βουλευτές, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα παραμείνουν ανεξάρτητοι: ο Γιώργος Γαβρίλος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό, προσθέτοντας ότι η Ρένα Δούρου δεν μπορεί.
4: Να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
5: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
4: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία, προσέξτε, τη Ρένα τη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής. Και εσύ να λες, όχι, πάμε, εμείς θα στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτυλικιού και εξηγεί και το γιατί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει. Δηλαδή, είχες ένα πρόεδρο που σου λέγε μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει τη σοβαρότητά του, σχολίασε ο Χρήστος Γιαννούλης.
5: Το μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια που ξεκινάει επανεκκινή μετά την παρέτηση του Σοκράτη του Φάμελου είναι να αποκτήσει τη σοβαρότητά του. Και τη σοβαρότητα μπορείς να την κατακτήσεις με κουβέντες που δεν υποτιμούν, δεν απαξιώνουν.
0: Έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη απάτη τύπου καρουζέλου στον ΦΠΑ που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, το κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,1 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας λόγω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι πλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενους υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερο από 410.000 ευρώ από τα θύματα τους.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Γαλλία με 2-0. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ημιτελικού μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Δεν έβγαλε λευκό καπνό ούτε και η δεύτερη ψηφοφορία στη Super League, καθώς οι υποψήφοι Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης αναδείχθηκαν ισόπαλοι. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μακίνγκς Γκαγκάτζης, πρότεινε ως λύση η Προεδρία να μοιραστεί ανάμεσα στους δύο υποψήφιους από έναν χρόνο στον καθένα, αντί για δύο που αφορά η κανονική θητεία του Προεδρία. Πρόταση που συνάντησε την άρνηση του διοκτήτου της ΠΑΕ Ολυμπιακού. Σήμερα θα υπάρξει και τρίτος γύρος στην εκλογική διαδικασία. Στον Παναθηναϊκό παραμένει ο Χουάντσο Ερκαγκόμεθ, καθώς συμφώνησε για συμβόλαιο στο 2030 με αυξημένες αποδοχές. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ταξίδεψε με την αποστολή στη Βιέννη για το φιλικό με τη Ραπίντ. Επέλεξα να έρθω στον Παναθηναϊκό, αφού μίλησα με τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Συνειδητοποίησε ότι υπάρχει όραμα στην ομάδα ώστε να επιστρέψει στην κορυφή μετά από τόσα χρόνια, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης των Πρασινών. Την απόκτηση του Τάχα Αλή με συμβόλαιο στο 2020. Ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς προβλήματα, πέρα από αυτά που περιμένουμε φυσικά, και με ελαφρώς βελτιωμένη και σήμερα η εικόνα έξω στους δρόμους, το πρώτο σημείο που θέλω να επιστήσω την προσοχή είναι η λεωφόρος Καματερού και η λεωφόρο και η άνοδος λεωφόρου Φιλής προς το σημείο συνάντησής τους στο Καματερό. Το δεύτερο σημείο βεβαίως είναι ο Σκαραμαγκάς και η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών, σχεδόν με τη χειμερινή τους εικόνα. Και το τρίτο, η λεωφόρος Κηφισού, βελτιωμένη όπως είπα και αυτή, στο ανωδικό ρεύμα από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών με χαμηλές ταχύτητες και αραιό μποτιλιάρισμα, και στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα Κτέλ, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 Μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Σχεδόν έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 και στο Καρπάθιο τοπικά 8 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά και τοπικά στη Δυτική Ελλάδα έως 38. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: κόρδες παίζουνε στην ψυχή σαν δύο μαντολίνα και τραγουδούν στο τέμπο της καρδιάς.
1: Εδώ είναι και τα μαντολίνα, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε κυρίες και κύριοι, Sky 100,3, 7 και 18 πρώτα λεπτά. Τετάρτη μέσα της εβδομάδας, 15η μέρα, και τα μέσα και του μήνα κιόλας, για να περπατήσουμε και τον δεύτερο μήνα του φετινού καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Με ρωτάτε πάρα πολύ στην Κάρπαθο που βρέθηκα πόσο κοστίζανε οι, πώς το λένε, εξαπλώσεις κλπ. 25 ευρώ ήταν οι πιο ακριβές στις καλές παραλίες, δύο ξαπλώστρες και η ομπρέλα, χωρίς όμως καφέδες και τέτοια, αλλά υπήρχαν και 15 ευρώ σε άλλες παραλίες, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το κόστος. Στο μεγαλύτερο μέρος των παραλίων του νησιού και στην Κάσο το είδαμε αυτό, είχε ξαπλώστες, είχε όμως και κενό κομμάτι της παραλίας. Λοιπόν, αυτά, και ξαναγυρίζουμε στα δικά μας και ξαναγυρίζουμε εδώ στα μεγάλα και τα σημαντικά της καθημερινότητάς μας. Ακούσα νωρίτερα τον κύριο Κολιομιχάλη που έλεγε για το ζήτημα της κίνησης, η οποία είναι εδώ από ό,τι καταλαβαίνετε, ακόμα ίσως λίγο λιγότερη, αλλά υπαρκτή. Στην παρέα μας ο κύριος Πέτρος Ευγενικός, τον ταλαιπωρώ, είναι αντιπρόεδρος των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Του ζήτησα να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τα εγγένεια, την υπογραφή της συμφωνίας για τον περίφημο τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Και αναρωτιέμαι και λέω, να παράγουμε προφανώς και κόμβους και νέους δρόμους κλπ. Όμως το γεγονός ότι έχουμε τόσα πολλά αυτοκίνητα δεν θα δημιουργήσει και με τα νέα έργα πρόβλημα στη μετακίνηση? Καλημέρα κύριε Ευγενικέ, καλημέρα σας.
2: Να καλημερίσω και εσάς και τους ακροατές και να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και σας ζητώ συγγνώμη γιατί σας ταλαιπωρώ πρωί-πρωί, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχετε ένα προγραμματισμό κι εσείς. Λοιπόν, και κάναμε μια κουβέντα για το αν τελικά υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει και λογική να υπάρξουν νέοι οδικοί άξονες, να υπάρξουν και νέα οδικά έργα τα οποία θα διευκολύνουν. Αλλά ξαναλέω, με τα δεδομένα αυτής του τόσου μεγάλου όγκου αυτοκινήτων τα οποία υπάρχουν πλέον λόγω και του υδροκεφαλισμού στο λεκανοπέδιο, όσους δρόμους και να κάνουμε δεν θα πήξουν εντός εισαγωγικών πολύ γρήγορα και αυτοί?
2: Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία και από το εξωτερικό από πολλές χώρες αλλά και από την Ελλάδα έχει αποδείξει ότι η αναπτύξη του οδικού δικτύου πάντα οδηγείται σε συμφόρηση απλά μακροπρόθεσμα.
1: Ναι, πάει πιο πίσω δηλαδή με λίγα λόγια.
2: Όσους δρόμους και να φτιάξουμε, αυτοί σταδιακά θα γεμίσουν.
1: Μάλιστα.
2: Ωστόσο, υπάρχουν κάποια έργα οδικά, τα οποία τουλάχιστον όσον αφορά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σε περιφερειακό επίπεδο, μπορούν να βοηθήσουν διότι θα αποτρέψουν στην ουσία ένα μέρος της κίνησης να περνάει διαμπερός από το λεκανοπέδιο της Αττικής.
1: Μάλιστα. Άρα θα δώσουν λοιπόν μια ανάσα αυτά τα έργα, υποψιάζομαι, αλλά δεν είναι η πανάκια.
2: Σωστά. Το συγκεκριμένο έργο που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή ο κόμβος του Σκαραμαγκά και η σύνδεση της περιφερειακής Αγάλεως με την Μπασέ, είναι ένα από τα έργα που και εμείς σαν σύλλογος είχαμε επισημάνει ότι μπορούν να δώσουν μια ανάσα στην Αττική, τουλάχιστον όσον αφορά συγκεκριμένες κινήσεις. Για παράδειγμα, τις κινήσεις βαρέων αισθημάτων, τα οποία κατευθύνονται από την Ελευσίνα προς τα βόρεια, προς τη Λαμία. Θα βοηθήσει πολύ. Και υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία μπορούν να αποσυμφορήσουν σε κάποιο βαθμό, ιδιαίτερα τη λεωφόρο Κηφισού. Ωστόσο, ευρύτερα για το λεκανοπέδιο της Αττικής, το να γίνονται έργα υποδομών οδικά δεν είναι σίγουρα η λύση.
1: Η λύση είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κύριε Ευγενικέ?
2: Η λύση είναι για το λεκανοπέδιο της Αττικής, η βασική λύση για το κυκλοφοριακό θεωρούμε ότι είναι η ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς σε όλα τα επίπεδα. Για λεωφορεία, είτε μιλάμε για μετρό, είτε μιλάμε για προαστιακό σιδηρόδρομο. Και προφανώς όταν μιλάμε για ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, μιλάμε για μέσα μαζικής μεταφοράς που θα είναι και αξιόπιστα και γρήγορα και θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επιβατικού κοινού.
1: Έχει νόημα, για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, να υπάρξουν και μέτρα περιορισμού της χρήσης των γεωταχή αυτοκινήτων?
2: Για να υπάρχουν τα μέτρα περιορισμού θα πρέπει να δώσει στο κοινό της
1: εναλλακτικά. Εναλλακτικά, κατάλαβα τι λέτε. Οπότε αυτόματα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως το είπατε, να έχουν τακτικά δρομολόγια, ενδεχομένως καινούργια λεωφορεία ή νέες γραμμές, και εκεί θα μπει σε μια διαδικασία να περιορίσεις τη χρήση των γιοταχή προφανώς.
2: Και σίγουρα υπάρχουν και κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα για το κυκλοφοριακό, ιδιαίτερα μέσα στον αστικό ιστό, που μπορούν γρήγορα και εύκολα να βοηθήσουν και αυτά να συντελέσουν την αποσυμφόρηση. Τέτοια μέτρα είναι η επιτήρηση και ο έλεγχος της στάθμευσης, η επιτήρηση και ο έλεγχος των λεωφοριολωρίδων για να κινούνται απρόσκοπτα τα λεωφορεία και άλλα τέτοια μέτρα.
1: Προφανώς η εμπειρία προέρχεται από τις χώρες της Ευρώπης, κύριε Ευγενικέ. Δηλαδή η διαδικασία, με συγχωρείτε ότι τα χτυπάνε και τα μηνύματα, δεν το ξανακάνω. Προφανώς η εμπειρία και αυτό που βλέπουμε στις ευρωπαϊκές χώρες της κεντρικής Ευρώπης, της Βόρειας Ιταλίας κλπ. Αλλά και της Ρώμης, αν θυμάμαι καλά, έχει να κάνει με το γεγονός της χρήσης πλέον των μέσων μαζικής μεταφοράς, και έτσι τραβάνε τα αυτοκίνητα είτε εκτός των πόλεων είτε με κάποια μέτρα.
2: Σαφώς. Γενικά αυτό που λέμε σαν σύλλογος και εμείς είναι ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε όχι στη μείωση της συμφόρησης των γιοταχή αυτοκινήτων, αλλά στην εξυπηρέτηση των μετακινούμενων.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτή την έννοια λέμε ότι δεν είναι η λύση το να φτιάχνεις νέους δρόμους, αλλά στο να κοιτάξεις πώς θα εξυπηρετήσεις με εναλλακτικούς τρόπους το επιβατικό κοινό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευγενικέ. Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Πέτρος Ευγενικός, αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ξαναλέω, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για τον κόμβο εδώ, που η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται, αλλά ξαναλέω, προφανώς η κίνηση, όπως μου λέει και ο Χολιομιχάλης κάθε μέρα με απογοήτευση, θα έλεγα περισσότερο, είναι εδώ, δεν λέει να φύγει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιζωμάτ, κυρίες και κύριοι, πιστοποιήθηκε για δεύτερη φορά στη χώρα μας από τον οργανισμό Great Place to Work, ενώ για πρώτη φορά πιστοποιήθηκαν και οι δύο παραγωγικές θηγατρικές του ομίλου στη Σερβία και τη Ρουμανία. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η κοινή εταιρική κουλτούρα και η δέσμευση για ένα σύγχρονο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς σε επίπεδο ομίλου. Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα στις τρεις χώρες, αποτυπώνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, εμπιστοσύνης, συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, αναδεικνύουν τη συνέπεια με την οποία η Ιζωμάτ καλλιεργεί μια κοινή εταιρική κουλτούρα βασισμένη στον σεβασμό, τη διαφάνεια και την συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων της. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ακόμη μια επιβεβαίωση ότι η αναπτυξιακή πορεία του ομίλου Ιζωμάτ στηρίζεται πρωτίστως στους ανθρώπους της ως το πολυτιμότερό της κεφάλαιο. Για περισσότερες πληροφορίες, www.izomat.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
18: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
17: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
19: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
20: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
17: Εγκρίθηκε, επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
20: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.

σε όλη την Ελλάδα εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιώταχη αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Παραμένει η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα επιθέσεις με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε ένα χωριό σε δυτική επαρχία του Ιράν. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακριτρία ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε σε αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε γιατί επιστρέψαμε. Ναι, για εσάς που τώρα βρήκατε στην παρέα, είναι 32 λεπτά μετά τις 7. Πριν πάμε στην καλεσμένη μας, έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα ο Ιάκωβος και λέει το εξής: με αφορμή την κίνηση, την βαβούρα κλπ. Λέει: δουλεύω, λέει, σε μια επιχείρηση, μια εταιρεία, στην οποία, λέει, η βάρδια είμαστε, λέει, 400 εργαζόμενοι. Μέχρι, λέει, πριν από τον COVID υπήρχαν εταιρικά, λέει, λεωφορεία, τα οποία μας πήγαιναν και μας έφεραν στο χώρο εργασίας. Μετά τον COVID, με πρόφαση την ασφάλεια όλων μας και την υγεία, τα πούλμαν, λέει, καταργήθηκαν με αποτέλεσμα να πρέπει, λέει, να μετακινούμεθα με τα αυτοκίνητά μας. Δεν λέω βέβαια η εργασία, λέει, πληρώνει ένα ποσοστό από τα καύσιμα, αλλά ταυτόχρονα έχει γλιτώσει πολλαπλάσια χρήματα μόνο και μόνο από το γεγονός ότι δεν νοικιάζει πλέον τα λεωφορεία. Ενώ ταυτόχρονα έχει επιβαρύνει τον Κηφισό με περίπου 400 αυτοκίνητα επί τρεις βάρδιες την ημέρα. Σωστή η τοποθέτηση του φίλου μας του Ιάκωβου. Δηλαδή, θα μπορούσε η πολιτεία να βρει αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αρκετές, η αλήθεια είναι, στην πορεία του Κηφισού, όπου υπάρχουν τόσο μεγάλες επιχειρήσεις, και να, με κάποιον τρόπο, να συνεννοηθεί για να μειωθεί ο αριθμός των οχημάτων τα οποία επιβαρύνουν τον Κηφισό, είτε ανεβαίνοντας είτε κατεβαίνοντας, είτε πρωί, είτε μεσημέρι, είτε απόγευμα, είτε βράδυ. Φτάνει η πολυλογία. Λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας την κυρία Θάλια Αγκανούρη. Η κυρία Αγκανούρη είναι ελεγκτής στις αστικές συγκοινωνίες. Την κάλεσα διότι μετήχε και η ίδια σε μια συζήτηση που έγινε με αφορμή τα στοιχεία του σχεδίου Αριάδνη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου εκεί η παρουσία, λέει, της αστυνομίας συνέδραμε, λέει, σε πάνω από 11.500 φορές στην διαδικασία ελέγχου κομίστρου. Πραγματοποίησαν σχεδόν 30.000 παρεμβάσεις για την διαχείριση, λέει, τοξικοεξαρτημένων ατόμων. Έγιναν περίπου 300.000 έλεγχοι και περίπου 4.500 συλλήψεις, παρακαλώ πάρα πολύ, για να καταλάβετε το πώς είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. Κάλεσα λοιπόν την κυρία Αγκανούρη, η οποία το βιώνει καθημερινά ως επαγγελματία στο χώρο της, με αφορμή τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κυρία Αγκανούρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Τσάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είστε καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Πόσο πιο δύσκολα ήταν τα πράγματα όταν πριν ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα, το σχέδιο Αριάδνη, και τώρα έχει γίνει καλύτερη η καθημερινότητα, όχι μόνο εσάς και τη δουλειά σας, αλλά κυρίως για αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν υποκανονικές συνθήκες τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
1: Εννοείται είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση, γιατί όπως είπα, ήταν ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Πριν το σχέδιο Αριάδνη, ήταν ανεξέλεγκτη η κατάσταση.
0: Δηλαδή, τι βιώνατε, για να καταλάβει και ο κόσμος, ρε παιδί μου?
1: Εμείς, επειδή εμείς ήμασταν στην πρώτη γραμμή,
0: προφανώς,
1: όλοι οι επιβάτες έρχονταν σε εμάς να κάνουν καταγγελίες, τα παράπονα.
0: Ναι.
1: Όπως κλεφιές, επαιτία, πολλή επαιτία.
0: Μάλιστα.
1: Ερχόντουσαν και ακόμα και για σεξουαλική παρενόχληση μέσα στους σειρμούς.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, τώρα τον τελευταίο καιρό δεν έχουμε τέτοιες καταγγελίες. Εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω τέτοιες καταγγελίες.
0: Έχετε κάτι άλλο ως καταγγελίες ή απλώς μειωθήκανε?
1: Όχι, τίποτα. Έχουν μειωθεί.
0: Ναι.
1: Στο ελάχιστο πια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας ενοχλεί ο κόσμος την ώρα που κάνουμε τη δουλειά μας να μας πει: μας ενοχλεί ο επέτης.
0: Κατάλαβα.
1: Με κλέψανε. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν.
0: Κυρία Αγκανούρη, η δουλειά σας γίνεται με συνδρομή της αστυνομίας ενίοτε, κάποιες φορές, ας πούμε, ή είσαστε μόνοι σας τώρα?
1: Πάντα έχουμε αστυνομία δίπλα μας. Υπάρχει το σχέδιο Αριάδνη.
0: Okay.
1: Τις περισσότερες φορές, όχι πάντα, τις περισσότερες φορές όμως είναι δίπλα μας η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Και φυσικά είναι πιο εύκολη η δουλειά μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή την ώρα που εργαζόμαστε έχουμε κάποιον δίπλα μας να μας στηρίξει.
0: Ναι, μήπως συμβεί
1: το
0: κάτι. Ναι, κατάλαβα.
1: Εννοείται, γιατί πάντα έχουμε επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Λεκτικές, σωματικές.
0: Αντίδραση με λίγα λόγια.
1: Ναι, ο επιβάτης, βέβαια.
0: Να σας
1: ρωτήσω,
0: κυρία Αγκανούρη, με ρωτούν και οι ακροατές τώρα στην κουβέντα που κάνουμε. Οι συνάδελφοί σας και εσείς έχετε στολή? Δηλαδή, σας καταλαβαίνουν όταν μπαίνετε μέσα στο σειρμό ότι είσαστε υπάλληλος που ήρθε να κάνει έλεγχο εισιτηρίων?
1: Βέβαια, φοράμε στολή.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, φοράμε στολή.
0: Ναι.
1: Φαινόμαστε, έχουμε διακριτικά.
0: Οκ. Okay. Η αντίστοιχη δουλειά γίνεται, τώρα είστε, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε στα σταθερή τροχιά.
1: Ναι, είμαι μετρό ηλεκτρικό τραμ.
0: Ναι, το αντίστοιχο συμβαίνει και στα λεωφορεία?
1: Στα λεωφορεία, επειδή μετακινούμε σαν επιβάτης.
0: Α, οκ. Okay.
1: Πετυχαίνω πολλές φορές μέσα.
0: Άρα υπάρχουν δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: και μέσα στα λεωφορεία.
1: Βέβαια, μέσα στα λεωφορεία και στα τρόλε, γιατί εγώ μετακινούμαι με τα λεωφορεία και τα τρόλε.
0: Okay.
1: Έχω δει πάρα πολλές φορές την αστυνομία μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολλές φορές, ναι.
0: Το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ελπίζω ότι θα διαρκέσει, δεν θα σταματήσει, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει περισσότερο κόσμο να χρησιμοποιεί χωρίς να φοβάται και τις δύσκολες ώρες τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
1: Εννοείται, εμείς ευχόμαστε να γίνει μόνιμο αυτό. Mm-hmm. Ευχόμαστε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη μετακίνηση τα βράδια, όχι τόσο στο μετρό όσο στον ηλεκτρικό.
0: Μάλιστα. Προφανώς αυτές τις δύσκολες ώρες έχει λιγότερη κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι δεν είναι? Λόγω του φόβου και της ανησυχίας.
1: Εννοείται, ειδικά το βράδυ μετά τις 10 στον ηλεκτρικό.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος δεν μπορεί να μπει τόσο εύκολα. Τώρα με την αστυνομία που υπάρχουν σε βάρδιες είναι πιο εύκολα μετακινείται ο κόσμος. Πάρα πολύ. Νιώθει ασφάλεια ο κόσμος.
0: Μου λέγανε παλαιότερα και δικοί μου άνθρωποι, τέλος πάντων, που χρησιμοποιούσαν τον προαστιακό, ότι σε κάποιες σταθμούς στα δυτικά του λεκανοπεδίου υπήρχε και μεγάλη παρουσία τοξικοεξαρτημένων μέσα στους σειρμούς.
1: Δηλαδή, δεν γνωρίζω να σας πω για τον προαστιακό.
0: Ναι, και ανθρώπους δηλαδή, με πρόβλημα υγείας σοβαρό, δηλαδή, όχι...
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το αντίστοιχο συμβαίνει και στο μετρό, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Όχι, δεν έχουμε τόσο, όχι. Στον προαστιακό δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Okay.
1: Στα λεωφορεία που... Πώς θα σας το πω... Στις γειτονιές που είναι προσμένοι οι δίζελ.
0: Κατάλαβα, εκεί τα δύσκολα κομμάτια.
1: Εκεί είναι τα δύσκολα κομμάτια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εμείς μέσα στο μετρό, στο κομμάτι που είναι πολύ μεγάλο το δίκτυο, είναι από το Δημοτικό Θέατρο μέχρι το αεροδρόμιο, είναι η Ανθούπολη μέχρι το Ελληνικό,
0: μάλιστα,
1: ο ηλεκτρικός από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το δίκτυο. Και όμως ο κόσμος μετακινείται πια με ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Τους βλέπουμε, δηλαδή μας λένε μπράβο σας.
0: Ναι.
1: Νιώθουν πάρα πολύ όμορφα. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο συνέστημα από το να νιώθει και ο εργαζόμενος.
0: Μα προφανώς.
1: Και ο επιβάτης ασφάλεια.
0: Μα προφανώς του κουβεντιάζουμε. Τα αυτονόητα λέμε τώρα. Απλώς κάνουμε μια κουβέντα και τα αυτονόητα, κύριε Κανούρη.
1: Ναι, για τα αυτονόητα. Ναι.
0: Η βάρδια σας η νυχτερινή τελειώνει, ας πούμε, 12 που τελειώνει.
1: 12 και 4.
0: Από
1: 4.30, 12 και 4.
0: Άρα είσαστε δηλαδή σε όλη την έκταση των δρομολογίων οι συνάδελφοί σας.
1: Βέβαια.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Από τις 5.30 μέχρι τις 12 και 4. Αυτές είναι οι βάρδιες. 5.30 με 12 και 4.
0: Ο αριθμός των ελεγκτών έχει μεγαλώσει, αριθμητικά έχει αυξηθεί.
1: Ναι, είμαστε πάρα πολλοί ελεγκτές πια.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε πάνω από 120-130 άτομα. Οπότε πιάνουμε όλο το φάσμα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, φτάνει ή θέλει και ακόμα περισσότερο κόσμο?
1: Πιστεύω θέλει και άλλο κόσμο.
0: Ναι. Από τους ελέγχους που κάνετε, εντοπίζετε ανθρώπους οι οποίοι δεν χτυπάνε εισιτήριο?
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει,
0: σε μεγάλη έκταση.
1: Όχι τόσο μεγάλο βαθμό πια.
0: Ναι.
1: Όχι τόσο. Δηλαδή, ο κόσμος πια αρχίζει και μαθαίνει ότι πρέπει να βγάλει εισιτήριο να μετακινηθεί.
0: Mm-hmm. Το πρόστιμο για κάποιον που δεν έχει, ποιο είναι?
1: Το πρόστιμο είναι 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει δυνατότητα όταν καταγραφεί ο επιβάτης,
0: μάλιστα,
1: να βγάλει προσωποποιημένη κάρτα μέσα στο επόμενο δεκαήμερο που πληρώνει 27 ευρώ.
0: Α, του δίνει τη δυνατότητα δηλαδή
1: να βγάλει προσωποποιημένη κάρτα η οποία κοστίζει 27 ευρώ,
0: μάλιστα,
1: να στείλει με mail στην εταιρεία μας και πληρώνει μέσα στο επόμενο δίμηνο 50 ευρώ. Γίνεται μείωση 50%.
0: Ναι, άρα δηλαδή γλιτώνει, ας πούμε, συνολικά 25 ευρώ, αφού κάνει 50,
1: ναι,
0: 26,
1: 77 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: 77 ευρώ πηγαίνει.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γκανούρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Θάλια Γκανούρη, ελεγκτής της αστικής συγκοινωνίας, με αφορμή, ξαναλέω, την κουβέντα που άνοιξε για τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν για το πρόγραμμα Αριάδνη. Μεγάλη ιστορία, μεγάλη πληγή. Κάπου έκανα και μια κουβέντα με δημάρχους εκεί των δυτικών προαστίων και μου λέγανε ότι και αυτοί δεχόντουσαν όχληση από κόσμο σχετικά με την κατάσταση η οποία επικρατούσε. Και νομίζω σε λιγότερο βαθμό μπορεί να υπάρχει ακόμα και τώρα, όπως μας είπε και η καλεσμένη μας. Αλλά προφανώς πάντοτε χρειάζεται να έχουμε πάνω από το κεφάλι μας κάποιον ο οποίος με τον ένα με τον άλλο τρόπο πρέπει να μας ελέγχει. Όχι για τον απλό πολίτη προφανώς, αλλά για κάποιους. Λοιπόν, είναι 7:42. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
16: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
17: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: Γεια Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Καλημέρα σας. Κοντά μας ο κύριος Κολλιο Μιχάλης. Αλλά Δημήτρη μας.
10: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γεια σου, Δημητράκο.
10: Καλώς έχουμε στην παρέα.
0: Καλώς σε βρήκαμε και πάλι. Τι γίνεται, μια κίνηση.
10: Εντάξει, έχουμε μικρές μειώσεις. Έχουμε από αυτήν την εβδομάδα. Έχει εμφανιστεί έτσι μια μικρή μείωση. Έχει παρουσιαστεί.
0: Ναι.
10: Θα δούμε αν θα διαρκέσει και πόσο. Μέχρι την προηγούμενη σύνδεση είχαμε προβληματάκια στους Καραμαγκά, στην Κηφισού και στη Φιλή στο Καματερό. Τώρα έχουν προσθεθεί η κάθοδος της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο νέο Φάλιρο. Η δε Κηφισού που είχε μικρές αναμονές, τώρα στο ανωδικό ρεύμα μετά τη Λένορμαν πια έχει αρκετά σφιχτό μποτιλιάρισμα προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ με αραιό μποτιλιάρισμα.
0: Ναι, ερώτημα, η κάθοδος γενικά δεν είχε πρόβλημα. Τώρα δεν ξαφνικά απέκτησε πρόβλημα.
10: Έλαντε. Δεν υπάρχει εξήγηση.
0: Δεν
10: εγώ
0: ήταν...
10: τα ψάχνω.
0: Ναι, το ρεύμα ανόδου πάντοτε κάπου έβρισκε και ήταν τα γνωστά που λες και εσύ λεμί μπουκαλιών κλπ. Okay. Η κάθοδος που δεν είχε πρόβλημα, γιατί ξαφνικά εμφανίζει κίνηση.
10: Το μόνο που έβγαλα όσο το έψαξα είναι ότι κάποιοι μένουν παραέξω στα εξοχικά του. Και έρχονται το πρωί.
0: Α, γυρίζουν
10: και έρχονται το πρωί για να δουλέψουν.
0: Okay. Ναι, αυτό έχει μια εξήγηση αυτό το πράγμα.
10: Ναι.
0: Αλλά βλέπω ότι το ρεύμα καθόδου έχει κίνηση από την Αττική Οδό και πάει με αραιότερη κίνηση μέχρι εδώ χαμηλά, στον Κορυδαλό, ας πούμε περίπου.
10: Ναι.
0: Στα Βίλατζ. Έκανα και διαφήμιση στα Βίλατζ, τώρα δεν πειράζει.
10: Ναι. Λοιπόν, okay. Είναι θέμα. Σήμερα και αύριο, και όχι μόνο, θα συνεχιστεί επί μακρόν αυτό, θα έχουμε εκτός από την Αττική Οδό που είχαμε τα βράδια κάποιες ρυθμίσεις για τον κόμμα μεταμόρφωση.
0: Αυτό θα έλεγα. Το παρατήρησα χθες που πήγα. Είχα μια δουλειά και βλέπω έλεγε ότι δεν βγαίνει στην έξοδο εκεί πέρα. Γιατί τι συμβαίνει, τι έργα είναι αυτά.
10: Φτιάχνουν κατά κανόνα από ό,τι καταλαβαίνω, φτιάχνουν την έξοδο της μεταμόρφωσης τέλος πάντων.
0: Εκεί που
10: μποτιλιάρει. Εκεί που έχουμε πρόβλημα, για να δούμε τι και πώς και πότε.
0: Okay.
10: Αλλά θα έχουμε και στην Αθηνών Λαμίας και Κηφισού. Σήμερα, αύριο και όχι μόνο, πάλι το βράδυ. Από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, ανάμεσα στον κόμβο λυκόβρησης, μεταμόρφωσης, στη Νέα Φιλαδέλφια θα έχουμε ρυθμίσεις.
0: Okay.
10: Βράδυ θα μου πεις θα είναι. Ναι, αλλά θα χρειαστεί κάποιοι να κάνουν δρόμο για να πάνε στις επόμενες γέφυρες.
0: Σωστό και αυτό, έχεις δίκιο. Ωραία, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τον επόμενο καλεσμένο, ελπίζω να τον βρούμε, γιατί έχουμε συνονιστεί να κάνουμε μια κουβέντα για αυτά τα οποία εξελίσσονται πλέον για μια ακόμα φορά ως νέο μέτωπο πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο στο Μοσχάτο. Καλημέρα στο Σπύρο στο Βοτανικό, την Έφη στη Ζωφριά, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, την άλλη τη φίλη μας την Ελένη στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τον Μαστοντρίνο στο Γαρδίκι. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έβλεπα χθες στην Καθημερινή, με αφορμή και το δυστύχημα που ακούτε στο δελτίο ειδήσεων, ότι είχαμε τα μεσάνυχτα. Εκεί κάπου στην Αγία Παρασκευή με έναν που ήταν με μηχανάκι και λοιπά, διανομής και τα σχετικά. Διάβαζα λοιπόν χθες, τώρα όλο τυχαίως, γιατί θα μου πεις, γιατί εμείς είμαστε τρελοί, οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε σοβαροί, το ξέρετε αυτό, για το πώς τέλος πάντων διανομής κινούνται στους δρόμους και λοιπά. Είναι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της συναδέλφου, της κυρίας Δέσποινας Κόντι, με μια έρευνα που έχει κάνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, που λέει ότι το χρονόμετρο νικάει την ασφάλεια, ήταν ο τίτλος. Δηλαδή το να πάει γρήγορα η παραγγελία αφήνει σε δεύτερη μοίρα, κακώς κάκιστα, την ασφάλεια. Επειδή στο παρελθόν έχω μιλήσει με εκπροσώπους των διανομέων που λέγανε τέλος πάντων ότι παλιότερα δεν υπήρχαν ούτε πώς το λένε, γυλαίκα που να φαίνονται ότι είναι διανομής, ούτε κράνη, ούτε τίποτα. Τώρα λοιπόν τα πράγματα έχουν γίνει πιο αυστηρά, έτσι πρέπει να είναι. Συνεχίζουν όμως να υπάρχουν τα προβλήματα. Έβλεπα λοιπόν ότι οι 7 στους 10, μου έχει τύχει και εμένα γι' αυτό το λέω, των υπαλλήλων εξωτερικών εργασιών με δίκυκλο χρησιμοποιούν το κινητό λίγο συχνά και πολύ συχνά ενώ οδηγούν. Έχετε δει να είναι κολλημένο στο κράνος, μέσα από το κράνος, το κινητό. Ήρθε η γραμμή. Όχι, νόμιζα ότι ήρθε η γραμμή. Εμένα μου έχει τύχει δηλαδή. Ναι, όχι, είναι μέσα από το κράνος, είναι μόνιμα. Και πατάει απλώς το κουμπί και το ενεργοποιεί για να μιλάει. Καταλάβατε. Τώρα και να προλάβει προφανώς. Καταλάβατε. Ο ένας στους 3 παραδέχονται λοιπόν χρειάζεται συχνά και πολύ συχνά να κάνουν επικίνδυνους έλιγμους λόγω πιεστικού χρονοδιαγράμματος. Δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και τα γράμματα, είναι και τα δέματα και οτιδήποτε άλλο. Ο ένας στους 3 το παραδέχονται. Σκεφτείτε πόσο είναι στην πραγματικότητα. 2 έως 4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα, λέει, ατυχήματος σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους έχουν οι διανομείς, σύμφωνα, λέει, με διεθνείς μελέτες. Και πάλι το 70% περισσότερες πιθανότητες εμπλοκή σε τροχαίο έχουν οι διανομείς όταν αισθάνονται υψηλή πίεση χρόνου. Όταν πιέζονται, δηλαδή, από πάνω, από τις εταιρείες, γρήγορα μοιράστε αυτά τα οποία πρέπει να μοιράσετε, γιατί πρέπει να είναι ικανοποιημένοι και οι πελάτες, μάλιστα. Και επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της εφημερίδας, δυστυχώς, με το χειρότερο τρόπο, με αφορμή την απώλεια που είχαμε το βράδυ ενός ανθρώπου εκεί στην Αγία Παρασκευή, που δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια τις συνθήκες, τώρα ποιος έκανε την παραβίαση, αλλά σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι οι δικυκλιστές πάντοτε είναι στην πιο δύσκολη πώς να το πω τώρα, θέση, διότι αν γίνει το λάθος, ο δικυκλιστής πιο εύκολα θα πέσει κάτω, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Τέλος, μιας και δεν προλαβαίνουμε να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο, θα τα πούμε ενδεχομένως τις επόμενες μέρες, για να δούμε πώς τα βλέπει ένας ειδικός, ξαναλέω, τα ζητήματα τα οποία ανοίγουν εκ νέου με την πίεση που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τις απαντήσεις που δίνουν από τη δική τους πλευρά οι Ιρανοί σε χτυπήματα σε χώρες πέριξ του Περσικού κόλπου, αλλά όχι μόνο του Περσικού κόλπου. Τα στοιχεία πάλι σήμερα, ρεπορτάζ για το τι ακριβώς τεκταίνεται στην περιοχή του Ασπροπύργου, με αφορμή αυτά την πυρκαγιά που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, δυστυχώς την ανθρώπινη απώλεια εκεί ενός, αν κατάλαβα καλά, Ρουμάνου εργαζόμενου, τον οποίο δεν τον έχει αναζητήσει κανείς ακόμα. Άλλο συγκλονιστικό και αυτό. Λοιπόν, και τα κενά ασφαλείας, λέει, τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν τα ξέρει η πυροσβεστική. Προσπαθεί, λέει, να μπει εκ των υστέρων ότου θαύματος τάξη, λέει, στο πολεοδομικό χάος της ευρύτερης περιοχής. Σας ομολογώ ότι εκεί στα δυτικά χρειάστηκε να πάω πολύ πρόσφατα. Είχα ένα επαγγελματικό ραντεβού και μάλιστα ήταν το θυμάστε στην Αττική Οδό που είχε ένα τούνελ της μαύρης ώρας, και ευτυχώς το αλλάξανε, βάλανε ένα όνομα εκεί πέρα, διότι μόλις το έβλεπες έπιανε ψυχή σου, της μαύρης ώρας. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, παιδιά, για να πας εκεί ούτε το GPS σε πάει, αλλού το βάζεις και αλλού σε βγάζει. Και ευτυχώς εκεί ήταν ευγενής άνθρωπος, ο οποίος βγήκε σε ένα κεντρικό σημείο και δώσαμε ραντεβού για να βρεθούμε, γιατί αλλιώς δεν θα βρισκόμαστε ποτέ, ούτε στο Λος Άντζελες αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Λοιπόν, και λέει το ρεπορτάζ σήμερα του Γιάννη Παπαδόπουλου στην Καθημερινή πάλι για τις δυσκολίες που έχει και η πυροσβεστική υπηρεσία όταν προκύψει ένα έκτακτο περιστατικό, γιατί όσο πιο σύντομα πάει η πυροσβεστική σε ένα περιστατικό όπου καταγράφεται η πυρκαγιά και πρέπει να αντιμετωπιστεί, και όταν κινδυνεύουν και άνθρωποι, πόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα, όταν ούτε η πυροσβεστική, θα μου πεις πώς μπορεί να πάει η πυροσβεστική γρήγορα ψάλτη, όταν υπάρχουν ζητήματα, και η πυροσβεστική με τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιορυθμίες θα πάει για να παρέμβει και να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως κινδυνεύει η ζωή τους. Λοιπόν, ναι, τελειώνουμε, το κατάλαβα. Άρα προλαβαίνω να πω τα εξής. Καλημέρα καταρχήν, να πάω στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος μου στέλνει εδώ και καιρό, όχι μόνο σε μένα, για το πανηγύρι που έχει, λέει, πότε, το Σάββατο, στο Σουλάρι της Αρκαδίας. Λοιπόν, και έχει 18 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε εκεί.

0: που είναι ακριβά τα κάψιμα, να σώσουμε ό,τι μπορεί να σώσουμε. Και λέει και ο Χαράλαμπος, για να κλείσουμε, λόγω λέει μονοπωλιακής αγοράς, το πλαφόν στα κάψιμα έπρεπε να μπει από πάνω-πάνω, δηλαδή από τα δηληστήρια, μέχρι κάτω-κάτω. Είναι και αυτό μια άποψη. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο, Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, παρέα με τον κύριο Ρίζο. Ελπίζω δηλαδή. Θα τα πούμε στις 6 το πρωί. Καλημέρα σας. Sky 100,3.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πλας, πλας, πλας.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
12: Πλας, πλας, πλας.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια

0: δεν μυρίζω και βιολογικό σήμερα, αλλά λέω εδώ και εμπνέομαι εδώ.
1: Γιατί δεν μυρίζει?
0: Είπε να μην μυρίζει, ξέρω εγώ γιατί δεν μυρίζει.
1: Κάνουμε δουλίτσα έτσι.
0: Καλημέρα, καλημέρα αδελφιά.
1: Αλήτες πουλιά.
0: Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Περνούν τα στενά του Ορμούς,
1: τα περνούν.
0: Τα περνούν. Τρελαλό, τρελαλό. Ω, Παναγία μου. Βάλ το χεράκι σου, Παναγίτσα.
1: 15η μέρα του Ιουλίου του 2026, 196η ημέρα του έτους.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζουν και μικραίνουν οι μέρες.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Κήρυκας.
1: Και η Ιουλίτα Κυρίκου, και ο Βλαδίμηρος και η Βλαδιμήρα.
0: Χρόνια πολλά, πρόεδρε. Οι πολιτικοί αντίπαλοι βέβαια δεν είχαν πολλά χρόνια. Έφυγαν από τη ζωή και ο θελός. Εσείς να κοροϊμερεύσετε.
1: Μιλάς για το πραξικόπημα?
0: Όχι, μιλώ για τον πρόεδρο.
1: Έκλεισε 10 χρόνια το πραξικόπημα.
0: Όχι, εγώ μιλώ για τον Πούτιν. Βλαδίμηρος, Βλαδίμηρος, Βλαδίμηρος.
1: Γιατί σαν σήμερα είχαμε στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία, σου θυμίζω.
0: Τώρα ναι, από εκείνη την ημέρα πια.
1: 10 χρόνια.
0: Δημοκρατία έχει η Τουρκία. Ο Σουλεϊμάν είναι μέσα για όξο, ρε γάμα του τη βδομάδα. Να πάρω τηλέφωνο να δω. Λοιπόν, ναι, χρόνια πολλά στον Βλαδίμηρο. Ο Κήρυκος, ξέρετε, τον. Το σφάξανε το παιδάκι ήταν.
1: Ποιος Κήρυκος?
0: Ο Κήρυκος, ο Άγιος Κήρυκος. Τριόχρονο παιδί. Μα δείτε τα εικονίσματα που τον δείχνει. Είναι ένα μωρό, ένα παιδάκι, είναι τριόχρονο.
1: Και διότι κινδυνεύαν από το μωρό?
0: Όχι, αλλά ήταν η μητέρα του Χριστιανή.
1: Α, ναι. Οπότε την πλήρωσε και το παιδί.
0: Οπότε μαζί με τη μητέρα.
1: Παλιά δουλειά, από το γυρόδι κρατάει αυτό.
0: Ναι, πάνε παλιά δουλειά, ναι. Επίσης διαβάζω εδώ έβρεσης κάρας ματρώνης της Γεωπολίτιδος.
1: Σωστά.
0: Ξέρατε αυτό? Πρέπει να ακούτε την εκπομπή. Βέβαια. Σαν σήμερα το 1924 είχαν παραμυθιάσει τόσο το Χριστόφορο Ροδοκανάκη, το βουλευτή της Χίου, ο οποίος πίστεψε ότι θα κάνουν στοιχείο διδασκαλείο και το έστειλε και τηλεγράφημα ότι η κυβέρνηση, λέει, ανακοίνωσε ημιεπίσημα το Υπουργείο Παιδείας ότι θα ιδρύσει διδασκαλείο στοιχείο. Τελικά έγινε στη Μυτιλήνη, δηλαδή ένα νησί πιο πάνω. Ξέρετε, η Λέσβος, η Μυτιλήνη είναι πολλά νησιά πιο πάνω. Σήμερα το 1946 εγκαινιάζεται η Ιερά Μονή Παναγίας Βοηθείας. Το ξέρετε, δεν εγκαινίασε ο Αρχιμανδρίτης Άνθιμος, ηγούμενος της Μονής. 1946. Το 1974, ωρε φίλε, σαν σήμερα, για θυμηθείτε.
1: 74. Ξεσπά στην Κύπρο το πραξικόπημα της Χούντας.
0: Αυτό ναι, έγινε στην Κύπρο. Εδώ είχαμε μια μικρή φωτίτσα.
1: Κατά του Μακαρίου.
0: Ναι, μια μικρή φωτίτσα. Στην Ψαρόπετρα 8.000 στρέμματα έκαψε. Ψηλό πράγματα δηλαδή. Ναι, καταλάβατε. Έγινε το πραξικόπημα και μετά το πραξικόπημα έγινε και η εισβολή. Σε λιγάκι θα έχουμε την επέτειο της εισβολής. Λίγο συνοστησήκανε, έγινε συνοστισμός εκεί. Σαν σήμα,
1: συνοστισμός έγινε στη Σμύρνη, δεν τα μπερδεύουμε.
0: Το 2004, 3 το μεσημέρι, σαν σήμερα, έφτασε η Ολυμπιακή φλόγα. Το θυμόσαστε, έχουμε βάλει και ένα στον κήπο.
1: Στην πλατεία.
0: Ναι, έμπροσθεν του κήπου. Έμπροσθεν είναι.
1: Που τελειώνει.
0: Ναι.
1: Έμπροσθεν του κήπου που τελειώνει. Δεν είχε πει, τι είχε πει τώρα? 15 με 20, 20 με 25 ο δήμαρχος ότι τελειώνει.
0: Εκεί μέσα. Εκεί.
1: Γιατί 15 είναι σήμερα.
0: Τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο.
1: Το 2026.
0: Όχι, είναι είπε 26 άνθρωπος.
1: Τι είπε?
0: Α, τίποτα δεν είπε. Τον Ιούλιο. Εσείς το συμπεράνατε το 26. Γιατί εγώ πώς το συμπεράνα, με κατάλαβα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2013 ένας σπουδαίος αντιστασιακός στο νησί μας, ο Αντώνης ο Γλύκας. Το σπίτι του, το σπίτι της μάνας του, ήταν το σπίτι της μάνας που ο Ιάσονας Καλαμπόκας και ο Παναγιώτης Καρασούλης εγκατέστησαν τον παράνομο ασχήρματο και έτσι ηχείως είχε επικοινωνία με το αρχηγείο της Μέσης Ανατολής επί γερμανικής κατοχής. Ρε τι θυμόμαστε τώρα, ε! Λοιπόν, αν θα πάτε στο πρατήριο Βρυζίνης και τη βλέπετε και ανεβαίνει, να ξέρετε ότι, κοιτάξτε τώρα, ψιλοπέρνει, ψιλοαυτώνει, αλλά κάτω δεν πέφτει, να ξέρετε ποιες είναι οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.
1: Καλά, αυτοί δεν είχαν κάνει ειρήνη.
0: Κάνανε ειρήνη, προσωρινή ειρήνη.
1: Α.
0: Ναι, μετά ο πρόεδρος είπε ότι...
1: Χθες είπε ότι...
0: Ναι, χθες είπε άλλα, χθες είπε άλλα.
1: Βασικά, ναι. Σημερινά μας... Δικά μας ξημερώματα, είπε.
0: Ξημερώματα.
1: Χάσαμε το μεταξύ. Τι και χάσαμε και ανήμερα της εθνικής μας εορτής.
0: Η εθνική επέτειος, η Γαλλία, η Ισπανία γιορτάζε. Ναι, αυτά είναι. Αυτά κάνει το ποδόσφαιρο.
1: Έχασε 2-0 η Γαλλία στον ημιτελικό για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, χθες που ήταν η εθνική εορτή της Γαλλίας.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, το παλέψανε οι Γάλλοι, αλλά.
1: Και έτσι οι Ισπανοί θα αναμετρηθούν στον τελικό.
0: Ακριβώς.
1: Με τον νικητή του σημερινού αγώνα μεταξύ Αγγλίας Αργεντινής.
0: Η μόνη περίπτωση να μην με την Ισπανία να...
1: είναι να περάσει Αγγλία.
0: Είναι να αποκλειστεί. Ναι, κατάλαβες τι. Αργεντινή. Άμα παίξει τελικό Ισπανία-Αγγλία δεν θα έχω επιλογή εγώ.
1: Με ποιους θα είσαι? Με τους Ισπανούς.
0: Εννοείται.
1: Αν παίξει όμως η Ισπανία-Αργεντινή, με ποιους θα είσαι?
0: Ισπανία-Αργεντινή. Α, το σκέφτω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Και οι άλλοι σκέφτονται πριν να απαντήσουν. Τι είμαι εγώ, απευθείας να απαντήσω έτσι? Για τον Τραμπ λέγαμε όμως, πήγαμε να πούμε δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά ξεφύγαμε.
1: Γιατί ξεφύγαμε?
0: Γιατί είπε χθες.
1: Γιατί είπε για σήμερα τα ξημερώματα τα δικά μας, ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν.
0: Τέλος.
1: Μέχρι να πω, είπε ο πρόεδρος,
0: ναι,
1: ότι είναι αρκετές.
0: Sony. Μέχρι να πει Sony. Άμα μπει Sony, Ericsson θα σταματήσουν. Τα πάντα.
1: Βγαίνουν πια τα Sony Ericsson.
0: Ρε παιδί μου, λέμε τώρα. Θα πει Sony, Sony ρε, και θα σταματήσουμε.
1: Θα καταστρέψουμε όλες τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τους.
0: Αυτά τώρα, ο Τριαλαλό, αλλά αφού τα βρίσκει και θα κάνει, αυτά είναι κλίματα πολέμου. Δεν μπορεί
1: θα καταστρέψουμε
0: εκατασυλληθρισμού.
1: Όλες τις γέφυρές τους. Εκτός αν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Πάρε το αυγό και κάνε του κόμωση.
1: Αριστερά ή δεξιά τη θες τη χωρίστρα?
0: Όπου τη θέτε βάλτε τη χωρίστρα, δεν μας πειράζει, ναι. Το Ιράν τώρα, πείτε μου τώρα τι να κάνει.
1: Απαντά. Κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.
0: Αμπεγιά, είναι κλειστά, λέει, περνά κανένας.
1: Εννοείται ότι το κλείσιμο των στενών αυξάνει τις τιμές.
0: Επειδή λέει όμως περνάτε και από αλλού, κομμένα και τα αλλού.
1: Και θα διακόψουν, λέει, και άλλες οδούς εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους.
0: Εντάξει, απλά πράγματα. Οι Ιρανοί, καλός ή κακός, έχουν βρει το κουμπί. Και το κουμπί είναι η οικονομία, βλάκα. Το κουμπί είναι η οικονομία, το είπε ο άλλος πρόεδρος. Προηγούμενος. Οικονομία είναι, του λέει, βλάκα. Ναι. Έχω πριν το κουμπάκι, λοιπόν, και παίζουν το κουμπάκι. Τώρα, ξέρετε τι αντεμαλώνουν τα ελέφαντες από κάτω, ό,τι υπάρχει από κάτω.
1: Τα βουβάλια όταν μαλώνουν.
0: Ναι, βουβάλια είναι ό,τι θέας. Είναι από κάτω, ό,τι είναι από κάτω, τα κατακατακατάκα από κάτω, άντε για εμείς όλοι οι υποδέλπι. Εντάξει, με τις τιμές των καυσίμων. Και δεν είναι οι τιμές των καυσίμων, γιατί μπορώ να πω και εγώ, δεν με νοιάζει, εγώ το ποδηλατάκι μου. Αν δεν είναι αυτό μόνο, είναι ότι αυτό καθορίζει την ακρίβεια όλων των πραγμάτων. Και έχει κυβέρνηση πρόβλημα με την ακρίβεια, όπου κυβερνούν οι σούπερμαρκετάδες, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει ακόμα και εν ώψη θέρους. Ναι.
1: Τι εν ώψη, είμαστε στο θέρος.
0: Ναι, εντάξει, εν ώψη του υπόλοιπου.
1: Εν ώψη των μπάνιων του λαού.
0: Ναι, τα μπάνια του λαού. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά δικά μας, εκτός από τα ενδιαφέροντα αυτά. Χθες είχαμε τον Σταύρο τον Μιχαηλίδη και μας είπε αρκετά πράγματα εδώ. Σήμερα θα είμαστε μόνοι, ελπίζω δηλαδή, γιατί δεν ξέρεις καλά διαφορά τι γίνεται. Και θα πρέπει να κάνουμε ένα διαλυματάκι, να βάλουμε διαφημίσεις, να πάρουμε κανένα φραγκάκι, να κάνετε και εσείς το καφεδάκι σας. Και μετά θα σας διαβάσουμε μία πρόταση, την οποία κάνει ο τοπικός μας ψυχίατρος Χρήστος Παπαχρήστου, για το θέμα της συλλογής των σκουπιδιών, όπου ο συμπαθέστατος ψυχίατρος μας θέλει να μας κάνει ανθρώπους. Νομίζω ότι θα αποτύχει, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει κάθε δικαίωμα να προσπαθεί. Θα το διαβάσουμε μετά τι ακριβώς σκέπτεται αυτός ο άνθρωπος.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Καλημέρα, Χίος, 8 και 21 από τα λεπτά. 8-19-19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου για να πιάσετε το όχημά σας. Ο Σονούπο θα λειτουργήσει και το δημόσιο κτέο με ευθύνη της περιφερειάς Βορειογέου. Αν μέχρι τότε συναντήσετε βαρύ όχημα και για τεχνικούς λόγους σας την κοπανίσει στο κεφάλι, να ξέρετε ότι έχει δοθεί παράταση του τεχνικού ελέγχου και εντάξει, δικαιούστε αποζημίωση. Γιατί ο τεχνικό, η παράταση είναι μούφα, είναι δικιά.

0: Πάμε στον ψυχίατρο μας, εδώ έστειλε μια επιστολή.
1: Τον ενοχλούν τα σκουπίδια.
0: Ακού τώρα, γιατρέ, τα σκουπίδια σε ενοχλούν τώρα.
1: Μας έχουν πει ότι εμείς είμαστε καλά, υπάρχουν και χειρότερα.
0: Γιατρέ μου, βλέπεις, έχει και χειρότερα.
1: Άρα άμα υπάρχουν και χειρότερα,
0: βλέπεις, είμαστε μια χαρά.
1: Μια βόλτα σε οποιαδήποτε γειτονιά της πόλης αρκεί για να διαπιστώσει κανείς την απελπιστική κατάσταση που επικρατεί στους κάδους σκουπιδιών.
0: Μάλιστα.
1: Κάδοι σε άθλια κατάσταση, δύσοσμοι και χωρίς καπάκια, ξεχυλισμένοι με κάθε λογής απορρίμματα, πενταμένα μέσα χύμα, και ενώ οι διπλανοί κάδοι είναι άδειοι διότι κάποιος συχαίνεται να πατήσει για να ανοίξει το καπάκι, σακούλες παρατημένες απ' έξω, όπου να είναι και όπως να είναι, σακούλες που στη συνέχεια θα διαλύσουν πεινασμένες αδέσποτες γάτες, χαρτονένιες κούτες παρατημένες ανοιχτές, έντομα που κάνουν πάρτι, παρατημένα έπιπλα και στρώματα, κλαδέματα που καταλαμβάνουν πεζοδρόμια και κάθε λογής απορρίμματα σε μια κατάσταση που θα συναντούσε κανείς μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες.
0: Γιατρέ και λεκάνες χέστρες, την αλλάζουμε, την βάζουμε στον κάδο δίπλα.
1: Μέχρι και σειρματόπλεγμα βρήκα τις προάλλες δίπλα σε ένα κάδο. Ναι.
0: Παραστήρθηκε, πήγε μόνο του εκεί πέρα.
1: Μετά την ημερήσια αποκομιδή, η κατάσταση βελτιώνεται για λίγο μέχρι να επανέλθει στα ίδια μετά από λίγες ώρες, κάτι που έχουμε προφανώς συνηθίσει ως κανονικότητα.
0: Ακριβώς. Εδώ είναι το μυστικό. Θεωρούμε ότι αυτό είναι κανονικότητα. Εντάξει. Ο γιατρός λοιπόν τι κάνει τώρα. Στην ουσία μας περιγράφει αυτό που γίνεται στις πολιτισμένες χώρες του κόσμου. Ακούστε.
1: Η Δημοτική Αρχή δεν είναι άμερη ευθυνών. Προφανώς και δεν είναι άμερη ευθυνών, καθότι δεν καταφέρνει να περιορίσει το πρόβλημα. Και ναι, η υπηρεσία καθαριότητας θα μπορούσε να είναι πιο αποδοτική, οι κάδοι να πλένονται συχνότερα κλπ. Ποια είναι όμως η πραγματική αιτία του προβλήματος? Μήπως πρέπει επιτέλους να αντικρίσουμε την πραγματικότητα στον καθρέφτη και να παραδεχθούμε πως η αιτία του προβλήματος είναι ο μέσος πολίτης αυτού του νησιού και η συμπεριφορά του? Α, τώρα εμείς φταίμε. Το αστείο είναι πως αυτή η απαράδεκτη κατάσταση,
0: η άλλη φταίνε, όχι μια άλλη,
1: που επικρατεί στους κάδους είναι σε πλήρη αντιδιαστολή με τα νοικοκυρεμένα και πεντακάθαρα χιώτικα σπίτια.
0: Αυτό είναι το ψυχογράφημα του χιώτη. Σκατά στην είσοδο, λουλούδια από την πόρτα και μέσα.
1: Επειδή λοιπόν δεν μπορεί ο καθένας από εμάς να έχει και από έναν οδοκαθαριστή από πίσω του, επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να βάλουμε κάμερες όλους τους σκουπιδοτενεκέδες της πόλης.
0: Και αστυνόμο θέλουμε, και αστυνόμο.
1: Και επειδή είναι απλά ουτοπικό να περιμένουμε μέσω της παιδείας να συνετιστούν οι ασυνείδητοι, καταθέτω την εξής πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Πρόκειται για το μοντέλο της κατοίκων αποκομιδής που ισχύει σε πάρα πολλές χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.
0: Σας το είπα, ο άνθρωπος θα προτείνει.
1: Θέλει να μας κάνει Ευρώπη τώρα.
0: Που γίνεται στο άντε βρέστε βουρνού το Μανώλη γιατρέ να κάτσετε μαζί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Οι κοινόχρηστοι κάδοι καταργούνται πλήρως.
0: Άντε για.
1: Από όλες τις γειτονιές.
0: Μπράβο.
1: Κάθε οικία ή κτίριο θα προμηθευτεί δικούς του κάδους μεσαίου μεγέθους.
0: Άρα μπορεί,
1: μας στέλνει και μια φωτογραφία.
0: Άρα μπορώ να κλέψω του γείτονα.
1: Τους οποίους δεν θα φυλάσσει σε δημόσιο χώρο, αλλά εντός του κτιρίου ή του ιδιόκτητου οικοπαίδου.
0: Α, το έχω μέσα.
1: Η πόλη της Χίου θα χωριστεί σε ζώνες και σε κάθε γειτονιά θα γίνεται αποκομιδή των σκουπιδιών 2 με 3 φορές την εβδομάδα με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καλέ, εμείς έτσι το κάνουμε και μάλιστα χωρίς κάδους.
0: Ναι.
1: Στο δρόμο μας, εμείς τα βγάζουμε έξω από την πόρτα.
0: Δευτέρα, Τετάρτη. Στο στήλι.
1: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Και περνάνε και τα παίρνουν.
0: Ένας που είναι και φιλάνθρωπος μου λέει: το βάζω πιο κάτω για να μπορούν και οι γάτες να φάνε. Είναι καλά κάνεις, του λέω, ναι. Για λέγε.
1: Την παραμονή της αποκομιδής, ναι, ο δημότης θα είναι υπεύθυνος να βγάλει μπροστά από το σπίτι του το δικό του κάδο, ο οποίος θα περιέχει υποχρεωτικά τα απορρίμματα σε σακούλες σκουπιδιών. Ναι. Αν τα απορρίμματα δεν είναι σε σακούλες, δεν θα γίνεται αποκομιδή.
0: Σηκώνει και φεύγει σκουπιδιά.
1: Καθότι ο κάδος θα αδειάζεται με τα χέρια. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του κάδου του.
0: Μπράβο.
1: Σχετικά με την ανακύκλωση, θα μπορεί να γίνεται το ίδιο για το χαρτί και πλαστικό με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα, ενώ το γυαλί και οι μεταλλικές συσκευασίες μπορούν να συνεχίσουν να ανακυκλώνονται με τον ισχύοντα τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Το πλήρες σχέδιο μπορεί να καταρτιστεί σε βάθος 6 μηνών με ειδικές προβλέψεις για τις επιχειρήσεις εστίασης καθώς και τις απαραίτητες ενημερωτικές εκστρατείες προς τους δημότες, ενώ θα μπορούσε να ξεκινήσει πιλωτικά από ορισμένες γειτονιές ώστε να εντοπιστούν και να διορθωθούν οι όποιες δυσλειτουργίες του συστήματος πριν την πλήρη μετάβαση στο καινούριο σύστημα. Δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε. Και τα δυο.
0: Γιατρέ, και δεν μπορούμε και δεν θέλουμε, γιατρέ μου. Γιατρέ, υπάρχει μια παλιά κινέζικη παροιμία. Με το ζόρι λέει παντριά δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά που προτείνει ο γιατρός, επαναλαμβάνω, γίνονται σε πολλές πολιτισμένες χώρες του κόσμου. Θέλουμε να γίνουμε έτσι?
1: Όχι.
0: Μπορούμε να γίνουμε έτσι?
1: Όχι.
0: Θέλουμε να επιλέξουμε δημοτικές αρχές που να μπορούν να κάνουν αυτό το πείραμα?
1: Όχι.
0: Τι λέει ο άνθρωπος? Μπορεί να γίνει για παράδειγμα μόνο στο Βαρβάσι. Για να δούμε πιλωτικά.
1: Καλέ, εμείς το κάνουμε, σας λέμε.
0: Έτσι,
1: στο Φραγκομαγκαλά.
0: Και θα μπορούσε και ο Δήμος και ο ΔΑΣ, θα μπορούσε και ο ΔΑΣ να πάρει και ατομικούς κάδους και να τους δίνει δωρεάν. Γιατί τα λεφτά που δίνει. Ναι, να βάζουμε ρούχα μετά μέσα για το. Κατάλαβες, γιατρέ μου. Είναι αυτό που λέμε η σάλα. Η σάλα έχει τα ανάλογα έπιπλα. Δεν πάει παράτερα το πράγμα. Λοιπόν, μακάρι, γιατρέ μου, να εισακουστείς, μακάρι αυτές οι φωνές να μεγαλώσουν. Εγώ όμως καταθέτω την άποψή μου, την άποψή μου την καταθέτω, δεν θα το προλάβουμε, γιατρέ μου, αυτό εμείς.
1: Ποιο?
0: Αυτό που λες, δεν θα το προλάβουμε. Ναι, ναι. Διότι όλα είναι ζήτημα μυαλού. Εχθές είχα εγώ. Από για μένα, είχα μια τραυματική εμπειρία χθες να παρακολουθήσω μια θεατρική παράσταση στο Καστρομινά. Χάσαμε την θεία στο. Λοιπόν, τραυματική εμπειρία. Τραυματική με την έννοια του σεναρίου, της ηθοποιίας κλπ. Αυτό όμως είναι προσωπική μου επιλογή. Μπορεί εγώ να το είδα έτσι και να. Εγώ τι κάτσα από αυτό τώρα? Από την παράσταση. Πρώτον, κράτησα ένα δέντρο τεράστιο, μια τσουκουδιά τεράστια, η οποία είναι αριστερά του Καστρομινά, και λέω: κοίτα, ένα φοβερό μνημείο της φύσης, το οποίο θέλει συνέχεια συντήρηση και φροντίδα για να είναι πάντα έτσι όμορφο. Και δεύτερο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι η πλειοψηφία του κόσμου γέλαγε στο άσχετο. Δηλαδή, γέλαγε με κάτι βλακίες. Δηλαδή, έλεγες. Εκείνη την ώρα αυτοί οι ρουφιάνοι πολιτικοί το έχουν πιάσει αυτό. Έχουν πιάσει τον παλμό της χαζομάρας. Πάνω εκεί πατάνε. Γι' αυτό και βλέπετε και η συμπεριφορά τους είναι για χαζοβιόλυτες. Γιατί έχουν ξεκαθαρίσει, αντιθέσει με εμάς τους ουτοπιστές, εμένα, τον γιατρό, τους υπόλοιπους, ότι η κοινωνία είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι και πολύ ευστροφία. Γιατί γελάνε τώρα αυτοί όλοι, γιατί? Καταλαβαίνετε. Εκεί είναι, γιατί, λοιπόν, το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μέσα στην κεφαλή μας. Και είναι ένα γενικότερο πρόβλημα της κοινωνίας.

0: μένει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
7: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
8: Εντάξει.
7: Τι θα συγχωρήσω? Το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου? Το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες? Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω? Ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
8: Μάλιστα.
7: Δεν τους συγχωρώ.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

5 πρώτα λεπτά. Για ασφάλειες παντός τύπου, υγεία, ζωής, οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας ή παντοϊγείας. Δέσποινα Γεωργούλη, Κοραή 4, πριν τη βιβλιοθήκη αριστερά, με συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες, όχι μόνο με μία, ώστε να μπορείτε να δείτε ποια είναι εκείνη να σας συμβουλεύσει, ποια είναι από αυτές που κάνει για τη δική σας την περίπτωση. Δηλαδή, ποιο είναι το κλειδί για τη δική σας κλειδαριά. Δεν έχει γενική φύσεως κλειδιά. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να είστε εξασφαλισμένοι για την ασφάλισή σας, κάντε μια βόλτα από εκεί. 690 605 1419, αν είστε του τηλεφώνου.

0: καλωσορίσουμε και τον Γιώργη τον Αυτιά, τον καλέ μας τον συνάδελφο.
1: Είναι εδώ.
0: Ο οποίος θα έρθει 21.
1: Α, θα έρθει.
0: Ναι, θα έρθει για τις Αγίας Μαρκέλας ο Γιώργης.
1: Α, τις Αγίας Μαρκέλας μέσα στον ποταμό.
0: Μέσα στον ποταμό θα είναι ακριβώς. Και 21 του μηνός θα τον έχουμε στοιχείο, μια έτσι μικρή περιοδία και επαφή. Μάλλον δεν έχουμε και από εδώ, θα μιλήσω μαζί του. Εξέχουσα προσωπικότητα στο χώρο μας και εκλεγμένος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η οποία κυβερνά, θα το πω, Νέα Δημοκρατία. Με λεωφορεία πώς πάμε να ξέρουμε να πούμε το, στα παλικάρια τα οποία πέφτηκα. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, 3-3-5-3-5-3-5. Μήνας βγαίνει, μήνας βγαίνει. Οι μισθοί που παίρνουν. Αντιπεριφερειάρχες, περιφερειάρχες, δήμαρχοι.
1: Εντάξει,
0: όχι, γιατί, γιατί, δεν τα ξέρει και ο λαός. Ο κυρίαρχος λαός. Με τις σοφές του επιλογές.
1: Είμαστε 338 μέρες άνευ υπεραστικής συγκοινωνίας.
0: Όμως, με συγκίνηση άκουσα τον κύριο Χρυστάκη,
1: ναι,
0: να λέει ότι,
1: ναι, ότι θα κάνουν εκδρομές.
0: Θα κάνουμε εκδρομές.
1: Τον Αύγουστο.
0: Τον Αύγουστο.
1: Που είναι παχές οι μύγες.
0: Με δωρεάν συμμετοχή για τη Βόρεια Χίο, για να γνωρίσουν
1: οι... ως επιτοπλίστων στη Βόρεια, γιατί θα πάει και στην Νότια.
0: Ναι, θα γνωρίσουν οι συμπολίτες μας τα χωριά μας και μπράβο, μπράβο.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Γιατί δεν φωνάζουν. Μύθος τώρα είναι αυτό, δεν είναι μύθος. Γιατί,
1: μύθος. Ένα μύθο θα σας πω.
0: Ναι, γιατί φωνάζουν, λέει αυτοί. Τι στεριέλα θέλουν, λέει αυτοί. Η Μαρία Ντουανέτα ήταν ταυτοκάτορα γυναίκα. Φωνάζουν ότι θέλουν ψωμί. Ψωμί. Τι είναι αυτό, λέει, το ψωμί. Είναι αυτό που τρώμε. Γιατί είπατε, σπάνι δεν έχουν, λέει. Και γυρεύουν ψωμί. Ρε, δεν έχει λεωφορεία καθόλου. Τι θα πάτε να κάνετε εκδρομές.
1: Ενοικιάζουν λεωφορείο και
0: ναι,
1: το
0: δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή. Τι?
0: Γι' αυτό λέω και εγώ. Ψωμί δεν έχουν πάτε σπάνι. Το πρόβλημα είναι εκεί. Να κάνετε. Καλά κάνετε, δεν είναι κακό. Κακό δεν είναι να γίνει.
1: Κάναν και πριν που είχε λεωφορεία.
0: Το πρόβλημα είναι αυτό. Το πρόβλημα της κοινωνίας είναι αυτό. Να πάρει κάποιοι δωρεάν εκδρομή.
1: Για τους ξένους το κάνουνε.
0: Τέλος πάντων, από την ώρα που υπάρχουν πολίτες που τα έχουν φάει αυτά για μαρτέδε και δεν σας ανέχονται, κανένα πρόβλημα. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλίτσα μας. Και η συγγεία των κοροϊδών. Ένα κοροϊδό, ας πούμε, είσαι εσύ.
1: Εγώ.
0: Εσύ γιατί. Γιατί είσαι κοροϊδός, είσαι.
1: Εγώ κατάλαβα. Γιατί.
0: Γιατί. Δίκυκλο έχεις.
1: Ναι.
0: Άντε να παρκάρεις μες στην πόλη.
1: Εντάξει, δεν
0: είναι. Όχι, εντάξει, πολύ... πήγαινε παρκάρε.
1: Αναλόγως, πού θες.
0: Όχι, σε νόμιμο. Όχι παράνομα. Νόμιμα θα πας. Να πας νόμιμα.
1: Είναι πολλά τα δίκυκλα.
0: Αναγκάζεσαι λοιπόν και κάνεις μια ψιλοπαρανομία. Καταλάβεις.
1: Ψιλή.
0: Ένα 300 μαζέψανε. Ένα 300.
1: Ένα εκατομμύριο.
0: Ένα εκατομμύριο 300.000 από τις κλήσεις.
1: Των δικύκλων μόνο.
0: Όλες οι κλήσεις. Ναι. Έτσι, τα κορόιδα. Πηγαίνετε λοιπόν να δείτε στο γραφείο του Δημάρχου απέναντι, εκείνος που να το δει. Είναι μακριά. Ανοίξτε το παράθυρο, δείτε από κάτω, είναι πολύ μακριά. Πηγαίνετε στο γραφείο του Δημάρχου απέναντι να δείτε. Στο νόμιμο πάρκινγκ που υπάρχει εκεί, είναι ένας έμπορος δικύκλων.
1: Α, ναι, που λέει μηχανάκια. Ναι.
0: Ο οποίος πουλάει μηχανάκια.
1: Ναι, το έχω δει, ναι.
0: Και άμα πας εκεί, το κάθε πολίτη έχει και το τηλέφωνο αυτού που το πουλάει. Για να μην μπλέξει αυτός με ό,τι κάνει εμπόριο, βάζει τον καθένα να έχει την ευθύνη. Δεν πήγε ποτέ κανείς από εκεί να τα μαζέψει, να πάει τα πετάξει μέσα σε ένα χωράφι και να πει εδώ είναι χώρος στάθμευσης, κυρία, και δεν είναι χώρος πώλησης. ΑΚΑΠΑ. Κανένα πρόβλημα. Κορόιδα, συνεχίζετε να τα βάζετε τα μηχανάκια πάνω στις πλατείες, στους πεζοδρόμους, να περνάει ο Δήμος να γράφει ανηθικότητα, έτσι. Από τη μια γράφει και από την άλλη εκεί που είναι το πάρκινγκ το αφήνουν να είναι πώληση αυτοκινήτων.
1: Δικύκλων.
0: Δικύκλων.
1: Έχουμε και αυτοκινήτων. Αλλά σε άλλα σημεία, όχι απέναντι από το Δημαρχείο.
0: Βλέπει αυτό και ο δημότης. Έλεπα προηγουμένως, πάμε κατέβαινα το πρωί ξημερώματα, έβλεπα ένα μηχανάκι το οποίο έλεγε που είναι εκεί στο, στην κλινική του Αυγουστή παλιά που λέγαμε εκεί, που, που στρίβει από την Αγίου Αποστόλου για να πας περιφερειακά το, να κατέβεις το, το κάστρο. Είχε βάλει λοιπόν ένα πολίτε και το είχε κάτσει πάνω στη διάβαση για να είναι φανάρα. Δηλαδή αυτός υπολόγισε πού θα είναι φανάρα να το βλέπουνε. Στα τέτοια του, αν ήταν πάνω στη διάβαση πεζών. Τι τον νοιάζει, δεν διαφέρει. Καροτσάκι είναι, μωρό είναι. Και ούτε είναι εκεί μεγαλώσει τώρα. Τον ενδιαφέρει να πουλήσει. Αλλά, τι είπαμε. Υπάρχει δήμαρχος. Πού τον είναι. Πού να έχει πάρει ένα γερανό. Δεν υπάρχει. Γιατί θα γίνει κακός. Και εδώ είναι πώς θα γίνουμε καλοί. Αν λέμε σε όλους ναι, να τους χαδεύομαι και ας τα ζένα προχωράνε. Πονάνε οι αλήθειες, πονάνε, τι κάνουμε, πονάνε. Πήγαινε να παρκάρετε λοιπόν στο Δημαρχείο απέναντι. Το αυτόν συμβαίνει και με το Χανδρής. Έτσι, πάει το Λιμιναρχείο, φωνάζουμε εμείς, γινόμαστε κακοί, πάει τα βγάζει, τα ξαναπάνε, τα ξαναβάζουν, αφού είναι γαδούρια. Πού το πρόβλημά τους. Εσύ δεν έχεις να παρκάρεις, αυτός θέλει να πουλήσει. Δεν το πάει στη μάντρα. Όχι. Το βάζει πάνω στη πάνω στη στροφή, στη φανάρα.
1: Με τα καλώδια του ΔΔΕ εκεί στη Λαχαναγορά, τα οποία κουμπάνε πάνω στα δέντρα του Χορέμικου, θα γίνει κάτι.
0: Ο ΔΔΕ έχει, κοίταξε, υπάρχει μια περιοχή του σώματος η οποία είναι μεταξύ ομφαλού, λείπει τον ομφαλό, πού είναι, και γονάτων. Ενδιάμεσα τι είναι.
1: Θα σου λέγα.
0: Είδες, μην μου πεις, εκεί τα έχει γράψει ο ΔΔΕ. Γιατί άλλο κράτος δεν ελέγχει κανένας. Όχι. Σου λέει οι κερατάδες θα κάνει και το Χορέμικο. Γιατί αμυγαεί.

0: Καλημέρα κύριε Πελωνάδη.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη. Ευχαριστώ. Και να ηρεμήσει λίγο.
2: Ευχαριστώ και δεν ηρεμώ, γιατρέ μου, δεν ηρεμώ.
1: Ναι. Εγώ δεν είμαι γιατρός βέβαια.
2: Πώς δεν είσαι γιατρός.
1: Παρακαστώ να γίνω γιατρός.
2: Πώς δεν είσαι γιατρός.
1: Είπα και του απερχόμενου την Περιφερειάρχη ότι και εγώ θα πιάσω να γράφω συνταγές.
2: Α, είδες.
1: Αφού αυτός βγαίνει και λέει για τα τεχνικά, αυτό θα γίνει έτσι το άλλο αλλιώς κτλ. Το είπα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, με δύο κουβέντες, στη Μυτιλίνη ο φίλος μας και συνάδελφος Παναγιώτης Χριστόφας έφτιαξε κάτι που λέγεται με δύο λέξεις. Δημοτική αστυνομία.
2: Μάλιστα.
1: Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα.
0: Και εμείς είχαμε.
1: Να την ξανακάνουμε.
2: Α, γιατί, για να πηγαίνει μετά του Δημάρχου άλλους, α, και το σβήνει το Δημάρχος. Γιατί αυτό κάναμε εμείς.
1: Τέτοια πράγματα κάναμε.
2: Όχι, αφήναμε. Συνέχισε, συνέχισε.
1: Σε παρακαλώ τώρα, ας πούμε, μη μας... γιατί αυτά όλα που λες, αν δεν υπάρχει έλεγχος ουσιώδης, δεν γίνονται.
2: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά
1: και, όταν, και τότε να επιμείνουμε ο Δήμαρχος να γίνει Δήμαρχος.
2: Μάλιστα.
1: Διαφορετικά, υπάρχουν κι άλλοι.
2: Μαθαίμε Δήμαρχο. Δεν θέμε Δήμαρχο. Εδώ είναι καθαρό ότι δεν θέμε δήμαρχος. Δήμη μου, δες το λίγο
1: πιο. Θέμε.
2: Για να δούμε λοιπόν αν θέμε δήμαρχο.
1: Θέμε. Και όπου να είναι, θα συνεδριάσει και η Επιτροπή Κυκλοφορία. Δεν είναι ανέκδοτο.
2: Έλα, σοβαρά, μπράβο.
1: Σοβαρά.
2: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία, Δήμη. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
2: Καλά, ναι.
3: Θέμε δήμαρχο. Όταν πηγαίνανε στο Βουρνού και του κάνανε παράπονα, έλεγε ο Βουρνούς, μα συγγνώμη, τι θέμα είναι? Λέει, μα υπάρχει αντιδήμαρχος αρμόδιος, μπορώ εγώ να ασχολούμαι με όλα τα θέματα? Α, έτσι και ράτα, δεν μου έδωσε σημασία. Θα σε φτιάξω εγώ στις εκλογές. Άμα το είχα δει αυτό το είχα πει, Μανώλη, είσαι δήμαρχος στοιχείο, όχι στις Βρεξέλλες, παλικάρι μου, πρόσεχε. Άρα λοιπόν, παιδιά, να πάρουμε και λίγο και τη δική μας την ευθύνη. Θέμε Δήμο, θέλουμε Δήμαρχο, θέλουμε οργάνωση, θέλουμε τάξη, θέλουμε ανθρώπινη πόλη. Αλλιώς, σειρματοπλέγματα και πάμε παρακάτω. Μαντρώνετε και προχωράτε.
4: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εννέα λεπτά από τις 9.
2: Θυμίζουμε ότι σήμερα 8.30 το βράδυ στο Golden Sand έχει βραδιά με τον Ντάνο, μουσική βραδιά, και τρώγοντας, απολαμβάνοντας μενού αλακάρτ με το
1: Ζούρακα ο Τσερασβίλη.
2: Ακριβώς, ακούτε και μουσική
1: και τα απολαμβάνετε και κλείνετε και ραντεβού, όχι ραντεβού, κλείνετε θέση, γιατί μπορεί να μην υπάρχει 22-32-080. Κάνετε κράτηση να είστε σίγουροι. Φόντο το Αιγαίο.
2: Καλημέρα, Δήμαρχε.
3: Καλημέρα σας. Νομίζω ότι ο κύριος Μιλωνάδης σας είπε τουλάχιστον το 50% του προβλήματος. Είναι ότι υπάρχει έλλειψη δημοτικής αστυνομίας και είναι μια επιλογή την οποία την έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Δεν θέλησε να έχει δημοτική αστυνομία και δυστυχώς ο νέος κύκλος θα αρχίσει μετά το Σεπτέμβριο. Έχουμε ήδη ζητήσει και δημοτική αστυνομία και περιβαλλοντολογική αστυνομία. Να δούμε λοιπόν μετά το Σεπτέμβριο αν θα έρθει η έγκριση και πότε θα γίνει ο διαγωνισμός ο νέος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν έχεις και δημοτική αστυνομία και έχεις και κάποιες επαγγελματικές τάξεις που άλλα λένε στις συναντήσεις και άλλα πράττουν, υπάρχει αυτή η εικόνα. Υπάρχει βεβαίως το αντίμετρο που έχουμε κάνει να έχουμε συνεχόμενα δρομολόγια δωρεάν με το μικρό ηλεκτρικό λεωφορείο στα πάρκινγκ όλα της πόλης, όπου θα μπορούσαν οι δημότες να αφήνουν και το αυτοκίνητό τους και το μηχανάκι τους και να έρχονται δωρεάν με το ηλεκτρικό λεωφορείο και να φεύγουν επίσης δωρεάν.
2: Ναι, αυτό είναι μία μέθοδος.
3: Είναι επιλογή που δεν γίνεται πυκνά συχνά από ό,τι βλέπω.
2: Αλλά το να χρησιμοποιούνται οι δημοτικοί δρόμοι για τα προσπόληση οχήματα, μάλλον αυτό...
3: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα η αστυνομία εκεί που μπορεί κάνει τη δουλειά της. Εκεί που δεν μπορεί, που ο νόμος δεν την καλύπτει, δεν κάνει τη δουλειά της, ας πούμε, για μία μέρα. Αν αυτό γίνει 2-3-4 μέρες, στα σημεία που γίνεται κάνει αυτό που πρέπει. Και γενικώς κάνει πολύ καλά τη δουλειά τους. Αν δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, η κατάσταση θα ήταν ακόμα πιο δραματική, όπως έχουμε δει σε κάποια άλλα νησιά της πατρίδας μας, που είναι ακόμα πιο δραματική η κατάσταση, ειδικά το Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο.
1: Δήμαρχε, καλημέρα. Επειδή εγώ πιστεύω ότι αυτά που σχεδιάζει ο ένας δήμαρχος τα κάνει ο άλλος, δεν προλαβαίνει δηλαδή να τα κάνει. Είναι έτσι φτιαγμένη η χώρα μας. Αυτό που είπατε ότι θα βάλετε τέλος στη στάθμευση των δημοτών, τι ήτανε?
3: Τι εννοείτε τέλος στη στάθμευση?
1: Είπατε ότι πρέπει τελικά να μπει τέλος στη στάθμευση, διότι ο στόχος μας, είπατε, είναι να αγοράσουμε οικόπεδα και να μην ενοικιάζουμε οικόπεδα στάθμευσης.
3: Ναι, είπα ότι το μεγαλύτερο πάγιο έξοδο του Δήμου, ένα από τα 2-3 μεγαλύτερα πάγια, είναι τα ενίκια των χώρων, των δωρεάν χώρων στάθμευσης.
1: Ναι.
3: Αυτό θα πρέπει να σταματήσει.
1: Ναι.
3: Θα πρέπει τα πάρκινγκ μέσα στην επόμενη δεκαετία όλα να αγοραστούν, αυτά που μπορούν να αγοραστούν, γιατί μετά το φτιάξιμο του αεροδρομίου νομίζω ότι θα χτιστούν τα πάντα στοιχείο. Αυτή η τάση υπάρχει.
1: Να χτιστούν.
3: Θα πρέπει να βρεθούν όλοι οι ελεύθεροι χώροι και να αγοραστούν. Έχουμε κάνει ένα σχέδιο. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε δανεισμό, αλλά αν θα κάνουμε δανεισμό μέχρι το τέλος του 26 και το 27, θα είναι για να αγοραστούν χώροι στάθμευσης. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να συμμετέχει και ο πολίτης με κάποιο αντίτιμο, μικρό, πολύ μικρό, αλλά που να καταλάβει ότι οι κοινόχρηστοι χώροι που θα είναι για στάθμευση θα πρέπει να γίνουν ιδιόκτητοι, έτσι ώστε να υπάρχουν πάντα, και θα πρέπει μέχρι να εξοφληθούν να συμμετέχει και ο δημότης με ένα πολύ μικρό ποσό.
1: Ίδιο πράγμα λέμε. Άρα σκέφτεστε να επιβάλλετε τέλος στάθμευσης.
2: Στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης.
3: Σκέφτομαι ότι

0: με την ευκαιρία, για να μην, αλλά, γιατί τελειώνει ο χρόνος.
1: Αυτά δεν γίνονται γρήγορα.
2: Θα εφαρμοστεί ήδη, διότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο σε σχέση με την περιουσία. Έχουμε γράψει πάρα πολλά αστικά κινητά που ήταν αγραφτά και οικόπεδα, και τα οποία πολλά εξ αυτών θα πάνε προς εκποίηση υπέρ των χώρων στάθμευσης. Αυτά δηλαδή που δεν μπορούν να νοικιαστούν αν δεν γίνει επένδυση, θα απολυθούν και θα πάνε και θα αγοραστούν χώροι στάθμευσης. Αν υπάρχει κενό, θα υπάρχει και συμμετοχή του Δημότη στην αγορά των χώρων στάθμευσης.
0: Ωραία. Δημοτικός κήπος.
2: Ναι, πέστε με.
0: Πότε τελειώνει, πότε.
1: Έτοιμος είναι.
0: Είχατε πει 20-25, πότε είχατε πει 15-20, έχω χάσει.
2: Πολύ λίγες, θέλει πολύ λίγες εργασίες, αλλά δεν θα ανεχτώ να το παραλάβω χωρίς να έχει γίνει και η τελευταία εργασία και η τελευταία δοκιμή.
0: Ναι, θέλω να πω, θα είναι...
2: Η τελευταία δοκιμή στα ΙΤΑΜΗ που έχει μέσα, έτσι.
0: Θα είναι εντός Ιουλίου του 2026 παραδομένος.
2: Αυτό εκτιμώ και αυτό εκτιμά η υπηρεσία. Εγώ εκτιμώ αυτά που μου λέει η υπηρεσία, έτσι.
0: Μέχρι τέλος αυτού του μήνα.
2: Ακριβώς. Μπορεί να γίνουν και έχει μείνει μία ή δύο δοκιμές ακόμα για κάποια δίχτυα για τη δασοπυρόσβεση που έχει μέσα. Να γίνουν και αυτά, να δούμε ότι λειτουργούν κανονικά. Οι εργασίες, οι τεχνικές είναι πολύ λίγες αυτές που χρειάζεται να...
0: Η εικόνα βέβαια που φαίνεται απ' έξω δεν είναι η ίδια, αλλά για να το λέτε... Θέλω να πω, όποιος το βλέπει δεν καταλαβαίνει ότι τελειώνει.
1: Ξαφνικά θα δείξει.
2: Το θα δείξει τις επόμενες μέρες.
1: Ξαφνικά θα δείξει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εμείς πάντως να περιμένουμε.
2: Έχει πάρα πολλούς καθαρισμούς να γίνουν, όπου υπάρχουν παρατημένα πράγματα εδώ και 2-3 χρόνια.
0: Εμείς να δώσουμε περιθώριο λοιπόν μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Πιανού χρόνου.
2: Ακούστε, αυτό νου. Είναι το φυσιολογικό. Εξάλλου σήμερα εγκρικάζεται από το Υπουργείο η αίτηση παράτασης που έχει κάνει ο ανάδοχος.
0: Μέχρι πότε, μέχρι πότε.
1: Αυτό δεν μια ακόμα, αυτό δεν
2: αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία παράταση. Νομίζω έχει... ότι αν αυτές τις
0: μέχρι πότε έχει ζητήσει παράταση δηλαδή.
2: Γίνουν αυτά που πρέπει, δεν θα...
0: Ναι, εκείνος μέχρι πότε έχει ζητήσει παράταση.
2: Νομίζω ακόμα 1,5 μηνά.
0: Τρώμε και τον Αύγουστο. Εντάξει, εντάξει.
2: Αλλά δεν νομίζω, σας λέω, ότι θα χρειαστεί αν θα γίνουν.
1: Εντάξει,
2: δεν συντρέχουν, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία να μην γίνουν αυτές οι εργασίες που χρειάζονται εντός των 2 επόμενων εβδομάδων.
0: Ωραία.
2: Πιστεύω ότι θα πρέπει να παραδοθεί κανονικότητα.
1: Καλημέρα, Δημαρχέ. Καλημέρα.
2: Έχουν γίνει όλα τα μεγάλα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ.
1: Τα καταλάβατε όλα ή ήθετε να σας κάνω τώρα. Μην έχουμε χρόνο, δεν υπάρχει χρόνος.
0: Λοιπόν, θα αποκτήσουμε, συμπερασματικά, θα αποκτήσουμε δημοτική αστυνομία όσον ούπο και αν εγκριθεί.
1: Είπε δύο πράγμα.
0: Ναι, θα το κάνει, θα κάνει το αίτημα.
1: Δεν θα κάνει αίτημα, είπε.
0: Αυτό είπα. Θα τελειώσει ο κήπος μέχρι τέλος Ιουλίου, εκτιμά ο Δήμαρχος.
1: Εγώ δεν σου είπα έτσι. Είπε αν υπηρεσία λέει και αν αυτό.
0: Και σκέφτεται να αγοράσει και χώρους, ή μάλλον οι χώροι στάθμευσης που αυτή τη στιγμή ενοικιάζονται να αγοραστούν, και για να αγοραστούν, αν δεν μας φτάνουν τα λεφτά από την εκποίηση δικής του περιουσίας του Δήμου, θα βάλουμε τέλος στη στάθμευση.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Αλλά με χαμηλό. Αυτά. Τι άλλο θέλετε. Γεια σας.

τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698 570 9716.

0: My Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. My Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Φυστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
6: Χάος.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Βρε γέρο ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
6: Χάος.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
6: Χάος!
5: Μπάχαλο, χάος!
6: Χάος!
5: Χάος!
6: Χάος!
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα χάος!
5: Και ζήτω το χάος!
7: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Τετάρτη να έχουμε σήμερα. Ναι, όμορφη Τετάρτη. Κοίταξε, όμορφη θα έχουμε. Θα έχουμε και δροσινή, όχι πώς το λένε. Θα έχουμε και... Θα έχουμε και ζεστή, ναι, αυτό ήθελα να πω, και δροσινή ζεστή.

Μανώλης Δευτεράκη στο μικρόφωνο, τυχαίος ράδιο αλήθεια, 4 λεπτά μετά τις 9. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά και σήμερα για τα επόμενα 56 λεπτά της μέρας μας. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο και τη Δήμητρα, καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου Νικόλα, να είσαι καλά φίλε μου, ευχαριστώ πολύ. Σήμερα θα έχουμε ζεστή, καλά, περίεργο πράγμα έτσι για μέσα Ιουλίου. Αύριο θα έχουμε παραπάνω ζεστή. Και από Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη ξεκινάνε οι οντισιόν για την κόλαση. Από Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη ξεκινάνε, ναι, όπως το πω. Η οντισιόν για την κόλαση, αλλιώς δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε το... Έχει πολύ, παιδιά, υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά την άλλη εβδομάδα. 37, 38, 34... Και όμως κάνει πως δεν βλέπει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα. Και το παίζει καθώς πρέπει. Μίστερ Βλαντιμίρ Πούτιν. Σαν λεμόνι στο μπαλκόνι. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει σήμερα την εορτή του. Η Ιουλίτα έχει σήμερα. Έχουμε μία μικρούλα στην, στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. Πολύχρωμη βέβαια, πολύχρωμη, πολύχρωνη.

0: Λοιπόν, αύριο δεν έχουμε καμία γιορτή. Την Παρασκευή έχουμε τη Αγία Μαρίνα, μεγάλη γιορτή του Αγίου Μιλιανού το Σάββατο. Προφήτη Ηλία τη Δευτέρα.
1: Στη δουλάπα μπροστά.
0: Μπαίνουμε δηλαδή, μπαίνουμε στα. Μπαίνουμε σε επίπεδο Champions League. Μάλλον όχι, όχι Champions League. Τελικά. Τελικά παγκοσμίου κυπέλου.

0: Γεια σου, καπετάν Αναστάση. Καλημέρα, ευχές στους ναυτικούς μας. Καλημέρα από το Βόλο, Γιάννης. Καλημέρα, πολλά φιλιά από τη Μαριέλα. Γεια σου, Νικολέτα. Καλημέρα στη Βαλάντο. Σήμερα έχουμε και τη γιορτή των προσκόπων που θα γίνει στο Πετροκάραβο. Ναι, ναι. Πολύ σωστή λύση, παιδιά, αυτή. Αυτή που λέει ο Δάκης. Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι? Για φαντάσου πόσο μπροστά είναι η υποτοπία στο μπάκι. Τα έχω εδώ πέρα τα τσάγια, παιδιά. Έχουμε πράσινο τσάι με tropical fruit, έχουμε μαύρο τσάι με ροδάκινο και νότες Λουίζας. Και έχουμε και πράσινο τσάι με λεμόνι και ginger. Κοίταξε να δεις, αυτά δεν είναι τσάγια. Δηλαδή θέλω να πω τα... Όσοι τα έχετε δοκιμάσει, όσοι σκέφτεσαι να τα δοκιμάσετε,
1: μα το ξέρω καλά, οπωσδήποτε θα πες. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι.
0: Είναι πραγματικά ό,τι πιο γευστικό και δροσιστικό μπορείτε να δοκιμάσετε τώρα το καλοκαίρι. Και αν είστε και της υγιεινής, τα τσάγια είναι μόνο με βιταμίνες, δεν έχουν ζάχαρη, πολύ λίγες θερμίδες, 4 θερμίδες έχει το μπουκάλι. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι χιόντικα, παιδιά, είναι υποτοπία στο πακί. Τηλέφωνο έχουμε, παρακαλώ.
2: Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Χρόνια πολλά. Σήμερα είναι τα Αγίου Κυρίκου και Ιουλίτης. Μητέρας και γιου και αγοράκι μικρό. Γι' αυτό γιορτάζουν, είναι γιορτή και για τα παιδάκια. Είναι στο Βροντάδο, στην ενορία μου συγκεκριμένα, στον Άγιο Κύρικο.
0: Εκεί είναι το...
2: Η μοναδική εκκλησία που υπάρχει στη Χίο, ο Άγιος Κύρικος.
0: Μάλιστα.
2: Σήμερα είναι το πανηγύρι.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα. Σε αυτά είναι ενημερωτικός ο κύριος Μανουρός μας τα... για τους λαγοκέφαλους, ξέρει τίποτα. Παιδιά, μην ανησυχείτε. Έχει βγάλει ένα χάρτη το αρμόδιο υπηρεσία του. Δηλαδή είναι φοβερό, έτσι. Βλέπω εδώ η Κρήτη γεμάτη, Πελοπόννησο γύρω γύρω. Η Κέρκυρα έχει και η Κέρκυρα. Οι παραλίες Αθήνας, Κυκλάδες, Νότιο Αιγαίο, Λίμνο, Μυτιλίνη. Λοιπόν, η Χίος είναι το μόνο μέρος, και δόξα τω Θεώ και θα παραμείνει και έτσι, που δεν έχουμε τέτοιες εμφανίσεις, και ευτυχώς, έτσι. Ναι, δεν έχουμε λαγοκέφαλους, είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Το ξέρω ότι είναι καλοκαίρι, αλλά να ξέρεις τουλάχιστον ότι οι θάλασσες σου είναι καθαρές και το... δεν έχουν αυτά τα ζωήφια και τα... αυτά τα ψάρια, τα διαβολεμένα, τα... Μια χαρά, κοίταξε να δεις. Μου λέει ο άλλος πώς είναι δυνατό, λέει, να μην έχουμε εμείς και να έχει τη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη, καλέ μου φίλε. Έχει πολύ μεγάλους κόλπους.

Η Μυτιλίνη έχει μεγάλους κόλπους. Λοιπόν, η Χίος δεν έχουμε τέτοιες περιοχές με πιο υψηλές θερμοκρασίες να έρθουν να παρκάρουν εδώ πέρα οι τέτοιοι, οι λαγοκέφαλοι. Οπότε θα είμαστε rabbit head free. Rabbit head, ρε παιδιά, μάθετε αγγλικά. Rabbit head. Rabbit head. Το και λαγοκέφαλος, είμαστε καθαροί. Λοιπόν, σήμερα έχουν οι πρόσκοποι το διαγωνισμό ψαρέματος εκεί στο Πετροκάραβο. Θα πάμε κι εμείς, ναι, και για τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Καλά, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ δεν το δένουμε κιόλας. Όπως βλέπετε, τις τελευταίες μέρες έχουμε μια σειρά από καλοκαιρινές επαναλήψεις τηλεοπτικά. Κάποια στιγμή θα το μοντάρουμε γι' αυτό. Λοιπόν, 7.30 ξεκινάει. Ερχόσαστε, ψαρεύετε. Αν δεν έχετε καλάμι, θα σας δώσουν τα παιδιά, θα σας δώσουν οι πρόσκοποι. Είναι το σύστημα των προσκόπων στο Βροντάδο. Η πρόσκοπη Χίου γενικά είναι μια μεγάλη, έτσι, ωραία δράση. Βραβεύεται αυτός που θα πιάσει το πιο βαρύ ψάρι. Δίκαιο το βρίσκω, έτσι. Ναι, δίκαιο το βρίσκω. Αυτός που θα πιάσει το πιο βαρύ ψάρι. Γιατί όχι, δεν το...

Εντάξει, θα το δω, θα το δούμε, φίλε μου. Στο πάτι όλοι μαζευόμαστε για μπάνιο τα πρωινά. Λοιπόν, 9 και 13. Καλημέρα στο Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χθες μου έγραφε ένας φίλος, μου λέει, είχες δίκιο τελικά. Είχες δίκιο τελικά που μας έλεγες για το... για το Μιχάλη τον... για το Μιχάλη τον Τζακό στο... Πικεφί. Δηλαδή είναι φοβερό το πόσα πράγματα του πήραμε. Κάτι βαλίτσες που μας φέρανε τώρα και είχαν πάθει... είχαν πάθει κογομπλόκο οι βαλίτσες από το... αυτά, εκεί στο αεροδρόμιο. Με τα κορίτσια γκαλιά. Λοιπόν, μας έφτιαξε τα πορτάκια, μας έφτιαξε τα φερμοάρ. Δηλαδή, σαν καινούρια. Σαν καινούρια. Παιδιά, χαιρόμαστε όταν κάνουμε κάποιες προτάσεις εδώ από την εκπομπή μας και βλέπουμε ότι είναι προτάσεις που ανταποκρίνονται σε αυτά που σας λέμε, έτσι και το... ναι, όχι, είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, 9 και 14, Αργέντη 4 και 6 θα τον βρείτε τον Μιχάλη του Τζάκο στο PKF. Και ό,τι ώρα θέλετε, αν σας κλειδωθεί κανένα σπίτι, καμία πόρτα. Λοιπόν, γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Γεια σου Μάνα, καλημέρα. Στο καλημέρα στον Θεσσαλονίκη, στον Αλφα Σερβερ. Η πιο επικίνδυνη λαγοκέφαλη, ποια είναι αυτή? Στο πάτι απ' έξω γράφει πρόσοχη. Η πιο επικίνδυνη λαγοκέφαλη, λέει, είναι στη Σεριά. Και είναι εκατοντάδες χρόνια τώρα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Να μας θυμίζει πια. Βασίλη, θα ήθελες να γράψεις μάλλον η πιο επικίνδυνη λαγοκέφαλη πληθυντικός. Με μπέρδεψε λίγο το ήττα. Βέβαια, ναι. Δεν έχουμε, ποιος μου λέει, ο άλλος μου λέει, δεν έχουμε, λέει, λαγοκέφαλους, αλλά έχουμε κουφιοκέφαλους που μας διοικούνε. Δεν το παγώ, ένας άλλος μου το είπε, μου λέει το... αν θες, μου λέει, πες το στην εκπομπή σου. Ευχαρίστω σας το...

Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ τι άλλα έχουμε. Τον καιρό τον είδαμε. Έρχονται δύσκολα και τα... Βενζίνη, παιδιά. Είπαμε, τα πρατήρια, μάλλον τα δηληστήρια, είναι online συνδεδεμένα με τα στρατηγεία πολέμου που έχουν τα... το Ιράν, η Αμερική. Με το που φύγει ο πρώτος ο πύραυλος, αλλάζει και η τιμή της βενζίνης. Ρεάστε, άντε μην τα. Λοιπόν, έχουμε ένα πρατήριο στο 1,85. Σήμερα στην Αμόλυβδη, ναι. Έχει ένα πρατήριο 1,85. Δεν ξέρω, μήπως δεν πήρε είδηση ότι ξαναξεκίνησε ο πόλεμος. Λοιπόν, τα άλλα είναι στο 88, 1,88, 1,89, 91, 92. Και πάμε μέχρι 2060 με το πρατήριο στα ψαρά 1989. Ιστορική ημερομηνία. Το βλέπω πως θες. Δεν ξέρω, ο Αλέξης θα πάει στα ψαρά, γιατί πήγε Μυτιλίνη. Εμάς νομίζω ότι μας έρχεται τώρα, θα μας έρθει Ανδρουλάκης. Θα μας έρθει Κυριάκος, είναι Κυριάκος Ανδρουλάκης. Πώς είναι το Νίκος Ανδρουλάκης, πώς είναι το τέτοιο το... Για φαντασούτε το μικρό του, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν είναι ακόμα περίοδος τώρα για... Εδώ τώρα ασχολούμαστε με τα δικά μας, με τις εκλογές τις δικές μας.

Εδώ ασχολούμαστε με τις εκλογές τις δικές μας, γιατί αρχίζανε και παίζουν πολλά ονόματα. Μόνο εγώ δεν έχω παίξει ότι θα βάλω για... ότι θα βάλω για βουλευτής. Μόνο εγώ δεν έχω ακουστεί. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι. Το σίγουρο είναι θα σας καλόχω όμως, έτσι. Με τα ουζάκια μας, με τις βολτίτσες μας. Στον Καταράκτη θα πήγαινε, ερχόμαστε συνέχεια στο Γιώργο τον Ορφανό. Μόλος, παιδιά, γίνεται χαμός, έτσι. Κοίτα να δεις, είναι το κλασικό καλοκαιρινό σποτ. Να συνδυάσεις θάλασσα με μια ωραία εικόνα, φοβερές τιμές και πάρα πολύ καλό φαγητό. Είναι ο Μόλος στον Καταράκτη, κάθε μέρα ανοιχτός, 61-2-92. Σωστή πρόταση, δεν ξέρω ποιος την κατέθεσε την πρόταση, διαβάζω εδώ στην αλήθεια. Α, είναι ο κύριος Παπαχρήστος. Η λύση, λέει, για το χάος που γίνεται με τα σκουπίδια: καταργήστε τους κοινόχρηστους κάδους. Μια βόλτα σε οποιαδήποτε γειτονιά είναι αρκετή για να διαπιστώσει την απελπιστική κατάσταση που επικρατεί στους κάδους σκουπιδιών. Οι κάδοι είναι σε άθλια κατάσταση, βρωμάνε, δεν έχουν καπάκια, ξεχυλισμένοι με ό,τι απορρίμματα φανταστείτε μέσα. Οι διπλανοί κάδοι είναι άδειοι, ίσως κάποιος ηχαίνεται να πάει να ανοίξει το τέτοιο, έτσι το. Λοιπόν, γενικά οι κάδοι στο νησί μας είναι ο χώρος που ο κάθε βρωμιάρης, ο κάθε βρωμιάρης, γιατί είμαστε πολύ βρωμιάριδες, είμαστε βρωμερή. Ο κάδος, λοιπόν, είναι ο χώρος που ο κάθε ένας από εμάς αφήνει γύρω γύρω τα σκουπίδια. Ναι, αλλιώς δεν.

Να σου πω κάτι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Καταργήστε το, καταργήστε τους σκάφους. Λοιπόν, ο Τσίπρας δεν ξέρω αν θα έρθει, ο Ανδρουλάκης άκουσα ότι θα έρθει. Θα έρθει ο Αυτιάς. Ωρε φίλε. Το νησί μας θα επισκεφθεί 21 και 22 Ιουλίου ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής παρακαλώ σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, για να παραστεί στον εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Παιδιά, θυμάμαι στην παλιά, στην πρώτη αλήθεια. Α, ο Γιάννης ο Τζούμας θα το θυμάται. Στην πρώτη αλήθεια, κάποια στιγμή είχε νομίζω κινηματογράφο, είχε θέατρο με τον πώς το λέγανε, με τη Μάρθα Βούρτσι. Ποιος ήταν, ο Ξανθόπουλος. Με Νίκο Ξανθόπουλο είχε έρθει στοιχείο ο Νίκος Ξανθόπουλος. Λοιπόν, επειδή τότε εμείς είμαστε το μόνο ραδιόφωνο, τότε ράδιο αλήθεια ακούγανε και τα δέντρα και οι πέτρες και τα βότσαλα και το... Εντάξει, φαντάζω ότι είμαστε τότε το πρώτο ραδιόφωνο σε όλο το Αιγαίο. Σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, τέλος πάντων. Λοιπόν, και κάποια στιγμή γίνεται αυτό το θέατρο, δεν ξέρω το τέτοιο, και σκάει μύτη. Σκάει μύτη, παιδιά, στο ράδιο αλήθεια, εκεί στην παλιά ΔΕΙΑΧ, στην Πολυχρονοπούλου το. Έρχεται ο Νίκος ο Ξανθόπουλος. Δεν φαντάζεστε τι έγινε. Δεν φαντάζεστε τι έγινε. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς είστε εκεί. Όχι λαϊκό προσκύνημα. Ποιος Παπανδρέου και ποιος Μητσοτάκης και το. Παιδιά, Νίκος Ξανθόπουλος, το παιδί του λαού τώρα. Κάνεις τα σήμαντα. Μπε, μαμάδες, γιαγιάδες κλαίγανε, τον εφιλούσανε, τον αγκαλιάζανε το εδώ. Παίρνεις τα αστεία σοβαρά. Αυτός εκεί, γεια σου γιαγιούλα. Γεια σου γιαγιούλα, ήρθα να σας δω στο νησί σας. Κλάμα, γαμό. Σου προχειρά και βγάλε το κραγιόν. Είχε έρθει τότε, είχαμε κάνει συνέντευξη. Δεν θυμάμαι ποιος είχε κάνει συνέντευξη. Σου προχειρά και βγάλε το ναι. Όχι, το συνδύασα, το συνδυάζω τον Νίκο του Ξανθόπουλου με την άφιξη του Αλωνού Ξανθόπουλου, του Γιώργη του Αυτιά, αν έρθει στην Αγία Μαρκέλα. Αν έρθει στην Αγία Μαρκέλα ο Γιώργος ο Αυτιάς, έτσι. Θα έχουμε νέες εκδηλώσεις λατρείας και... παιδιά, ο προστάτης των συνταξιούχων, ο προστάτης των αδικημένων, το... Και τη βροχή κάνεις πλημμύρα. Γι' αυτό και βγήκε και ευρωβουλευτής. Και δεν ξέρω εγώ καλά πως η ζωή είναι αλμύρα. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή είναι Knockout Week στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Γουλιά. Αν θέλετε να πάρετε επιστημονικά εργαλεία, κλασικά, δυνατά, οικονομικά. Έχει κρουστικό θραπανοβγατσάβιδο μπαταρίας McLaren της DeWalt από 275. Έχει παλμικό κατσαβίδι, έχει γωνιακό τροχό, όλα της DeWalt, παιδιά, έτσι. Μαζί με μπαταρίες έξτρα, τσαντάκι, φορτιστή. Και μην ξεχνάτε, αν βάλετε ένα story, αν είστε μέσα στο μαγαζί του, μέσα στο πολυκατάστημα, έτσι, του Ζανίτου Κοκολιά, αν κάνεις ένα

0: Αν κάνεις ένα story μέσα από το μαγαζί και το δείξεις στο ταμείο, έχεις έκπτωση 5%, 10% κάπου εκεί. Λοιπόν, διαφημίσεις και σε λίγο πάλι εδώ.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Δόμηση Χίου ΩΕ. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
4: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό
5: μου,
4: σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
6: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι.
7: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε, παιδιά, και στα διαφημιστικά ακούτε πολύ ωραία και ενδιαφέροντα, έτσι, το πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πραγματάκια, όπως η νέα συνεργασία που εδώ που ξεκινήσαμε, τον Αποστόλη το Ροδίτη από το Βροντάδο. Εσείς που χτίζετε, αν ψαχτείτε λίγο, θα δείτε ότι το όνομα Penetron θα σας πει κάποια πράγματα, έτσι. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στον Αναστάση. Ο Αναστάσης ο Μουντές ρωτάει, κανένα Ιαπωνέζο δεν έχουμε στο νησί να μας καθαρίσει.

θέμα. Έλατε. Λοιπόν, χθες είχαμε και τον αγώνα τον πρώτο από τους δύο ημιτελικούς. Ρε φίλε, τζάμπα, τζάμπα ξενύχτη. Κάτσαμε και το βλέπαμε με τον Γιάννη το... με τον Γιάννη το παιχνίδι, με το μεγάλο. Ο Γιάννης Γάλλος, εγώ Ισπανός. Εντάξει, Ισπανία, παιδιά, έπαιξε... νομίζω... διαβάζω εδώ στα σχόλια, στα αθλητικά σχόλια, αυτό δεν ήταν ημιτελικούς παγκοσμίου κυπέλου, ήταν μάθημα ποδοσφαίρου. Σωστό. Το κομπιούτερ επέστρεψε το εξωφρενικό μουντιάλ του Ρόδρυ. Η Ισπανία θα βρεθεί σε δεύτερο τελικό μουντιάλ με στόχο το δεύτερο double.

0: Δεν ξέρω, παιδιά, η Αγγλία. Η Αγγλία, λέω. Η Γαλλία. Αγνώριστη. Όπως είπε και ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής των Ισπανών, σήμερα η Γαλλία αντιμετώπισε την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Καλά, στη Μαδρίτη έγινε χαμός, έτσι το... Σήμερα τον άλλο ημιτελικό θα το δούμε με πίτσα λύκος, έτσι. Καλά, εννοείται. Πίτσα λύκος, 5:30 θα το παραγγείλουμε.
1: Είδα το πρόσωπό σου πάνω.
0: 5:30 η παραγγελία μας. Για τις 10 το βράδυ. Σήμερα το βράδυ στο Mercedes-Benz Stadium σε Ατλάντα. Έχουμε δύο μεγάλες δυνάμεις από τις μεγαλύτερες του πλανήτη. Να πάμε για το δεύτερο εισιτήριο. Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αγγλία.
1: Έτσι αδειάσανε τα μάτια μου.
0: Και δες τώρα, γυρίζουμε 40 χρόνια πίσω. Το θρυλικό εκεί προημιτελικό το 86. Με το χέρι του Θεού, αυτό το γκολ του αιώνα με τον Diego Maradona. Μετά η αποβολή του David Beckham το 98. Η ρεβάν των Άγγλων το 2002. Γενικά οι συναντήσεις Αγγλίας Αργεντινής έχουν πάντα. Ναι, έχουν πάντα μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μαργαρίτα.
0: Λοιπόν, παίρνεις πίτσα λύκος, λες καλημέρα χάος. Σου έρχονται και τα τυροπιτάκια μαζί, έτσι. Αυτό είναι βασικό. Δύο special, μία απλή. Τα αναψυκτικά. Και του λες και ποια ομάδα πιστεύεις ότι θα κερδίσει σε αυτόν τον ημιτελικό, στο Αγγλία-Αργεντινή. Για όλα είναι, ρε φίλε, αυτός ο λύκος είναι για όλα.

Λοιπόν, χτες είδα μια ωραία είδηση. Μακάρι να γίνει. Δεν ξέρω τώρα θα το... στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι σε μια πενταετία να επιτευχθεί η καθολική κολυμβητική επάρκεια για όλους τους μαθητές άνω των 8 ετών. Προσέχετε κύριε Υπουργέ. Προσέχετε κύριε Υπουργέ, μη σκίσετε καλά μαγιό. Καμιανού μαθητή έτσι από την πολλή προπόνηση. Το σχολικό έτος 2025-26 συμμετείχαν περίπου 52.000 μαθητές και μαθήτριες στο μάθημα της κολύμβησης. Καλά, πού είναι αυτό το πράγμα, εδώ έγινε σε κανένα σχολείο? Εδώ έγινε σε κανένα σχολείο? Λοιπόν, σύμφωνα με τη ρύθμιση στην Υπουργική, επεκτείνεται η υποχρεωτική διδασκαλία κολύμβησης και στην Τέταρτη Δημοτικού, πέραν της Τρίτης Τάξης. Ορίζεται συντονιστής κολύμβησης σε κάθε διεύθυνση πρωτοβάθμιας, δεν ξέρω αν έχουμε εμείς εδώ πέρα, έτσι δεν το... Καθορίζεται η αναλογία ενός καθηγητή φυσικής αγωγής ανά 10 μαθητές. Πού να βρεθούνε? Πού να βρεθούνε? Προβλέπεται ο έγκυρος προγραμματισμός των λειτουργικών αναγκών πριν την έναρξη κάθε έτους. Καλά, πού θα τους πηγαίνετε? Εδώ στοιχείο, κυρία Υπουργίνα. Κυρία Υπουργίνα, εδώ στοιχείο, πού θα τα πηγαίνετε τα παιδιά? Φαντάζομαι στο κολυμβητήριο, έτσι. Και πώς θα γίνεται η μεταβίβαση των μαθητών από το σχολείο τους στο κολυμβητήριο και πάλι πίσω? Ποιος θα κάνει? Who will cover the bill? Who will cover the taxes? The παρά, τον παρά. Ποιος θα βάλει τα... Γεια σου Αργύρη, καλημέρα. Ξέρεις τίποτα εσύ για το πρόγραμμα αυτό της κολύμβησης στα σχολεία, γνωρίζεις κάτι?

Λοιπόν, έχουμε σήμερα, είπαμε, το στο Πετροκάραβο το ψάρεμα. Την Παρασκευή ξεκινάει το λιμάνι Port. Λιμάνι Port Market. Όχι, πώς το λέγανε αυτό το. Αυτό στο λιμάνι την Παρασκευή ξεκινάει. Που έχει τα μαγαζάκια εκεί στο. Στη νότια πλευρά του λιμάνιου. Θα είμαστε εκεί να δίνουμε οδηγίες και. Να δίνουμε οδηγίες και να λέμε τι μπορείτε να παρακολουθήσετε και το. Κοίταξε, εμείς κατόπιν συνεργασίας με το Λιμεναρχείο θα είμαστε εκεί κάθε Παρασκευή. Every Friday we'll be there to give information to the Turkish, to the Turkish tourist. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, παιδιά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μη μου λέτε τώρα. Ναι, μου λέει μόνο στους Τούρκους. Ναι, μόνο στους Τούρκους. Έχουμε τίποτα άλλο. Έχουν έρθει και κάτι Ελληνοαμερικάνοι. Λοιπόν, μακάρι να γίνει πράξη κολυμβητική μαθητική εκπαίδευση. Το βλέπω δύσκολο, λέει και ο Αργύρης. Αργύρη, το Υπουργείο πάντως λέει ότι μέχρι τώρα 54.000 μαθητές έχουν παρακολουθήσει. Τι μαθήματα είναι αυτά κολύμβησης, διαδικτυακά? From the Facebook, they are learning to swim the little student. Γεια σου ρε μεγάλε τιτάνο μέγιστο, τεράστιε ποδοσφαιρικέ άνθρωπε. Λοιπόν, ο καλός φίλος ο Αργύρης ο Κρεμίτσας, ο Mr. Football, μας στέλνει την καλημέρα του. Μένα, yeah. Πολύ καιρό έχω να σου γράψω, τεράστιε φίλε μου. Να είσαι καλά ρε Αργύρη. Τώρα μίλαγα με έναν άλλο Αργύρη από κάτω, τον αντιδήμαρχο. Αντιδήμαρχο Πρόνοιας. Αργύρη, ο Αργύρης ο Κρεμίτσας είναι ο Αργύρης που είχε κάνει το κάμπ αυτό το ποδοσφαιρικό της PSV Eindhoven εδώ στο νησί μας. Δεν ξέρω, υπάρχει σχέδιο να ξαναγίνει κάτι ακόμα? Αργύρη, έχουμε τίποτα σχέδιο να γίνει τίποτα εδώ πέρα στο στοιχείο? Την Κυριακή έχουμε το μαραθώνιο. Δηλαδή Τετάρτη έχουμε το ψάρεμα, Παρασκευή έχουμε το λιμάνι, Κυριακή έχουμε το μαραθώνιο Καρδάμιλα, το δεύτερο Καρδάμιλα Ραν. Κυριακή απόγευμα θα γίνει, Χριστόφορος Μερούσης. Προς τιμήν, παιδιά, του μεγάλου αθλητή μας. Την Κυριακή το απόγευμα θα είναι στα Καρδάμιλα. Λοιπόν, περιμένουμε πώς και πώς να δούμε ποια μέρα μένει free να πάμε Βολισσό. Έχει πολλούς λόγους, παιδιά, η Βολισσό. Καταρχάς, Σέιλιν, το εμβληματικό καφέ μπαρ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκεί πάνω στο λιμανάκι, στα λιμιά. Ανακαινισμένος εξωτερικός χώρος, με ιδιαίτερο μενού. Ιδιαίτερο μενού και για μη κρεατοφάγους. Ναι, έχει και τέτοιο, έχει και μη κρεατοφάγους. Η Αμανή επίσης μας καλεί πάνω. Πέρα από το ότι δίνεις ρε παιδί μου, λες άντε να πάμε λίγο αυτούς τους ανθρώπους. Να πάμε λίγο σε αυτούς τους ανθρώπους, να βοηθήσουμε, να πάμε πιούμε έναν καφέ, να πάμε να τα. Δεν είναι τόσο το οικονομικό κομμάτι, όσο είναι το ψυχολογικό. Μην μπουν και οι άνθρωποι εκεί πάνω. Μας έχουν που μας έχουν στο... Λοιπόν, μας έχουν στην απέξω. Λοιπόν, και μετά συνεχίζετε, μπορείτε να πάτε μέσα και στην πλατεία Πιθώνα. Είναι το Βολισσόπ, είναι το μπαράκι το Χαρβάντι που ανοίγει, το κοκτέιλ μπαρ που ανοίγει το απόγευμα. Είναι τα παιδιά από την ΑΡΚ, τα παιδιά που κάνουν τις πολύ ιδιαίτερες εκδρομές. Και βέβαια αυτό το απίστευτο μπαράκι, το Χαρβάντι, το μέρος που σίγουρα θα γίνει η αγαπημένος καλοκαιρινή συνήθεια, κάθε βράδυ από τις 7.30 στην πλατεία του Πιθώνα στη Βολισσό. Ένα μοναδικό κοκτέιλ μπαρ, εκεί με μια ατμοσφαιρική ταράτσα, πάνω εκεί πέρα είναι το τέτοιο.
Είναι ωραίο το οικοδομικό μέρος όπως το φτιάξανε τα παιδιά και το εντάξανε. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα στον Καπτα Δημήτρη. Λοιπόν, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο η ΚΑΠΑ 14 του Ναυτικού Ομίλου. Τα παιδιά του Ναυτικού Ομίλου, η ΚΑΠΑ 14, πάνε Λάρισα για τη Silver League. Την Παρασκευή το βραδάκι έχουν έναν αγώνα με τι, έτσι, νομίζω νοκάουτ είναι ο αγώνας. Νομίζω είναι νοκάουτ ο αγώνας.

μάτια πολλά. Όχι τέλειο, θέλειο. Θέλειο, αλλά το λες και τέλειο. Μου λέει πώς το λες το μπουκάλι αυτό που κρατάς τώρα, είναι αυτό το iced tea του Στουπάκης. Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, Δημήτρη, θα είσαι στη Λάρισα. Α, μάλιστα. Είναι Golden League, παιδιά, και είναι με τη Γλυφάδα. Θα είσαι εκεί να κάνεις μετάδοση. Αχ, εγώ δυστυχώς δεν θα είμαι. Εγώ θα είμαι στο λιμάνι που έχει το open port, το open market. Καλή επιτυχία στα παιδιά του Ναυτικού Ομίλου. Καλημέρα, Μάθιου. Good morning. Mr. Matthew Ξενάκης from the United States. Κοίτα, έχουν έρθει και κάτι Ελληνοαμερικάνοι. Έχουν έρθει και κάτι Ελληνοαμερικάνοι, αλλά πώς το λένε, παιδιά, το τι ακούω, να μου λένε. Για τα εισιτήρια. Να προσέχεις όπου κι αν πας. Λοιπόν, μου λέει ένας, ήρθα χθες, μου λέει, από την Αμερική, 8 κατοστάρικα μπρος πίσω. Έτσι, 8 κατοστάρικα μπρος πίσω. Και μόνο το Χίο Αθήνα, Αθήνα Χίο, 500 τόσα. Θέλει να έρθει ένας, να είναι για τις Αγιάς Μαρκέλας εδώ 20 Ιουλίου. Να βάλω δύο οικογένειες, δύο ενήλικες με δύο παιδιά. Λοιπόν, 20 Ιουλίου. Okay, το βρήκαμε. Λοιπόν, κάνω μια αναζήτηση στην αεροπορική μας εταιρεία εδώ.

0: Α, μου έβγαλε μόνο το Χίο Αθήνα. Χίο Αθήνα, Χίο Αθήνα, Χίο Αθήνα. Ρε φίλε, δεν έχει... Λοιπόν, δεν έχει την πρωινή, δεν έχει τον 11, δεν έχει το απόγευμα. Έχει μόνο στη βραδινή να πας Αθήνα, να φτάσει 11 το βράδυ δηλαδή, 115 ευρώ. Και το να έρθεις είναι στα 130. Δηλαδή θες 250 ευρώ το εισιτήριο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για τη στήριξή σου όλη τη χρονιά. Να είσαι καλά ρε Δημήτρη, αλλά μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά. Μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά.
1: Μες στα χαράματα, τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό.
0: Και μετά να τους πάτε για γλυκάκι αυγουστάκι, ζαχαροπλαστή αυγουστάκι στη Βενιζέλο 84. Μακάρι ναι τα παιδιά να γλυκαθούνε. Νομίζω μπορείτε να τα πάρετε και μαζί σας τα, πώς το λένε, τα... Μπορείτε να τα πάρετε και μαζί σας τα γλυκάκια αυτά, έτσι. Λοιπόν, ζαχαροπλαστεία, φουστάκι Βενιζέλο 84, εμβληματικές γεύσεις, εξαιρετικά υλικά.
1: Καρδιά μου και
0: εγώ έχω μείνει στα κρουστικά, παιδιά, έτσι. Τα κρουστικά με την επικάλυψη σοκολάτα Σίων. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Προσπάθεις να μου θυμίσεις στιγμές που ξεχνάω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Αργύρη. Μου στέλνει, λέει, καλημέρα από Αργέντη. Σου στέλνω ένα βίντεο να μου πεις αυτό το όχημα τι νομοθεσία έχει. Μου στείλε εδώ ένα βιντεάκι. Είναι ένας μικρός, βγαίνει. Είναι εκεί μες στο μαγαζί, βγαίνει, κάθεται πάνω σε μια βαλίτσα. Η οποία βαλίτσα όμως έχει τιμόνι και είναι με μπαταρία. Έλα ρε φίλε. Νομίζω αυτές οι βαλίτσες που κάθονται πάνω και οδηγάνε τα παιδάκια είναι υποχρεωμένα μόνο να φοράνε κράνος. Αυτό το κράνος το ποδηλατικό. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Τι, κάτσε ρε τώρα, πάω στη βαλίτσα και μην πάρει ο χάρος τώρα. Έλα σε παρακαλώ. Λοιπόν, να δούμε τι άλλα έχουμε από αθλητικές μεταδόσεις. Σήμερα έχει τένις. Καταρχήν έχει εκπομπές ώρες Μουντιάλ. Έχει στις 7 φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου να εγκαινιαστούν και οι νέες φανέλες του Παναθηναϊκού. 7 το απόγευμα στο Sky, Rapid Viennis Παναθηναϊκός. Η ΕΡΤ 2 έχει το Athens Open. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου δίνει και η ΑΕΚ με τη Φίτες στις 8 το βράδυ. 10 το βράδυ βέβαια το Αγγλία Αργεντινή. Παιδιά, δεν ξέρω τα δικά σας τα, τις, πώς το λένε, τις προτιμήσεις σας. Αλλά εγώ είμαι υπέρ της Αργεντινής. Δεν ξέρω εσείς με ποιον είστε, εγώ είμαι υπέρ της Αργεντινής. Θέλεις λόγω Μαραντόνα, θέλεις λόγω το ότι είναι η μόνη μη ευρωπαϊκή. Η μόνη μη ευρωπαϊκή χώρα.
1: Για σένα είμαι γεννημένο.
0: Νομίζω ότι θα κλείνω υπέρ της Αργεντινής.

Λοιπόν, 9:49 πρώτα λεπτά. Αυτό που σας λέγαμε για τα λεωφορεία, παιδιά, χθες σε τροχιά σχεδιασμού η δημοτική συγκοινωνία με ηλεκτρικά λεωφορεία. Τρέλανε μας. Α, διαβάζω εδώ πέρα, η δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της μονοπρόσωπης ΑΕ, αναπτυξιακός οργανισμός, για να γίνει η μελέτη. Η σύμβαση ανέρχεται σε 37.100 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Στόχος η οργάνωση ενός σύγχρονου δικτύου με ηλεκτρικά λεωφορεία. Οι πρώτες γραμμές που εξετάζονται, για να δούμε τις πρώτες γραμμές. Μία γραμμή που θα συνδέει το μελλοντικό δημοτικό σταθμό στάθμευσης στην περιοχή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής στη ΔΕΗ με το κέντρο της πόλης και τα υπόλοιπα δημοτικά πάρκινγκ. Διερεύνηση δεύτερης γραμμής που θα εξυπηρετεί τη σύνδεση του κέντρου της Μυτιλίνης με τις συνοικίες Βουναράκι και Συνοικισμός. Συγγνώμη, δεν το είπα. Σε τροχιά σχεδιασμού η δημοτική συγκοινωνία στη Μυτιλίνη. Ναι. Βρε κουτά, τι περιμένατε? Ότι θα ήταν εδώ.

Λοιπόν, επειδή έχουμε και πολλά event μαζί με αυτά που σας είπα και εγώ, τέλος πάντων, 21 Αυγούστου, έχουμε χρόνο ακόμα, 21 Αυγούστου έρχεται ξανά στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα για άλλη μια εμφάνιση μετά από πάρα πολλά μηνύματα. Η Γιάννα Ιφαφαλιού με τον Γιώργο τον Δαναίνη, τον Λευτέρη τον Ντομάζο. Για όσους δεν πρόλαβαν τη συναυλία του Ιουλίου, όσους θέλουν να τη ζήσουν ξανά, μία νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Σύντομα θα ανοίξουν και οι κρατήσεις. Στον Τεστίλ θα παίρνετε για τις κρατήσεις. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Για τη Γιάννα τη Φαφαλιού, 21 Αυγούστου. 22-72-0. 22-22-0.

Ξεκίνησαν και οι εκτός οι θερινές, έτσι. Ωραία. Μέχρι τέλος Αυγούστου είναι η εκπτωτική περίοδος, με τους εμπόρους να προσδοκούν μια κίνηση λίγο παραπάνω. Λοιπόν, ποια Κυριακή θα λειτουργήσουν τα καταστήματα, ΟΕΟ, και γιατί να λειτουργήσουν? Λοιπόν, στο πλαίσιο της εκπτωτικής περίοδου, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή τα καταστήματα. Λες και δεν φτάνουν τόσες μέρες και τόσα απογεύματα και τόσες ώρες. Για την Κυριακή 19 Ιουλίου το προβλεπόμενο ωράριο είναι 11 το πρωί με 8 το βράδυ. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα πει όχι μέχρι τις 8, θα πει μέχρι τις 6 το απόγευμα. Τέλος πάντων, παιδιά. Εδώ στοιχείο έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ανακοίνωση από τον Εμπορικό Σύλλογο. Όχι, δεν υπάρχει ανακοίνωση. Νομίζω δεν έχει να κάνει καθόλου με το άνοιγμα των καταστημάτων. Και τώρα και μεταξύ μας, παιδιά, και μεταξύ μας τώρα που το συζητάμε, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος λόγος να είναι ανοιχτά και αυτή την Κυριακή τα... Ειδικά σκεφτεί κανείς τις θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τα επίπεδα οντισιών για την κόλαση. Ποιος θα κατέβει, βρε κουραμπιέδες, να ψωνίσει την Κυριακή? Ποιος θα κατέβει να ψωνίσει? Καταρχάς, την ώρα που θα δροσίσει η αγορά, θα κλείνουν τα μαγαζιά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτές τις μέρες που τώρα με τη ζέστη που λέμε, τώρα που τα air condition δουλεύουν right through, τώρα που τα air condition, παιδιά, δεν λένε να σταματήσουν. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το ρεύμα λίγο παραπάνω. Σε ποιο πάροχο θα είμαστε, πότε να κάνουμε αλλαγή, τι τιμολογίο να βάλουμε. Λοιπόν, για όλα αυτά υπάρχει ο ασφαλιστικός και ενεργειακός συνεργάτης μας όλα αυτά τα χρόνια. Παιδιά, εγώ στο γραφείο λύσης πρέπει να είμαι 5 χρόνια. Νομίζω από τότε που ξεκίνησε και κάναμε μια συζήτηση τις ανάγκες στο ρεύμα και τις καταναλώσεις και. Από τότε είμαστε στο γραφείο Λύση, εκεί στην αρχή της, στην αρχή της οδού Καλοπλήτου. Αν ρωτήσεις ποιος πονάει, εγώ, όσε μου το κλείσεις. Παιδιά, μια φοβερή συνεργασία σε αλλαγές τιμολογίων, αγαπώ, σε αλλαγές παρόχων. Κοίταξε να δεις, παλιά είχαμε τον Ήρωνα. Θέλω να πω τα προηγούμενα χρόνια, πηγαίναμε στον Ήρωνα, όλα μια χαρά, τιμολόγιο, γαλότητα. Αυτά αλλάζουν όμως. Δεν μπορεί ένας να τα καλύψει όλα. Και καλό είναι το γραφείο που συνεργάζεσαι, ο ασφαλιστικός σου σύμβουλος, να μπορεί να τα υποστηρίξει όλα, όπως κάνει ο Κώστας ο Τσακός και η Μαρία Ιφράγκου, έτσι, στην αρχή της Καλοπλήτου, στο γραφείο λύσης. Και με τα παιδιά, βέβαια, μέσα, τα οποία είναι εξυπηρετικότατα. Έτσι. Σε όλα, σε όλα.

αναστροφή στο μεγάλο Σαγκόμβο που είναι εκεί στη Φάρκαινα και ξαναγυρίζει πάλι πίσω προς το αεροδρόμιο. Γράφει εδώ πέρα ο Σταμάτης που το ανέβασε, παιδιά, μεγάλη προσοχή στους δρόμους, οι τουρίστες έχουν ξεφύγει. Το βίντεο είναι από κάμερα αυτοκινήτου. Ειδικά οι Τούρκοι, λέει ο Φίλιππος, δεν ξέρω πού το παίρνουν το δίπλωμα, είναι απίστευτα επικίνδυνοι. Δεν ξέρω πώς τους δίνουν τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Το ίδιο έκανε ένας Τούρκος μπροστά μου λίγο παρακάτω στο επόμενο φανάρι. Α, στο φανάρι, παιδιά, που είναι το γεφυράκι, στο ΣΕΜΟΑ εκεί πέρα, έτσι. Μου γράφει εδώ ο Γιάννης. Έκανε αναστροφή και πίσω προς Φάρκαινα. Αυτούς έπρεπε να κυνηγάει κάθε μέρα η τροχέα. Και όχι να κόβει κλίσεις για ψήλου πίδημα. Έλα ρε φίλε τώρα, μην τρελαθούμε. Να σου πω κάτι. Εχθές πάλι κατεβαίναμε. Αυτό που έλεγε ο άλλος με το γύρο του κήπου. Κατεβαίναμε. Ο γύρος του κήπου να θες ένα μισάωρο, 35 λεπτά. Όλο το κομμάτι από το Καπί μέχρι το Ομήριο διπλοπαρκαρισμένα. Κάτι αλάμα αναμένα, κάτι κυρίες μέσα, κάτι ο άλλος ήταν σερφάριζε κάτι. Ρε μάστορα, του λέω, ρε μάστορα, δεν είναι πάρκινγκ εδώ, έχεις κλείσει το ένα ρεύμα. Γυρίζει και με κοιτάζει με αυτό το σπινθυροβόλο βλέμμα του μοσχαριού, έτσι, αυτό το ξέρεις, το που κρεμά και το σαγόνι του λίγο. Και καλά τώρα εσύ κάτι μου λες. Του λέω, δεν είναι πάρκινγκ εδώ, του λέω, έχεις κλείσει το ένα ρεύμα. Μα μου λέει, περιμένω τη γυναίκα μου να φέρει καφέδες. Τι να σου πω ρε καρά, τι να σου πω τώρα. Και λίγο παρακάτω είναι δύο τροχονόμοι, με τα ποδήλατα είναι, αυτά που είναι τα τμήματα τα περιφερόμενα. Και κάθονται και αγναντεύουνε. Και σταμάτησα και όλα, τους λέω, ρε παιδιά, κάντε λίγο, μα λέει, εκεί δεν είναι δική μας δικαιοδοσία. Πιανού, λέω, είναι ρε παιδιά, του Πάπα της Ρώμης είναι. Μου λέει, κύριε, θα μας κάνετε υπόδειξη, λέει, τη δουλειά μας. Ξέρεις, αρχίσανε αυτά τα καλλιτεχνικά. Όπα, όπα, όπα, λέω, όπα, όπα, άντε παιδιά, γεια σας, καλό μπάνιο, καλό καλοκαίρι. Μα υποτίθεται, ρε φίλε μου, ότι πρέπει και να... Υποτίθεται ότι πρέπει και η τροχιά να βοηθάει. Γεια σου, Αποστόλη. Να ανοίξουμε τα μαγαζιά μας γιατί, για ποιον, λέει ο Αργύρης. Ανοίγουμε για μία μέρα. Ακόμα και να ψωνίσουν, πού δεν θα είναι για μπάνιο όλοι. Καμία Κυριακή. Ας κόψουν κάποιοι ότι έχουμε λεφτά και δεν θέλουμε να δουλέψουμε. Όχι φίλε, εσύ που το λες να σου πω ότι έχω και τρία παιδιά από πίσω και θέλω να τα δω. Να μην ακούσω από το αθώο στόμα τους, πάλι θα πας μαγαζί ρε μπαμπά. Και εσύ που το λες να ανοίξουν τα μαγαζιά την Κυριακή, την ίδια ώρα ψωνίζεις ιντερνετικά. Αλλιώς θα βλέπεις πως είναι η αγορά. Πάλι τελειώσαμε με εκνευρισμό. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου, αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Τα απόγευμα θα τα πούμε στο Πετροκάραβο. Για αντίσταση κατά της αρχής έπρεπε να σε βάλουμε μέσα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Γεια σας, πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές. Θα καταστρέψουμε όλες τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τους, θα καταστρέψουμε όλες τις γέφυρές τους εκτός αν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από τη δική του μεριά το Ιράν απαντά με κλείσιμο των στενών του Ορμούς, προειδοποιώντας με ό,τι σημαίνει αυτό για τις τιμές των καυσίμων ότι θα διακόψουν και άλλες οδούς εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που, όπως αναφέρουν, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Το ΠΑΣΟ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Το νησί μας θα επισκεφθεί για 2 μέρες, τις 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Ο Γιώργος Αυτιάς γεννήθηκε στη Σάμο, έχει εργαστεί σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς στη χώρα μας και έχει συνεργαστεί με αρκετές εφημερίδες και περιοδικά. Το 2000 τιμήθηκε ως δημοσιογράφος της χρονιάς από το Ίδρυμα Μπότσι και εν συνεχεία από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 5 χρόνια μετά την πρώτη βράβευσή του. Στο θέμα του καθαρισμού περιμετρικά της Βιάλ επανέρχεται ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για την έγγραφη έγκριση των ιδιοκτητών των χωραφιών προκειμένου να μπορεί να τα καθαρίσει ο Δήμος. Ο κύριος Κουτσουράδης υπογράμμισε ότι ο καθαρισμός περιμετρικά της Βιάλ γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια με εισαγγελική εντολή, προσθέτοντας ότι αν ο Δήμος χρειάζεται έγγραφες εγκρίσεις θα μπορούσε να μου τις είχε ζητήσει νωρίτερα. Παράλληλα τόνισε, δεν θα πρέπει ο Δήμος να κάνει εργασίες στα χωράφια με καταστροφή εάν προηγουμένως δεν τα καθαρίσει, απομακρύνοντας τα χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια που έχουν πεταχτεί εκεί. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τετάρτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τις περιφερειακές ενότητες Χίου και Σάμου όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Η λήψη μέτρων τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της εορτής της Αγίας Μαρκέλας, καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτής, συζητήθηκαν σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Στα αξιοσημείωτα που προέκυψαν στη σύσκεψη από τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου, το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων, αφού το πρατήριο δεν λειτουργεί και ειδικά οι επισκέπτες πρέπει με κάποιο τρόπο να ενημερώνονται έγκαιρα, ώστε να εφοδιάζονται πριν φτάσουν στην περιοχή. Την εικόνα ενός παραμελημένου καρφά μετέφερε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής με αφορμή τη συζήτηση του θέματος για την ανάπλαση του νεχορίου. Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια στην πλέον τουριστική περιοχή της Χίου δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση με τα προβλήματα κυρίως στάθμευσης να παραμένουν άλυτα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής τόνισε ότι θα προχωρήσει στην ολική ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο του Καρφά, ενώ για το θέμα χώρων στάθμευσης υπογράμμισε ότι δεν βρέθηκαν διαθέσιμα οικόπεδα, με το Δήμο Χίου να προσανατολίζεται ακόμη και στην επιβολή αντιτίμου σε όποιον χρησιμοποιεί τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να αγοράσει και όχι να ενοικιάσει οικόπεδο. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν, θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη των Νοτική Ένωση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμπορυπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, την Κυριακή 19 Ιουλίου 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Ξεναγήσεις και εκδρομές τα Σαββατοκύριακα, όπως κάνει τα δύο τελευταία χρόνια, ξεκινά από τον Αύγουστο Δήμος Χίου με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει το απαραίτητο ποσό. Όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και επισκέψεις σε παραλίες, κυρίως της Βόρειας Χίου, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να καλύψει το κενό που έχει δημιουργήσει η απουσία του υπεραστικού ΚΤΕΛ. Αδιάψευστος μάρτυρας των ψεύτικων υποσχέσεων που έλαβαν οι φορείς της Χίου από τις αεροπορικές εταιρείες ότι θα αυξηθούν οι πτήσεις την περίοδο που εκτελούνται τα έργα στο αεροδρόμιο ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια θέσεων επιβατών λόγω της αναγκαιότητας να έρχονται και να φεύγουν με λιγότερο βάρος στα αεροπλάνα, τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αφορούν τον αριθμό των πτήσεων αλλά και των επιβατών που διακινήθηκαν τον Ιούνιο του 2026. Από αυτά προκύπτει ότι διακινήθηκαν 5.374 λιγότεροι επιβάτες από και προς στοιχείο. Από τη Διεύθυνση Δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί στα γραφεία της, στην Οδό Κύπρου 2, θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Το ΚΑΠΗ Δήμου Χίου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμουτής και Ρέα Βόνταφων. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Νουσών, σήμερα Τετάρτη στις 7 και 4 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αντωνία Σαρή θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίες του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα Χίου» σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκη στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Διακρίσεις, βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 1971, μεγάλο βραβείο της Επιτροπής και βραβείο Φιπρέσκη στο Φεστιβάλ Κανών 1970. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνηδες αύριο 5 στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον άβλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίες, δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναβάτων Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Ανήμερα της εορτής στις 7 το πρωί ο Όρθος Μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα του Αφανή Ναύτη στο Μάρμαρο Καρδαμίλων. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμίλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος η Δάφνη, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος η Δάφνη Δαφνώνα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία Μπού Αγίου Γεωργίου. Για τους σιώτες του καλοκαιριού, τους συμπατριώτες μας εκτός Χιού, τη χειμερινή περίοδο και τους ομογενείς μας θα πραγματοποιηθεί από τις εκδόσεις ΑΠ η δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χιού 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ με ομιλητές τον βουλευτή Σταύρο Μιχαηλίδη και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ευτυχία Βλησίδου. Για όποιον επιθυμεί, στον ίδιο χώρο θα διατίθενται και οι άλλοι δύο τόμοι του βιβλίου. Η ομάδα Witty Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου, 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, ιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα αναγνώσει η Μαριέτα Σκανδάλη, ερασιτέχνης ηθοποιός. Στη Χίο αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Dest Art Gallery στο Φρούριο, ενώ στη Βενετία από 18 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου στο Παλάτζο Άπριτζι. Τα εγγένεια θα γίνουν 25 Ιουλίου στο Στοιχείο στις 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη το πρωί 9 με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού και κτηνοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Μαρθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μία ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δήλωση συμμετοχής έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Αυτό το καλοκαίρι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών ΑΣΟ 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του ΑΣΟ 2026 είναι η Βάρδη από την 3η 28 Ιουλίου, 5.30 το απόγευμα έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου, 5.30 το απόγευμα, 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία διάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης, στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών, σε μια διαρκή ζωντανή παράσταση ανοιχτή στην κοινότητα και τους επισκέπτες του νησιού. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάν Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα. Γράμματα πόθου, αντοχής και διαρκούς επαγρύπνησης διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το Δρόμο Πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 47%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 48%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριάς 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2013, πεθαίνει σε ηλικία 99 χρόνων ο αντιστασιακός Αντώνης Γλύκας. Στο σπίτι της μάνας, στο Λατόμι, η μητέρα του Αντώνη Γλύκα, εγκαταστάθηκε ο παράνομος ασύρματος του Αρχηγείου Μέσης Ανατολής από τους Ιάσουνα Καλαμπόκα και Παναγιώτη Καρασούλη.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την Κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου. Η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλη είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Θελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδη Ζανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο, του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών, του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες, του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύριο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
5: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
6: Εντάξει.
5: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
6: Μάλιστα.
5: Δεν τους συγχωρώ.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: από χείλε τα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δεν σε πειράζει.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι.
0: Η άδεια μου αγκαλιά.
1: Με μία απώλεια ξεκινάει η σημερινή ημέρα, όπου μια λαμπερή ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 92 ετών, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τον ελληνικό πολιτισμό. Μια προσωπικότητα όπου πορεύτηκε με απαράμιλο στυλ, με φινέτσα, αλλά και κοφτερό μυαλό. Το τελευταίο διάστημα η Μάρο Κοντού αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και όπως είπαμε έφυγε από τη ζωή σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου. Μάλιστα η Μάρο Κοντού, για όσους δεν το ξέρουν, είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Μαριάνθη Κοντού ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στο Κουκάκι το 1934, ενώ όπως είπαμε είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Σημαντική πορεία τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Αμέτρητες οι ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει, αμέτρητα τα θεατρικά έργα που έχει παίξει ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

0: Μπαίνουμε στην συνηθισμένη ροή της εκπομπής. Τα μέσα Ιουλίου λοιπόν, μία εβδομάδα ακριβώς πριν την γιορτή της Αγίας Μαρκέλας, μία γιορτή που σηματοδοτεί το νησί μας το καλοκαίρι. Γλυκό χαράζει, πόλος έλξης για πολλούς χιώτες. Σε μαράζει. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα κυλήσει με σχετικά καλές θερμοκρασίες στους 33 βαθμούς με το βορειαδάκι. Αυτά είναι τα 5 μποφόρ. Από αύριο όμως η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει 35 βαθμούς για να πάμε το Σάββατο στους 37. Την Κυριακή φαίνεται ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα αφού το θερμόμετρο θα δείξει 39 βαθμούς. Για να συνεχίσει έτσι τουλάχιστον και τις δύο πρώτες μέρες της εβδομάδας, η θερμοκρασία να κινείται μέχρι τους 38 βαθμούς. Καλή καρδιά, καλή μαμά και ένα τάκτο μπαμπά. Και έτσι γίναν τρεις, γίναν τρεις, γίναν τρεις. Τώρα στην ειδησιογραφία που καίει και σήμερα, αφού θα ξεκινήσουμε να... Θα ξεκινήσουμε με την Μέση Ανατολή. Εμείς ακούμε αποσπάσματα από εμφανίσεις της Μάρο Κοντού. Μάμα Ρόζα η ταινία που ακούμε και το τραγούδι από την Μάρο Κοντού και τον Αλέξο Αλεξανδράκη. Μάμα Ρόζα σ' όλο πάντο είναι αμορά, όλα μέλα
1: γουαφιλόλα μας ανθρώπος ακρινά. Εσύ δεν τραγουδάς?
2: Δεν έχω μουσική κατάρτιση.
1: Γρουσούζι.
0: Πάμε τώρα σιγά σιγά στη Μέση Ανατολή. Κόλαση μετά το 7ωρο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Κλείνει το Ορμούζ για αντίπεινα και καταλαβαίνετε τι θα γίνει στις οικονομίες όλου του κόσμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεις στο Ιράν. Την ίδια στιγμή πλήγματα έχουν αναφερθεί σε περιφερειακούς συμμάχους της Ουάσιγκτον, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και την Ιορδανία, καθώς η Ταχεράνη δήλωσε ότι στοχεύει αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή, ενώ κλείνει ξανά το στερνό του Ορμούς για αντίπεινα. Δραματική κατάσταση στην Μέση Ανατολή.

πολιτικό σκηνικό εδώ. Λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι το προεκλογικό άρωμα γίνεται συνεχώς πιο έντονο. Με την παραδοχή από γαλάζια χείλη σε ηγετικό πλέον επίπεδο, ότι η χώρα έχει εισέλθει και επισήμως στην προεκλογική περίοδο, έστω και αν ο χρόνος διεξαγωγής τους προσδιορίζεται για το 2027.

Έχουμε λοιπόν τώρα δηλώσεις από επίσημα, όπως σας είπαμε, Χίλη, ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, δήλωσε ο Κώστας Κυρανάκης, ενώ ο Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι πιθανές εκλογές σε πιθανές κάλπες Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο.

0: Από τη μια Ιταλή και Γερμανή.
1: Φίλο ροή ο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγαν τρεις βουλευτές σε λίγες ώρες. Σήμερα έχουμε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, της κουτσουρεμένης πια κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Εσύ να παίζεις με το θάνατο κρυφτό.
1: Η ατζέντα της περιλαμβάνει την εκλογή νέου γραμματέα με πιθανότερο τον παλαιό βουλευτή Γιάννη Αμανατίδη, αλλά και την εκκίνηση των διαδικασιών για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στις τάξεις των βουλευτών του κόμματος.

0: με παντού.
1: Είχαμε και μία δήλωση πριν από λίγο από την κυρία Δούρου, από την Ρένα Δούρου, η οποία γνωστοποίησε την πρόθεσή της να διεκδικήσει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.

0: μπορείς στο σπίτι, ίσως να...
1: 8 λεπτά πριν τις 11 η ώρα, πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε, ελπίζουμε πολύ γρήγορα, και να δούμε τον Αθηναϊκό τύπο.
0: Για Βερολίνο, Βενετία και Παρίσι, σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί, πως σε όλα αυτά τα μέρη...

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

Γρήγορα, γρήγορα πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο. Ό,τι προλάβουμε 4 λεπτά πριν τις 11 η ώρα. Η Καθημερινή, όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα. Το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης. Προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίν μετά την απολογία τους. Είπα Ιράν, ο πόλεμος επέστρεψε στη Μέση Ανατολή. Εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φόρο διαφυγή και συνεχίζουν.

0: Βάζει κεφάλια η νέα προσφυγή και σε στον Άριο Πάγο. Η απογευματινή κίνητρα για ένταξη ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη, 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Δικογραφία οργανωμένη από 12 άτομα η φωνική επίθεση στη Μαρφή. Ο Τραμπ ξέθαψε το τσεκούρι του πολέμου με το Ιράν, συναγερμός για την επάρκεια των καυσίμων, ακρίβεια στις ΗΠΑ, ελλείψεις στην Ευρώπη. Εφημερίδα των συντακτών, σαν σεισμός διαρκείας με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετράλωνα, ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Αγοραστική συμπεριφορά, ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ. Νίκος Καρδαλιάς, απολογισμός έργου και δεύτερη θητεία, ΣΥΡΙΖΑ, αιμορραγία βουλευτών. ΕΣΥ, Εθνικό Σύστημα Υγείας, στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ριζοσπάστης στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο. Νέος γύρος πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ένταση των συγκρούσεων για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Η δολοφονία του 20χρονου δεν πρέπει και δεν θα ξεχαστεί, παρεμβάσει σε Αθήνα και Άργος χθες. Υποκλοπές, νέες αποκαλύψεις και παραδοχές. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb από το Πλημελιωδικείο Αθηνών. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση, τι αναφέρει δικογραφία για το έγκλημα της Μαρφίν. Τα μυστικά για εισφορές και σύνταξη στα επαγγελματικά ταμεία. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Πολύμινη έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πώς στήθηκε η απάτη τύπου καρουζέλ στο ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμύρια ευρώ. Αλέξης Τσίπρας, λιγότερη φόρηση μισθωτή εργασία, σαλμονέλα, τα συμπτώματα, πώς προκαλείται η σοβαρή κίνδυνη και οι τρόποι προστασίας. Εργασιακά δικαιώματα, κόνδωνα κινδύνου κρούν τα συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αδιανόητη τραγωδία, νεαρό ζευγάρι πέθανε στο κλειστό γκαράζ από τις αναθυμιάσεις του air condition. Η εστία, εκλογές καλύτερα το 2027, προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προκήρυξε εκλογές για το φθινόπωρο. Η ομολογία Ντίλιαν γκρεμίζει το κυβερνητικό αφήγημα. Η Αθήνα, πρωταθλήτρια στην αύξηση ενοικίων και περνάμε στην πολίτικα, αλλά όρατη ασπίδα για τη θωράκιση της Ελλάδας, 9,5 εκατομμύρια ευρώ για το νέο τεχνολογικό πλωστάσιο της χώρας με σκοπό την αντιμετώπιση εθνικών απειλών. Μήνυμα Πιερακάκη στις τράπεζες, περισσότερα δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για συνεργασίες και αυτοδυναμία και η δημοκρατία βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα με αντάλλαγμα μία θέση στο επικρατείας. Πάμε όμως στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σαμαλίας και Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στο Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Κηφισίας στα Σίδερα Χαλανδρίου. Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μαρό Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ πριν από ένα μήνα είχε νοσηλευτεί με πνευμονολογικό πρόβλημα στο νοσοκομείο Αττικών. Τις τελευταίες ημέρες λεβόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Για πάνω από μισό αιώνα διέπρεψε σε ελληνικές σκηνές, στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο. Έλαβε μέρος σε 90 θεατρικά έργα, ενώ γύρισε πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Μεταξύ αυτών οι ταινίες Ο άνθρωπος του τρένου, Τα κίτρινα γάντια, Έγκλημα στο Κολονάκι, Κάθαρμα, Ο φίλος μου Λευθεράκης, Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη και 7 χρόνια γάμου. Για πολλούς, ο κορυφαίος ρόλος της καριέρας ήταν αυτός της Ελενίτσας στην κωμωδία Η Δέγινη να φοβείται τον άντρα, με συμπροταγωνιστή τον Γιώργο Κωνσταντίνου, με τον οποίο υποδίθηκαν το ζεύγος Κοκοβίδη.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι αμερικανικές επιθέσεις θα επεκταθούν την επόμενη εβδομάδα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες. Την ίδια ώρα, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερα από 50 φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και πλοία, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συμμετέχουν στο δίκτυο μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 130 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία φέρεται να συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε το θάνατο 7 στρατιωτικών κατά τον βομβαρδισμό Ιρανικής στρατιωτικής βάσης, ανεβάζοντας σε συνολικά 30 νεκρούς στον απολογισμό της πρόσφατης επιθέσης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τους νυχτερινούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί, οδηγήθηκε νωρίτερα ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική αυτή επίθεση. Αποχώρησε τα ξημερώματα από τη Ζάκυνθο το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο νησί λόγω μηχανικής βλάβης. Το αεροσκάφος μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ζάκυνθου και φορτώθηκε στο πλοίο Κεφαλονιά, αφού προηγουμένως αποσυναρμολογήθηκε από εξειδικευμένο κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας. Ο πιλότος του μαχητικού και είχε εκτελέσει με επιτυχία τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αδειάζοντας τα καύσιμα και προσγειώνοντας το αεροσκάφος χωρίς την χρήση των τροχών. Μια 48χρονη γυναίκα υπήκοος Γαλλίας έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι υπό διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Η 48χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις στον πυθμένα της πισίνας και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναζητεί τον αβαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του σημάντος. Συνεδριάζεται μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να εκλέξει και τον νέο γραμματέα της μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Εν τω μεταξύ, την παραίτησή του υπέβαλε νωρίτερα από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Μπάκης, επικαλούμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για την ισοκομματική κατάσταση. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο, καθώς και στις περιφέρειες της Κρητής. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απόγευμα την αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά υπηρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρουτή.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα τα ξημερώματα ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πει ότι είναι αρκετές. Από τη δική του μεριά το Ιράν απαντά με κλείσιμο των στενών του Ορμούς, προειδοποιώντας με ό,τι σημαίνει αυτό για τις τιμές καυσίμων, ότι θα διακόψουν και άλλες οδούς εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που, όπως αναφέρουν, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Βουλευτής Χίου του Κόμματος Σταύρος Μιχαηλίδης. Το νησί μας θα επισκεφθεί για 2 μέρες, στις 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, προκειμένου να παραστεί στον πανχιακό εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Στο θέμα του καθαρισμού περιμετρικά της Βιάλ επανέρχεται ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για την έγγραφη έγκριση των ιδιοκτητών των χωραφιών προκειμένου να μπορεί να καθαρίσει ο Δήμος. Ο κύριος Κουτσουράδης υπογράμμισε ότι ο καθαρισμός περιμετρικά της Βιάλ γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια με εισαγγελική εντολή, προσθέτοντας ότι αν ο Δήμος χρειάζεται έγγραφες εγκρίσεις θα μπορούσε να τις είχε ζητήσει νωρίτερα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφερειακή ενότητα Χίου και Σάμου για το Βόρειο Αιγαίο. Την εικόνα ενός παραμελημένου καρφά μετέφερε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και στα πλαίσια αυτών, σύμφωνα με την νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. Ξεναγήσεις και εκδρομές τα Σαββατοκύριακο όπως κάνει τα 2 τελευταία χρόνια ξεκινά από τον Αύγουστο Δήμος Χίου με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει το απαραίτητο ποσό. Αδιάψευστος μάρτυρας των ψεύτικων υποσχέσεων που πήραμε σαν Χίος από τις αεροπορικές εταιρείες ότι θα αυξηθούν οι πτήσεις στην περίοδο που εκτελούνται τα έργα στο αεροδρόμιο ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια θέσεων επιβατών είναι οι αριθμοί που δείχνουν την κίνηση τον Ιούνιο του 2026. Από αυτούς λοιπόν προκύπτει ότι διακινήθηκαν 5.374 λιγότεροι επιβάτες από και προς τη Χίο. Από τη Διεύθυνση Δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, 11 Αυγούστου και 25 Αυγούστου, 9.30 το πρωί, στα γραφεία της, στην Οδό Κύπρου 2, θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Προς κινηματική εκδρομή προγραμματίζει το ΚΑΠΗ Δήμου Χίου την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών Κινησών, σήμερα Τετάρτη 7 και 4 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αντωνία Σαρή θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καριάτης Δέλτα Χίου σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία της Μαριέτα Σκανδάλη θα παρουσιαστεί σήμερα στο Θέατρο Καστρομινά από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ στις 9 το βράδυ, είσοδος με θελετική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις προβολές της σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίες» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο σήμερα σε 8.30 το βράδυ. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνηδες αύριο 5η στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την 5η στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Συνεχίζονται και στα Ψαρά οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εν Αναβάτο Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, ανήμερα της εορτής στις 7 το πρωί ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και εν συνεχεία η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Μεταθείου Κηρυγήματος. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην πλατεία Μπού. Δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 8 το βράδυ. Η ομάδα Witty Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς «Ο Μάκελος» σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπη Πιτιός Προορισμός προετοιμάζει την διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού και ακτινοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 47%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 48%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα. Καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία. Προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

10 και 28 πρώτα λεπτά και θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με προτάσεις από το χώρο του πολιτισμού που σήμερα είναι αρκετές. Με πού μπορείτε να πάτε? Πάρα πολλά πράγματα. Να ξεκινήσουμε από το Μουσείο Μαστίχας, όπου σήμερα 8 το βράδυ έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης του Γιώργου Τατάκη «Καριάτης Δέλτα Χίος». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός διοργανώνει αυτήν την περιοδική έκθεση φωτογραφίες, η οποία μάλιστα θα λειτουργεί έως στις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Νωρίτερα, όσοι θέλουν μπορούν στην βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός στο Βροντάδο να παρακολουθήσετε μία διάλεξη από την καθηγήτρια ελληνικής, αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την κυρία Αντωνία Σαρή, η οποία θα παρουσιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, η εφεύρεση της υπογραφής. Όσοι θέλετε θέατρο, ΜΕΟΘ, η θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ σας περιμένει στο θέατρο Καστρομινέ 9 το βράδυ. Επαναλαμβάνει την κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον με θελοντική συνεισφορά είσοδος. Η σκηνοθεσία είναι της Μαριέτα Σκανδάλη. Συνεχίζουμε. Όσοι θέλετε κινηματογράφο, έχουμε και κινηματογράφο. Τετάρτη 9 το βράδυ είναι οι προβολές της κινηματογραφικής Λέσχης Χίου στο Περιβόλι. Σήμερα προβάλλει την ταινία του 1971, πρόκειται για ένα αστυνομικό δράμα υπεράνω πάσης υποψίας. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος 8:30. Επιλέξτε που θέλετε να πάτε. Από όλα έχει ο Μπαξές, και θέατρο και κινηματογράφο και διαλέξεις και εκθέσεις. Λοιπόν, εμείς σας χαιρετάμε στο σημείο αυτό. Θα τα πούμε ξανά αύριο Πέμπτη, εκεί γύρω στις 11:25. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου, η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλη είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήσης στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη Οικονομία. Τσάκος και Μυτιληναίος αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο Γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολύουχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον Κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύριο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
7: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
8: Εντάξει.
7: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
8: Μάλιστα.
7: Δεν τους συγχωρώ.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας Τετάρτη 15 Ιουλίου, φτωχότερο το θέατρο, ελληνικός κινηματογράφος, από σήμερα μετά το Φαυγιό και της Μάρος Κοντού, πλήρης ημερών, στα 92 της χρόνια έφυγε η ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία είχε, λέει, και καταγωγή από τα Ψαρά. Το επισημαίνω αυτό γιατί δεν το ήξερα. Γεννήθηκε βέβαια στην Αθήνα το 1934, 21 Ιουνίου, αλλά είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Την είδαμε να εμφανίζεται σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες, σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, αλλά και σε τηλεοπτικές σειρές. Mm-hmm.

0: Και εδώ την απολαμβάνουμε, έτσι ξεκινώντας τους σιωτικούς ραδιοπαλμούς. Σε ένα τραγούδι μαζί με τον Δημήτρη Χόρν Χατζηδάκης.
1: Νύχτα σημαίνια και η καφέ μου γένια.
0: Χιώτικη ραδιοπαλμή λοιπόν και σήμερα μαζί σας με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.
1: Αλλά δεν σε πειράζει που γέννησε μα.
0: Προσπαθεί να πείσει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Πήγε στην Εύβοια και προσπαθεί, λέει, να βάλει τέλος στα σενάρια πρόωρων εκλογών. Χθες πάντως βγήκε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, και έκανε μία αναφορά για εκλογές στο φθινόπωρο. Εν πάση περιπτώσει, ο Πρωθυπουργός σήμερα, γιατί να μην το πιστέψουμε να άλλωστε, συνομίλησε, λέμε, οι κατοίκους της Εύβοιας και είπε πάβαλα, δεν έχει εκλογές πρόωρες. Και μιλά και για αυτοδύναμη θητεία, έτσι για να απαντήσει εμέσως πλην σαφώς και σε αυτά που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης περί συνεργασιών.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να έχει τρικυμία εν κρανίο. Αφού πρώτα ανακοίνωσε την επιβολή φόρου 20% σε όλα τα διερχόμενα σκάφη στο στενό του Ορμούς, μέσα σε λίγες ώρες αναγκάστηκε να υποχωρήσει ατάκτως μπροστά στις τεράστιες αντιδράσεις που ξεσήκωσε σε όλο τον κόσμο.

τώρα, ο νέος γύρος αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων και ο αποκλεισμός των στενών. Ουδής γνωρίζει πότε θα σταματήσει.

Όπως γράφουν και διάφοροι αναλυτές, στο Ιράν κυριαρχούν τώρα τα γεράκια και δεν σκοπεύουν να υιοθετήσουν μια ρεαλιστική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, απαιτώντας συγκεκριμένους όρους και σαφή οικονομικά ωφέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους δεν θέλουν να βγουν από αυτό τον πόλεμο με την εικόνα της ΙΤΑΣ και φαίνεται να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα διέξοδο. Η Ευρώπη μέχρι να αντιδράσει. Έχουμε ακόμα καιρό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να φιλορροεί. Δεν έχει πουθενά ο Θεός. Μην νομίζετε όμως και λίγοι που απέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη δημιουργία του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα μαλώνουν μεταξύ τους. Για να γυρίσω στην καρδιά που δεν... Έλεγε ο Πολάκης τώρα ότι θα είναι καλύτερος από τη Δούρου ως πρόεδρος του κόμματος. Από κόμματος, ό,τι έχει μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει.

Στα δικά μας τώρα, να σας πούμε ότι χθες είχαμε και μία ενημέρωση από στελέχη του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας για ζητήματα που αφορούν την καλύτερη οργάνωση για την αντιμετώπιση ενός σεισμού στην περιοχή μας. Ενημέρωσαν σχετικά με το τι ακριβώς έγινε χθες στη συγκεκριμένη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο πρώην Δημαρχείο του Αγίου Μινά, ο Γιώργος Ζωάς, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ο κύριος Βοριάς, ο κύριος Νίκος Βοριάς. Να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε μια συζήτηση με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη τον Παδελίδα, με αφορμή και τα δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα της Λέσβου στο νησί που αναφέρουν ότι ο Δήμος Μυτιλήνης ξεκινάει μια μελέτη για να μπορέσει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα δημοτικής συγκοινωνίας, αξιοποιώντας και τη δυνατότητα που έχει μέσω των ΒΑΑ για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, για τη σύνδεση των χώρων στάθμευσης αλλά και για κάποια δρομολόγια σε κάποιες γειτονιές της Μυτιλήνης. Απευθυνθήκαμε στον κύριο Πατελίδα να δούμε τι γίνεται στην Χίο. Στη Χίο περιμέναμε 2 χρόνια για παράδειγμα να μπορέσει να γίνει παραχώρηση του ηλεκτρικού λεωφορείου από το Δήμο στο αστικό κτέλ. Γίνονται κάποια δρομολόγια με τα πάρκινγκ του Δήμου στην πόλη. Το πρωί έλεγε ο Δήμαρχος ότι δεν έχουμε και αρκετό κόσμο που να προτιμά τη συγκεκριμένη εναλλακτική. Να μας ενημερώσει λοιπόν ο κύριος Πατελίδας για τις προθέσεις του Δήμου για το συγκεκριμένο θέμα. Το συγκοινωνιακό είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η πόλη της Χίου. Και το αντιμετωπίζει χρόνια τώρα, δυστυχώς. Έχουν περάσει πάρα πολλοί δήμαρχοι και ακόμη δεν έχουν δοθεί οι λύσεις που θα έπρεπε. Γίνονται κάποια βήματα, κυρίως το κομμάτι που αφορά στην εξέβρεση χώρων στάθμευσης, αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετά, γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε και την νοοτροπία μας. Την νοοτροπία μας που θέλει να πηγαίνουμε παντού με το αυτοκίνητό μας. Και κατά τα άλλα, όταν χτυπήσουν τα ιατρικά καμπανάκια, να προσπαθούμε να βρούμε ελεύθερο δρόμο με μεγάλα πεζοδρόμια για να περπατάμε τα χιλιόμετρα για να πέσει χοληστερίνη και όλα τα υπόλοιπα. Μέσα στο αίμα σου είμαι εγώ, στις πλευρές σου κυκλοφορώ. Μην κάνεις όνειρα τρελά τώρα, μου λέει εμένα η τραγουδίστρια, που θα περπατάμε μέσα στην πόλη για να κάνουμε τη δουλειά μας. Τι λες, ε, τι λες.

0: Έρχεται στοιχείο για ένα διήμερο και ο Ευρωβουλευτής ο Γιώργος Αυτιάς με αφορμή τη γιορτή της Αγίας Μαρκέλας. Γείτονος ο Αυτιάς με καταγωγή από τη Σάμο.
1: Και στα πλούτια εμένα πάλι τα ζητά.
0: Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, τα ακούτε και στο Δελτίο Ειδήσεων αναλυτικά. Εμείς να σταθούμε και σε μία παρουσίαση βιβλίου που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Θα έρθει ο Πάνος Δημάκης στο νησί για να παρουσιάσει το βιβλίο του «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών».

0: αρχίζει.
1: Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημίσεις.
0: Και στα πλούτια εμένα πάλι θα...
1: Και σε λίγο θα αρχίσουμε να ξετυλίγουμε ένα προς ένα τα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Χθες το πρωί, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε μια ενημερωτική μερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας στην αίθουσα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, στο πρώην Δημαρχείο Αγίου Μινά, με βασικό αντικείμενο τους χώρους καταφυγής, τις διαδρομές διαφυγής και τις σημάνσεις σε περίπτωση σεισμού. Μάλιστα, στην εκδήλωση συμμετείχαν, εκτός από τα στελέχη του Δήμου, και εκπρόσωποι υπηρεσιών και φορέων πολιτικής προστασίας, πρόεδροι κοινοτήτων αλλά και πολίτες. Σχετική ενημέρωση για την χθεσινή δράση έκαναν σήμερα το πρωί ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, αλλά και ο Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ο Νίκος Οβοριάς. Ας τους ακούσουμε.
1: Χθες πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική ημερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ΟΑΣΠ, στοιχείο, κατόπιν πρόσκλησης του Δημορχείου και του Αυτοτελείου Γραφείου της Πολιτικής Προστασίας. Για τα περαιτέρω θα σας ενημερώσει ο Διευθυντής του Γραφείου της Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Βοριάς.
2: Να πούμε ότι αφορμή ήταν ότι έχουν κυκλοφορήσει από τον ΟΑΣ και νέες προδιαγραφές σχετικά με τους χώρους καταφυγής. Και με αφορμή αυτή η νέα κυκλοφορία των κανονισμών, αποστείλαμε πρόσκληση στον ΟΑΣ, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα και διοργανώθηκε αυτή η μερίδα. Στόχος ήταν να εκπαιδευτούν οι μηχανικοί του Δημορχείου πάνω στον τρόπο επιλογής των χώρων καταφυγής, ώστε να προχωρήσει ο Δήμος στην επικαιροποίηση των χώρων, γιατί από το 2016 που είχαμε ορίσει τους χώρους καταφυγής δεν έχουμε κάνει κάποια επικαιροποίηση των χώρων. Και γι' αυτό το λόγο έγινε αυτή η μερίδα. Αλλά δεν ήταν κλειστή μόνο για τους μηχανικούς, συμμετείχαν και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, εθελοντικές ομάδες και άλλοι φορείς όπως το Πανεπιστημίο Ιδρυματικό κλπ. Συζητήσαμε διάφορα θέματα σχετικά με τον τρόπο επιλογής του χώρου, την απαιτούμενη σήμανση που πρέπει να έχουν οι χώροι αυτοί, καθώς και για τις ασφαλείς διαδρομές που πρέπει να υπάρχουν ώστε ο κόσμος να φτάσει στο χώρο καταφυγής και καταβλισμού.
3: Πώς είναι αυτοί οι χώροι, κύριε Βουριά?
2: Είναι περίπου, έχουμε

0: τα πράγματα. Να πω ότι μια απέτηση ακόμη είναι ακόμα να έχουν και ίντερνετ, Wi-Fi. Που οι περισσότεροι χώροι από αυτούς που έχουμε στο προηγούμενο πλάνο μας δεν πληρούν αυτή την προδιαγραφή.
1: Αυτά είναι σε περιπτώσεις σεισμού μόνο ή και γενικά φυσικών καταστροφών, δηλαδή για ποιες περιπτώσεις είναι?
0: Ναι, κυρίως για το σεισμό, για σεισμό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλη φυσική καταστροφή, όπως π.χ. πλημμύρα. Για την πυρκαγιά υπάρχουν άλλες επιλογές και άλλα κριτήρια για τους πόρους.
2: Λοιπόν, με λίγα λόγια κατέληξαν ότι χρειάζεται επικαιροποίηση των χώρων στους οποίους θα συγκεντρωθούμε αν ομιγέννητο έχουμε σεισμό, και πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές αυτοί οι χώροι, μεταξύ των οποίων είναι να κουμπώνουν και με τις σύγχρονες απαιτήσεις που αφορούν και τις υπηρεσίες του διαδικτύου. Μέχρι που να βρούμε αυτούς τους χώρους πάντως και να τους βάλουμε στο σύστημα, και ελπίζω να τους γνωρίσουμε και εμείς, πρέπει να είμαστε και λίγο ψαγμένοι να τους ψάξουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου. Μήπως μπορεί να ασκηθεί κάποια πίεση, λέω εγώ τώρα, για να αποκατασταθεί και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις περσινές φωτιές στο προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας, που είπε ο παπάς ότι ακόμη δεν έχουν τηλέφωνο εκεί. Είμαστε εν έτη 2026 και ακόμη αποτελούν ζητούμενα στον τόπο μας βασικά αγαθά και υπηρεσίες, φως, νερό, τηλέφωνο. Αυτή την ατάκα, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να την είχε πει σε κάποια συνέντευξή του ο Γιάννης ο Μανδάλας από την Μεντιτέρα. Γιάννη, ακόμα εκεί είμαστε. Ψάχνουμε φως, νερό, τηλέφωνο. Η ώρα είναι 12, είναι ώρα να συνδεθούμε με τον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας.

0: ώρα είναι 12.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Θέμα 3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, η Μάρο Κοντού απεβίωσε τις πρωινές ώρες μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών. Η Μάρο Κοντού γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1934 στην Αθήνα. Για πάνω από μισό αιώνα διέπρεψε στις ελληνικές σκηνές, τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο. Έλαβε μέρος σε 90 θεατρικά έργα, ενώ γύρισε πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Μεταξύ αυτών οι ταινίες «Τα κίτρινα γάντια», «Έγκλημα στο Κολονάκι», «Ο φίλος μου Λευτεράκης», «Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη» και «7 χρόνια γάμου». Για πολλούς ο κορυφαίος ρόλος της καριέρας της ήταν αυτός η Σελενίτσα στην κωμωδία «Η δε γινή να φοβείται τον άντρα». Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιδρομές έπληξαν σήμερα την πόλη λιμάνι Μπουσέρ στο νότιο Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός μη στρατιωτικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης. Τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι εάν το Ιράν δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων,

0: αμερικανικές επιθέσεις θα επεκταθούν την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερα από 50 φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και πλοία τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συμμετέχουν στο δίκτυο μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου. Παράλληλα δεσμεύτηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 130 εκατομμυρίων δολαρίων τα οποία φέρεται να συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Το Ιράν από την πλευρά του ανακοίνωσε το θάνατο 7 στρατιωτικών κατά τον βομβαρδισμό Ιρανικής στρατιωτικής βάσης και τον τραυματισμό περισσότερων από 260 ανθρώπων κατά τους νυχτερινούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ταξιδέψει το Σάββατο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Νετανιάχου θέλει να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν είναι σαφές αν η συνάντηση αυτή θα γίνει. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ πρόκειται να παραστεί σε εκδηλώσεις μνήμης για τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ που πέθανε το περασμένο Σάββατο. Μία 48χρονη γυναίκα υπήκοος Γαλλίας έχασε τη ζωή της εχθές το μεσημέρι υπό αδιευκρίνησες συνθήκες σε ξενοδοχειακή μονάδα στο πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναζητείται ο ναυαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του συμβάντος. Το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας της ΘΙΕΑΣ, όπου τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο υγείας της χώρας. Το ΕΣΥ αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Μιλώντας νωρίτερα σε πολίτες, στους ωραιούς, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης υλοποιούνται. Σε εξέλιξη είναι η απολογία ενώπιον της ανακρίτριας του 24χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο, καθώς και στην περιφέρεια της Κρήτης.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, η οποία επικράτησε άνετα με 2-0 της Γαλλίας και έκλεισε θέση στον τελικό της Κυριακής. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Φιλική αναμέτρηση στη Βιέννη με αντίπαλο τη Ραπίν δίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Παναθηναϊκός. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Δεύτερος φιλικός αγώνας για την ΑΕΚ στην Ολλανδία με τους κυτρινόμαυρους του Μάρκο Νικολίτς να αντιμετωπίσουν στις 8 το βράδυ την Φίτεσε. Για τις 3.30 μετά το μεσημέρι έχουν προγραμματιστεί οι τρίτες χρονικά επαναληπτικές εκλογές για την Προεδρία της Σούπερ Λίγκας με τους Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να είναι υποψήφοι για την ηγεσία.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο,
6: team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα τα ξημερώματα ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πει ότι είναι αρκετές. Από τη δική του μεριά το Ιράν απαντά με κλείσιμο των στενών του Ορμούς, προειδοποιώντας με ό,τι σημαίνει αυτό για τις τιμές καυσίμων, ότι θα διακόψουν και άλλες οδούς εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που, όπως αναφέρουν, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Βουλευτής Χίου του Κόμματος Σταύρος Μιχαηλίδης. Το νησί μας θα επισκεφθεί για 2 μέρες, στις 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, προκειμένου να παραστεί στον πανχιακό εορτασμό της Αγίας Μαρχέλας. Στο θέμα του καθαρισμού περιμετρικά της Βιάλ επανέρχεται ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για την έγγραφη έγκριση των ιδιοκτητών των χωραφιών προκειμένου να μπορεί να καθαρίσει ο Δήμος. Ο κύριος Κουτσουράδης υπογράμμισε ότι ο καθαρισμός περιμετρικά της Βιάλ γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια με εισαγγελική εντολή, προσθέτοντας ότι αν ο Δήμος χρειάζεται έγγραφες εγκρίσεις θα μπορούσε να τις είχε ζητήσει νωρίτερα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφερειακή ενότητα Χίου και Σάμου για το Βόρειο Αιγαίο. Την εικόνα ενός παραμελημένου καρφά μετέφερε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και στα πλαίσια αυτών, σύμφωνα με την νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. Ξεναγήσεις και εκδρομές τα Σαββατοκύριακο, όπως κάνει τα 2 τελευταία χρόνια, ξεκινά από τον Αύγουστο το Δήμος Χίου με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει το απαραίτητο ποσό. Αδιάψευστος μάρτυρας των ψεύτικων υποσχέσεων που πήραμε σαν Χίος από τις αεροπορικές εταιρείες ότι θα αυξηθούν οι πτήσεις στην περίοδο που εκτελούνται τα έργα στο αεροδρόμιο ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια θέσεων επιβατών, είναι οι αριθμοί που δείχνουν την κίνηση τον Ιούνιο του 2026. Από αυτούς λοιπόν προκύπτει ότι διακινήθηκαν 5.374 λιγότεροι επιβάτες από και προς τη Χίο. Από τη διεύθυνση δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, 11 Αυγούστου και 25 Αυγούστου, 9.30 το πρωί, στα γραφεία της, στην Οδό Κύπρου 2, θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Προς κινηματική εκδρομή προγραμματίζει το ΚΑΠΗ Δήμου Χίου την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Νουσών, σήμερα Τετάρτη 7 και 4 το απόγευμα στη Βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αντωνία Σαρή θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα Χίου» σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Σε καρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία της Μαριέτα Σκανδάλη θα παρουσιαστεί σήμερα στο Θέατρο Καστρομινά από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ στις 9 το βράδυ, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις προβολές της σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίες» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο σήμερα σε 8.30 το βράδυ. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνηδες αύριο 5η στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την 5η στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Συνεχίζονται και στα Ψαρά οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εν Αναβάτο Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, ανήμερα της εορτής στις 7 το πρωί ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και εν συνεχεία η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Μεταθείου και Ρηγήματος. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην πλατεία Μπού. Δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 8 το βράδυ. Η ομάδα Witty Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς «Ο Μάκελος» σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπη Πιτιός Προορισμός προετοιμάζει την διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού και κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 47%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 48%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Επανέρχεται η Δημοτική Αστυνομία στο Δήμο Χίου. Ως πρόθεση αυτό ανακοινώθηκε το πρωί από τον Δήμαρχο Χίου στην παρέμβαση που έκανε στο Ράδιο Αλήθεια, στο Γιάννη Τσούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου, με αφορμή αναφορές και στο αλήθεια.gr για τους χώρους που καταλαμβάνουν, τους χώρους στάθμευσης που καταλαμβάνουν προς πώληση οχήματα, τώρα και δίκυκλα, ακόμη και απέναντι από το Δημαρχείο. Ο Δήμαρχος απάντησε ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, από εκεί και πέρα όμως αυτά είναι και ζητήματα που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν από τη Δημοτική Αστυνομία, και προανήγγειλε ότι υπάρχουν προτάσεις για την επανασύστασή της και την πρόσληψη δημοτικών αστυνόμων, αλλά και αστυνόμων για το περιβάλλον. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι ακριβώς ανέφερε και τι απάντησε και για τους χώρους στάθμευσης, ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και χθες στην συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής, λέγοντας ότι είναι αναγκαία η δημιουργία χώρων στάθμευσης, όμως το καλύτερο σενάριο είναι να αγοραστούν οικοπαιδικοί χώροι και να διαμορφωθούν μόνιμοι χώροι στάθμευσης. Αυτό όμως απαιτεί χρήματα που είτε θα εξευρεθούν από εκποίηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου, είτε και με την συνδρομή των δημοτών με την επιβολή ενός χαμηλού, όπως είπε, αντιτίμου για την χρήση αυτών των χώρων στάθμευσης. Σας τον ακούσουμε.
1: Σας είπε τουλάχιστον το 50% του προβλήματος είναι ότι υπάρχει έλλειψη δημοτικής αστυνομίας, και είναι μια επιλογή την οποία την έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Δεν θέλησε να έχει δημοτική αστυνομία, και δυστυχώς ο νέος κύκλος θα αρχίσει μετά το Σεπτέμβριο. Έχουμε ήδη ζητήσει και δημοτική αστυνομία και περιβαλλοντολογική αστυνομία. Να δούμε λοιπόν μετά το Σεπτέμβριο αν θα έρθει έγκριση και πότε θα γίνει ο διαγωνισμός ο νέος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν έχεις και δημοτική αστυνομία και έχεις και κάποιες επαγγελματικές τάξεις που άλλα λένε στις συναντήσεις και άλλα πράττουν, υπάρχει αυτή η εικόνα. Υπάρχει βεβαίως το αντίμετρο που έχουμε κάνει, να έχουμε συνεχόμενα δρομολόγια δωρεάν με το μικρό ηλεκτρικό λεωφορείο στα πάρκινγκ όλα της πόλης, όπου θα μπορούσαν οι δημότες να αφήνουν και το αυτοκίνητό τους και το μηχανάκι τους και να έρχονται δωρεάν με το ηλεκτρικό λεωφορείο και να φεύγουν επίσης δωρεάν.
2: Ναι, αυτό είναι μία μέθοδος.
1: Είναι επιλογή που δεν γίνεται πυκνά συχνά από ό,τι βλέπω.
2: Αλλά το να χρησιμοποιούνται οι δημοτικοί δρόμοι για τα προσπόληση οχήματα, μάλλον αυτό...
1: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα η αστυνομία εκεί που μπορεί κάνει τη δουλειά της. Εκεί που δεν μπορεί, που ο νόμος δεν την καλύπτει, δεν κάνει τη δουλειά της, ας πούμε, για μία μέρα. Αν αυτό γίνει 2, 3, 4 μέρες, στα σημεία που γίνεται κάνει αυτό που πρέπει. Και γενικώς κάνει πολύ καλά τη δουλειά τους. Αν δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, η κατάσταση θα ήταν ακόμα πιο δραματική, όπως έχουμε δει σε κάποια άλλα νησιά της πατρίδας μας, που είναι ακόμα πιο δραματική η κατάσταση, ειδικά το Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο.
3: Δήμαρχε, καλημέρα. Επειδή εγώ πιστεύω ότι αυτά που σχεδιάζει ο ένας δήμαρχος τα κάνει ο άλλος, δεν προλαβαίνει δηλαδή να τα κάνει. Είναι έτσι η φτιαγμένη χώρα μας. Αυτό που είπατε ότι θα βάλετε τέλος στη στάθμευση των δημοτών, τι ήτανε?
1: Τι εννοείτε τέλος? Ναι, είπα ότι το μεγαλύτερο πάγιο έξοδο του Δήμου, ένα από τα 2-3 μεγαλύτερα πάγια, είναι τα ενίκια των χώρων, των δωρεάν χώρων στάθμευσης.
3: Ναι.
1: Αυτό θα πρέπει να σταματήσει.
3: Ναι.
1: Θα πρέπει τα πάρκινγκ μέσα στην επόμενη δεκαετία όλα να αγοραστούν, αυτά που μπορούν να αγοραστούν, γιατί μετά το φτιάξιμο του αεροδρομίου νομίζω ότι θα χτιστούν τα πάντα στοιχείο. Αυτή η τάση υπάρχει.
3: Να χτιστούν.
1: Θα πρέπει να βρεθούν όλοι οι ελεύθεροι χώροι και να αγοραστούν. Έχουμε κάνει ένα σχέδιο. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε δανεισμό, αλλά αν θα κάνουμε δανεισμό μέχρι το τέλος του 26 και το 27, θα είναι για να αγοραστούν χώροι στάθμευσης. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να συμμετέχει και ο πολίτης με κάποιο αντίτιμο, μικρό, πολύ μικρό, αλλά που να καταλάβει ότι οι κοινόχρηστοι χώροι που θα είναι για στάθμευση θα πρέπει να γίνουν ιδιόκτητοι, έτσι ώστε να υπάρχουν πάντα και θα πρέπει μέχρι να εξοφληθούν να συμμετέχει και ο Δημότης με ένα πολύ μικρό ποσό.
3: Ίδιο πράγμα.
0: Λοιπόν, αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος στην πρωινή του παρέμβαση στην εκπομπή Καλημέρα Χίος, ο Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου. Τώρα, μιας και ανοίξαμε το θέμα το συγκοινωνιακό με τους χώρους στάθμευσης, θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα και με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη Πατελίδα, με αφορμή και ένα δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της Λέσβου στο νησί, το οποίο αναφέρονταν στο σχέδιο που έχει ο Δήμος της Μυτιλίνης, αξιοποιώντας το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, για να μπορέσει να προμηθευτεί ηλεκτρικά λεωφορεία και να προχωρήσει στην σύνδεση όχι μόνο των δημοτικών πάρκινγκ, αλλά και κάποιων οικισμών μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης με το κέντρο. Περισσότερα σε λίγο.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
7: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον Αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
8: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
3: Εντάξει.
8: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτιότητος δικής τους. Μάλιστα. Δεν τους συγχωρώ.
9: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, το συγκοινωνιακό πρόβλημα της Χίου είναι πολύ σύνθετο. Το συζητάμε χρόνια τώρα. Ακόμη άκρη δεν έχουμε βρει. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Με αφορμή όμως ένα δημοσίευμα που διαβάσαμε στο νησί και αφορά μια μελέτη που προχωρά ο Δήμος της Μυτιλίνης προκειμένου μέσα και από το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης να μπορέσει να γίνει προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων και αυτά να εκτελούν δρομολόγια και προς τους χώρους στάθμευσης που έχουν εκεί στο Δήμο Μυτιλίνης αλλά και σε κάποιες γειτονιές. Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Πατελίδα, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε εμείς εδώ, διότι σαν ιστορικό δεδομένο αυτό που έχουμε είναι ότι ένα ηλεκτρικό λεωφορείο του οποίου η προμήθεια, αν θυμάμαι καλά, κύριε Πατελίδα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είχε γίνει επί Δημοτικής Αρχής Καρματζή, τελικά πρόσφατα μπήκε και εξυπηρετεί τα δρομολόγια στα πάρκινγκ που υπάρχουν στο κέντρο της πόλης μετά από μια συμφωνία που κάνετε με το αστικό κτέλ, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, κυρία Ψηλή. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι τελικά έχουμε αστική συγκοινωνία στο Δήμο της Χίου. Το αστικό κτέλ θα συνεχίσει τη λειτουργία του. Χθες συναντήθηκα με τη νέα διοίκηση του αστικού κτέλ, με τον πρόεδρο τον κύριο Ξηλά. Είδα ένα πνεύμα συνεργασίας. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό ότι συνεχίζουν την λειτουργία τους. Θέλω να πω ότι και με το προηγούμενο, με το προηγούμενο προεδρία, με πρόεδρο τον κύριο Κλούβα, είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και μας βοήθησε πάρα πολύ και εκείνος για να δοθεί σε κυκλοφορία το ηλεκτρικό λεωφορείο. Θέλω να σας πω κάτι, κυρία Ψηλή. Όντως είναι έτσι όπως τα λέτε. Είχαμε ένα ηλεκτρικό λεωφορείο, αλλά δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο να το δώσουμε στο αστικό κτέλ.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ο Δήμος μπορεί από μόνος του να εκτελέσει δημοτική συγκοινωνία?
1: Αυτά ακριβώς θα σας πω τώρα για να ξεδιαλύνουμε κάποια θέματα. Δεν υπήρχε, όπως σας είπα, θεσμικό πλαίσιο. Είμαστε ίσως ο πρώτος Δήμος που κίνησε όλη αυτή την διαδικασία έτσι ώστε να μπορεί να παραχωρηθεί ένα τέτοιο ηλεκτρικό λεωφορείο που έχει δοθεί σε ένα Δήμο για να παραχωρηθεί σε ένα αστικό κτέλ. Αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε, μας παίρνουν άλλοι δήμοι από την Ελλάδα να τους δώσουμε τεχνογνωσία πώς το κάναμε. Όσον αφορά τώρα το ερώτημά σας, από τη στιγμή που μια περιοχή, ένας δήμος έχει αστικό κτέλ, δεν μπορεί να υπάρξει, κυρία Ψηλή, δημοτική συγκοινωνία. Άρα, από τη στιγμή που δεν μπορεί να υπάρχει δημοτική συγκοινωνία, την υποχρέωση για να έχουμε αυτή τη συγκοινωνία πρέπει να την αναλάβει το αστικό κτέλ. Άρα εμείς, για να δώσουμε ένα ηλεκτρικό λεωφορείο, πρέπει εμέσως να συνεργαστούμε με το αστικό κτέλ. Δηλαδή πρέπει να αποδεχτεί το αστικό κτέλ ότι μπορεί να αναλάβει τη δρομολόγηση μιας τέτοιας καινούργιας γραμμής, το τονίζω, καινούργιας γραμμής, ενός ηλεκτρικού λεωφορείου. Γιατί αν το πάρεις μέσω αυτού το ηλεκτρικό λεωφορείο από ΒΑΑ, πρέπει να το παραχωρήσεις στους δημότες σου δωρεάν. Όλα αυτά τα έξοδα τα αναλαμβάνει ο Δήμος, αλλά πρέπει το αστικό κτέλ να υποστηρίξει με οδηγό με αυτά τα έξοδα.
0: Άρα δηλαδή έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει ότι εγώ μπορώ να σου δώσω λεωφορείο ηλεκτρικό για να το βάλεις, για να κάνεις δωρεάν μετακίνηση των δημοτών, αλλά το ελληνικό κράτος δεν έχει θεσπίσει νομοθεσία για να μπορείς να το κάνεις εσύ ως Δήμος και πρέπει να συνεργαστείς με έναν ιδιωτικό φορέα. Αυτό μας λέτε?
1: Ακριβώς, αυτό είναι και που σας λέω. Από τη στιγμή που υπάρχει αστικό κτέλ, δεν μπορεί να γίνει δημοτική συγκοινωνία.
0: Ακόμη και αν εκτελεί έργο σε διαφορετικές γραμμές.
1: Ακριβώς. Ακούστε τώρα να δείτε. Ο Δήμος μπορεί να μεταφέρει μόνο με ένα τέτοιο λεωφορείο, μόνο αμαία, ή τους εργαζόμενους του. Δεν μπορεί να επιτελέσει άλλο συγκοινωνιακό έργο ο Δήμος.
0: Άρα αυτό είναι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας, από το οποίο δεν μπορείτε να ξεφύγετε.
1: Μπράβο. Άρα εμείς, αν πάρουμε τα λεωφορεία, πρέπει να βρούμε μη γραμμή, να την αποδέχεται το χτέλ, έτσι ώστε να, το αστικό χτέλ, έτσι ώστε να βάλει μετά, να αναλάβει με οδηγό, να παραλάβει και να πάρουν και τα έσοδα, έτσι ώστε να αποδεχτεί και τη γραμμή και ναι, να μας... να αποδεχτεί και το ηλεκτρικό λεωφορείο.
0: Επειδή λοιπόν βλέπουμε στη Μυτιλίνη να χρηματοδοτούν μια μελέτη για να δουν αυτό ακριβώς το κομμάτι, δηλαδή ποιες γραμμές θα μπορεί να εξυπηρετεί, ποιες στάσεις θα γίνουν, πώς θα προχωρήσει και η τηλεματική, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο να βλέπει ο επιβάτης ότι το λεωφορείο, για παράδειγμα, είναι στο ναυτικό Μιλοχίου και έρχεται προς την περιοχή εδώ της Λευκονιάς σε 5-6 λεπτά. Εμείς εδώ έχουμε προχωρήσει με αυτή τη διαδικασία. Έχουμε κάνει μελέτη που να μας δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω, πέρα από αυτά τα δρομολόγια που γίνονται στα πάρκινγκ γύρω από την πόλη μας.
1: Θα σας πω για την τηλεματική των στάσεων. Όπως συμφωνήσαμε με το Προεδρείο, μας είπαν ότι σε ένα διάστημα 2 με 3 μήνες θα μας απαντήσουν αν μπορούν να υποστηρίξουν τα ηλεκτρικά λεωφορεία με οδηγούς και οτιδήποτε άλλο. Όσο αφορά αυτό, είναι για να σας ενημερώσω τη συνεργασία μας και τις συνεννοήσεις που κάνουμε με το αστικό χτέλ. Θέλουν 2 με 3 μήνες, μας είπαν, για να μας απαντήσουν αν μπορούν να υποστηρίξουν ηλεκτρικά λεωφορεία, την κίνηση των ηλεκτρικών σε νέα γραμμή.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά τώρα...
0: Εσείς για ποιες νέες γραμμές μιλάτε? Ποιες θα θέλατε δηλαδή ιδανικά?
1: Αν το αστικό χτέλ μπορεί να υποστηρίξει μια γραμμή διασύνδεσης νέων πάρκινγκ, παραδείγματος χάρη, και μπορούσε να την υποστηρίξει και την αποδέχεται αυτή τη γραμμή, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα τέτοιο ηλεκτρικό λεωφορείο σε μια τέτοια γραμμή. Άστε.
0: Τώρα το ηλεκτρικό πηγαίνει, θυμίστε μας, σε ποια πάρκινγκ?
1: Πηγαίνει στο πάρκινγκ της Δράμνης, στο Θελούδι, στην Αλατίου και κάνει όλη αυτή την κυκλική διαδρομή.
0: Άρα είναι...
1: Αν το αστικό χτέλ δεχτεί να βάλουμε και νέα πάρκινγκ και αποδεχτεί γραμμή καινούρια, μπορούμε να δώσουμε, να πάρουμε μέσω των ΒΑΑ ηλεκτρικό λεωφορείο και να το παραχωρήσουμε στο αστικό χτέλ, γιατί έχουμε βρει τον τρόπο.
0: Για να πηγαίνει δηλαδή πού? Να πηγαίνει, για παράδειγμα, στη Φάρκαινα? Να πηγαίνει με...
1: Όχι στη Φάρκαινα αυτή τη στιγμή, καλύτερα. Μπορούμε να υπάρχουν και υπάρχουν και άλλα πάρκινγκ τα οποία θέλει να νοικιάσει και ο Δήμαρχος, και μπορούμε να διασυνδέσουμε και άλλα πάρκινγκ.
0: Λέτε και αυτά στα ταμπάκικα που στα ταμπάκικα του μεγάλου φαίνεται.
1: Και αυτό μπορεί να το δούμε και μετά τα παγιτά. Αλλά καινούργια πάρκινγκ. Αυτό θέλω να κρατήσετε. Η διασύνδεση νέο πάρκινγκ π.χ.
0: Ναι, άρα εσείς μας λέτε τώρα ότι τα πάντα εξαρτώνται από τις απαντήσεις που θα σας δώσει το αστικό κτέλ.
1: Ακριβώς.
0: Άλλη εναλλακτική δεν υπάρχει?
1: Όπως σας είπα, οι δυνατότητες του Δήμου είναι να μεταφέρει υπαλλήλους του και κατηγορίες αμαία.
0: Στη Μυτιλίνη γνωρίζετε πώς ακριβώς θα το προχωρήσουν μετά από αυτό το δημοσίευμα που λέει για την μελέτη που χρηματοδοτούν? Να έχετε επικοινωνήσει εκεί με κάποια στελέχη του Δήμου?
1: Εγώ
0: για να δείτε μήπως έχουν βρει και αυτοί μια νέα φόρμουλα. Γι' αυτό
1: εγώ νομίζω πως θα κινηθούν στο πνεύμα το πώς δώσαμε εμείς όσο αφορά για τις νέες γραμμές το ηλεκτρικό λεωφορείο. Δηλαδή εμείς είμαστε πιο μπροστά και είμαστε ακόμα στην παραχώρηση των ηλεκτρικών, και είμαστε ακόμα πιο μπροστά γιατί εμείς σαν Δημοτική Αρχή το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να οριμάσουμε 2 μελέτες που ήταν η τηλεματική των στάσεων και κάποιες άλλες διαβάσεις, θα σας πω κάποια άλλη στιγμή για αυτές. Την τηλεματική των στάσεων εμείς αυτή τη στιγμή τη μελέτη την έχουμε έτοιμη. Αλλά τι έχει γίνει? Στις πρώτες αστικές αρχές που κάναμε υπήρχε η βούληση να δοθούν η έγκριση της δαπάνης και όλο αυτό το προϋπολογισμού για την υλοποίηση της τηλεματικής των στάσεων ήταν να δοθούν, ήθελε διαχειριστική να τροποποιήσει το πρόγραμμά της και να δοθούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ως τώρα ακόμα δεν μας έχει ανάψει το πράσινο φως ότι θα γίνει μέσω το ΒΑΑ τελικά, αλλά ξέρω ότι ο Δήμαρχος πιέζει ασφιχτικά να παραμείνει το πρόγραμμα ως έχει και να γίνει τελικά η χρηματοδότηση από τα ΒΑΑ.
0: Η μελέτη που έχει γίνει πόσες στάσεις προβλέπει? Και μιλάμε μόνο για το αστικό κομμάτι και για τα φωτιά.
1: Αυτό το πρόγραμμα είναι είναι το αστικό κτέλ.
0: Άρα είναι το κομμάτι, για να το οριοθετήσουμε, από το Βροντάδο, έτσι, μέχρι τα Θημιανά, έτσι.
1: Είναι όλες οι στάσεις.
0: Θημιανά, Νεχώρη και Καμπόχωρα.
1: Είναι όπου περικλείεται ο πρώην Δημοσχείου, εάν ξέρετε. Πρώην Δημοσχείου είναι η περιοχή ΒΑΑ.
0: Α, μιλάμε άρα μόνο για το κέντρο.
1: Ναι, είναι η περιοχή ΒΑΑ. Μόνο χρηματοδοτεί η περιοχή. Τα ΒΑΑ είναι ο πρώην Δημοσχείου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν περιμένετε να δείτε αν θα χρηματοδοτηθεί μέσω των ΒΑΑ ή αν θα πάτε για χρηματοδότηση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
1: Ναι, εμείς πιέζουμε να παραμείνει στα Διαχειριστική Αρχή Βορειοαγγείου μέσω ΒΑΑ.
0: Μάλιστα. Ο στόχος σας για πόσα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι, κύριε Πατελίδα, ιδανικά?
1: Τρία ηλεκτρικά.
0: Συν το ένα που έχετε, δηλαδή να πάτε στα τέσσερα.
1: Ναι, τρία ηλεκτρικά μπορούμε να προμηθευτούμε.
0: Από εκεί και πέρα θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τις έξυπνες διαβάσεις, γιατί κάνατε μια αναφορά. Οι έξυπνες διαβάσεις, για να μας καταλάβουν και οι ακροατές, είναι όπως αυτοί που έχουμε στο αεροδρόμιο που βλέπουμε το πορτοκαλί φωτάκι και αναβοσβήνει. Εσείς τι σχεδιάζετε?
1: Ακριβώς. 17ου μας δόθηκε, υπήρχε ένα πρόγραμμα κατατεθειμένο το 2023 στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για ένα έργο το οποίο θα περιλάμβανε 23 έξυπνες διαβάσεις, θα περιλάμβανε την τοποθέτηση GPS σε 40 δημοτικά οχήματα, είτε από την Υπηρεσία Καθαριότητας και από τα οχήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας, και θα περιλάμβανε και τη διασύνδεση κάποιων σχολικών μονάδων. Mm-hmm. Τελικά αυτό το πρόγραμμα από το 2023 έχει περάσει 1000 κύματα. Κόπηκε το κομμάτι της διασύνδεσης με οπτική ίνα των σχολικών, κάποιων σχολικών μονάδων, και παρέμεινε το κομμάτι για τις έξυπνες διαβάσεις και για την τοποθέτηση των συστημάτων GPS σε οχήματα του Δήμου. Ο προϋπολογισμός, ο οποίος μας εγκρίθηκε ο τελικός 17ου του 2026, αντιστοιχεί στο ποσό 736.149 ευρώ, και αυτό το έργο θα γίνει με τη μέθοδο της προμήθειας και θα γίνει φυσικά διεθνής διαγωνισμός. Αν θέλετε, μπορώ να...
0: Και αυτό είναι από το ψηφιακής διακυβέρνησης?
1: Είναι ψηφιακής διακυβέρνησης. Mm. Αυτό το πρόγραμμα είναι 23 διαβάσεις, οι οποίες δεν έχουν σχέση με τα ΒΑΑ, μπερδεύεστε. Είναι 23 διαβάσεις, περιλαμβάνω, έχουμε πει και στον κύριο Λεγάτο που είναι 10 διαβάσεις στο λιμάνι. Είναι μια διάβαση στη διασταύρωση Κανάρι με λεωφόρο Αιγαίου, μια διάβαση στο Δημαρχείο, μια διάβαση στα ΚΕΠ που υπάρχουν τώρα, μια διάβαση στη Δημοκρατίας 10, μία διάβαση στο γυμνάσιο, πρώτο γυμνάσιο με Μητρόπολη, Φιλίππου Αργέντη 2, στην είσοδο του νοσοκομείου, Ελευθερίου Βενιζέλου 77, στη διασταύρωση οδών Αβάρχου Κουντουριώτου και Ελευθερίου Βενιζέλου, στην διασταύρωση οδών Λιβανού Μενουσίου και στη διασταύρωση οδών Λιβανού με Μιχάλων. Είναι 23 διαβάσεις και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Smart City του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
0: Ναι. Πόσο χρόνο θα απαιτήσει μέχρι που να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο σχέδιο?
1: Αυτό το πρόγραμμα είναι, όπως σας είπα, διεθνής διαγωνισμός θα γίνει μέσω της προμήθειας. Εκτιμώ ότι θα πάρει ένα διάστημα γύρω, αν δεν υπάρχουν στάσεις μεταξύ εταιριών, μέχρι να βγει ο μειοδότης 8 μήνες, και μετά θα πάρει κοντά στον ένα χρόνο να υλοποιηθεί.
0: Ποιες οι διαφορές αυτών των έξυπνων διαβάσεων για αυτούς που μας ακούν και ενδεχομένως δεν έχουν δει και δεν έχουν προσέξει τις διαβάσεις στο αεροδρόμιο?
1: Αυτές οι διαβάσεις, αν έχετε δει, είναι διαβάσεις με LED, έχουν και οριζόντια σήμανση, έχουν και κατακόρυφη σήμανση. Είναι πολύ ευκρινές και το βράδυ, έχουν μπουτόν έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον πεζό να προειδοποιεί τον οδηγό. Νομίζω ότι θα βλέπω, κυρία Ψηλή, και στο αεροδρόμιο, ειδικά τη νύχτα, έχουν μεγάλη απόδοση αυτές οι διαβάσεις. Πιστεύω ότι θα λύσουμε αρκετά προβλήματα με τις διαβάσεις με αυτές τις έξυπνες διαβάσεις.
0: Και δεν τις βλέπω να σβήνουν και εύκολα αυτές.
1: Αυτό το πρόβλημα με την μπογιά νομίζω ότι το είχαμε από ανέκαθεν, αλλά από τη στιγμή που έχουμε και LED και κατακόρυφη διάβαση, ξέρει πια οποιοςδήποτε ότι μιλάμε για διάβαση.
0: Το βλέπεις από μακριά, το βλέπεις από μακριά. Νομίζω το ότι δεν έρχεσαι προεκπλήξεως. Τώρα βέβαια εκεί που είπατε στη διασταύρωση της Λεωφόρου Αιγαίου με την Κανάρη, εγώ συγκοινωνιολόγος δεν είμαι, αλλά επειδή είμαι ανάμεσα στους χιλιάδες που οδηγούν στην πόλη της Χίου, πολλοί οδηγοί βρίσκονται ξαφνικά μπροστά σε ένα, και επειδή έχουμε και πολύ μεγάλη κίνηση και λόγω της επισκεψιμότητας των Τούρκων, βρίσκονται ξαφνικά μπροστά σε πεζούς την ώρα που πάνε να στρίψουν πάνω στη στροφή. Είναι ο κατάλληλος τόπος για να μπαίνει εκεί μια διάβαση πάνω στη στροφή?
1: Κυρία Ψηλή, σε αυτό το σημείο μπορεί να τοποθετηθεί η διάβαση. Δεν το χρειάζεται και το ξέρετε κι εσείς. Όταν οδηγείτε, όλοι το ξέρουμε ότι εκεί πρέπει να έχει προτεραιότητα ο πεζός. Είναι ένα σημείο που υπάρχει διάβαση, αλλά πολλές φορές δεν την τηρούμε και οι οδηγοί. Αλλά πρέπει να γίνει με πιο μεγάλη ευκρίνεια, πρέπει να υπάρξει και η κατακόρυφη σήμανση, έτσι ώστε όλοι πια να τη σέβονται.
0: Ναι, εγώ δεν λέω να μην υπάρχει διάβαση. Αν ακριβώς πάνω στη στροφή είναι το κατάλληλο σημείο για να έχει διάβαση, αυτό ρωτώ. Γιατί διασταυρώνονται εκεί και ρεύματα κυκλοφορίας, έρχονται και οι πεζοί και υπάρχει μεγάλη κίνηση και πεζών εκεί σε αυτό το σημείο. Εν πάση περιπτώσει, με την απορία θα μείνω. Συγκοινωνιολόγος είπαμε δεν είμαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε να δούμε και τις 23 είπατε έξυπνες διαβάσεις, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Και μέσα στο φθινόπωρο να ξεκαθαρίσει και τι θα γίνει με το αστικό κτέλ, το οποίο τώρα βέβαια έχει ένα διευρυμένο πρόγραμμα δρομολογίων. Από το χειμώνα να δούμε τι θα γίνει, αν θα έχουμε πάλι περικοπές, γιατί υπήρχαν προβλήματα με τις περικοπές που έγιναν και από το αστικό στα δρομολόγια.
1: Ναι, περιμένουμε να δούμε. Εντάξει.
0: Με το υπεραστικό δεν έχουμε κάτι. Εσείς έχετε κάτι σαν δήμος ως ενημέρωση?
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ να σας πω. Εγώ σας μιλάω για βάθμι.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Splash και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία.

0: Αγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
1: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκι 13.
3: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές. Θα καταστρέψουμε όλες τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τους, θα καταστρέψουμε όλες τις γέφυρές τους εκτός αν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από τη δική του μεριά το Ιράν απαντά με κλείσιμο των στενών του Ορμούς, προειδοποιώντας με ό,τι σημαίνει αυτό για τις τιμές των καυσίμων, ότι θα διακόψουν και άλλες οδούς εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που, όπως αναφέρουν, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Το ΠΑΣΟ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Το νησί μας θα επισκεφθεί για 2 μέρες, στις 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Ο Γιώργος Αυτιάς γεννήθηκε στη Σάμο, έχει εργαστεί σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς στη χώρα.

0: μας και έχει συνεργαστεί με αρκετές εφημερίδες και περιοδικά. Το 2000 τιμήθηκε ως δημοσιογράφος της χρονιάς από το Ίδρυμα Μπότσι και εν συνεχεία από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 5 χρόνια μετά την πρώτη βράβευσή του. Στο θέμα του καθαρισμού περιμετρικά της Βιάλ επανέρχεται ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για την έγγραφη έγκριση των ιδιοκτητών των χωραφιών προκειμένου να μπορεί να τα καθαρίσει ο Δήμος. Ο κύριος Κουτσουράδης υπογράμμισε ότι ο καθαρισμός περιμετρικά της Βιάλ γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια με εισαγγελική εντολή, προσθέτοντας ότι αν ο Δήμος χρειάζεται έγγραφες εγκρίσεις θα μπορούσε να μου τις είχε ζητήσει νωρίτερα. Παράλληλα τόνισε, δεν θα πρέπει ο Δήμος να κάνει εργασίες στα χωράφια με καταστροφή εάν προηγουμένως δεν τα καθαρίσει, απομακρύνοντας τα χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια που έχουν πεταχτεί εκεί. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τετάρτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τις περιφερειακές ενότητες Χίου και Σάμου όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Η λήψη μέτρων τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της εορτής της Αγίας Μαρκέλας, καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτής, συζητήθηκαν σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Στα αξιοσημείωτα που προέκυψαν στη σύσκεψη, από τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου, το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων, αφού το πρατήριο δεν λειτουργεί και ειδικά οι επισκέπτες πρέπει με κάποιο τρόπο να ενημερώνονται έγκαιρα, ώστε να εφοδιάζονται πριν φτάσουν στην περιοχή. Την εικόνα ενός παραμελημένου καρφά μετέφερε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής με αφορμή τη συζήτηση του θέματος για την ανάπλαση του νεχορίου. Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια στην πλέον τουριστική περιοχή της Χίου δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση με τα προβλήματα κυρίως στάθμευσης να παραμένουν άλυτα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής τόνισε ότι θα προχωρήσει συνολική ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο του Καρφά, ενώ για το θέμα χώρων στάθμευσης υπογράμμισε ότι δεν βρέθηκαν διαθέσιμα οικόπεδα, με το Δήμο Χίου να προσανατολίζεται ακόμη και στην επιβολή αντιτίμου σε όποιον χρησιμοποιεί τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να αγοράσει και όχι να ενοικιάσει οικόπεδο. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν, θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένωση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμπορυπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, την Κυριακή 19 Ιουλίου 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Ξεναγήσεις και εκδρομές στα Σαββατοκύριακα, όπως κάνει τα 2 τελευταία χρόνια, ξεκινά από τον Αύγουστο Δήμος Χίου με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει το απαραίτητο ποσό. Όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και επισκέψεις σε παραλίες, κυρίως της Βόρειας Χίου, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να καλύψει το κενό που έχει δημιουργήσει η απουσία του υπεραστικού κτέλ. Αδιάψευστος μάρτυρας των ψεύτικων υποσχέσεων που έλαβαν οι φορείς της Χίου από τις αεροπορικές εταιρείες ότι θα αυξηθούν οι πτήσεις την περίοδο που εκτελούνται τα έργα στο αεροδρόμιο ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια θέσεων επιβατών λόγω της αναγκαιότητας να έρχονται και να φεύγουν με λιγότερο βάρος στα αεροπλάνα, τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αφορούν τον αριθμό των πτήσεων αλλά και των επιβατών που διακινήθηκαν τον Ιούνιο του 2026. Από αυτά προκύπτει ότι διακινήθηκαν 5.374 λιγότεροι επιβάτες από και προς τη Χίο. Από τη Διεύθυνση Δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί στα γραφεία της, στην Οδό Κύπρου 2, θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμουτής και Ρέα Βόνταφων. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών Κινουσών σήμερα Τετάρτη στις 7 και 4 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αντωνία Ψαρή θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίες του Γιώργου Τατάκη «Καριάτης Δέλτα Χίου» σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκη στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Διακρίσεις, βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 1971, μεγάλο βραβείο της Επιτροπής και βραβείο Φιπρέσκη στο Φεστιβάλ Κανών 1970. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνηδες αύριο 5η στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον άβλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίες, δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την 5η στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την 5η στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, σε 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου, θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναβάτων Αγίων, της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερνός. Ανήμερα της εορτής, στις 7 το πρωί ο Όρθος Μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μεταθεί. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα του Αφανή Ναύτη στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος «Η Δάφνη Δαφνώνα». Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία Μπού Αγίου Γεωργίου. Για τους σιώτες του καλοκαιριού, τους συμπατριώτες μας εκτός Χιού, τη χειμερινή περίοδο και τους ομογενείς μας θα πραγματοποιηθεί από τις εκδόσεις ΑΠ η δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χιού 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ με ομιλητές τον βουλευτή Σταύρο Μιχαηλίδη και τη διευθύντρια εκπαίδευσης Ευτυχία Βλησίδου. Για όποιον επιθυμεί, στον ίδιο χώρο θα διατίθενται και οι άλλοι δύο τόμοι του βιβλίου. Η ομάδα Witty Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου, 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, ιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα αναγνώσει η Μαριέτα Σκανδάλη, ερασιτέχνης ηθοποιός. Στη Χίο αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινα Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Dest Art Gallery στο Φρούριο, ενώ στη Βενετία από 18 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου στο Παλάτζο Άπριζι. Τα εγγένεια θα γίνουν 25 Ιουλίου στη Χίο στις 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη το πρωί 9 με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού και κτηνοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Μανθέο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μία ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δήλωση συμμετοχής έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Αυτό το καλοκαίρι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών ΑΣΟ 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του ΆΣΟ 2026 είναι η Βάρδια από την 3η 28 Ιουλίου, 5.30 το απόγευμα, έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου, 5.30 το απόγευμα, 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία διάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης, στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών, σε μία διαρκή ζωντανή παράσταση ανοιχτή στην κοινότητα και τους επισκέπτες του νησιού. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάν Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα. Γράμματα πόθου, αντοχής και διαρκούς επαγρύπνησης διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το Δρόμο Πίστεως, που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές, των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 47%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 48%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριάς 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 2013, πεθαίνει σε ηλικία 99 χρόνων ο αντιστασιακός Αντώνης Γλύκας. Στο σπίτι της μάνας, το Λατόμι, η μητέρα του Αντώνη Γλύκα, εγκαταστάθηκε ο παράνομος ασύρματος του Αρχηγείου Μέσης Ανατολής από τους Ιάσουνα Καλαμπόκα και Παναγιώτη Καρασούλη.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την Κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου. Η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλ είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Θελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του Δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. πάει στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο, του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών, του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες, του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον Κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
4: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
5: Εντάξει.
4: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους. Μάλιστα. Δεν τους συγχωρώ.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: είμαστε και πάλι εδώ με το Σιώτικος Ραδιοπαλμός. Υπάρχουν ορισμένοι επισκέπτες στο νησί που είναι περισσότερο από χιώτες. Δηλαδή με την έννοια ότι έχουν δεθεί τόσο πολύ με τον τόπο που κάθε χρόνο έρχονται στο νησί μας. Μια τέτοια περίπτωση ενός ζευγαριού από την Ολλανδία τιμήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο της Χίου. Ο Χέντρικ και η Ελίζαμπεθ. Επί 30 χρόνια έχουν σταθερή παρουσία στο νησί μας, έχοντας αγαπήσει τη Χίο, την ιστορία, τη φιλοξενία των ανθρώπων, αλλά και την μαστίχα. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Φρεζούλη, ο οποίος προλογικά στην συγκεκριμένη τελετή που έγινε στο Δημαρχείο αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζευγάρι των Ολλανδών που επί 30 χρόνια επισκέπτεται το νησί μας.
1: Να τιμούμε σήμερα ένα ζευγάρι από την Ολλανδία. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι επί 30 συναπτά έτη έχουν τιμήσει με την επισκεψιμότητά τους στη Χίο. Αυτό που τους αρέσει και που έχουμε γνωριστεί όλα αυτά τα χρόνια είναι η ωραία συμπεριφορά των επαγγελματιών, των ανθρώπων που έχουν συναναστραφεί, η κουλτούρα της Χίου, η ιστορία της Χίου και θα έλεγα αυτό που μας χαρακτηρίζει η μαστίχα της Χίου, έχουν κολλήσει με λίγα λόγια. Αφού καμιά φορά αστειεύομαι και τους λέω, όχ, πάλι εδώ, πάλι εδώ. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει τέτοιες κινήσεις, να κάνει τέτοιες τιμητικές εκδηλώσεις, διότι πρέπει να στο πρόσωπό τους να τιμούμε και όλους αυτούς που επισκέπτονται το νησί μας και πρέπει ο τουρισμός να έχει μια πολυδιάστατη μορφή και να μην είμαστε συγκεντρωμένοι μόνο σε μία πλευρά του τουρισμού. Έτσι λοιπόν, εδώ ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο που ενέκρινε αυτή τη τιμητική εκδήλωση. Και θα ήθελα να ευχηθώ στην Ελίζαμπεθ και στο Χένρι να συνεχίσουν να επισκέπτονται τη Χίο και να την αγαπάνε όπως τώρα.
0: Μάλιστα, η συνάδελφος Ευαγγελία Ιωμέντα που βρισκόταν στη συγκεκριμένη τελετή ρώτησε τους δύο επισκέπτες, τακτικούς επισκέπτες του νησιού, αν έχουν διαπιστώσει κάποιες αλλαγές στην πορεία του χρόνου. Απάντησαν και οι δύο τους. Την απάντηση μετέφερε στα ελληνικά ο αντιδήμαρχος τουρισμού Γιώργος Χριστάκης, ο οποίος ήταν και εκείνος στην συγκεκριμένη τελετή. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
2: Διαφορές, κυρίως για την περιοχή του Καρφά, στη Χίο γενικότερα, το έχουν ανοίξει κάποια πιο πολλά τουριστικά μαγαζιά και για τον Καρφά, ότι αυτό που βλέπουμε και όλοι, το οποίο ελπίζουμε να αλλάξει, ότι έχει μειωθεί αυτή η πληθυσμότητα των επισκεπτών από τις χώρες σκανδιναβικές, που είναι λογικό λόγω του αεροδρομίου, και ότι κάποια εστιατόρια και μαγαζιά έχουν κυκλήσει, που και αυτό ελπίζουμε να αλλάξει. Όπως σήμερα είναι μια πολύ όμορφη δράση αυτή. Ξέρουμε ότι το νησί δεν έχει απλούς επισκέπτες, γίνονται όλοι μέρος του νησιού, οπότε αυτό σήμερα βραβεύουμε. Είναι ανθρώπους που έχουν γίνει μέρος της ιστορίας του νησιού, γιατί εμείς είπαμε έχουμε τους Ευρωπαίους, τους repeaters που λέμε, οπότε δημιουργούν δεσμούς με το νησί. Με μια αγορά όπως ξέρουμε της Ολλανδίας που αγαπάει τη Χίο, προσπαθούμε και εμείς σαν δημοτική αρχή να την ξαναφέρουμε στο προσκήνιο. Ελπίζουμε και αυτό σε αυτό να βοηθήσει το αεροδρόμιο. Οπότε, κυρίακο, εννοείται ότι θα κάνουμε και άλλες τέτοιες έτσι βραβεύσεις. Thank you very much again for being here and for being part of the
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Περιμένουμε να γίνει το αεροδρόμιο για να ξαναδούμε τους Ευρωπαίους τουρίστες στην Χίο, είπε και ο Γιώργος Χριστάκης. Και μάλιστα το πρωί στην παρέμβασή του στο ραδιόφωνο, στο Γιάννη Τσούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου, ακούσαμε τον δήμαρχο του Γιάννη Μαλαφή να λέει ότι όταν τελειώσει το αεροδρόμιο, όλη η Χίος θα χτιστεί. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε τώρα χώρους στάθμευσης, έτσι, που ο δήμαρχος. Παρατηρείται έντονη οικοδομική δραστηριότητα, η οποία θα γίνει εντονότερη το επόμενο διάστημα. πάντως, επειδή ανήκω σε μια άλλη φιλοσοφία, θα έλεγα ότι εκείνο που θα έπρεπε να μας απασχολεί εμάς ως Χίος δεν είναι πόσους πολλούς τουρίστες θα φέρουμε στην Χίο, αλλά στο πώς ο τουρισμός στο νησί θα αναπτυχθεί σωστά, αποφεύγοντας κακά παραδείγματα άλλων τουριστικών περιοχών στην Ελλάδα. Έχουμε το πλεονέκτημα ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε αναπτυχθεί έτσι όπως αναπτύχθηκε, για παράδειγμα, η Μύκονος, η Ρόδος και άλλες τουριστικές περιοχές. Οπότε μπορούμε να δούμε τα στρεβλά αυτής της ανάπτυξης και να τα αποφασίσουμε. Και εμείς να αποφασίσουμε τι τουρισμό θέλουμε. Εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Προφανώς, μάλλον είμαι η εξαίρεση του κανόνα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στην τελική ευθεία των χιωτικών ραδιοπαλμών, να σας πούμε ότι από πλευράς του Δήμου Χιού ανακοινώθηκε για έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν από την 1η Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Θα λειτουργήσουν στο ΚΔΑΠ των Καρδαμήλων, στο ΚΔΑΠ στο Χαλκιός, στο ΚΔΑΠ της πόλης της Χίου, με ένα κόστος συμμετοχής 90 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, που είναι 40 ημέρες, με 30% έκπτωση για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, οικονομικά δύναμες οικογένειες, αλλά και αδέρφια που συμμετέχουν μαζί. Δωρεάν θα είναι η συμμετοχή για οικογένειες με ένα τουλάχιστον από τους γονείς άτομο με αναπηρία, με ποσοστό 67% και άνω, ή σε οικογένειες που έχουν αδερφάκι άτομο με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. Όσοι ενδιαφέρεστε να γράψετε τα παιδιά σας στα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου, θα πρέπει από αύριο 16 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου να υποβάλλετε την αίτηση είτε στο ΚΔΑΠ της πόλης, στην Οδό Ριζαρίου και Πασπάτη, είτε στο ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, ειδικά για την συγκεκριμένη δομή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές πλέον. Ανακοινώθηκαν οι ανεξαρτητοποιήσεις Μπεϊκόπουλου, Μαμουλάκη και Κοντοτόλη. Κάθε μέρα έχουμε και ανεξαρτητοποιήσεις ή παραιτήσεις. Θα τα ακούσετε και αναλυτικότερα στη συνέχεια όταν συνδεθούμε με τον Sky. Να σας πούμε ότι όσον αφορά τον χάρτη επικοινωνιότητας πυρκαγιάς εκδόθηκε και εκείνος που αφορά την αυριανή ημέρα. Παραμένουμε σε συναγερμό εδώ στην Χίο. Στην κατηγορία την πολύ υψηλή, στην κατηγορία 4, είναι και αύριο, θα είναι και αύριο η Χίος, αλλά και ο νομός Σάμου. Όπως και η περιφέρεια Κρήτης. Μαζί με τη Σάμου βάλετε και την Ικαρία, έτσι είπα, ο νομός Σάμου, όχι το νησί, και η Ικαρία επομένως. Η Γενική Γραμματεία για μία ακόμη φορά συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σφενθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψεσιδαριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύονται οι κάψεις στους αγρούς. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Λέμε να κλείσουμε με γιαγκίνιδες, γιατί την Πέμπτη στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στο Καστρομίνα, στις 9 το βράδυ θα έχουμε και την συναυλία που διοργανώνεται από τον Δήμο Χίο. Έτσι λοιπόν, σας αποχαιρετούμε με το συγκεκριμένο συγκρότημα. Γεια σας!

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.

0: ζώνες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια. Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Mastropantelis.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Mastropantelis.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου. Είναι μια ημέρα με βαρύ ιστορικό φορτίο. Ιουλιανά Παύλα Κύπρος. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και αρχίζουμε πρώτα με τις ειδήσεις σε τίτλους. Σε νέο γύρο ανάφλεξης, η Μέση Ανατολή μπρος πίσω από Τραμπ για τα στενά και το χαράτσι που ήθελε να επιβάλλει. Χτυπήματα και από τις δύο πλευρές. Τι λένε παράγοντες της αγοράς για βενζίνη και πετρέλαιο?
1: Το πετρέλαιο κίνησης δυστυχώς στις τελευταίες 10 μέρες έχει μια υπέρογγη αύξηση. Πραγματικά έκανε ένα ράλι. Αυξήθηκε κατά 16 με 17 λεπτά το λίτρο.
2: Θέλει παρεμβάσει ταυτόχρονα στην αγορά, θέλει και τις συμφωνίες κυρίων, θέλει να ξαναδείς και τους φόρους. Πρέπει να τα κάνεις όλα συντονισμένα και από λίγο. Η μαγική συνταγή ότι θα έρθει ο πολιτικός με ένα μέτρο και θα το λύσει δεν υπάρχει, δεν υπήρχε ποτέ.
3: Φοβάμαι ότι ζούμε αυτό το ντεζαβού που ακούσαμε να λέγεται πριν λίγο, το οποίο όμως, ξέρετε, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα αξιοπιστίας εκ μέρους του πρόεδρου Τραμπ, που, να είμαι ειλικρινής, δυσκολευόμαστε πια να τον παρακολουθήσουμε.
0: Μπορεί να έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουλίου, μπορεί ο Πρωθυπουργός να ξεκαθαρίζει για ακόμη μια φορά από την Εύβοια τώρα πως εκλογές θα γίνουν το 27. Ωστόσο, κόντρες, στρατηγικές και άλλες κινήσεις θυμίζουν πολύ έντονα την τελευταία στροφή για τις εκλογές.
4: Δεν φοβάστε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη καθόλου?
5: Ο κόσμος πρέπει να φοβάται το. Ο κόσμος, ο πληθυσμός, οι Έλληνες πρέπει να φοβούνται τον κύριο Τσίπρα, που μετά από όλο αυτό τι ήρθε και μας είπε? Ότι κακώς δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα.
6: Το ποιοι περιέκοψαν τις συντάξεις είναι συγκεκριμένο. Το ποιοι ψηφίσαν το PSI είναι συγκεκριμένο.
7: Ναι, αυτά τα έχει γράψει
6: έτσι,
7: ιστορία.
6: Αυτά τα έχει γράψει ιστορία. Λοιπόν, γιατί προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία χρόνια τώρα να δημιουργήσει ένα καινούργιο αφήγημα περί μνημονίων.
0: Είναι η Δήμητρα Σταματίου που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως όλοι περιμένουμε αυτή την ώρα το Δημήτρη. Γεια σου, το Δημήτρη Κόλιο Μιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Να αρχίσω από τα δύο έκτακτα γεγονότα. Πρώτον, έχουμε ένα κινητοποιημένο όχημα, τουλάχιστον ένα, από ό,τι λένε οι μαρτυρίες, στην Κατεχάκη. Την πολύπαθη σήμερα Κατεχάκη, γιατί είχε πολλά προβλήματα.
0: Σε άκουγα και το πρωί για αυτοκίνητα με βλάβη στην Κατεχάκη.
8: Ναι. Στο αντίθετο ρεύμα αυτή η φορά, κοντά στον Καρέα, με αποτέλεσμα κατά μήκος του Βύρωνα και του Καρέα να είναι ακινητοποιημένοι όλοι και όλες πηγαίνοντας προς την Ηλιούπολη. Επαναλαμβάνω, Βύρωνας και Καρέας κατά μήκος των δύο αυτών περιοχών ακινητοποιημένοι προς την Ηλιούπολη. Το δεύτερο έχει να κάνει με μια συγκέντρωση, μεγάλη συγκέντρωση, που έγινε στο Υπουργείο Μεταφορών. Ακόμα είναι εκεί ο κόσμος από ό,τι μαθαίνω. Ένας μεγάλος αριθμός γορτίνιων ανέβηκαν στο Υπουργείο Μεταφορών γιατί πριν 8 μήνες έγιναν κατολισθήσεις, καταστράφηκε ο δρόμος στα Λαγκάδια Γορτινίας και θέλουν οι άνθρωποι να ξαναστιάχνουν με λίγα λόγια, γιατί περνάνε μέσα από τα χωράφια, κάνουν διπλή ώρα κτλ. Πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό φυσικά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε έναν πολύ δύσκολο δρόμο και δεν είναι άλλος από τη Βασιλής της Αμαλίας. Η Βασιλής της Αμαλίας προς τη Βουλή είναι ακινητοποιημένη. Οπότε, καλύτερα όσοι εξυπηρετήσετε, οι περισσότεροι πιστεύω, ανεβείτε Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και θα μας θυμηθείτε. Ο δεύτερος τη τάξη δύσκολος δρόμος στο κέντρο είναι η Βασιλής Σοφίας στο Πολεμικό Μουσείο, πηγαίνοντας προς τη Βουλή. Η άνοδος της Κηφισού και σήμερα από νωρίς αρχίζει και πιάνει κίνηση από την Πέτρου Ράλη προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα, σημαντική κίνηση, ενώ ο Σκαραμαγκάς παρουσιάζει σχεδόν πρωινή εικόνα. Και η Λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο δηλαδή, Σκαραμαγκά, και ισχυστούμε πάνω από ένα χιλιόμετρο να μονήσουμε.
0: Και δυσκολία. Μην με αφήσεις, γιατί μίλησες για το αίτημα

0: συμπολιτών μας να αποκατασταθεί μια κατάσταση, να διορθωθεί ο δρόμος. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Έχει πάει χθες στην παλιά παραλιακή, εκεί που έχει κλείσει,
1: μάλιστα,
0: για τη διευθέτηση της κήτης του Ηλισσού, τα έργα που γίνονται, και λέει:
2: ένα έργο 12 μηνών φτάνει τώρα στα 3 χρόνια. Επιτέλους θα αναλάβει κάποιες ευθύνες. Τυπικά η τρίτη παράταση τελειώνει σε 13 μέρες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το έργο να αποδοθεί σε επόμενες 13 μέρες. Κανείς δεν ξέρει πότε θα αποδοθεί. Εδώ βλέπουμε πώς έχει κοπεί ο δρόμος και η πρόσβαση των πολιτών στα νοσοκομεία έχει γίνει λαβύρινθος. Υποφέρουν οι καταναλωτές, υποφέρουν και οι επιχειρήσεις. Και αυτό που έχει σημασία είναι: τρεις δήμοι έχουν κοπεί σε 6 κομμάτια. Η ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων είναι ατέλειωτη.
0: Ατέλειωτη και ασύλληπτη. Σε διαβεβαιώ, Δημήτρη, για ένα έργο που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Σβήνουμε κεράκια αυτές τις μέρες, γιατί συμπληρώνεται ένας χρόνος που είναι κλειστή η παλιά παραλιακή. Και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, από τις πληροφορίες που έχει, λέει ότι θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι να δοθεί.
3: Και εγώ να σε ενημερώσω πως καθημερινά ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας από το Μοσχάτο, την Καλλιθέα, αλλά και άλλους που περνούν για τα νοσοκομεία,
0: ναι,
3: όπως
0: ναι,
3: είπατε,
0: ναι,
3: γιάγια, παίρνουν τηλέφωνο και λένε: ήμαρτον, πότε πια θα τελειώσει αυτό το έργο.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
3: Εγώ.
0: Θα δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει σε Μέση Ανατολή, πώς επηρεάζεται η τιμή των καυσίμων. Θα τα συζητήσουμε αυτά και με τον Νίκο Φιλιππίδη, πόσο μάλλον που πολύ θα ταξιδέψετε για τις διακοπές σας. Έχουμε την απολογία ενός ακόμη κατηγορουμένου για τρομοκρατία. Ακούσατε πώς έχει ανάψει για τα καλά και η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά σήμερα θα αρχίσουμε με μια μεγάλη απώλεια. Μια απώλεια για τον κινηματογράφο, το θέατρο. Μια γυναίκα που είχε περάσει και από την πολιτική. Μια μεγάλη Ελληνίδα της τέχνης που κάποιες φορές της άρεσε να το παίζει και Ιταλίδα.
4: Η γυναίκα μου.
5: Ήλιο.
4: Ναι, αυτή που βλέπετε, συγκινημένη από την αγάπη σας και από τη θέρμη της υποδοχής σας.
5: Έλα, Φελίτσα.
4: Και από τη γούνα, βεβαίως. Μου ανήγγειλε ότι δεν μπορεί να κάθεται έτσι άνεργη και αποφάσισε να εργαστεί.
5: Δόξα σ' ο Θεός, να κάνουμε επιτέλους και το παρκέ. Σύζυς, Ήλιο, βόλιο λαβοράρε.
4: Όχι όμως για παρκέ.
5: Ήλιο, μπάλοκον στριπτής.
4: Δεν κατάλαβα. Αδερφέ, θα χορεύει και θα κάνει στριπτής.
5: Στριπτής δηλαδή που γδίνονται.
4: Που ντύνονται. Βέβαια, άμα κάνουμε μια δουλειά, την κάνουμε σωστά.
6: Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός.
7: Το νου σας με μάλια.
8: Καλά, πατέρα, τα είπατε.
7: Όχι, όχι, σας το λέω για να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας.
5: Να δούμε, θα σας αρέσει.
7: Τι είναι πάλι αυτό?
5: Τα ραμοζαλάτα.
7: Ρεμάλια, ρεμάλια.
5: Μα γιατί τα καημένα τα λέτε όλο ρεμάλια?
7: Ξέρουν αυτοί, ξέρουν αυτοί.
5: Βρε Αποστόλη, βρε Αποστόλη, μωρέ Τζάνε, σε λέγω. Δεν κάνω πρόβα με δουλειά, σε λέγω. Μα ο κύριος δεν είναι πασαής, είναι εξαιρεταίος κύριος.
9: Και λάτρης της λαγγεμένης Ανατολής.
5: Άιντε, βρε Βερμπάντη, με έκοψες.
7: Αλήθεια, πώς ήταν και το ποιηματάκι σας, για πες το μου.
5: Α, το θύμα. Ναι. Δύο τριγωνάκια ήταν πολύ αγαπημένα. Και πέρασε ένας κυνηγός και σκότωσε το ένα.
7: Παναγία μου.
0: Και ποιος δεν έχει γελάσει, δεν έχει συγκινηθεί από τις ταινίες τις οποίες πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού. Η Μαρία Τουρουδή είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
10: Καλό μεσημέρι. Πολύ στεναχωριέμαι μου που δεν την έχω γνωρίσει από κοντά. Δεν την είχα καταφέρει.
0: Και στις εκπομπές σου νομίζω θα είχε μια θέση.
10: Αν και
0: το προαναγγέλλω, σε χρόνο που θα προγραμματιστεί, θα έχουν την ευκαιρία οι ακροατές του Sky να ακούσουν την συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο καιρό.
10: Του 27 Απριλίου.
0: Δεν ξέρω αν 25. Είχε δώσει κάποια άλλη συνέντευξη μετά την Κωνσταντίνα Βαρσάμι,
10: ναι,
0: εδώ στον Sky. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία, θα το ενημερώσουμε σχετικά.
10: Και θα μπουν και κομμάτια και στο δελτίο ειδήσεων.
0: Από την επόμενη, μια Κυριακή από τη ζωή.
10: Μια Κυριακή από τη ζωή σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Ναι.
10: Που έλεγε, Σπύρο, εκεί το πολύ σημαντικό, ότι έλυσε πολλά από τα προβλήματά της, γιατί πολύ νωρίς τα αντιλήφθηκε και πήγε στον ψυχίατρο. Μιλούσε για την ψυχική υγεία η Μάρο Κοντού, και θέλω να σου πω ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση και η Φωτεινή Πουπηλή που μίλησα πριν λίγο μαζί της, γιατί δούλεψε.
0: Δούλεψαν
10: μαζί στο Δήμο Αθηναίων επί Δημήτρη Αβραμόπουλο.
0: Είχε έντονη κοινωνική και πολιτική δράση.
10: Μου έλεγε λοιπόν η Φωτεινή Πουπηλή πριν λίγο ότι πολύ σοβαρή παρουσία και ένα παράδειγμα υγιούς ψυχικά και σωματικά ανθρώπου μέχρι τα 90. Τέτοιο παράδειγμα ήταν η Μάρο Κοντού, που έκανε γυμναστική μέχρι τα 90 της. Πλήρης ημερών. Έφυγε, είχε προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό.
0: Τον τελευταίο καιρό,
10: όμως, αλλά όπως μου είπε και ο Γρηγόρης Βαλτινός, που και αυτός πριν λίγο μου μίλησε, ευτυχώς πολύ λίγο ταλαιπωρήθηκε. Για λίγο στατικό και τις τελευταίες μέρες στον Άγιο Σάβα. Δεν φεύγουν νομίζω αυτοί οι άνθρωποι ποτέ. Σπύρο, όπως καταλαβαίνεις. Το αποτύπωμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και στις ταινίες. Και ξέρεις με τι θα κλείσω? Με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Βογιατζή, που επίσης τον πήρα πριν λίγο τηλέφωνο, έχει κλείσει τα 100. Και μου είπε την εξής ατάκα. Η Μάρο τη λέγανε Κοντού, αλλά ήταν πολύ ψηλή σαν άνθρωπος.
0: Φοβερός ο Γιάννης Βογιατζής για αυτή την ηθοποιό που... Δεν, νομίζω η λέξη ηθοποιός περιορίζει την προσωπικότητά της. Είχε, όπως είπαμε, αναπτύξει μια πολυσχηδής προσωπικότητα. Είχε αναπτύξει δράση μέσα από το Δήμο Αθηναίων. Στην πολιτική, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
10: Υπήρξε και διευθύντρια του 1984.
0: Το 1984, ναι. Συμφωνείς, φαντάζομαι, μαζί μου.
10: Σε τι?
0: Μπορεί να έχεις άλλη άποψη, αλλά.
10: Πολύ, εγώ πάντα συμφωνώ μαζί σου.
0: Πολύ οι ρόλοι που την καθιέρωσαν. Ναι. Πάρα πολύ. Αλλά.
10: Ναι, ένα είναι.
1: Για το Θεό, Αντωνάκη μου, σαν αστείο το έκανα. Στορκίζομαι στο στεφάνι μου.
8: Ακούσε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω στα σαρδέλα.
1: Για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
8: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
1: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
0: Και όποτε τη βλέπεις αυτή την ταινία.
10: Ναι.
0: Ναι, τι να πω, δεν. Εμείς μεγαλώσαμε.
10: Ναι, με την Μαρία Δουρουδί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Δουρουδί ήταν. Για αυτόν τον ρόλο, τώρα που ακούσατε, είχε πει η Μάρο Κοντού στην εκπομπή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, την οποία μνημόνευσε πριν από λίγο η Μαρία Δουρουδί, την εκπομπή Μια Κυριακή από τη Ζωή Σου, είχε πει στις 27 Απριλίου.
11: Με το ένστικτο δούλευα πιο πολύ και με χαρά και με πολύ επαγγελματισμό. Τις αγαπώ τις ταινίες μου. Ποτέ δεν ήμουνα η κυρία Κοκοβίκου στην ιδιωτική μου ζωή. Ήμουνα χρόνια μπροστά. Αλλά ήξερα πολλές Κοκοβίκου και έτσι μπόρεσα να υποκριθώ αυτό το χαρακτήρα.
12: Με ευκολία το κάνατε. Δεν ήταν κόντρα ρόλος για σας?
11: Ήτανε κόντρα ρόλος, αλλά ήταν εύκολο.
0: Έχει κάνει μια πολύ συγκινητική ανάρτηση ο Γιώργος Κωνσταντίνου για την Μάρο Κοντού, για το θάνατο της Μάρος Κοντού. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος στα κοινωνικά δίκτυα λέει «Αντίο Ελενίτσα μου», λέει ο Γιώργος Κωνσταντίνου, «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει, μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα», προφανώς συνάδελφοι των τηλεφωνών. «Καταλαβαίνω απόλυτα», λέει ο κύριος Κωνσταντίνου, «τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε και εμένα». Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο. Και ένα ακόμα απόσπασμα, νομίζω, από την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη Ζωή Σου» με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. «Πώς έγινα ηθοποιός», λέει η Μάρο Κοντού.
11: Μόλις πήρα την άδειά μου, άρχισαν οι προτάσεις και οι προτάσεις ήταν πολύ δελεαστικές και οικονομικά, αλλά ήμουνα και τυχερή.
12: Στην τύχη το αποδίδεται και όχι σε αυτό που ήσασταν?
11: Δεν ξέρω. Μήπως είναι συνδυασμός. Γιατί παίρνοντας την άδεια πήγα μια μεγάλη περιοδία με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο, ο οποίος με είδε τη μέρα των εξετάσεων. Ήτανε γεμάτο το ρεξ που δίναμε εξετάσεις κάποιες κοπέλες από το χορό και μου έκανε την πρόταση.
0: Επαναλαμβάνω, θα ενημερωθείτε εγκαίρως για την εκπομπή που θα την ακούσετε και πάλι από το Sky 100,3, αυτή τη συνέντευξη, τη μοναδική συνέντευξη της Μάρος Κοντού, αποσπάσματα από τη συνέντευξη μόλις ακούσαμε τώρα στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αλλάζουμε θέμα, Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Νίκο.
13: Γεια σου, Σπύρο.
0: Ακούω δηλώσεις παραγόντων της αγοράς, προσπαθώ να δω και διεθνείς τιμές μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, στις δύο πλευρές στη Μέση Ανατολή να ανακοινώνουν χτυπήματα η μία εναντίον της άλλης. Όταν λέω προσπαθώ να καταλάβω την κατάσταση που διαμορφώνεται από δηλώσεις παραγόντων της αγοράς, όπως για παράδειγμα κυρία Τζιάγκα, είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, ήταν στην ΕΡΤ.
14: Η τιμή της αμόλυβδης με το καινούριο τιμολόγιο πήγε 1,85,9. Αν δηλαδή εξακολουθήσουν οι αυξήσεις, μπορεί να δείτε αύριο το 1,85,9, 1,88,9, 1,90. Ανάλογα τι τιμολόγιο θα έχω.
0: Ανάλογα. Δηλαδή ξημερώνει και λες τώρα τι θα δώσω ταμπλό.
13: Ναι. Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι. Κοίτα, οι διεθνείς τιμές έχουν σταματήσει στα $85. Και αυτό έχουν σταματήσει αφού είχαν φτάσει τα 87-88 χτες, όταν ο πρόεδρος Τραμπ πήρε πίσω το 20% χρέωση στις διελεύσεις από το στενά του Ορμούς, και κάπως έτσι υπήρξε μια σταθεροποίηση. Τα χτυπήματα ωστόσο συνεχίστηκαν. Οι ποσότητες που δεν βγαίνουν από την περιοχή συνεχίζουν να μην βγαίνουν. Επίσης το πρόβλημα με τα ρωσικά δηληστήρια παραμένει. Και η μοναδική σανίδα που για την ώρα υπάρχει είναι αυτή η έκπτωση που κάνουν τα ελληνικά δηληστήρια σταδιακά από χτες, και σήμερα πλέον εξαπλώνονται και στις δύο μεγάλες εταιρείες, δηλαδή και στα 4 δηληστήρια της χώρας, Hellenic Energy και Motorola, των 10 λεπτών με ΦΠΑ για την αμόλυβδη και των 5 λεπτών με ΦΠΑ που είναι για το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό δίνει μια ανάσα, αλλά σε μια κατάσταση όπου καθημερινά οι τιμές των δηληστηρίων χωρίς αυτή την έκπτωση βγαίνουν υψηλότερες από την προηγούμενη μέρα. Και αυτό θα συνεχιστεί και για την Πέμπτη και για την Παρασκευή. Άρα
0: οι εκδρομές όσοι είναι να φύγουν τώρα, να μην ελπίζουν ότι, δηλαδή μην περιμένουν τελευταία στιγμή να βάλουν βενζίνη πιστεύοντας ότι μέχρι το τέλος εβδομάδας θα δουν άλλες τιμές.
13: Όχι, δεν αλλάζει.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο σημάδι.
13: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο σημάδι. Αυτό που υπάρχει είναι μια επιβράδυνση της αύξησης. Σημαντική μεν, γιατί θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Λέει σε μέσα επίπεδα χώρας να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη, και το 1,90 δεν τα έχουμε ξεπεράσει. Είμαστε στο 1,97 μέση τιμή χώρας. Το 1,85 που είπε η κυρία Ζάγκα είναι για την Αττική, που είναι χαμηλότερες τιμές, αλλά με τα νησιά ανεβαίνει ο μέσος όρος στα 4.400 πρατήρια που καθημερινά ενημερώνουν για τις τιμές. Και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,86, που εκεί έχουμε αναλογικά και σε ποσοστό αύξησης μεγαλύτερη επιβάρυνση από ό,τι στην αμόλυβδη, για το λόγο που έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες του προβλήματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα ρωσικά δηληστήρια.
0: Ναι. Και όπως έλεγες χθες, Νίκο, μην περιμένουν οι ακροατές μας ότι θα δουν αυτές τις τιμές αν πάνε να γεμίσουν σε κάνα κύκλαδο νησί.
13: Όχι, επειδή τις τσεκάρω από το πρωί και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, οι τιμές είναι από τις αμόλυβδη από 2,05 και φτάνουν μέχρι 2,22-2,23 αναλόγως στη χώρα. Ναι, υπάρχουν και τέτοιου είδους τιμές.
0: Μάλιστα.
13: Σε νησιά, στα συνήθεια ύποπτα νησιά, τα οποία συνήθως εμφανίζονται τέτοιου είδους ακραίες διακυμάνσεις, στην Πάτμο, στο βενζινάδικο της Σύνης, σε κάποιες περιοχές, σε κάποια κυκλαδονίσια, τα οποία δεν έχουν και τακτικά δρομολόγια και επιβαρύνονται και με μεγαλύτερο μεταφορικό κόστος.
0: Ναι. Να σε πάω σε κάτι που μπορεί να είναι και πανεφερές, με την έννοια ότι από το πώς πάνε τα έσοδα μπορεί να έχουμε και νέα. Μάλλον υπάρχει στον ορίζοντα, στα ραντάρ της κυβέρνησης, κάποιο περαιτέρω μέτρο εκτός από αυτό της μείωσης της συμφωνίας που έκανε με τα δηληστήρια για να μειωθούν κατά 5 και 10 λεπτά.
13: Αυτή τη στιγμή, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, δηλαδή αν δεν υπάρξει κάποια ζωηρή αλλαγή, και ζωηρή αλλαγή σημαίνει να φύγουμε πάλι οι τιμές πάνω από τα $100 το βαρέλι, δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι τη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα.
13: Η ΔΕΘ είναι βέβαιο ότι οι ανακοινώσεις που θα υπάρξουν θα απευθύνονται κατά κύριο λόγο την μείωση των ελάφρυνση των επιπτώσεων από το νέο κύμα, από το διαρκές κύμα ακρίβειας που υπάρχει και πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά, με στοχευμένες εισοδηματικές παρεμβάσεις, ώστε να τονωθεί, γυρίζουμε πάλι σε ΔΕΘ του 2024 και πριν. Το 25 ήταν λίγο διαφορετική, γιατί τι έγινε, αποφασίστηκε να αλλάξει και να τονωθεί περισσότερο η οικογένεια και η μισθωτή. Αυτό αλλάζει πάλι στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Υπάρχουν τα νέα πακέτο μέτρων, θα απευθύνεται κατά κύριο λόγο τη μείωση των επιπτώσεων από τις επιβαρύσεις ενεργειακές και άλλες, οι οποίες παρατηρούνται και πλήττουν το εισόδημα.
0: Βέβαια, στο πολιτικό ρεπορτάζ ακούω ότι στον χάρτη των μέτρων η κυβέρνηση έχει βάλει, μάλλον θέλει να βάλει και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο σκέψη.
13: Κανονικότατα εννοείται ότι θα είναι μέσα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και μάλιστα ενδεχομένως και με πολλούς τρόπους. Να θυμίσουμε ότι έχει εξασφαλίσει κονδύλια για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία με μόχλευση ξεκινούν, μιλάμε δάνεια με μηδέν επιτόκιο σχεδόν, τα οποία είναι 2 δις, τα οποία με μόκλες φτάνουν τα 8 δις. Έχει ήδη επεξεργάζονται σενάρια ελάφρυνσης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Υπάρχει στο τραπέζι σταθερά η μείωση στοχευμένα για τις μικρές επιχειρήσεις της προκαταβολής φόρου, που είναι μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας για πολλές επιχειρήσεις. Και βέβαια θα προχωρήσει και ο τελευταίο στάδιο της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο η αλήθεια είναι ότι το έχει προαναγγείλει και θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το η πολιτική μείωση των εισφορών που ξεκίνησε το 2019 με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ που θα ισχύσουν από 1η-1η του 2027 και θα αφορούν και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Τα στοιχεία επιτρέπουν την ανάπτυξη μιας τέτοιας οικονομικής πολιτικής. Το λέω γιατί διάβασα πως έχει διαμορφωθεί ένα πρωτογενές πλεώνασμα στα 4,48 δις για το πρώτο εξάμηνο. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι πολύ, είναι λίγο, περισσεύει για να δώσει για να κάνει παροχές. Δεν γνωρίζω.
13: Πάντα κοιτάμε τι δεν έχει πληρωθεί και πρέπει να πληρωθεί και τι δεν έχει εισπραχθεί και πρέπει να εισπραχθεί. Θα έλεγα ότι η εικόνα του προϋπολογισμού παραμένει εξαιρετική. Επίσης, όλο αυτό το πλεώνασμα έχει σημασία και το έχουμε καταλάβει όλοι, μόνο όταν θεωρείται ότι είναι επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή, ότι μπορεί να φέρει τα ίδια έσοδα το ίδιο μείγμα πολιτικής και του χρόνου. Έτσι έχει προκύψει ένας δημοσιονομικός χώρος που είναι η βάση συζήτηση για τη ΔΕΘ, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από την Ευρώπη και φτάνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον δαπανών, επιπλέον μέτρων επέκτασης που θα ισχύσουν από την 1η-1η του 2027. Η βάση αυτή θεωρείται δεδομένο ότι θα αυξηθεί παρά το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο που προαναγγέλει η Ευρώπη και συζητήθηκε στο τελευταίο Eurogroup. Η συζήτηση που υπάρχει είναι ότι ενδεχομένως θα μιλάμε για ένα πακέτο που θα ξεπεράσει το 1,5 και ενδεχομένως θα προσεγγίσει και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον παροχών, δηλαδή μειώσεις στοχευμένες φόρων, κυρίως όμως σε τονωτικές ενέσεις εισοδήματος, αυξήσεις δηλαδή επί της ουσίας σε συνταξιούχους, σε χαμηλά συνταξιούχους, σε επιδόματα, σε μια σειρά από κατηγορίες πολιτών, θα έλεγα, που δεν θα χρειαστεί να ψάξουμε πάρα πολύ. Είναι η συνήθις ύποπτη των μέτρων πριν από το 2024. Η περσινή χρονιά ήταν εξαίρεση που μπήκαν τόσο έντονα οι μισθωτοί στο παιχνίδι των ελαφρύνσεων.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Γεια σου, Σπύρο.
0: Καλή συνέχεια να έχεις. Ο Νίκος Φιλιππίδης, πιο αναλυτικά, τεκμηριωμένα και με τον πιο απλό τρόπο, δεν θα μπορούσατε να έχετε τα οικονομικά σας, με τον τρόπο που το κάνει δηλαδή ο Νίκος Φιλιππίδης. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, γιατί είχαμε το πρωί μια τραγωδία στην άσφαλτο. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος ο οποίος έβγαζε το μεροκάματό του με το μηχανάκι του, ένας διανομέας. Είχα μια σύγκρουση με αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Η Βιβί Γκίκα μάλιστα πήγε στο σημείο εκεί που έγινε το δυστύχημα. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς πρόκειται για τραγωδία. Ένα παιδί μόλις 20 ετών διανομέας έχασε τη ζωή του λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, τις πρώτες πρωινές ώρες δηλαδή. Να σας πω όλα πώς έγιναν. Όχημα κινούνταν επί της Μεσογείου στο ρεύμα ανόδου προς την Αγία Παρασκευή. Ο διανομέας βρισκόταν στο ρεύμα καθόδου. Επιχείρησε εκεί στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Ιερών Πολυτεχνείου, να στρίψει αριστερά. Συγκρούστηκαν κάτω από διευκρίνηση της συνθήκες το όχημα με το μηχανάκι. Ο άτυχος νεαρός έχασε τη ζωή του. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ να σου πω ότι ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη για ανθρωποκτονία και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ταχύτητα, Σπύρο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, θα πάρουν και βιντεοληπτικό υλικό, καθώς εκεί γύρω στον δρόμο υπάρχουν πολλά μαγαζιά, για έτσι ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το θανατηφόρο τροχαίο.
0: Δυστυχώς, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν με το ρεπορτάζ της για αυτό το δυστύχημα. Να προσθέσω μόνο δύο στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες στην Καθημερινή από την Δέσποινα Κόντι. Η Δέσποινα Κόντι έχει το ρεπορτάζ, το δημοσίευσε στην Καθημερινή. Σύμφωνα με στοιχεία από διεθνείς μελέτες, οι διανομής έχουν από 2-4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμπλοκής σε τροχιό ατύχημα σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους, ενώ όσοι ένιωθαν, προσέξτε το, όσοι ένιωθαν υψηλή πίεση χρόνου είχαν έως και 70% περισσότερες πιθανότητες ατυχήματος. Όσοι νιώθουν την πίεση χρόνου, και αντιλαμβάνεστε πως είναι ένα επάγγελμα που είναι στον ύψιστο βαθμό η πίεση του χρόνου. Ο κίνδυνος, λέει, είναι ακόμη πιο αυξημένος όταν είναι κουρασμένοι αυτοί οι άνθρωποι και όταν οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξωες. Διαφημίσεις θα έχουμε τώρα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με Μανώλη Κωστίδη. Σήμερα στην Τουρκία υπάρχουν ομιλίες, υπάρχουν εκδηλώσεις, γιατί έχουν περάσει 10 χρόνια από την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν, και ο Ερντογάν έχει μιλήσει στην Καθημερινή, έχει κάνει δηλώσεις στην Καθημερινή. Σε λίγο.
16: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
17: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
16: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
17: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
18: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
21: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
22: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
23: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
24: Τι έχουμε?
23: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
24: κόκκιπε, κομπάνιο,
23: Team Colleague,
25: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
23: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Time out για Θράκων.
27: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
26: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
27: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
26: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
28: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της Τοάς Αρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της Τοάς Αρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
29: Ιδέα.
1: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Επιστρέψαμε, είμαστε στο 2016, βράδυ 15ης προς 16η Ιουλίου. Μια ομάδα στρατιωτικών επιχειρεί να ανατρέψει την κυβέρνηση του Ερντογάν. Στρατιωτικές μονάδες κλείνουν τις γέφυρες του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη και καταλαμβάνουν στρατηγικά σημεία. Ο Ερντογάν βγαίνει σε τηλεοπτικό δίκτυο μέσω βιντεοκλήσης, καλεί τους πολίτες να βγουν στους δρόμους, να συγκεντρωθούν σε πλατείες και αεροδρόμια. Κύριε Πρόεδρε, του λέει η δημοσιογράφου σας ακούμε. Είναι το γνωστό στιγμιότυπο με τη δημοσιογράφου να κρατάει ένα κινητό και να φαίνεται ο Ερντογάν από την οθόνη του κινητού και να λέει ότι είναι μια απόπειρα πραξικοπήματος από μια μειοψηφία στις ένοπλες δυνάμεις. Καλό τους πολίτες να βγουν στους δρόμους. Αυτά έγιναν εκείνη την ημέρα και 10 χρόνια μετά ο Τούρκος Πρόεδρος με μια συνέντευξή του στην Καθημερινή τοποθετείται πάνω σε αυτά τα γεγονότα και όχι μόνο. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη.
3: Καλό μεσημέρι. Ακούγοντας και την φωνή του Τούρκου Προέδρου 10 χρόνια πριν, πραγματικά τα θυμάμαι σαν χτες.
0: Ναι, αλίμονο αν δεν τα θυμάσαι.
3: Όχι, αυτά ξέχαστα γεγονότα, η αλήθεια. Γιατί πραγματικά 8 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 11.30-12 η πλάστιγκα έγερνε προς τους πραξικοπηματίες. Mm-hmm. Όσο και να ακούμε από τις θεωρίες εδώ στην Ελλάδα ότι αν ήταν πραξικόπημα, fake, πραξικόπημα, οτιδήποτε άλλο, δύο γεγονότα με είχαν συγκλονίσει. Το ένα ήταν όταν είχαμε δει το διάγγελμα των πραξικοπηματιών στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας με την Ξανθιά παρουσιάζει να διαβάζει το διάγγελμα. Αυτό ήταν συγκλονιστικό. Και το δεύτερο, αυτό που είχε συμβεί, ήταν ότι ο Ερντογάν ήταν στην Αλικάρνασο, εκεί κάνει ένα μικρό διάγγελμα προς τους Τούρκους πολίτες. Η κάμερα καταγράφει του κρατικού πρακτορειοδήσεων Ανατολή και το TRT και το μήνυμα δεν μεταδόθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων. Καταλαβαίνετε, δεν ήταν τεχνικό το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Οι πραξικοπηματίες έλεγχαν την κατάσταση σε συγκεκριμένα μέρη. Να όμως που Ερντογάν.
0: Μπορεί αυτό το τηλέφωνο να λειτουργήσει ως καταλήτης για τις εξελίξεις, Μανώλη.
3: Όσο και να ακούγεται περίεργο, αυτό το τηλεφώνημα ήταν από τους παράγοντες που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν ήταν το μόνο. Σίγουρα εκείνο το βράδυ υπήρξαν διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με πολλούς στρατηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Θυμάμαι τον αρχηγό της στρατιάς της Ράκης που βγήκε τηλεφωνικά και είπε «στηρίζω τον πρόεδρο», κάτι το οποίο ουσιαστικά εξασφάλισε την ασφάλεια της Κωνσταντινούπολης, γιατί η Άγκυρα εκείνο το βράδυ είχε πέσει. Είχε πέσει στα χέρια των πραξικοπηματιών. Να θυμίσω ότι ο Ερντογάν πήγε στην τουρκική πρωτεύουσα μία εβδομάδα μετά. Δεν υπήρχε ασφαλές περιβάλλον στην Άγκυρα. Άρα έγιναν και διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις, αλλά βεβαίως και βγήκε και ο τουρκικός λαός στον δρόμο για να υποστηρίξει έναν εκλεγμένο πρόεδρο, παρά τις διαφορές του και τις διαφωνίες του για συγκεκριμένες πρακτικές. Στην παρούσα φάση δεν ήθελαν το στρατό να κυβερνά την Τουρκία.
0: Από τότε πολλά έχουν αλλάξει. Ο Ερντογάν έχει ισχυροποιηθεί. Υπήρξε μια δίωξη χιλιάδων, όπως χαρακτηρίστηκαν, γκιουλενιστών. Και επίσης υπήρξε και ένα ρήγμα στο στράτευμα και κυρίως στην πολεμική αεροπορία.
3: Τεράστιο πρόβλημα. Το 70% των πιλότων της τουρκικής αεροπορίας απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους. Διαγράφησαν δεκάδες χιλιάδες αρχηγοί αξιωματικοί και στο ναυτικό και στην αεροπορία και στο στράτευμα στην αστυνομία διαγράφησαν γιατί θεωρούθηκαν ότι είχαν σχέση με το πραξικόπημα.
0: Τουλάχιστον στην αεροπορία δεν ξέρω αν έχει συνέλθει από εκείνο το πραξικόπημα η πολεμική αεροπορία.
3: Πέρασαν 10 χρόνια, σίγουρα υπάρχουν ακόμα πληγές. Το χειρότερο για την Τουρκία είναι ότι υπάρχει η καχυποψία. Ο Τούρκος Πρόεδρος στο σημερινό του άρθρο στην Καθημερινή, με αφορμή τα 10 χρόνια από την απόπειρα πραξικοπήματος, λέει ότι η αντίσταση της 15ης Ιουλίου είναι απαράμιλη στην ιστορία της παγκόσμιας δημοκρατίας. Αναφέρεται στο κίνημα του Γκιουλέν που το χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση και ότι αποπειράθηκαν να... μια συνηθισμένη απόπειρα πραξικοπήματος ήταν μια ολοκληρωτική απόπειρα εισβολής που απειλούσε και την ανεξαρτησία της χώρας μας, λέει. Δεν ήταν μια απλή απόπειρα, αναφέρει χαρακτηριστικά.
0: Άρα υποκινούμενη, άρα δείχνει ότι ενδεχομένως να ήταν και υποκινούμενη.
3: Ναι, τότε θεωρούνταν υποκινούμενη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, τότε. Αυτό το λέω.
3: Και λέει ότι 250 παιδιά έχασαν τη ζωή τους, μάρτυρες, από τα χέρια των πραξικοπηματιών. Η βασική μας προσδοκία, λέει ο Ερντογάν στην καθημερινή, από τη διεθνή κοινότητα είναι να στηρίξει τον δίκαιο αγώνα της Τουρκίας. Η παγκόσμια ειρήνη, η ασφάλεια, η ευημερία μπορούν να διασφαλιστούν μόνο μέσω ενός αποφασιστικού και ασυμβίβαστου αγώνα κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων, χωρίς διακρίσεις, καθώς και μέσω μιας ειλικρινούς συνεργασίας. Το αναφέρει αυτό διότι πολλοί γκουλενιστές διέφυγαν στο εξωτερικό και ζήτησε την έκδοσή τους η Τουρκία. Ανάμεσά τους και 8 γκουλενιστές. Οι 8 είναι αυτοί που ήταν με το ελικόπτερο στην Ελλάδα. Και εκατοντάδες, χιλιάδες άλλοι ήρθαν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν, όπου ζουν στην Ελλάδα. Και η Τουρκία τους θεωρεί ότι είναι μέλη μιας οργάνωσης που έχει στόχο την ανατροπή του Ερντογάν.
0: Άρα αυτό το φάντασμα της απόπειρας, λες, δεν έχει φύγει πάνω από την Τουρκία. Συνεχίζει να υπάρχει.
3: Μόλις προχτές συνελήφθησαν 1000 άτομα, επαναλαμβάνω, 1000 άτομα προχτές, κατηγορούμενοι ότι είναι μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Γκιουλέν. Άρα στην Τουρκία ακόμα αυτή η πληγή υπάρχει. Ναι.
0: Μάνολη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, για τα 10 χρόνια από το πραξικόπημα και το μήνυμα Ερντογάν μέσω της Καθημερινής. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη μετά από καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης. Στην Κυψέλη αυτό που έγινε ήταν οι κάτοικοι να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν ρογμές σε τείχους πολυκατοικιών. Λίγες εβδομάδες μάλιστα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αυτό γέννησε προβληματισμό και μεγάλη ανησυχία και έκαναν καταγγελίες, ήρθαν στην επιφάνεια. Ήρθε στην επιφάνεια το πρόβλημα μέσα από τα ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό. Είναι περισσότερες από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη που εκφάνισαν ξαφνικά ρογμές. Και η εξέλιξη που έχουμε είναι ότι έχουμε πλέον την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Ζητά να εξεταστούν οι καταγγελίες οι οποίες κάνουν λόγο για ρογμές εξαιτίας των εργασιών της διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το θέμα. Παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ο εισαγγελέας παρενέβη και για την περίπτωση της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρώτα όμως θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Είχαμε ένα τραγικό συμβάν εκεί σε μια πισίνα, Χρήστο, μια στο Πεταλίδι, στη Μεσίνη, μια γυναίκα από τη Γαλλία έχασε τη ζωή της.
4: Δυστυχώς, Σπύρο, μια γυναίκα 48 ετών από τη Γαλλία, η οποία μαζί με την οικογένειά της ήταν στην Μεσσηνία και συγκεκριμένα στο Πεταλίδι για διακοπές, έκανε τον μπάνιο στην πισίνα της όταν εντοπίστηκε από άλλους λουγόμενους στον Πυγμένα. Ανασύρθηκε, αμέσως κλήθηκε σαν οφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά όταν η 48χρονη διακομίσει στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Δυστυχώς εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Καταλαβαίνετε και για την οικογένειά της και τα παιδιά της που ήταν μαζί διακοπές στην Ελλάδα και τον άντρα της, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Να σημειώσουμε ότι από την ελληνική αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τους οποίους.
0: Και τα μέτρα ασφαλείας, αν τηρήθηκαν όλα αυτά, ναι.
4: Υπάρχει μια σύλληψη για αυτοποστονία από αμέλεια ενός 64χρονου, ο οποίος είναι και υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Η έρευνα συνεχίζεται και πλέον ο λόγος. Μετά από σχηματιστεί η δικογραφία θα υπάρξει δικαιοσύνη.
0: Σωστά. Και ένα άλλο περιστατικό που και αυτό γεννά έντονη ανησυχία σε όλους μας, στους γονείς. Περιστατικό με μια 14χρονη η οποία βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
4: Να σας πω λοιπόν ότι ένα 14χρονο κορίτσι, μόλις 14 ετών, και επαναλαμβάνω, είναι πολύ μικρή ηλικία, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας, στο Καραμανδάνιο. Εκεί λοιπόν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης, ενημέρωσαν για το περιστατικό όπως όφυλαν την ελληνική αστυνομία, οι οποίοι άνδρες της αστυνομίας που πήγαν στο νοσοκομείο συνέλαβαν την μητέρα της ανήλικης για έκθεση σε κίνδυνο του παιδιού. Διεξάγεται έρευνα, να σου πω, από τους αστυνομικούς για το πώς κατανάλωσε το παιδί το αλκοόλ. Έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις η μητέρα, ωστόσο διεξάγουν έρευνα από πού μπόρεσε και προμηθεύτηκε
5: και πήρε, τα
4: ακριβώς.
5: Τουλάχιστον η κατάστασή του εμπνέει ανησυχία.
4: Είναι καλύτερη σφύρα και είναι καλύτερη σφύρα τις τελευταίες ώρες από ό,τι μαθαίνω και για τρίτον δεσμομένου.
5: Αυτό τουλάχιστον. Σε ευχαριστώ, Χριστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για τη 48χρονη από τη Γαλλία πνίγηκε στην πισίνα ξενοδοχείου και το 14χρονο κορίτσι τώρα σε κατάσταση μέθης. Είναι από αυτά που καταγράφουμε καθημερινά. Δυστυχώς και σε όλο μικρότερες ηλικίες. Θα δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, Αντώνης Ατζολέτος, είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Χαίρετε.
5: Ο Πρωθυπουργός λέει εκλογές το 27, αλλά οι δηλώσεις που γίνεται, η αντιπαράθεση που βλέπουμε ότι έχει φουντώσει, δείχνουν ότι σαν να έχουμε μπει στην τελευταία στροφή. Αλλά ξέρεις με τι ήθελα να αρχίσω. Να δούμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχουμε τις τελευταίες ώρες αλλεπάλλες παρετήσεις.
6: Ναι, εντάξει, θα φτάσουμε στους 9 βουλευτές. Νομίζω κάπου εκεί θα κάτσει το κοντέρ. Σήμερα παρετήθηκαν ακόμα 3. Η κυρία Κοντοτόλη, ο κύριος Μεϊκόπουλος.
5: Και ο κύριος Μαμουλάκης.
6: Ο κύριος Μαμουλάκης, μπράβο. Οι δύο πρώτοι το πρωί, μετά η κυρία Κοντοτόλη. Και ακολουθούν ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, αν έχουν μείνει τώρα 17 στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ακόμα 7 που περιμένουμε να παραιτηθούν. Δηλαδή ο κύριος Κόκαλης, η κυρία Γιώργο Βασίλη, μην τους λέω, είναι γνωστοί.
5: Να σου κάνω μια ερώτηση. Ο κόσμος που σε ακούει εδώ από τον Sky, σε διαβάζει την καθημερινή, έχει μια εικόνα για ό,τι συμβαίνει, αλλά μια ερώτηση που. Γιατί παρετούνται?
6: Παρετούνται γιατί διαφωνούν με τη νέα γραμμή που έχει χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκη βασικά, Παπάς Δούρου, η οποία λέει εμείς θα κατεβάσουμε ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
5: Άρα όσοι παρετούνται νιώθουν ψυχικά, δεν ξέρω και πολιτικά αν δούμε κάποια κίνηση, ότι ανήκουν στο Τσίπρα. Δεν μπορούν να κατέβουν με ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Τσίπρα.
6: Νιώθουν, όπως λένε, πως εδώ από τον Αλέξη Τσίπρα γίνεται μια προσπάθεια ένωσης του προοδευτικού χώρου. Βλέπουν ότι το εγχείρημα έχει μια δυναμική που φτάνει ήδη στο ποσοστό των προηγούμενων εκλογών, που έχει θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεχώς ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συστατευτεί με κάποιο τρόπο σε αυτό το εγχείρημα. Ναι. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θέλει συνεργασίες, άρα λοιπόν το να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές είναι η λύση που προκρίνουν. Ναι. Και αυτό το οποίο είχε σηματοδοτήσει η Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου, όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ, δεν προχώρησε ποτέ.
5: Έχει κάνει μια δήλωση αρκετά αιχμηρή και αφήνει υπονοούμενο ο κύριος Παπάς.
6: Ναι.
5: Για τη δήλωση για διάλυση ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Νίκος Παπάς, την έκανε από τη Βουλή. Όλο αυτό το εντάσσει ότι λέει μάλλον ότι είναι οργανωμένο. Αν τον ακούσουμε πώς το είπε.
7: Οι παραιτήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται ηθελημένα ημί σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
5: Το ότι υπάρχει σχέδιο διάλυσης είναι κάτι βαρύ, δηλαδή δεν είναι, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, δεν είναι ότι υπάρχουν μεμονωμένες ενέργειες, εδώ σου λέει υπάρχει σχέδιο να διαλύσουν το κόμμα.
6: Ναι. Υπήρξε μια απόφαση. Υπήρξε μια απόφαση να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά όντως, αν πας να υλοποιήσει αυτή την απόφαση, πρέπει να υπάρξει και μια άλλη απόφαση που να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναστέλει τη λειτουργία του.
5: Ναι.
6: Συνεπώς, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αυτό που λέει ο κύριος Παπάς έχει ένα δίκιο, όχι υπό τη μορφή σχεδίου, υπό τη μορφή απόφαση συγκεκριμένων στελεχών της παλιάς πλειοψηφίας.
5: Ο Τσίπρας τι λέει?
6: Ο Τσίπρας δεν λέει τίποτα. Ο Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με άλλα κόμματα.
5: Θέλω να πω ότι όλο αυτό το οποίο εξελίσσεται στο ΣΥΡΙΖΑ το παρακολουθεί, δεν το σχολιάζει,
6: ναι.
5: Δεν κάνει κάποια κίνηση.
6: Ναι, όπως επίσης δεν έχει κάνει κάποια κίνηση σε στελέχη τα οποία έχουν παραιτηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από την έδρα τους. Η κυρία Χτσιόγλου, ας πούμε, δεν την έχουμε δει να είναι πουθενά σε κάποιο όργανο ή να συμμετέχει ενεργά στην Ελλάς. Και ο κύριος Καραμέρας έχει παραιτηθεί εδώ και καιρό. δεν υπάρχει κάποιο σήμα προς τα παλιά στελέχη. Αυτό αν θα γίνει, θα γίνει από Σεπτέμβριο.
5: Οπότε να μην σε ρωτήσω αν όσοι παρετούνται τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ θα τους δούμε στα ψηφοδελτία.
6: Ναι, είναι πιθανόν κάποιοι θα τους δούμε σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τους δούμε και δεν ξέρω πού θα τους δούμε. Θα είναι στην περιφέρεια που θέλουν, θα τους ζητηθεί να πάνε κάπου αλλού. Έχει ένα ρίσκο αυτή η κίνηση. Αλλά σίγουρα αυτοί που παρετούνται έχουν ένα προβάδισμα πλέον και αυτοί που ανεξαρτητοποιούνται έχουν ένα άλοθη. Γιατί τι λένε. Εγώ έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτή η γραμμή αντιπαραθετική στο Τσίπρα δεν ταιριάζει με τα πιστεύω μου.
5: Ναι. Προσωπικό είναι το σχόλιο. Βέβαια, κάποιος που ανεξαρτητοποιείται συνεχίζει να έχει τα προνόμια και τις απολαβές του βουλευτή. Δεν είναι σαν αυτόν που αφήνει την έδρα.
6: Ασφαλώς.
5: Είναι και αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα ήταν στην Εύβοια. Μίλησε πάλι για το ότι θα γίνουν εκλογές το 2027. Να ακούσουμε πρώτα από αυτό το απόσπασμα, γιατί μετά είπε και κάτι που μπορεί να εκλειφθεί και ως αιχμή στον κύριο Σαμαρά. Πρώτα εκλογές το 2027.
8: Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες.
5: Ήταν στην Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Για ακόμη μια φορά είπε εκλογές του 27. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή παρακολουθώντας στελέχη όλων των κομμάτων, το πόσο έχει ενταθεί η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και τις κινήσεις στελεχών, δηλαδή τους βλέπω σε διάφορες γειτονιές να οργανώνουν συγκεντρώσεις σε καφετέρ, τα γνωστά της προεκλογικής περίοδου. Μοιάζει σαν, πώς να σου το πω, να είναι θέμα 2-3 μηνών και όχι.
6: Ναι. Την κουβέντα τη φούντωσε χθες ο πρόεδρος Βουλής, ο κ.
5: Κακλαμάνης.
6: Που είπε ότι καμιά φορά η τοξικότητα μπορεί να λήξει με τις πρώτες κάλπες. Όμως βλέπεις ότι πιο καθαρά δεν θα μπορούσε να το πει ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι ότι βάζει
5: ότι έχει
6: περιστροφές αυτό που λέει.
5: Σωστά.
6: Είναι πάντα κάθετος άνοιξη του 27. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να τον πιστέψουμε. Θα πάμε την άνοιξη του 27.
5: Σωστά. Πήγε και στο Κέντρο Υγείας της Θηαίας, το πρώτο που διαθέτει μονάδα τεχνητού νεφρού. Πήγε και σε κάποια έργα που γίνονται έργα οδοποιίας. Και εκεί άφησε την αιχμή για τον κύριο Σαμαρά. Πήγε στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία και είπε.
9: Είναι για μένα μεγάλη τιμή να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
5: Θυμάμαι το Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο, λίγο πριν πέσει έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει αυτή τη γέφυρα.
6: Είναι σαφές το καρφί και πάλι, γιατί ξέρει ότι πλέον θεωρούν δεδομένο στη Νέα Δημοκρατία ότι θα έχουν απέναντί τους τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Αυτά γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ με πιο, νομίζω, τον καλύτερο τρόπο που μας τα περιέγραψε εδώ ο Αντώνης, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι πολύπλοκο το θέμα, είναι αλήθεια, αλλά και τις αιχμές του Πρωθυπουργού κατά Σαμαρά. Στο μέτωπο της αντιτρομοκρατίας σήμερα είχαμε την απολογία του τρίτου εκ των κατηγορουμένων για την εμπριστική επίθεση, τη δολοφονική επίθεση, για να το θέσω ακόμα καλύτερα, στη Βάγια Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, τους ανθρώπους που έκαψαν το σπίτι της και προκάλεσαν το θάνατό της. Οι δύο έχουν προφυλακιστεί. Σήμερα απολογείται ο τρίτος, ο οποίος ισχυρίζεται πως δεν συμμετείχε στην επίθεση, αλλά έδωσε τα κλειδιά σε κάποιους φίλους του, που οι φίλοι του τα έδωσαν σε κάποιους άλλους και κάποιοι άλλοι τα έδωσαν στους κατηγορούμενους για να μπορέσουν να κρυφτούν μετά την επίθεση. Να δούμε τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη για αυτή την περίπτωση. Εξιτήριο πήρε όμως η Αφροδίτη Νέστορα. Η κόρη της Βάγιας Νέστορα που βρήκε τραγικό θάνατο είπε λίγο μετά αφού του βγήκε από το νοσοκομείο.
10: Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα.
5: Και πριν από λίγο βγήκε και η απόφαση για τον 24χρονο που σας έλεγα, τον τρίτο εκ των συλληφθέντων που υποστηρίζει ότι εγώ απλά έδωσα τα κλειδιά σε κάποιον, αυτό σε κάποιον άλλον, για να κρυφτούν οι δράστες, αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Θα συνεχίσουμε με το δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε μαζί μας τη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Επιστρέφουμε σε αυτό που ακροθυκώς ανέφερα για την παρέμβαση, την εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες κατοίκων στην Κυψέλη. Γεια σου, Έλληνα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο προϊστάμενος Αγγελίας Στρατοδικών της Αθήνας, ο κ. Αρισίδης Κορέας, διέταξε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν από τις εργασίες του μετρό έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν αυτές οι εργασίες που εκτελούνται είναι επικίνδυνες για τα κτίρια. Σύμφωνα με τους κατοίκους, έχουν εμφανιστεί ρογμές σε κτίρια της περιοχής μεταξύ της πλατείας Κυψέλης και της Ευελπίδων όσο προσπορούσε ο Μετροπόδικας. Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία για τη στατική επάρκεια των κτιρίων. Περιμένουμε τώρα να δοθούν οι καταθέσεις έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής, έτσι ώστε να δούμε τι θα αποφανθεί η εισαγγελία. Mm-hmm.
5: Είχαμε παρέμβαση όμως εισαγγελίας και σε ένα άλλο συμβάν, την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, έτσι δεν έλεγα.
11: Ναι. Δύο εβδομάδες μετά έγινε μία δεύτερη σύσκεψη στην εισαγγελία πρωτοδικών.
5: Αυτό γιατί είναι, γιατί παρενέβη η εισαγγελία?
11: Παρενέβη για την απομάκρυνση των βάζων, διότι ακόμα μετά δύο εβδομάδες
5: την
11: κατάρρευση της πολυκατοικίας δεν έχουν μαζευτεί τα μπάζα. Με αποτέλεσμα οι πραγματογνώμονες, οι οποίοι έχουν οριστεί από τις εισαγγελικές αρχές, θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή έχουν εντολή να διερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και επειδή υπάρχουν τα μπάζα δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν είχαμε σήμερα μια δεύτερη συσκεψή στην εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας, στην οποία συμμετείχαν ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών ο κύριος Κορέας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκαρς και ο περιφερειάρχης Νίκος Καρβαλιάς, και αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική εντολή στο Δήμο για να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα.
5: Μπλέξανε στις γραφειοκρατίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη και για αυτή την παρέμβαση έχει πέσει τώρα η πολυκατοικία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Κανένας δεν θέλει να πληρώσει, δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Το έχουν αφήσει έτσι. Τα μπάζα εκεί όπως είναι. Πεσμένη πολυκατοικία. Οι άλλοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, να δουν τι δεν πήγε καλά. Και είναι μια πολυκατοικία εδώ και πόσες εβδομάδες πεσμένη κάτω. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για μαζικές επιθέσεις στο Ιράν το Σάββατο στην Ουάσιγκτον ο Νετανιάχου. Στο Κίεβο με νέο πακέτο στήριξης η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Κινέζικα τα εξαρτήματα για ουκρανικά drones αποκαλύπτουν οι Financial Times. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Μένεται και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Για τέταρτη συνεχή νύχτα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση CENTCOM. Εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης κάνει λόγο για τουλάχιστον 30 νεκρούς και περισσότερους από 260 τραυματίες τις τελευταίες 7 ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, απειλεί με νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, γέφυρες και άλλους μη στρατιωτικούς στόχους, εάν το Ιράν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στη λωρίδα της Γάζας. Παλαιστινιακές πηγές κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, μεταξύ αυτών και ένα μωρό. Το Σάββατο μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός του. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Στο Βερολίνο άρχισε πριν από λίγα λεπτά η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς πριν από τις θερινές διακοπές της Βουλής. Επικαλούμενος πηγές του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Λετωνίας Έντκα Ρινκέβιτς κατηγορεί ανοιχτά τη Ρωσία για επανειλημμένες απόπειρες σαμποτάζ σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πρόκειται για σενάρια τρόμου και για πλήση εγκεφάλου, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στην Οδυσσό. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας κάνει λόγο για βομβαρδισμούς εναντίον λιμένων που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών στρατευμάτων. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
5: Και επιστρέφουμε τώρα από τη Βόνη, επιστρέφουμε στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
13: Γεια σου, Σπύρο μου.
5: Βοήθησε με λίγο.
13: Ναι, παρακαλώ.
5: Μια δυσκολία. Έχω ένα σταυρόλεξο μπροστά και επειδή εσείς τώρα είστε και δημόσια πρόσωπα για να γνωρίσουμε.
13: Ναι.
5: Σταυρόλεξα.
13: Ναι.
5: Έχω βρει ένα ορισμό που λέει: πήγε ο Δημήτρης Βάλσαμος και έχει 6 γράμματα. Κάπα, δεύτερο, τρίτο κενό, Β. 6 γράμματα.
13: 5 είναι μάλλον.
5: Καν βάς.
13: Α.
5: Πού πήγε ο Δημήτρης Βάλσαμος. Α. Καν.
13: Στην Κούβα, μήπως πήγε.
5: Δεν έχει, θέλει κι άλλο γράμμα.
13: Βάλε
5: και ένα. Καν βάς ή κουβάς.
13: Ναι, μάλλον κουβάς θα είναι, ομολογουμένος. Ναι.
5: Τι έγινε.
13: Τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ζυγίσαμε σωστά τα πράγματα, δεν ζυγίσαμε. Το πόσο.
5: Βρε, έλεγε Γαλλία.
13: Έλεγα Γαλλία. Είπα,
5: τώρα μου το γυρνάς γύρω-γύρω.
13: Είπα, πήγαμε κουβά.
5: Δεν το κάναμε.
13: Πήγαμε κουβά, το είπα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα αυτή την εικόνα από τους Γάλλους, δεν περίμενα οι Ισπανοί να έχουν σε τέτοιο απόλυτο βαθμό τον έλεγχο του αγώνα ουσιαστικά.
5: Πολύ καλή. Ακόμα και όταν πίεσαν κάποια στιγμή οι Γάλλοι ήταν.
13: Μόνο στο τέλος τους έδωσαν την μπάλα στα τελευταία 5 λεπτά να παίξουν. Δηλαδή τους δώσαν και λίγο την μπάλα στους να παίξουν που λένε.
5: Ναι.
13: Πάρετε και εσείς να παίξετε λίγο.
5: Καλή,
13: γιατί σε όλο το παιχνίδι δεν τους επέτρεψαν να παίξουν, δεν τους έδωσαν την μπάλα ώστε να πιέσουν οι Γάλλοι, να τους βάλουμε στην περιοχή τους. Μόνο από τις καθυστερήσεις συνέβη αυτό ουσιαστικά μετά το 85. Αυτό που λέμε, τους ευνούχησαν. Δηλαδή ήταν τελείως κόντρα στο παιχνίδι που ήθελε να παίξει η Γαλλία και που είχε μάθει να παίζει με την μπάλα στα πόδια. Δεν είχε την κατοχή, η Γαλλία είχε τον έλεγχο, εκμεταλλεύτηκε και το λάθος του Ντίνιε στο ξεκίνημα στο 20 περίπου για να προηγηθεί με 1-0. Βρήκε και ένα γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο.
5: Δικαιότατο.
13: Δικαιότατο απόλυτα στο πρώτο 15 λεπτό του δευτέρου μέρους.
5: Σήμερα.
13: Η πρώτη φιναλίστη Ισπανία. Σήμερα η μητέρα των μαχών. Πραγματικά. Αγγλία-Αργεντινή 10 η ώρα.
5: Εγώ... είναι μόνο αθλητικό το γεγονός, είναι και πολιτικό, είναι και πολλά ακόμα.
13: Προφανώς, εντάξει, ευτυχώς αυτά τα έχουμε αφήσει λίγο πιο πίσω, η αλήθεια είναι.
5: Γι' αυτό τα λιοντάρια ετοιμάζονται, ήδη προπονούνται τα λιοντάρια, έχουν κάνει την προετοιμασία τους και το βράδυ θα ξεχυθούν στον
13: για να δούμε. Εγώ δεν θα κάνω πρόβλεψη για αυτό το ζευγάρι.
5: Βέβαια, αυτό... θα χθες είναι την
13: πρόβλεψη. Μπορεί να πάει, να ήθελα να ρηφάρω. Αλλά θέλω να πω ότι μακάρι ο νικητής να είναι από αυτό το ζευγάρι. Και όχι Ισπανία.
5: Σε ευχαριστώ πολύ.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθει από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
16: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
19: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα
4: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service.

0: Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου
1: 21 και 22 Αυγούστου
0: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας. Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
4: Η ώρα είναι 3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στα Σπάτα επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο ύψος της Παλαιάς Εθνικής Τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, γιοταχή αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή γυναίκα η οποία υπέκυψε στα τραύματά της. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της τροχέας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές δολοφονικές ενέργειες, ανέφερε η Αφροδίτη Νέστορα κατά την έξοδό της σήμερα από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλευόταν μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η παρούσα κλινική εικόνα της ασθενός είναι γενικά καλή και δεν χρήζει περαιτέρω νοσηλείας. Εν τω μεταξύ προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του σήμερα στην τρίτη τακτική ανακρίτρια ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για το άτομο το οποίο παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, την κατάθεσή του επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, χωρίς ωστόσο να ξέρει που τα έδωσε αυτό στη συνέχεια. Σε βάρος του, όπως και σε βάρος των δύο συγκατηγορουμένων του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, μέσω του 112 κλήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 4 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυνδρός Πιερίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας προκάλεσαν καταγγελίες κατοικούν της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές σπίτια τους εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Ο κύριος Αριστίδης Κορέας διέταξε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρο Κοντού, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Κάνει λόγο για μια σπουδαία κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλη γοητεία της. Υπενθυμίζει ότι η Μάρο Κοντού συμμετείχε με συνέπεια πέρα από την υποκριτική και στα κοινά. Είχε διατελέσει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Η Μάρο Κοντού έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σήμερα σε πολίτες στους Ωραιούς στη Βόρεια Εύβοια. Δεν σταματάμε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα και στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά του

0: Ιράν ξεκίνησε στη 1 μετά το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα έχουν σχεδιαστεί για να υποβαθμίσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούν οι Ιρανικές δυνάμεις για να επιτίθενται στην εμπορική ναυτιλία στο στενό του Ορμούς, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Ο Ιρανικός στρατός έκανε γνωστό ότι ξεκίνησε σήμερα νωρίς το πρωί την 8η φάση επιχείρησης κεραυνός που πραγματοποιώντας πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Στη σύλληψη ενός άντρα 51 ετών για κακομεταχείριση ζώων προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μυκόνου. Ο συλληφτής διατηρούσε 10 κατσίκες σε υπαίθριο χώρο, εφαρμόζοντας την πρακτική του παστουρώματος. Είχε δηλαδή ακινητοποίηση τα ζώα δένοντάς τους στα πόδια. Σε βάρος του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζοίας των ζώων. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
6: Σ' αγαπώ, λιώνω φως μου και κάρδιο χτυπώ.
7: Ίσως ήμουν τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια σπουδαία και επώνυμη, έγινα ηθοποιό.
8: Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν όρμα να δει.
7: Αν έχω κάποια ποιότητα, το χρωστάω πάρα πολύ στο Δημήτρη το χρωστάω πάρα πολύ στο Μινωτή και στην Παξινού.
9: Μ' αγαπάς

0: Κάπως έτσι τη χειροκροτούμε σήμερα όλοι.
1: Ναι. Γιατί... δεν υπάρχει, εντάξει. Αυτή η γυναίκα δεν υπήρχε.
0: Τώρα θα, να πούμε τι, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου και δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα. Δεν ξέρω αν ήταν το ταλέντο της, η αμεσότητά της, η ευθύτητα στο βλέμμα της, η φυσικότητά της στο παίξιμο. Ο Αντωνάκης όμως σήμερα.
1: Καταπληκτικός. Ακόμα και στην τελευταία αυτή πράξη για την Μάρο Κοντού, μια σπουδαία κυρία. Και δεν ήθελε να πει άλλα πράγματα. Τρομερός. Έμεινε μόνος του.
0: Είπε βέβαια ο Αντωνάκης στην ανάρτησή του ότι η Ελενίτσα μου δεν τα είχαμε συμφωνήσει.
1: Άλλα είχαμε συμφωνήσει.
0: Μου την έφερες. Και η αλήθεια είναι, στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στη Face Κορδά, ήταν τον Οκτώβριο του 2025, πριν από 8-9 μήνες δηλαδή, είχε πει ότι κάνει όνειρα. Ότι έχει δρόμο μπροστά της. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή κάπως μας ευνηδίασε όλους.
2: Δεν θέλω να αρρωστήσω. Θέλω να φύγω μια στιγμή. Ή στον ύπνο, ή στην πυρήμπα, ή στο περπάτημα, ή σε ένα χορό επάνω.
3: Τι?
2: Αιώνια είμαι. Αποκλείεται. Είναι περίεργο συνέστημα να ξέρεις ότι σου έχουν μείνει 2, 3, 4, 5. Και λες μόνο 5. Και να είσαι τυχερή αν είναι 5. Είναι περίεργο συνέστημα, αλλά δεν με καίει. Νομίζω ότι είναι μακριά ακόμα. Ή θέλω να το βλέπω έτσι. Δεν με αγχώνει, δεν μπορώ να με εξαίρεση. Κανείς δεν είναι εξαίρεση. Όλοι θα κάνουμε την ίδια διαδρομή. Η αληθινή δημοκρατία είναι μόνο αυτή. Γεννιέσαι, μεγαλώνεις, πεθαίνεις. Όλοι είσαι σε αυτό.
0: Παιδιά, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη κουβέντα έχει πει Κοντού.
1: Αυτή η κουβέντα τελευταία είναι όλα τα λεφτά.
0: Η επιτομή της δημοκρατίας είναι εκεί. Ότι όλοι θα έχουμε ακριβώς την ίδια διαδρομή.
1: Ναι.
0: Θα γεννηθούμε, θα ζήσουμε και θα φύγουμε. Όπως έφυγε η Μάρο Κοντού. Είπε όμως, έλεγε σε πάρα πολλές συνεντεύξεις της, ότι πάντα κοιτούσε την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
0: Έλεγε ότι τα ωραία παιδιά είναι μπροστά μας, δεν είναι τώρα. Αυτό αφήστε τώρα, κάτι στράβωσε, πάει, τελείωσε. Μπροστά μας έχουμε τα καλά. Και όλοι οι συνάδελφοί της, άκουγα πάρα πολλούς από το πρωί. Μίλησαμε με την Άντζελα Γκερέκου, με τη Βάνα Μπάρμπα, με τον Σπύρο Μπιμπίλα, με τον οποίο έμπαιζε μπίριμπα μαζί και έχανε ο Μπιμπίλας από την Κορδία. Βεβαίως.
1: Πολλά χρόνια εμπειρίας μπίριμπα.
0: Έλεγαν ότι πάντα ήταν η πιο νέα στις παρέες στα σίριαλ και στο θέατρο και παντού. Τώρα στο ερώτημα που της είχε θέσει η δική μας Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αν προτιμά πια τα τελευταία χρόνια το θέατρο την τηλεόραση, η απάντησή της ήταν αποστομωτική.
2: Τώρα που μεγάλωσα, στο φακό νιώθω ασφάλεια.
0: Ενώ νεότερη?
2: Στο θέατρο. Σνομπάριζα το φακό νεότερη, τώρα μ' αρέσει ο φακός.
0: Γιατί αυτό?
2: Το θέατρο είναι βαρύ πράγμα σε αυτή την ηλικία. Αυτό το καθημερινό, να λες τα ίδια πράγματα, να κάνεις τις ίδιες κινήσεις, να είσαι μαντρωμένη σε ένα καμαρίνι, να πρέπει να είσαι κάθε βράδυ σε φόρμα για το κοινό που είναι από κάτω, με κουράζει. Ο φακός είναι ένα παιχνίδι για μένα.
1: Ένα κορίτσι με μηδέν αυτοπεποίθηση, έλεγε τον εαυτό της. Δεν είχα καμία αυτοπεποίθηση. Για τίποτα, λέει. Δεν θεωρούσα καν ότι είμαι ωραία. Σκέψου τώρα.
0: Η θεά τώρα.
1: Σκέψου τώρα. Ναι, θεά πραγματικά. Την βλέπουμε εμείς ταινίες τότε και λέμε αυτή η θεά. Βέβαια, εμείς, επειδή και το προσπαθώ να το αντιληφθώ, εμείς την βλέπουμε με τα πρότυπα τα σημερινά. Τα πρότυπα της εποχής τότε μπορεί και η ίδια να αισθανόταν ότι ήταν κάποιο λίγο πιο ξένη από την Ελληνίδα, τη μέση Ελληνίδα που βλέπαμε στο δρόμο στις ταινίες.
0: Ναι. Στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ότι δεν αισθάνθηκα ποτέ Κοκοβίκου.
1: Ναι.
0: Εγώ στην ιδιωτική μου ζωή ήμουν πάρα πολύ δυναμική.
1: Είναι τα κάρα, την άκουσα πριν στο Σπύρο. Φανταστική.
0: Πολύ μακριά από τις αντιλήψεις της οικογένειάς μου, πολύ πιο μπροστά από εκείνες τις αντιλήψεις.
1: Ξέρεις τι είπε, είχα πολλές Κοκοβίκου φίλες.
0: Είχα πάρα πολλές Κοκοβίκου γνωστές και φίλες, οπότε έτσι μπόρεσα να υποδηθώ αυτό το ρόλο.
1: Και μου ήταν εύκολο. Και λέει, μα ήταν ξένο για σένα, της λέει η Κωνσταντίνα. Λέει, ναι, αλλά ήταν εύκολο να το υποδηθώ. Γιατί τις ήξερα.
0: Όσο κι αν η Κοντού πάντως διέγραψε μια τεράστια πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο, στην τηλεόραση. για τους περισσότερους Έλληνες το όνομά της θα είναι συνδεδεμένο με την ταινία «Η δε γυνήνα φοβείται τον άνδρα». Η συνάντησή της δηλαδή με τον Αντωνάκη δημιούργησε ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια στην ιστορία του ελληνικού σινεμά για πολλούς λόγους. Δεν ήταν μόνο δύο κινηματογραφικοί χαρακτήρες αυτοί. Ήταν η αποτύπωση μιας ολόκληρης εποχής των σχέσεων ενός ζευγαριού, των κοινωνικών στερεοτύπων και των μικρών καθημερινών στιγμών. Η Κοντού όμως, αν το σκεφτείς, με τον Αντωνάκη, της, άνοιξαν την πόρτα του ελληνικού σπιτιού, αποκάλυψαν αυτό που υπήρχε τότε, ότι η γυναίκα θεωρούνταν υποδεέστερο είδος από ό,τι ο άντρας.
1: Και τι έγινε όμως?
0: Και απάντησε.
1: Και βγήκε.
0: Ναι.
1: Από τότε που λέγαμε την παντόφυλλα.
0: Όπως εσύ, Αντωνάκη.
1: Την παντόφυλλα που λέγανε τότε, ναι. Από τότε βγήκε αυτό. Ότι στο σπίτι μέσα μπορεί να είσαι απ' έξω ο στρατηγός, ο μπήξε, ο δείξε, αλλά στο σπίτι μέσα είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, τότε για το σπίτι μέσα. Θα είναι διαφορετικά τελείως. Ευτυχώς έγινε διαφορετικά τελείως.
0: Γι' αυτό η Κοντού, μας το έλεγε η Άντζελα Γκερέκου, η οποία συνεργάστηκε μαζί της, ήταν υποδιόταν τη μητέρα της Άντζελα Γκερέκου στη Γη της Ελιάς.
1: Τώρα, τελευταία, ναι.
0: Η μαμά Μαρία έλεγε ότι ήταν πρότυπο για όλες τις γυναίκες. Από όλους τους ανθρώπους, η στάση ζωής της δηλαδή. Σκέψου μια γυναίκα που γεννήθηκε το 1930 κάτι.
1: 34.
0: Σκέψου πόσο διαφορετικό και πόσο μεγάλο είναι αυτό που πρέσβευε η ίδια, παρότι όπως έλεγε η οικογένειά της ήταν εντελώς διαφορετικής αντίληψης.
1: Έγινε 92 πριν 20 μέρες.
0: Σωστά.
1: 21 Ιουνίου έγινε 92.
0: Και τελείωσε και έπαιξε και το τελευταίο επεισόδιο της Γης της Ελιάς. Ήταν δηλαδή σαν να είπαν κάποιοι, σαν στην πραγματικότητα να περίμενε να ολοκληρωθεί και αυτό το έργο στο οποίο συμμετείχε, σαν μικρό παιδί, με απίστευτη γενναιοδορία, απίστευτη αγάπη. Θα πείτε τώρα, πάντα όταν φεύγει ένας μεγάλος ή όταν φεύγει ένας άνθρωπος, έχετε να πείτε καλά λόγια. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος που θα μπορούσε να πει κάτι κακό για τη Μάρο Κοντού.
1: Ωραία, παιδιά, εντάξει, μπορεί να μην σου αρέσει, ο ηθοποιός. Ναι, μπορεί να μην σου αρέσει, οκ. Μπορείς να αναγνωρίσεις.
0: Και αυτό,
1: και εγώ δεν πιστεύω, ναι, αλλά μπορείς να αναγνωρίσεις όμως μια πορεία. Και επειδή εμείς οι Έλληνες, με αυτές τις ελληνικές ταινίες, μεγαλώσαμε όλοι.
0: 61 κινηματογραφικές ταινίες, 90 θεατρικές παραστάσεις.
1: Και άκουσες τι έλεγε στο τέλος. Προτιμώ το φακό τώρα. Αλλά σκέψου τώρα, μεγαλώσαμε με αυτές τις ταινίες. 61 ταινίες έχει παίξει μόνο η Κοντού.
0: Συγγνώμη, ναι, γιατί δεν είπαμε τίποτα για Λάμπρο Κωνσταντάρα.
1: Ναι.
0: Ο Γεροντοκόρος.
1: Ναι.
0: Ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι. Κρίμα τον Πόη σου. Και πόσες ακόμη.
1: Την Ατάκα με το νερό. Είναι η ταινία από την, με την Ατάκα με το νερό. Μετά μπαίνει στο σπίτι και τους συμμαζεύει. Όλους τους ήταν ο μπαμπάς χείρος, αν δεν κάνω λάθος, με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και τους μαζεύει.
0: Πάντως τα έζησε όλα όπως εκείνη ήθελε.
1: Ναι.
0: Και αυτό, δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, και το κενό της σίγουρα δεν πρόκειται να αναπληρωθεί στο εγγύς μέλλον. Αυτό νομίζω μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Και το γεγονός ότι στα 92 της είχε όνειρα, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Και έλεγε, εγώ σκέφτομαι τώρα ότι μπορεί να μου μένουν 5 χρόνια. Και λέω, λίγα είναι 5. Δεν νιώθω έτσι.
1: Ναι.
0: Νιώθω ότι έχω ακόμα πολύ δρόμο.
1: Ακόμη... Έπαιζε και κυκλοφορούσε. Είχατε και συνέντευξή της, νομίζω, και στο Μέγκα πρόσφατα. Στην Νίκη δεν είχε κάνει μια συνέντευξη. Στην Κλεβεράκη.
0: Ναι.
1: Είχαν κάνει και ένα τέτοιο.
0: Και στη ΦΕΗ τον Οκτώβριο.
1: Και, ναι. Σκέψου τώρα.
0: Απλώς λέω, πόσο δυνατό μήνυμα ακόμη και μετά την απώλεια της Κοντού είναι αυτό για κάθε κοκοβίκου, για κάθε Ελενίτσα που υπάρχει εκεί έξω και μας ακούει τώρα.
1: Σκέψου, αν έγραφε ένα βιβλίο, λέει, για τη ζωή της, αυτό θα έχει ένα τίτλο. Μάρο Κοντού, περαστική. Περαστική. Την έζησα τη ζωή μου, τη χόρτασε, λέει, ίδια. Ρούφησα τη ζωή μέχρι το μεδούλι. Ναι. Και λέει, γέρασα σε αυτό που γράφει ταυτότητα. Όχι μέσα μου. Είναι αυτό που λες ακριβώς. Όχι μέσα μου. Αυτό είναι φανταστικό. Και λέγε τον έρωτα, μεταξύ άλλων Σατάκης που βλέπω, ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα. Τον έχω ευχαριστηθεί, έχω κλάψει, έχω γελάσει. Έχω περάσει ωραία, έχουν κλάψει, με έχουν κυνηγήσει, έχω κυνηγήσει.
0: Και όπως λέει ο Νίκος, η Μάρο μας πήρε τελικά το καπελάκι της και έφυγε. Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στα παιδιά της αλλαγής. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Και με τα δύσκολα και με τα λίγο πιο χαλαρά.
1: Ναι.
0: Μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί εδώ η ομάδα είναι εξαιρετικά δυνατή.
1: Έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 5.
0: Κυρία Πέρσα Μπόλια, που επιμέλειται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας, αλλά και η Ρούλα Βρετάκου, η οποία επιμελείται τα πάντα. Όλα όσα θέλετε να πείτε και να τα μεταφέρετε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky. Τζέιλο απέναντί μας, τα καλύτερα τη φορά μπουφανάκια. Κρύο. κρυώνεις.
1: Κρυώνεις εδώ μέσα.
0: Και βλέπω και μια υπέροχη τσάντα. Μιλάμε στυλ πάνω απ' όλα, έτσι, όχι αστεία. Μία μέρα έρχομαι που λες εδώ, μπαίνω μέσα στο διάλειμμα του Άρη, στην εκπομπή του Άρη, και βλέπω τη Δήμητρα Σταματίου με μπουφάν Ράχοβας. Δηλαδή για χιόνια. Τώρα, πριν δύο εβδομάδες. Αυτό. Όχι, Ιούλιος ήταν. Λέω τι έχει συμβεί. Λέει ο κύριος Άρης θέλει χαμηλά τη θερμοκρασία. Μιλάμε για ιγκλού. Μπαίνεις μέσα και φεύγεις με τη μία. Δεν του λες καν αυτό που έχεις στο μυαλό σου.
1: Γιατί το θέλει αυτό όμως, ζεσταίνεται.
0: Θέλει. Για να κρατιέται.
1: Ζεσταίνεται, έτσι.
0: Θέλει να κρατιέται υπατμών.
1: Τσίτα. Το ίδιο και ο Γιαννήρης που μας ακούει, ο φίλος μας.
0: Δημήτρης Γιαννήρης, φίλος μου.
1: Έτσι είναι και ο Γιαννήρης. Όχι, δεν νομίζω το πρωί. Όχι, δεν νομίζω.
0: Ναι, αλλά μπαινοβγαίνει και ο Δημήτρης μέσα. Δηλαδή παίρνει από τη γλύκα αυτή του παγωμένου.
1: Ναι, αλλά κάθεται έξω το στούντιο που δεν έχει τόσο τέτοια θερμοκρασία.
0: Ναι, αλλά ο Άρης τον φωνάζει 52 φορές την ώρα. Οπότε.
1: Η συνεργασία αυτή. Μην μπαίνει ανάμεσά του.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Προσπαθεί να μπει ανάμεσά του. Δεν πιστεύω.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Άκουσα τον Σπύρο να λέει ότι θα ενημερωθείτε τις επόμενες ημέρες, αν όχι και σήμερα, πότε θα μεταδοθεί ξανά η συνέντευξη της Μάρας Κοντού στην Κωνσταντίνα Βασάμι. Αυτό άκουσα να λέει πριν από λίγο. Προφανώς θα μεταδοθεί ξανά, γιατί εντάξει, είναι και μοναδικό αρχείο.
0: Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή είχε κυκλοφορήσει, μας το λέει και ο Σπύρος Μπιμπίλας, ότι ήταν ζευγάρι. Μάλλον πολλοί θα τους ήθελαν ζευγάρι στη ζωή, την Ελένητσα και τον Αντώνη. Ήταν πάρα πολύ καλοί φίλοι, όμως, πάντα, όλα τα χρόνια. Και γι' αυτό κάνουμε ειδική αναφορά και κάναμε και πριν από λίγο στην ανάρτηση του Γιώργου Κωνσταντίνου, αντί Ελένητσα μου, αλλά είχαμε συμφωνήσει. Θερμή παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Ο άνθρωπος τώρα πάρει το χρόνο του. Ναι,
1: κοίτα, άλλη κλάση και άλλη πάστα ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Επειδή σίγουρα τον πήραμε όλοι τηλέφωνο, όλοι οι συνάδελφοι μας τον πήραν τηλέφωνο για μια πρώτη αντίδραση. Κοίτα πώς δικαιολογείται ένας άνθρωπος απόλυτα ευγενής. Με τι παραστάσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος περπατούσε κάποτε στο δρόμο και ακόμα γίνεται αυτό. Και γυρνούσαν όλοι και κοιτούσαν και λέγανε «Α, Κωνσταντίνου». Μιλάμε για 60 χρόνια καριέρα. Τι 60, τι λέω τώρα. 70 χρόνια καριέρας.

0: skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, κάνετε ακριβώς αυτό και μας τη στέλνετε και εμείς τα διαβάζουμε όλα. Ήδη έχετε στείλει αρκετά μηνύματα.
1: Θα σχολιάσουμε τα πολιτικά, γιατί βλέπω μια θλιβερή εικόνα στη Βουλή. Συνεδρία συγκοινωνιστικών του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια θλιβερή εικόνα με 7 βουλευτές. Είναι ο Νίκος Παπάς.
0: Είναι όντως θλιβερή εικόνα.
1: Δεν θέλω καν να του πω, εντάξει, άσου ανθρώπου τώρα. Είναι μια θλιβερή εικόνα.
0: Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
1: Προεδρεύει ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και είναι 6 βουλευτές από κάτω.
0: Ιρένα Δούρου, ο Χρήστος Γιαννούλης, Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος εξελέγει γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Η Έλενα Κρήτα και ο Γιώργος Παπαϊλίου, αν έχω δει.
1: Ναι, αυτό είναι. Αυτός είναι.
0: Ναι.
1: Και ο κ. Αμανατίδης τώρα μπήκε στη θέση τη κυρία Νατοπούλου. Μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα θα πει κάποιος για ποιο λόγο ασχολείστε με ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή είναι στο 1%. Μιλάμε για ένα κόμμα που κυβέρνησε πριν από μερικά χρόνια. Οπότε οφείλουμε και είμαστε εκεί για να παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν. Σήμερα έφυγαν άλλοι 3 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε πέφτει αυτή τη στιγμή στους 17.
1: Και θα φύγουν κι άλλοι.
0: Λάθος,
1: και θα φύγουν κι άλλοι εντός ημέρας.
0: Ναι, μέσα στην ημέρα και τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε νεότερα. Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου διεκδικούν την αρχηγία του κόμματος. Έκανε και μία ανάρτηση πριν από λίγο, νέα ανάρτηση ο κύριος Πολάκης. Δεν ξέρω τώρα όλο αυτό τι νόημα μπορεί να έχει.
1: Κανείς,
0: από την άλλη, δεν έχω καταλάβει και αν όλοι όσοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, και θα συνεχίσω να το λέω γιατί δεν έχουν παραδώσει τις έδρες τους, έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, άρα κρατάνε τις έδρες τους και τη βουλευτική αποζημίωση.
1: Αυτή είναι ντεμή φάση.
0: Δεν ξέρω αν θα πάνε στο Τζίπρα. Δεν έχω καταλάβει.
1: Έτυχε σήμερα να μιλήσω με έναν από αυτούς, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Mm-hmm. Ο οποίος χθες αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκε, βέβαια 6 μήνες μιλάει για τον Τζίπρα. Όπως θα δει και που βρεθεί, λέει ο Τσίπρας και ο Τσίπρας και ο Τσίπρας θα μας σώσει κτλ. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι βουλευτής Αχαΐας, ιατρός. Λέει, μίλησα, βρέθηκα με τους ψηφοφόρους μου και αποφασίσαμε να μην παραιτηθώ από βουλευτής.
0: Βρέθηκε με όλους.
1: Αυτό, ναι, πρώτον.
0: Ωραία.
1: Μάζεψε μερικούς. Και του είπανε, όχι, μείνε για να διεκδικείς τα προβλήματά μας, της Αχαΐας, γι' αυτό σε βγάλαμε.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτά τώρα. Το να πατάς μάλιστα και πάνω στην ψήφο που σου έχουν δώσει πριν από κάποιο καιρό οι συμπολίτες σου στην περιφέρειά σου. Εντάξει, είναι κάπως, τι να πω, μου έρχονται αρκετές λέξεις, δεν θα το πω.
1: Δεν είναι τίμιο. Εγώ στο λέω έτσι.
0: Η λέξη που μου είχε έρθει ήταν ανέντιμο.
1: Ναι, ανέντιμο είναι. Είναι ανέντιμο. Ναι. Αυτό εγώ το λέω, δεν είναι τίμιο.
0: Μίλησα με τους ψηφοφόρους. Πες ότι τα έχω κανονίσει με τον Τζίπρα και ετοιμάζομαι να πάω στην Ελλάς.
1: Ναι.
0: Όλα τα, γιατί δεν με εκφράζει πια αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ ή για να εκλεγώ. Η μόνη ελπίδα που έχω είναι να πάω με τον Τζίπρα. Πες το όμως έτσι.
1: Δεν είναι ηθικό καθόλου. Όποιος βουλευτής να το κάνει, η ανεξαρτητοποίηση δεν είναι ηθικό.
0: Όποιος παρέδωσε την έδρα.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι σε εντελώς διαφορετική κατάσταση στο δικό μας μυαλό.
1: Ακριβώς.
0: Τουλάχιστον.
1: Είναι άλλο πράγμα, τελείως.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πιο σίγουροι εκείνοι που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ότι πάνε στην Αμαλίας. Αυτό αντιλαμβάνω.
1: Που έχουν παραιτηθεί, εννοείς.
0: Ναι. Συγγνώμη, που έχουν παραιτηθεί, έχουν παραδώσει τις έδρες τους. Δηλαδή.
1: Αυτοί που, που έμειναν ανεξάρτητοι είναι γιατί θέλουν να κρατάνε την βουλευτική αποζημίωση, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Για να δουν τι θα γίνει.
1: Να παραμένουν βουλευτές για να δουν τι θα γίνει. Ή για να πούνε μετά από λίγο καιρό, εντάξει, δεν έκατσε με τον Τζίπρα, μήπως πάω στο Πασόκ. Μήπως πάω κάπου αλλού. Μπορεί να εκλεγώ. Επίσης, περιμένουν το κλείσιμο του ματιού σε κάποιους νομούς που μπορεί να τους χρειαστεί ο Τσίπρας. Δηλαδή, μπορεί ο Τσίπρας να πει: εγώ στην Αχαΐα δεν έχω άλλον. Άρα, Παναγιωτόπουλε, εσύ που με στηρίζεις κιόλας, έλα, να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχω άλλον που θα σκίσει.
0: Μία ειδική αναφορά. Ετοιμαζόμουν να διαβάσω το μήνυμά της, αλλά δεν το θέλει, οπότε δεν θα το κάνω. Στην αγαπημένη μας φίλη Γογό, μας έστειλε πριν από λίγο το μήνυμά της για τα υπέροχα λόγια της. Την ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να σας κρατάμε συντροφιά. Το ξέρετε, το κάνουμε ήδη πάρα πολλά χρόνια. Μακάρι να το κάνουμε άλλα τόσα. Και χαιρόμαστε πολύ όταν διαβάζουμε αυτά τα μηνύματα. Και μάλιστα, νομίζω ότι δεν μας έχει ξαναστείλει.
1: Δεν θυμάμαι καθόλου το όνομά της τώρα που το βλέπουμε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν είναι από τις τακτικές συνομιλητριές μας τα μηνύματα. Γεια σου, Γογό, καλό μεσημέρι.
1: Πραγματικά σε ευχαριστούμε όμως.
0: Λοιπόν, θα πάρω τη γωγό τώρα όπως είναι.
1: Ναι.
0: Και θα πάμε μια βολίτσα στα Honda Center.
1: Τέλειο.
0: Με J-Lo. Η J-Lo όταν ακούει Honda Center δεν υπάρχει ούτε σαν μην έρθει.
1: Ναι, είναι πρώτη νομίζω. Είναι πρώτη. Ναι.
0: Τα ξέρει όλα αυτά δηλαδή που θα σας πω εγώ τώρα. Ότι αυτή την εβδομάδα για παράδειγμα οι εκπτώσεις στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Honda Center. Όπως κάθε εβδομάδα, αλλά ακούστε τώρα συγκεκριμένα.
1: Ακούμε.
0: 35% σε αρώματα Gucci, Paco Rabanne και Jean Paul Gaultier. Τι άλλο να κάνουν και αυτά τα Honda Center. Σπάθια να καταπιούν.
1: Σκέφτομαι εσένα, τη J-Lo και την Άσπρο Παναγωπούλου στα Honda Center.
0: Και την κογό παρέ.
1: Και την κογό μαζί.
0: Έτσι.
1: Πόσες ώρες θα μείνετε μέσα?
0: 3-4 και μετά θα πάμε για καφεδάκι για να κάνουμε mass-up των αγορών.
1: Να το κουτσοπείτε που λένε.
0: Έχουμε πάντα να λέμε.
2: Ποτέ δεν ήμουνα η κυρία Κοκοβίκου στην ιδιωτική μου ζωή. Ήμουνα χρόνια μπροστά. Αλλά ήξερα πολλές Κοκοβίκου και έτσι μπόρεσα να υποκριθώ αυτό το χαρακτήρα.
3: Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Το Πανεπιστήμιο Κύλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κύλη είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
16: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
16: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σύγκρατη κομισιόν.
16: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
16: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
21: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
22: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
23: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
24: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
25: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
26: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
25: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
27: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
28: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή σημειώθηκε το μεσημέρι στα Σπάτα επί της οδού Βασιλέως Παύλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, γιοταχή αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή γυναίκα η οποία υπέκυψε στα τραύματά της. Σε εξέλιξη έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, ανέφερε η Αφροδίτη Νέστορα στις πρώτες της δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν μετά τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές στα σπίτια τους εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Διετάχθη κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Μέσω του 112 κλήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για μια μεγάλη κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου που συμμετείχε με συνέπεια πέρα από την υποκριτική και στα κοινά, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στο συλληπιτήριο μήνυμά του για τη Μάρο Κοντού, η οποία άφησε σήμερα την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν ξεκίνησε στη μία μετά το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, έλα. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα κινησούλα, έχει λίγο κινησούλα. Έχει Αττική Οδός κίνηση. Το ύψος περίπου της Ανθούσας, λίγο μετά την Ανθούσα βασικά. Ποια έξοδος είναι αυτή εδώ? Από το Πάτημα, ναι, από το Πάτημα. Μέχρι και μετά το Μαρούς, μέχρι την Ηρακλείου έχει κίνηση. Πάμε λίγο τώρα και στο αναδικό της Αττικής Οδού. Έχει από την έξοδο για... λίγο μετά το Ζεφύρι, ανεβαίνοντας, μέχρι και το Μαρούσι θα έχει κίνηση η Αττική Οδός. Και δυσκολεύει πολύ εκεί λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Εκεί έχει κίνηση. Έχει αρκετή κινησούλα. Κατεβαίνοντας τώρα τον Κηφισό, έχει κίνηση πολύ από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Βλέπουμε λίγο πριν την Αττική Οδό και λίγο μετά δηλαδή τον κόμβο. Άλλο πρόβλημα στο καθοδικό του Κηφισού προς Πειραιά κανένα. Στο ανωδικό όμως έχει ανατμήματα κίνηση από χαμηλά, από Ρέντι, μετά ένα κομμάτι στο Εγάλαιο, μετά στο Περιστέρι και μετά μέχρι την Αχαρνών. Έχει δηλαδή 3-4 κομμάτια τα οποία κολλάνε. Στο κέντρο της Αθήνας κίνηση επίσης Αμαλίας, Βασιλείου Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, όλο αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολύ κίνηση. Επίσης η Λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει κίνηση χαμηλά από Γκίζη μέχρι και Πατησίων και στο αναδικό εκεί στο ύψος των τιμημένων Άγιων Χωμάτων της Λεωφόρου. Γεια σου φίλε μου Δημήτρη Κοταρίδη, είσαι καταπληκτικός πάντα, το ξέρω. Βγαίνοντας στην περιφερειακή Μητού θα βρείτε κίνηση εκεί στο ύψος του Βύρωνα, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Η Μεσογείο είναι μια χαρά, η Κηφισίας έχει λίγο κινησούλα μόνο στο ύψος του Ψυχικού, από Κατεχάκη μέχρι και Νέο Ψυχικό, και η Κατεχάκη είναι πυγμένη πάρα πολύ. Και κάτω χαμηλά, στα νότια προάστια, από Ελληνικό μέχρι Αλίμου κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά. Ο Πειραιάς λίγη κινησούλα μέσα και έχει κίνηση Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του δάσου Χαϊδαρίου μέχρι και μετά τη Λιμνικό Μουνδούρ, μέχρι το φανάρι που βγαίνει εκεί από την περιφερειακή Εγάλαιο. Και κίνηση επίσης από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά βλέπουμε εμείς για την ώρα στους δρόμους της πόλης μας.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τη Μάρο Κοντού και για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής που ήταν σχεδόν αφιερωμένο ολόκληρο σε εκείνη. Καλά, θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε πάρα πολλές εκπομπές για προσωπικότητες σαν τη Μάρο Κοντού. Ήταν μια πολύ σπουδαία κυρία του ελληνικού κινηματογράφου που άφησε ξεκάθαρο το δικό της αποτύπωμα στις καρδιές μας. Θα είναι η Ελενίτσα. Σκεφτόμαστε σήμερα τον Αντωνάκη πάρα πολύ, ο οποίος όπως έγραψε την ανάρτησή του, αλλιώς τα είχαμε συμφωνήσει, Ελενίτσα μου, δεν είχαμε πει έτσι ότι θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, η Χριστίνα Σούζη είναι εδώ κοντά μας, καλώς την.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου, Χριστίνα μας.
2: Τι κάνετε?
1: Τι γίνεται?
2: Καλά.
1: Και okay. Πόσο χαίρομαι που με αφορμή τέτοιες ειδήσεις που είναι κακές ειδήσεις και μας στεναχωρούν επιβεβαιώνεται η επιλογή μας να συνεχίσουμε σε αυτή την εκπομπή ακόμη και μετά από 12 χρόνια να παίζουμε ατάκες του ελληνικού κινηματογράφου. Δεν έχουμε σταματήσει, ήταν από την πρώτη χρονιά ξεκινήσαμε έτσι. Είναι πραγματικά αστήρευτη η πηγή έμπνευσης, γέλιου, ναι, χαράς, στενοχώρια, στιγμών ο ελληνικός κινηματογράφος.
0: Μα είναι και ατάκες της ζωής μας. Είναι ατάκες που πούμε και όταν μιλάμε μεταξύ μας, σε παρέες και τα λοιπά. Είναι ατάκες που αμέσως τις κλέβεις και τις πετάς όπου πρέπει.
1: Κάποιες δεν θα έπαιζαν. Δεν παίζουν πια.
0: Άλλαξαν εποχές.
1: Γιατί έχουν αλλάξει εποχές και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ καλώς άλλαξαν εποχές. Αλλά δεν πάβει ο ελληνικός κινηματογράφος να είναι αγαπημένος. Γι' αυτό και οι ελληνικές ταινίες όταν παίζουν σε οποιοδήποτε κανάλι συνεχίζουν να κάνουν και αυτά τα νούμερα τηλεθέασης. Γιατί μπορούν να τις δουν όλες οι ηλικίες.
0: Ναι, και δεν τις βλέπουμε πρώτη φορά, το ξέρουμε όλοι.
2: 105 φορές.
0: Ακούω κάποιους που λένε αυτή την έχω ξαναδεί σόπα, ρε.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ο φίλος μας ο Δημήτρης Γιαννίρης που ακούει πιστά την εκπομπή αυτή και την αγαπάει αυτή την εκπομπή, τη δική μας εννοώ, λέει, μας ενημερώνει.
1: Εσένα αγαπάει.
0: Γιατί εσένα όχι. Εσένα όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν τρέπεσαι τώρα.
1: Θα κάνω τώρα λίγη γκρίνια.
0: Του κάνεις νάζια τώρα.
1: Μου ήρθε τώρα.
0: Του κάνεις νάζια τώρα.
1: Βέβαια δεν έχεις πει το βασικό που περίμενα να το έχεις πει, γιατί μου έχουν έρθει τουλάχιστον 10-20 μηνύματα από το πρωί.
0: Στην ώρα τους
1: όλα. Όχι, δεν είναι στην ώρα τους. Να πεις ποιος είναι το χταπόδι αυτής της εκπομπής.
0: Ο Βαλσαμός.
1: Όχι.
0: Εσύ.
1: Μήπως.
0: Συγγνώμη, δεν σε έχουμε αποθεώσει.
1: Τι έγινε, γατάκια. Ναι.
2: Θα μας πει τι είπε ο Γιαννίρης.
0: Τώρα, μισό λεπτό.
1: Κάτσε, θα σηκώσω μετά το έργο. Έχει δίκιο, Χριστίνα.
0: Πόσες φορές έχουμε
1: αποθεώσει. Τα παλιογατάκια που μου λέγατε χθες Γαλλία, Γαλλία. Και η μόνη άμπαλη όμως που συνεχίζω το σερί των επιτυχημένων προγνώσεων ήμουν εγώ και είπα Ισπανία. Και απόψε θα πέσω μέσα.
0: Αγαπημένη μου, άκουσε με λιγάκι. Εδώ με τον κύριο Σταματέλο Σε έχουμε αποθεώσει και σε λέμε γκουρού από την πρώτη μέρα του Μουντιάλ.
1: Όχι, το αμφισβητούσατε χθες. Ναι. Γελάκια άκουγα. Λοιπόν, Περσά, για να το έχω μετά για το βάλσαμο, μπορείς σε παρακαλώ να κόψεις αυτή τη φέτα από τη χθεσινή εκπομπή που λέω Ισπανία και είναι.
0: Δεν γελούσαμε εμείς.
1: Εντάξει,
0: δεν γελούσαμε καθόλου.
1: Τι είπε το μαράκι, τι έγιναν, τι έπαθαν οι Γάλλοι χθες. Γλεντήθηκαν ή δεν γλεντήθηκαν.
0: Άκουσα με, εγώ υποστηρίζω Αγγλία. Δεν με νοιάζει τι πάθαν οι Γάλλοι.
1: Ωραία. Και εσύ απόψε θα κλαίω.
2: Και απόψε θα κλαίω, εντάξει.
1: Άλλον.
0: Λοιπόν.
1: Πες,
0: και ο Κοταρίδης περιμένει από σένα. Έχει μείνει αυτοκίνητο στην άνοδο της Κηφισίας κάτω από τη γέφυρα στο Ψυχικό. Έχει μείνει ένα αυτοκίνητο, ένα γιοταχή. Μας ενημερώνει ο κύριος Γιαννήρης για να το ξέρουν οι φίλοι, γιατί έχει κίνηση τώρα. Αυτό είπα πριν από λίγο, είναι κολλημένη. Ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι πάντα χρήσιμο.
1: Καιρός, παρακαλώ.
2: Καιρός. Λοιπόν, ηλιοφάνεια έχει παντού, δεν έχει αστάθεια σήμερα, έτσι κι αλλιώς δεν περιμέναμε να έχει. Αύριο όμως στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα βγάλει μπόρες και σποραδικές καταιγίδες εκεί στα ορεινά.
0: Θα βγάλει.
2: Και θερμοκρασία γύρω στους 36 με 37 και στη Δυτική Ελλάδα τοπικά 38 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 36 και τοπικά 37. Μπορεί να δούμε, 36 θα είναι κυρίως. Προφανώς ήλιος και άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θέλει μια προσοχή αύριο η Αττική. Θέλω να πω γιατί θα έχει λίγο πιο ενισχυμένο άνεμο σε σχέση με σήμερα. Και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ άνεμοι. Και οι θερμοκρασίες, εντάξει, θα έχει ζέστη. Τι να πω, δεν θα έχει, θα έχει ζέστα.
0: Μην το πεις.
2: Όχι.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Εντάξει, όχι τρέλες όμως.
2: Όχι
1: κάτι τρομερό.
2: Κοίτα, η πιο ζεστή μέρα πιστεύω ότι θα είναι η Κυριακή.
1: Ναι, το λες
2: και ίσως και τη Δευτέρα, από χθες το λέω. Γιατί θα φτάσει στους 38 με 39 και νομίζω ότι θα δούμε και κανένα δυο σαραντάρια. Στη Θεσσαλία κυρίως και στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί σε αυτές τις περιοχές. Πιστεύω ότι θα δούμε και κανένα δυο σαραντάρια. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα κρατήσει πολύ. Θα είναι μια-δυο μέρες η ζέστη πολύ, ίσως και τη Δευτέρα δηλαδή, και μετά θα σημειώσει πτώση.
1: Ρωτάει ο Σάββας.
2: Δεν θα βάλουμε τις γούνες.
1: Ναι, καλά. Ρωτάει ο Σάββας. Ένα καλοκαίρι όπως το βιώνουμε τώρα. Μέχρι τώρα, ξαναλέω, χτυπάμε ξύλο. Χωρίς ακραία φαινόμενα, καύσωνα και τέτοια επεισόδια. Είναι προάγγελος για βαρύ χειμώνα.
2: Όχι καλά.
1: Δεν συνδέεται
2: καθόλου. Καθόλου.
1: Επιστημονικά δηλαδή.
2: Πρώτα, επειδή είναι το Ελνίνιο πάρα πολύ ισχυρό εφέτος, δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη, άρα δεν ξέρουμε πολύ περισσότερο πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα. Άρα είναι. Κανείς δεν ξέρει, δηλαδή δεν είναι μόνο εγώ που δεν ξέρω. Γιατί εγώ διαβάζω, δεν τα ξέρω από μόνη μου. Θέλω να πω ότι δεν έχει, ακόμα δεν έχουν καταλήξει το πώς μπορεί να είναι ο χειμώνας ή έστω και το φθινόπωρο ακόμα. Πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη το Ελληνίο. Πάντως είναι ισχυρό, αν έχει ανεβάσει αρκετά τη θερμοκρασία εκεί στις περιοχές του Ειρηνικού και τη θερμοκρασία της θάλασσας εννοώ. Και αυτό έχει φοβερές επιπτώσεις στην, γενικά και στο ψάρεμα και στους ψαράδες δηλαδή, αλλά και στο οικοσύστημα γενικά της περιοχής.
1: Αλυσίδα
2: πάει όλο αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά δεν είναι προάγγελος καθόλου του ενός δύσκολου χειμώνα.
1: Η μία εποχή δηλαδή δεν συνδέεται απαραίτητα και άμεσα με την επόμενη.
2: Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα είναι ότι
1: εξαιτίας
2: αυτού. Ναι, ακριβώς.
0: Βλέπουμε πάντως ότι ο Ιούλιος θα περάσει χωρίς καύσωνα.
2: Κοίτα, η άλλη εβδομάδα, δηλαδή αυτό Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, ίσως είναι κανένα δύο-τρεις μέρες περισσότερη ζέστα.
1: Δεν το λέμε καύσωνα όμως.
2: Κοίτα, αν είναι τρεις μέρες, ναι, και αν ανέβει και η ελάχιστη δηλαδή αρκετά. Θα το δούμε, θα σας πω την Παρασκευή. Γιατί το μαζεύει, το ξαναβγάζει, το ξαναπλώνει. Σαν να είναι τραχανάς ένα πράγμα.
0: Ας
1: περιμένουμε. Να ξέρετε πάντως Κυριακή, Δευτέρα, δηλαδή Κυριακή και το ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας θα είναι αρκετά ζεστά.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Okay.
2: Αυτά.
1: Θα το διαχειριστούμε.
2: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ. Νομίζω πως ναι, θα το διαχειριστούμε. Δεν έχουμε προβλήματα τέτοια.
1: Γεια σου, Χριστίνα μας.
2: Άντε, γεια σας.
1: Την
2: λοιπόν.
1: Αγάπη μας.
0: Γεια σου, θα Χριστίνα,
2: τα
0: πούμε
2: πάλι.
1: Να διαβάσω απλά ένα μήνυμα. Ο Ηλίας λέει να πούμε να ευχαριστώ στη Μαρία που ένα μήνα τώρα μας δίνει ψωμάκι και τρώμε. Ζήτω το χταπόδι. Ευχαριστώ, Ηλία μου. Και το μήνυμα δεν το στείλα εγώ. Βλέπεις το mail του Ηλία.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Κάθηκε σε λίγο βάλσαμος και θα τα πούμε τα πράγματα όπως είναι.
0: Εντάξει, οκ. Σου αναγνωρίζουμε κάτι.
1: Όχι, δεν θέλω να αναγνωρίσετε τίποτα. Δεν το θέλω. Δεν χρειάζεται.
0: Πριν δεν μας είπες να τα γνωρίσουμε.
1: Δεν θέλω καθόλου τώρα.
0: Τελικά δεν θέλεις.
1: Καθόλου.
0: Α, σου γυρνάει τώρα.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Με το Σταματέλο δεν επικοινωνείς εσένα και σου είπε ότι εσύ μόνο ξέρεις μπάλα.
1: Με το Σταματέλο. Δεν το είπα ποτέ αυτό. Έστειλε ένα μήνυμα στο Δημήτρη Βάλσαμο και του είπα: Δημήτρη, πονάς? Και μου λέει: Είσαι το χταπόδι μας. Τελείωσε.
3: Γιατί του πες πονάς το άνθρωπο τώρα?
1: Γιατί.
3: Είσαι προκλητική.
1: Έχετε σιγουριά.
3: Δεν έχουμε καμία σιγουριά.
1: Έχετε σιγουριά του ξερόλα. Και δεν μπορώ εγώ, καταλαβαίνω.
3: Ο Πάνος το λέει εδώ πέρα από την Πάτρα. Έχω την εντύπωση ότι δίπλα σου έχεις την κορυφαία των ποδοσφαιρικών προβλέψεων. Υποκλίνομαι, λέει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Α, το έχεις πάρει πάνω σου, ε. Τέλεια.
1: Ας με το ζήσω λίγο, τελειώνει το Μουντιάλ.
3: Άλλο και τούτο.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα γίνει, όπως καταλαβαίνετε, εδώ χαμός. Δεν πρόκειται να τους αφήσω έτσι. Και έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό σήμερα, για τον οποίο έχουν πει Αγγλία. Καλή.
4: Ποτέ δεν ήμουνα η κυρία Κοκοβίκου στην ιδιωτική μου ζωή. Ήμουνα χρόνια μπροστά. Αλλά ήξερα πολλές Κοκοβίκου και έτσι μπόρεσα να υποκριθώ αυτό το χαρακτήρα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 επί 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου.
5: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
4: ψάχνουμε για κουφώματα.
5: Δεν τα ψάχνουμε,
4: ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: για το πνίξιμό μας.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Δεν θέλω να προτρέχεις. Πρέπει να υπάρχουν όλα με μία σειρά καμωμένα να γίνονται.
0: Όχι, με έχεις κάνει έξαλλο ήδη.
1: Εντάξει, εντάξει, ξεπέρασέ το.
0: Ήρθα. Όχι, όχι, ξεπέρασέ το και μου μιλάς έτσι στο αέρα. Μα δεν μπορώ, τρελαίνομαι, δεν μπορώ εγώ έτσι. Ξεπέρασέ το, εντάξει.
1: Λοιπόν, επειδή έχω δεχθεί μία επίθεση που δεν είναι η πρώτη. Ανέτεια.
0: Ανέτεια. Αχού μωρέ, που προτείνω, κάνουμε και bullying, θα μας πεις στο τέλος.
1: Προτείνω να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Ναι. Γιάννη, ναι, θες δηλαδή στις προγνώσεις που κάναμε, στις προβλέψεις για το Μουντιάλ και για τον αγώνα Γαλλία-Ισπανία. Εγώ δεν θα πω κάτι παραπάνω.
0: Μην πεις κάτι.
1: Η αντίδρασή σας ήταν αυτή με τον Δημήτρη Βάλσα μου. Ελαφρύ φαβορή, λες η Γαλλία.
2: Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι.
2: Ναι, έτσι το βλέπω.
1: Ωραία, άρα ας παίξουμε. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ θέλω να παίξω Ισπανία. Επειδή σας ακούω τώρα έτσι.
0: Ανατροπή, ε.
1: Ναι. Θα παίξω Ισπανία.
0: Πας για τα πολλά λεφτά, ε. Ναι.
2: Θα κάνουμε δεύτερη σκέψη, δηλαδή.
0: Παίξε ένα δεύτερο δελτίο.
1: Θεία, μίλησε το χταπόδι, ηρεμήστε. Ναι. Εγώ λέω Ισπανία.
0: Ισπανία, λες εσύ.
1: Ναι.
0: Κοίτα, η Ισπανία είναι ομάδα. Δεν έχει star, έχει τον Αργιαμάλ, αλλά πίσω δεν έχει κάνει, δεν έχει βγάλει και μάτια.
2: Ναι, πήγε καλά με το Βέλγιο, πήγε καλά.
0: Ναι, αλλά είναι ομάδα. Είναι μια πολύ καλά δεμένη ομάδα. Αντιστοίχως όμως και η Γαλλία έχει και πολύ καλά προπονητή. Η Γαλλία έχει τον Ντεσάμ που πίσω είναι 10 χρόνια.
2: Πρωταθλήτρια Ευρώπης επίσης η Ισπανία. Πριν 2 χρόνια παίξαν πάλι με τελικό, είχε κερδίσει με ανατροπή η Ισπανία. Με χειρότερη Γαλλία τότε βέβαια και τον Εμπαπέ να παίζει με μάσκα και να μείνει στην καλύτερη κατάστασή του. Είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι. Πραγματικά θα μπορούσε να είναι ο τελικός οποιοδήποτε από τα παιχνίδια ή όπως και ήταν η ομάδα αυτή τη στιγμή στη 4, θα μπορούσε να είναι το ζευγάρι του τελικού.
1: Αρέσει η Γαλλία, λες 60-40 ας πούμε.
2: Α πούμε 55-45.
1: Ωραία, εγώ Ισπανία παίζω. Πάμε εσείς, Γαλλία και δύο.
0: Εγώ λέω ότι θα κερδίσει η Γαλλία. Είναι μοντάζ. Όχι, και αποχωρά την εκπομπή.
1: Κέρδισε, μωρέ, η Γαλλία.
0: Αποχωρά την εκπομπή. Έχει κόψει επίτηδες την ώρα που λέω θα κερδίσει η Γαλλία.
1: Είναι αυτούσιο. Είναι αυτούσιο.
0: Έχετε κάνει μοντάζ.
1: Ναι, κάτι
0: τώρα.
1: Κάτσε λίγο.
0: Δεν ήξερα ότι ήρθα στην ομάδα αλήθειας. Δεν ήξερα ότι μου κόψατε ατάκα για να με βγάλετε στο κλαρί με τη μία. Δεν το ήξερα.
1: Ευχαριστώ, Νίκο μου, που λες να αφήσετε τη Μαρία ήσυχη να μην της κάνετε επίθεση. Και ο Ηλίας, όχι ο Ηλίας, ο Κώστας. Καλησπέρα, Μαρία. Σε άκουσα χθες και με έστειλες ταμείο. Πόνταρα στο διπλό της Ισπανίας με απόδοση 3,45 100 ευρώ και κέρδισα 345. Παιδιά, πάμε και για τα σημερινά. Περιμένω τον άλλο Λεμούριο να έρθει μετά.
0: Δεν έχω να
1: πω
0: τίποτα.
1: Το Λεμούριο το βάλσαμο.
0: Εμείς σε κάναμε αυτό που είσαι.
1: Ορίστε.
0: Εμείς σε κάναμε αυτό που είσαι.
1: Εσείς όλους τους πάτε κουβά.
0: Όχι. Εμείς σε ξέρουμε. Εμείς σε κάναμε, σε αποθεώσαμε. Σε ανεβάσαμε στο βάθρο ότι εσύ είσαι ο απόλυτος γκουρού.
1: Δεν με βοήθησε κανένας, μόνη μου ανέβηκα.
0: Ναι, μόνοι σου ανέβηκες. Αλλά εμείς σε ανεβάσαμε στο βάθρο.
1: Οι προβλέψεις μου μας οδήγησαν στην επιτυχία.
0: Δεν παρά.
1: Θα προχωρήσουμε μαζί.
0: Λοιπόν, με μοντάζ δεν πάτε μπροστά, να ξέρετε.
1: Κράτα, Δημητρά μου, σε παρακαλώ, το ηχητικό να παίξει και μετά με το Λεμούριο που θα έρθει.
0: Ναι.
1: Αγγλία! Αγγλία, ε! Μονοκούκι!
0: Αγγλία θέλω.
1: Όχι, δεν είπες θέλω.
0: Αγγλία θέλω γιατί υποστηρίζω.
1: Είπες, ο Βάλσαμος δεν έδωσε πρόβλεψη. Είπε θέλει να το σκεφτεί, άρα θα μας τη δώσει σε λίγο. Και εσύ είπες Αγγλία πρόβλεψη. Και εγώ είπα Αργεντινή.
0: Εγώ Αγγλία θέλω και Αγγλία πρόβλεψη. Ναι. Όχι, δεν κατάλαβες. Και θέλω και πρόβλεψη κάνω.
1: Πρόβλεψη
0: θέλω. Όχι. Θέλω. Όχι, μα Αγγλία θέλω να το πάρει. Αγγλία υποστηρίζω, αυτό σου λέω.
1: Και προβλέπεις.
0: Ναι, προφανώς θα προβλέψω κάτι άλλο. Ναι, θέλω Αγγλία να το πάρει και θα κερδίσει η Αργεντινή. Όχι.
1: Άλλο πράγματι. Εσύ θα ήθελες, αν γίνεται, να είναι.
0: Εμείς έχουμε συναισθήματα, κυρία.
1: Θα ήθελες ενδεχομένως η Εθνική Ελλάδος να είναι σήμερα στον τελικό.
0: Όχι, δεν υποστηρίζω την Εθνική Ελλάδος ποτέ.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Και εσύ ήθελες να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα. Πήρε, όχι. Πίστευες ότι θα πάρει, πάλι όχι. Οπότε τι συζητάμε τώρα.
0: Με τον Παναθηναϊκό λίγα, έτσι.
1: Εντάξει. Άλλο το τι θέλουμε, άλλο το τι πιστεύουμε ότι θα συμβεί.
0: Μην μπλέξεις τον Παναθηναϊκό, συζητήσεις μας, παρακαλώ.
1: Άστα αυτά τώρα σε μένα.

0: Ηλίας λέει, Μαρία, μη μασάς, είμαστε μαζί σου και περιμένουμε όπως το χώμα το νερό τη σημερινή σου πρόβλεψη.
1: Τι να πω ρε χλαπάτσες όλοι που μαζευτήκατε. Πάμε διαφημίσεις σιγά σιγά. Η κυρία Σταματή μας διώχνει για λίγο. Πάμε στα Hondo Center, θα βρούμε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40%. Αλλά μόνο στα Hondo Center για αυτήν την έκπτωση, πουθενά αλλού.

0: Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ιδέα.
7: Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ

Αναπαντάμε κλείσιμο των στενών του ορμού, προειδοποιώντας με ό,τι σημαίνει αυτό για τις τιμές καυσίμων, ότι θα διακόψουν και άλλες οδούς εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, που όπως αναφέρουν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο βουλευτής Χίου του κόμματος Σταύρος Μιχαηλίδης. Το νησί μας θα επισκεφθεί για 2 μέρες, στις 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Στο θέμα του καθαρισμού περιμετρικά της Βιάλ επανέρχεται ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για την έγγραφη έγκριση των ιδιοκτητών των χωραφιών προκειμένου να μπορεί να καθαρίσει ο Δήμος. Ο κύριος Κουτσουράδης υπογράμμισε ότι ο καθαρισμός περιμετρικά της Βιάλ γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια με εισαγγελική εντολή, προσθέτοντας ότι αν ο Δήμος χρειάζεται έγγραφες εγκρίσεις θα μπορούσε να τις είχε ζητήσει νωρίτερα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφερειακή ενότητα Χίου και Σάμου για το Βόρειο Αιγαίο. Την εικόνα ενός παραμελημένου καρφά μετέφερε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και στα πλαίσια αυτών, σύμφωνα με την νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμπορυπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. Ξεναγήσεις και εκδρομές τα Σαββατοκύριακο, όπως κάνει τα 2 τελευταία χρόνια, ξεκινά από τον Αύγουστο Δήμος Χίου με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει το απαραίτητο ποσό. Αδιάψευστος μάρτυρας των ψεύτικων υποσχέσεων που πήραμε σαν Χίος από τις αεροπορικές εταιρείες ότι θα αυξηθούν οι πτήσεις στην περίοδο που εκτελούνται τα έργα στο αεροδρόμιο ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια θέσεων επιβατών, είναι οι αριθμοί που δείχνουν την κίνηση τον Ιούνιο του 2026. Από αυτούς λοιπόν προκύπτει ότι διακινήθηκαν 5.374 λιγότεροι επιβάτες από και προς τη Χίο. Από τη διεύθυνση δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, 11 Αυγούστου και 25 Αυγούστου, 9.30 το πρωί, στα γραφεία της, στην Οδό Κύπρου 2, θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Προς κινηματική εκδρομή προγραμματίζει το ΚΑΠΗ Δήμου Χίου την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Νησών, σήμερα Τετάρτη 7 και 4 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αντωνία Σαρή θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη, καρεά της Δέλτα Χίου, σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία της Μαριέτα Σκανδάλη θα παρουσιαστεί σήμερα στο Θέατρο Καστρομινά από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ στις 9 το βράδυ, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά.
Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις προβολές της σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη.

0: Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνηδες αύριο Πέμπτη στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέκας Εσπερινός την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Συνεχίζονται και στα Ψαρά οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου, θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εν Αναβάτου Αγίων, της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, ανήμερα της εορτής στις 7 το πρωί, ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και εν συνεχεία η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Μεταθείου Κηρυγήματος. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην πλατεία Μπού. Δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορία της Χίου 1945-1955 στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 8 το βράδυ. Η ομάδα WIT Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς «Ο Μάκελος» σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπη Πιτιός Προορισμός προετοιμάζει την διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού και ακτινοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι έδριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 47%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 48%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι! Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20.
5: Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύριο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
6: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
7: Εντάξει.
6: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
7: Μάλιστα.
6: Δεν τους συγχωρώ.
8: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα τα ξημερώματα ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πει ότι είναι αρκετές. Από τη δική του μεριά το Ιράν απαντά με κλείσιμο των στενών

Βουλευτής Χίου του κόμματος Σταύρος Μιχαηλίδης. Το νησί μας θα επισκεφθεί για 2 μέρες, στις 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, προκειμένου να παραστεί στον Παγχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Στο θέμα του καθαρισμού περιμετρικά της Βιάλ, επανέρχεται ο πρόεδρος του Χαλκιού Νίκος Κουτσουράδης μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για την έγγραφη έγκριση των ιδιοκτητών των χωραφιών προκειμένου να μπορεί να καθαρίσει ο Δήμος. Ο κύριος Κουτσουράδης υπογράμμισε ότι ο καθαρισμός περιμετρικά της Βιάλ γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια με εισαγγελική εντολή, προσθέτοντας ότι αν ο Δήμος χρειάζεται έγγραφες εγκρίσεις θα μπορούσε να τις είχε ζητήσει νωρίτερα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφερειακή ενότητα Χίου και Σάμου για το Βόρειο Αιγαίο. Την εικόνα ενός παραμελημένου καρφά μετέφερε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και στα πλαίσια αυτών, σύμφωνα με την νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. Ξεναγήσεις και εκδρομές τα Σαββατοκύριακο, όπως κάνει τα 2 τελευταία χρόνια, ξεκινά από τον Αύγουστο Δήμος Χίου με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει το απαραίτητο ποσό. Αδιάψευστος μάρτυρας των ψεύτικων υποσχέσεων που πήραμε σαν Χίος από τις αεροπορικές εταιρείες ότι θα αυξηθούν οι πτήσεις στην περίοδο που εκτελούνται τα έργα στο αεροδρόμιο ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια θέσεων επιβατών, είναι οι αριθμοί που δείχνουν την κίνηση τον Ιούνιο του 2026. Από αυτούς λοιπόν προκύπτει ότι διακινήθηκαν 5.374 λιγότεροι επιβάτες από και προς τη Χίο. Από τη Διεύθυνση Δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, 11 Αυγούστου και 25 Αυγούστου, 9.30 το πρωί, στα γραφεία της, στην Οδό Κύπρου 2, θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Προς κινηματική εκδρομή προγραμματίζει το ΚΑΠΗ Δήμου Χίου την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710 814 74, 22710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών Κινησών, σήμερα Τετάρτη 7 και 4 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αντωνία Σαρή θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη, καριά της Δέλτα Χίου, σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η ξεκαρδιστική κομμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία της Μαριέτα Σκανδάλη θα παρουσιαστεί σήμερα στο Θέατρο Καστρομινά από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ στις 9 το βράδυ, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου συνεχίζει τις προβολές της σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου σήμερα σε 8.30 το βράδυ. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνηδες αύριο 5η στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την 5η στις 7 το απόγευμα.
Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή

0: μονίμουν δόν στα διευκά. Συνεχίζονται και στα Ψαρά οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εν Αναβάτο Αγίων, της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, ανήμερα της εορτής στις 7 το πρωί ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και εν συνεχεία η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Μεταθείου Κηρυγήματος. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην πλατεία Μπού. Δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 8 το βράδυ. Η ομάδα WIT Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς «Ο Μάκελος» σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χ. ο Άγιος Μάμας και την Κινσέπη Πιτιός Προορισμός προετοιμάζει την διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού και κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 48%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του αρχαίου storyteller χωράει όλη η αρχαιότητα στον Σασέρ. Έρχεται μια ιστορία για τον πρώτο γιο του Μεγαλέξανδρου που παρότι θα μπορούσε να είναι ούμπερ διάσημος, κατέληξε να χαθεί στη λύθη του χρόνου. Τελείως, ίσως όχι, γιατί νέα ευρήματα μάλλον μας φέρνουν πιο κοντά στην οικογένεια του διασημότερου βασιλιά του αρχαίου κόσμου. Και όχι μόνο, μία ακόμη συναρπαστική ιστορία γεμάτη μυστήριο, ανατροπές, έρωτες και πάθη που ακούγεται με κομμένη την ανάσα από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Pod.gr.
2: Το Freedom Pass δίνει ξανά ζωή στις αγαπημένες μας στιγμές. Απόκτησε το δικό σου προσωπικό πάσο εδώ και τώρα για να ζήσεις ξανά ελεύθερα όλα όσα θες. Εμβολιάσου. Συνδέσου στο gov.gr, επίλεξε Alpha Bank και κέρδισε ελευθερία. Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αρχαίο storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
3: Κλείστηκα που λέτε σε ένα σανσέρ. Για λίγο, εντάξει, μην ταράζεστε. Και ήταν από εκείνα τα μεγάλα, τα γυάλινα, τα ωραία που έχουν και τη θέα, που βλέπουν σε ένα μεγάλο αίθριο κάποιου μεγάλου κτηρίου, με παρτέρια και φυτά στο κέντρο. Και ενώ ανεβαίνεις χαίρεσαι που βλέπεις τα ανθρωπάκια στο αίθριο να μικραίνουν σαν μωρό. Τέλος πάντων, κλείστηκα που λέτε με ένα τύπο μέσα στο σανσέρ, ειδοποιήσαμε να έρθει βοήθεια και μετά απλά κάτσαμε και περιμέναμε να περάσει η ώρα. Τόσο απλά και ήρεμα. Συστηθήκαμε λοιπόν και πιάσαμε ψηλή κουβέντα. Με τι ασχολείσαι, με ρώτησε. Αρχαιολόγος του είπα. Του άρεσε αυτό. Του αρέσει, λέει, η αρχαιολογία, αλλά δεν έχει ιδέα και αποφάσισα, μια και είχαμε χρόνο, να του απαντήσω διάφορες απορίες που μπορεί να είχε. Για την ακρίβεια, πέρα από τις απορίες, του εξήγησα εντάχει όλη την ελληνική αρχαιότητα. Και φυσικά με αυτά και με εκείνα, η κουβέντα πήγε και στο Μεγαλέξανδρο.
4: We are here today as Macedonian free men. Conquer your fear and I promise you, you'll conquer death.
3: Και με αφορμή αυτό, θυμήθηκα την ιστορία που θέλω να μοιραστώ και μαζί σας σήμερα για μια πρόσφατη, πολύ σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στη Μακεδονία. Μια ανακάλυψη που ενδέχεται να αφορά τον Μεγαλέξανδρο τον ίδιο. Γιατί ίσως, λέω ίσως και θα το ξαναπώ, ίσως να βρέθηκε ο γιος του Μεγαλέξανδρου θαμμένος κρυφά στις Αιγαίες πριν από περίπου μία δεκαετία. Μισό όμως να πούμε δύο λόγια για τον Μεγαλέξανδρο και τον γιο του, τον ένα από τους δύο, γιατί είχε δύο. Ο Μεγάλεξ που λέτε, πριν γίνει Μέγκα, που ήταν απλά Άλεξ, ήταν νέος, ήταν όμορφος, ήταν πλούσιος, ήταν πριγκιπόπουλο.
5: I'm sexy and I know it.
3: Τα είχε όλα. Καλά, είχε και daddy issues. Ήταν συχνά μαλωμένος με τον μπαμπά, τον Φίλιππο. Καλά, για τα mommy issues δεν το συζητώ. Αν είχε ψυχοθεραπευτεί ο Αλέξανδρος, θα βλέπει και εκείνος εφιάλτες με τη μάνα του την Ολυμπιάδα.
6: Ναι, ναι, γιατρέ μου, πήρα το θάρρος να σας τηλεφωνήσω επειδή είστε ένας λαμπρός επιστήμον, το κατάλαβα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάνα δύο θεματάκια μου.
3: Ήταν λίγο έντονη προσωπικότητα η Ολυμπιάδα. Τέλος πάντων, με αυτά και με εκείνα, ο Αλέξανδρος βρέθηκε να έχει κληρονομήσει το ισχυρότερο ελληνικό κράτος εκείνης της εποχής και ως επικεφαλής όλων των Ελλήνων να πάει να πουλήσει μούρι στην Περσική Αυτοκρατορία που ήταν σε κόντρα με τα ελληνικά κράτη για αιώνες. Αυτά θα μου πείτε, τα ξέρουμε. Με τα ερωτικά του όμως τι γινότανε. Κακός χαμός και εκεί.
7: Σεισμός, ερωτικός. Με καίει κεραυνός. Και χάνομαι μαζί σου.
3: Εντάξει, το ότι ήταν κατά πάσα πιθανότητα ερωτευμένος με τον Ηφαιστείωνα το ξέρουν και οι πέτρες. Παράλληλα νομίζω πως ήταν κατά πάσα πιθανότητα ερωτευμένος πολύ και με τη Ροξάνη. Την εξωτική καλονή που γνώρισε, που τη χαρακτήρισε ως την ομορφότερη γυναίκα όλης της Ασίας και με την οποία τελικά παντρεύτηκε και έκανε και το δεύτερο γιο του, τον Αλέξανδρο τον Τέταρτο. Ο οποίος όμως γιος γεννήθηκε ένα μήνα αφότου πέθανε ο Μεγαλέξανδρος. Τον δεύτερο γιο είπα, το είπα, γιατί χρόνια πριν, στις αρχές της εκστρατείας του, ο Άλεξ έκανε μια κουτσουκέλα και άφησε έγκυο μια κοπελιά, ονόματι Βαρσίνη.
8: Shall we shag now or shall we shag later?
3: Η Βαρσίνη ήταν μισή Ελληνίδα και μισή Περσίδα. Ο πατέρας της ήταν ο Πέρσης σατράπης Αρτάβαζος και η μάνα της ήταν μια Ροδίτισσα. Ο Αρτάβαζος ήταν στην Ελισποντιακή Φρυγία σατράπης και έκανε μια εξέγερση εναντίον του Πέρση βασιλιά και απέτυχε και έτσι έβαλε την ώρα στα σκέλια, πήρε και ολάκυρη την οικογένειά του και ζήτησε άσυλο από τον Φίλιππο της Μακεδονίας. Όπου και πήγε και έμεινε εκεί με την οικογένειά του. και μαζί φυσικά και η Βαρσίνη όσο ήταν ακόμη μικρή. Έτσι η νεαρή Βαρσίνη μεγάλωσε στη Μακεδονική Αυλή και εκεί μάλλον γνωρίστηκε με τον νεαρό Αλέξανδρο. Δεν ξέρουμε αν έγινε κάτι μεταξύ τους τότε ή αν παίχτηκε κάποιο ειδήλιο καν, αλλά λογικά γνωρίστηκαν. Τη Βαρσίνη την πάτρεψαν με ένα θείο της από τη Ρόδο. Τα κάνανε αυτά τα κουφάια αρχαίοι. Και μετά η οικογένειά της την έστειλε ως Όμηρο στην Περσία, όπου και κρατούνταν στη Δαμασκό. Ο Φίλιππος πέθανε λοιπόν, εντωμεταξύ στη Μακεδονία, ο Αλέξανδρος ανέβηκε στο θρόνο και σηκώθηκε και έφυγε για να κατακτήσει την Περσική Αυτοκρατορία. Φτάνει λοιπόν ως τη Δαμασκό, την κατακτά και εκεί ξανασυναντά τη Βαρσίνη. Και εκεί είναι που μάλλον συνέβη το κονέ.
1: Είναι μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγγυος.
3: Η Βαρσίνη έμεινε έγκυος από τον Άλεξ και το παιδί που γεννήθηκε ονομάστηκε Ηρακλής. Ο Ηρακλής, θυμίζω, πως ήταν εθνικός ήρωας των Μακεδόνων και θεωρούνταν μάλιστα ότι η βασιλική οικογένεια καταγόταν μέσα στους αιώνες από τον ίδιο τον μύθιο ήρωα. Μάλιστα στην παλιά πρωτεύουσα της Αιγαίας υπήρχε και ιερό του πατρόου Ηρακλή. Ο Ηρακλής όμως, ο γιος του Αλέξανδρου, δεν ήταν τέκνο από επίσημο γάμο. Ήταν απλά το αποτέλεσμα μιας νεανικής ερωτικής περιπέτειας. Ο Άλεξ δεν παντρεύτηκε ποτέ τη Βαρσίνη και παίζει να μην είχαν καν ποτέ ουσιαστικά σχέση ή δεσμό.
9: Την άλλη την πιάσαν λοιπόν. Από στιγμή σε στιγμή γεννιέται το μούλικο.
3: Αλλά το παιδί γεννήθηκε. Και εκεί πέρα είναι που χάνεται από το προσκήνιο ο μικρός Ηρακλάκος, ο οποίος έμεινε με τη μαμά του. Χρόνια μετά, ο Αλέξανδρος έφτασε να κατακτήσει όλη την Περσική Αυτοκρατορία, πήγε στην Ινδία, εντωμεταξύ είχε παντρευτεί αρκετές άλλες και από την επίσημη σύζυγό του τη Ροξάνη περίμενε πλέον διάδοχο. Και κάπου εκεί ο Άλεξ πέθανε.

0: Ο Ηρακλής τότε ήταν σε προχωρημένη εφηβεία και ζούσε στην Πέργαμο με τη μητέρα του. Δεν είχε ιδέα τι τον περίμενε. Γιατί μετά το θάνατο του Μεγαλέξανδρου, που δεν όρισε επίσημα διάδοχο, και όταν τον ρώτησαν λίγες ώρες πριν τα κακαρώσει ποιον προτιμάει ως διάδοχο, αυτός απάντησε «Τον καλύτερο». «Μας φώτισες. Με Έλληνες μιλάς. Όλοι νομίζουν πως είναι οι καλύτεροι».
1: «Η ψωνάρα είναι το πιο αυθεντικό πράγμα. Okay.
0: Και έτσι ξεκίνησαν οι μακρόχρονοι πόλεμοι των διαδόχων. Να λοσκοτώνονται στρατοί, να αλλάζουν χέρια τα εδάφη της αυτοκρατορίας, σαν μπλουζάκια σε ρουχάδικο στις εκτόσεις.
2: Α, το κάτω, αυτό είναι δικό μου.
0: Ο δεύτερος γιος του Αλεξανδρού, επίσημος διάδοχος, που γεννήθηκε ένα μήνα μετά το θάνατό του, φυγαδεύτηκε μαζί με τη μάνα του τη Ροξάνη στη Μακεδονία, όπου τους πήρε υπό την προστασία της η μάνα του Αλεξανδρού, η Ολυμπιάδα. Η γιαγιά δηλαδή του μικρού παιδιού. Σου λέει η Ολυμπιάδα, έχασα το γιο μου, ας έχω κοντά τον εγγονό μου τουλάχιστον που είναι και διάδοχος. Έλα μου όμως που και η Ολυμπιάδα και ο Ροξάνη και ο μικρός Αλέξανδρος δολοφονήθηκαν όλοι από τον Κάσανδρο που ήθελε το θρόνο της Μακεδονίας. Και τότε εμφανίζεται πάλι στο προσκήνιο ο μοναδικός πλέον εν ζωή διάδοχος του Αλεξάνδρου, ο έφηβος πλέον Ηρακλής.
3: Καλώς τον Μπουμπούκο!
0: Ένας στρατηγός του Μεγαλέξανδρου, ο Πολυπέρχοντας, τον παίρνει από την Πέργαμο και τον φέρνει στη Μακεδονία με σκοπό να τον κάνει αυτόν βασιλιά. Και τι πάει να πει δηλαδή που δεν ήταν από επίσημο γάμο του Αλέξανδρου. Ήτανε γιος του μεγάλου βασιλιά. Αυτό δεν άλλαζε. Ήταν και ήδη σε προχωρημένη εφηβεία, θα ήταν γύρω στα 17 κάπου εκεί πέρα. Σύντομα θα μπορούσε να αναλάβει το βασίλειο, ούτως ώστε και η τάξη να επανέλθει, με τον ανέβει ένας βασιλιάς στο θρόνο. Και αυτός ο βασιλιάς θα ήταν και απόγονος της διάσημης βασιλικής οικογένειας του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου. Αλλά ο Κάσανδρος δεν θα το άφηνε να περάσει έτσι αυτό. Πλήρωσε μπικικίνη τρελό στον Πολυπέρχοντα και του πιπίλιζε τα αυτή και του ζάλισε τον έρωτα και τον έψησε να σκοτώσει τον έφηβο Ηρακλή. «Δεν χρειαζόμαστε», του λέει, «διαδόχους του Άλεξ να διεκδικούν θρόνους. Κάναμε τόσο κακό χαμό και σφάξαμε τόσους να κερδίσουμε εξουσία και θα έρθει το Μόμολο να στοργιλοκαθίσει το θρόνο». Και δυστυχώς για τον νεαρό Ηρακλάκο, ο Πολυπέρχοντας πίστηκε από τον Κάσανδρο και δολοφόνησε τον Ηρακλή. Μάλλον με δηλητήριο.

0: Και εδώ έρχεται η αρχαιολογική έρευνα να μας ανατριχιάσει λίγο. Πάμε περίπου 10 χρόνια πριν το σήμερα στη Βεργίνα της Μακεδονίας. Η Βεργίνα ταυτίζεται με τις αρχές Αιγαίες, την πρώτη και ιερή πρωτεύουσα των Μακεδόνων. Και λέω ιερή, γιατί ακόμα και όταν μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα στην Πέλα, εκεί δηλαδή που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μεγαλέξανδρος, παρόλα αυτά οι Αιγαίες παρέμεναν το μέρος όπου θάβονταν οι βασιλείς κατά παράδοση. Ήτανε η πρώτη μεγάλη πρωτεύουσα των Μακεδόνων. Οι Αιγαίες ανασκάπτονται δεκαετίες τώρα. Έχουν βρεθεί φυσικά πάρα πολλοί τάφοι, οι περισσότεροι δυστυχώς κλεμμένοι από την Βορύχους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει βρεθεί το Ανάκτορο, το θέατρο που δολοφονήθηκε ο Φίλιππος ο Δεύτερος στο γάμο της κόρης του και διάφορα ιερά και δημόσια κτίρια της πόλης. Ένα από τα ιερά αυτά ήταν το ιερό της Ευκλίας, μιας σπάνιας θεότητας, Ευ και Κλέος, καλή φήμη δηλαδή. Εκεί μάλιστα βρέθηκε και ένα άγαλμα προσφορά της γιαγιάς του Μεγαλέξανδρου, της Ευρυδίκης, στην Ευκλία. Το ιερό δηλαδή είχε σχέση και σύνδεση με τους βασιλιάδες και ήταν σημαντικό για τη βασιλική οικογένεια. Εκεί λοιπόν, καταχωμένες και κρυμμένες και άγνωστες, βρέθηκαν τρεις κρυφές ταφές. Και θα μου πείτε, ok, so what? Ξεκινάμε. Ήτανε όλες καύσεις. Burn, motherfucker. Οι απλοί Μακεδόνες συνήθως απλά θάβονταν, αλλά ο βασιλικός τρόπος ταφής ήταν να κάψουν τον νεκρό βασιλιά. Και προφανώς ήταν και πιο χρονοβόρο και πιο δαπανηρό. Συν της άλλης, τα δοχεία στα οποία βρέθηκαν τα οστά δεν ήταν ότι και ότι αγκιάκια της πλάκας. Ένα χρυσό κυλινδρικό αγκείο, μία ασημένια ιδρία και ένας ασημένιος Παναθηναϊκός αμφορέας. Ο ασημένιος Παναθηναϊκός αμφορέας συγκεκριμένα είναι ένα σπανιότατο αγκείο. Ο αμφορέας περιείχε τα καμένα οστά ενός μικρού παιδιού 3-7 ετών. Και η ασημένια ιδρία περιείχε τα οστά ενός ενήλικου ατόμου, αδιάγνωστου φίλου, ή άντρα ή γυναίκας, ενώ το τρίτο αγκείο περιείχε τα οστά ενός εφήβου. Και συνεχίζουν τα στοιχεία.
1: Ο μη μου το λες, ρε.
0: Γιατί οι νεκροί θαύτηκαν μαζί με χρυσά στεφάνια και με χρυσοπίκλητα υφάσματα, παρόμοια με αυτά που βρέθηκαν στο μεγάλο τύμβο της Βεργίνας που σήμερα θεωρείται ο τάφος του Φιλίππου του Δεύτερου. Τα χρυσά στεφάνια ήταν προνόμια των πλούσιων, των αριστοκρατών και των βασιλιάδων. Μάλιστα, η ταφή του έφηβου περιείχε χρυσό στεφάνι βελανιδιάς, το οποίο σχετίζεται άμεσα με το Δία και ως εκ τούτου με τη βασιλική οικογένεια την ίδια. Όλα τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι μιλάμε για ταφές που έχουν άμεση σχέση με τη βασιλική οικογένεια. Και χρονολογούνται και στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., την εποχή ακριβώς μετά το θάνατο του Μεγαλέξανδρου, τότε που οι διάφοροι διάδοχοι μάλλον για το θρόνο. Αλλά, σε αντίθεση με το έθιμο, αυτοί οι νεκροί δεν τοποθετήθηκαν σε κανονικό μεγάλο πλουμιστό μπαμπάτσικο τάφο. Θαύτηκαν στα κρυφά, δίπλα σε ένα ιερό της πόλης. Δεν έθαβαν οι αρχαίοι Έλληνες τους νεκρούς τους δίπλα στα ιερά. Ήτανε λες και δεν έπρεπε να βρεθούν αυτοί οι νεκροί, ή σαν να μην ήθελαν κάποιοι να ξέρουν ότι υπήρχαν οι ταφές αυτές. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρές ενδείξεις ότι ο έφηβος που βρέθηκε στο κυλινδρικό αγκείο με βασιλικό τελετουργικό ταφής και στεφάνι βελανιδιάς να είναι ο πρωτότοκος γιος του Μεγαλέξανδρου, ο οποίος αφότου δολοφονήθηκε, κάποιοι Μακεδόνες που ήταν ακόμη πιστοί στη βασιλική οικογένεια προσπάθησαν και φρόντισαν να τιμήσουν όσο καλύτερα μπορούσαν το γιο του Μεγαλέξανδρου, χωρίς όμως να τραβούν τα βλέμματα ή να προκαλούν. Και έτσι έκρυψαν τον νεκρό αδικοχαμένο πρίγκιπα σε ένα από τα πιο σημαντικά ιερά των βασιλιάδων τους για να περιμένει πάνω από 2.000 χρόνια μέχρι να ξανάρθει στο φως και να ξεδιπλωθεί μπροστά μας όλη η ταραγμένη και συγκλονιστική ιστορία της πολύπαθης μακεδονικής βασιλικής οικογένειας.

0: Αυτό αποδεικνύει φυσικά ότι η αρχαιολογία μας επιφυλάσσει ακόμη πάρα πολλές εκπλήξεις και ανατροπές. Γι' αυτό η αρχαιολογία είναι η καλύτερη και πιο απολαυστική επιστήμη. Και όλο αυτό σας το είπα γιατί θεωρητικά κλείστηκα με ένα τύπο στο σανσέρ και πιάσαμε την κουβέντα για να περάσει η ώρα. Το οποίο όμως δεν συνέβη πραγματικά. Όλο αυτό είναι ένα marketing σχήμα από μεριάς μου, γιατί η συγκεκριμένη ιστορία, όπως και πολλές άλλες, είναι κομμάτι του βιβλίου μου που περιέχει όλη την ελληνική αρχαιότητα. Η υπόθεση είναι αυτή ακριβώς. Κλεινόμαστε με έναν άγνωστο σε ένα σανσέρ και μέσα σε λίγο χρόνο, απλά, ευχάριστα και γρήγορα, χωρίς πολλές ορολογίες και όρους που μπορεί να κουράσουν, του εξηγώ όλη την ελληνική αρχαιότητα, από τη βαθιά προϊστορία ως το τέλος της. Γι' αυτό το βιβλίο λέγεται «Χωράει όλη η αρχαιότητα στο σανσέρ». Αν λοιπόν θέλετε να βάλετε όλη την ελληνική αρχαιότητα σε τάξη στο μυαλό σας, εύκολα και γρήγορα, ορίστε. Και απαντώ και σε πολύ συχνές ερωτήσεις περί αρχαιολογίας, όπως τι είναι η αρχαιολογία, πώς χρονολογούνται τα ευρήματα, πώς θάβονται οι αρχαίες πόλεις στο χώμα, ποιο είναι το πιο σημαντικό εύρημα. Θα ήταν λοιπόν χαρά μου και τιμή μου αν θελήσετε να το διαβάσετε, και αν έχετε απορίες, βρείτε με στο Instagram ως Αρχαίος Storyteller και ρωτήστε με, θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε.
1: Ακούσατε το podcast «Αρχαίο Storyteller» με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Η Alpha Bank φέρνει το Freedom Pass στο κινητό σου. Ένα εύχριστο και απλό app σου δίνει πρόσβαση σε δραστηριότητες τουρισμού, πολιτισμού, αλλά σου προσφέρει και μεταφορές. Κάνουμε τη σωστή κίνηση. Προστατευόμαστε και προστατεύουμε. Ζούμε ξανά. Η διαδικασία είναι απλή. Κάνε το εμβόλιο, συνδέσου στο gov.gr, επίλεξε Alpha Bank και με κάποια απλά και γρήγορα βήματα ολοκλήρωσε τη διαδικασία και απόκτησε το προσωπικό σου πάσο για μια ελεύθερη ζωή.
2: pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
4: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
5: Εντάξει.
4: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
5: Μάλιστα.
4: Δεν τους συγχωρώ.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές. Θα καταστρέψουμε όλες τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τους, θα καταστρέψουμε όλες τις γέφυρές τους εκτός αν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από τη δική του μεριά το Ιράν απαντά με κλείσιμο των στενών του Ορμούς, προειδοποιώντας με ό,τι σημαίνει αυτό για τις τιμές των καυσίμων, ότι θα διακόψουν και άλλες οδούς εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που, όπως αναφέρουν, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

το νησί μας θα επισκεφθεί για 2 μέρες. Στις 21 και 22 Ιουλίου ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Ο Γιώργος Αυτιάς γεννήθηκε στη Σάμο. Έχει εργαστεί σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς στη χώρα μας και έχει συνεργαστεί με αρκετές εφημερίδες και περιοδικά. Το 2000 τιμήθηκε ως δημοσιογράφος της χρονιάς από το Ίδρυμα Μπότσι και εν συνεχεία από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 5 χρόνια μετά την πρώτη βράβευσή του. Στο θέμα του καθαρισμού περιμετρικά της Βιάλ επανέρχεται ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για την έγγραφη έγκριση των ιδιοκτητών των χωραφιών προκειμένου να μπορεί να τα καθαρίσει ο Δήμος. Ο κ. Κουτσουράδης υπογράμμισε ότι ο καθαρισμός περιμετρικά της Βιάλ γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια με εισαγγελική εντολή, προσθέτοντας ότι αν ο Δήμος χρειάζεται έγγραφες εγκρίσεις θα μπορούσε να μου τις είχε ζητήσει νωρίτερα. Παράλληλα τόνισε, δεν θα πρέπει ο Δήμος να κάνει εργασίες στα χωράφια με καταστροφή εάν προηγουμένως δεν τα καθαρίσει, απομακρύνοντας τα χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια που έχουν πεταχτεί εκεί. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τετάρτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τις περιφερειακές ενότητες Χίου και Σάμου όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Η λήψη μέτρων τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της εορτής της Αγίας Μαρκέλας, καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτής, συζητήθηκαν σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Στα αξιοσημείωτα που προέκυψαν στη σύσκεψη, από τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου, το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων, αφού το πρατήριο δεν λειτουργεί και ειδικά οι επισκέπτες πρέπει με κάποιο τρόπο να ενημερώνονται έγκαιρα, ώστε να εφοδιάζονται πριν φτάσουν στην περιοχή. Την εικόνα ενός παραμελημένου καρφά μετέφερε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής με αφορμή τη συζήτηση του θέματος για την ανάπλαση του νεχορίου. Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια στην πλέον τουριστική περιοχή της Χίου δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση με τα προβλήματα κυρίως στάθμευσης να παραμένουν άλυτα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής τόνισε ότι θα προχωρήσει συνολική ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο του Καρφά, ενώ για το θέμα χώρων στάθμευσης υπογράμμισε ότι δεν βρέθηκαν διαθέσιμα οικόπεδα, με το Δήμο Χίου να προσανατολίζεται ακόμη και στην επιβολή αντιτίμου σε όποιον χρησιμοποιεί τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να αγοράσει και όχι να ενοικιάσει οικόπεδο. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν, θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη των Νοτική Ένωση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, την Κυριακή 19 Ιουλίου 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Ξεναγήσεις και εκδρομές στα Σαββατοκύριακα, όπως κάνει τα 2 τελευταία χρόνια, ξεκινά από τον Αύγουστο Δήμος Χίου με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει το απαραίτητο ποσό. Όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και επισκέψεις σε παραλίες, κυρίως της Βόρειας Χίου, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να καλύψει το κενό που έχει δημιουργήσει η απουσία του υπεραστικού κτέλ. Αδιάψευστος μάρτυρας των ψεύτικων υποσχέσεων που έλαβαν οι φορείς της Χίου από τις αεροπορικές εταιρείες ότι θα αυξηθούν οι πτήσεις την περίοδο που εκτελούνται τα έργα στο αεροδρόμιο, ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια θέσεων επιβατών λόγω της αναγκαιότητας να έρχονται και να φεύγουν με λιγότερο βάρος στα αεροπλάνα, τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αφορούν τον αριθμό των πτήσεων αλλά και των επιβατών που διακινούν.

0: Γεννήθηκαν τον Ιούνιο του 2026. Από αυτά προκύπτει ότι διακινήθηκαν 5.374 λιγότεροι επιβάτες από και προς στοιχείο. Από τη διεύθυνση δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί στα γραφεία της, στην οδό Κύπρου 2, θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμουτής και Ρέα Βόνταφων. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Νουσών, σήμερα Τετάρτη στις 7 και 4 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντωνία Ψαρή, θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίες του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα Χίου» σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκη στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Διακρίσεις, βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 1971, μεγάλο βραβείο της Επιτροπής και βραβείο Φιπρέσκη στο Φεστιβάλ Κανών 1970. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνητες αύριο 5η στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον άβλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την 5η στην Αλήθεια TV στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος», 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την 5η στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναβάτων Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Ανήμερα της εορτής στις 7 το πρωί ο Όρθος Μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα του Αφανή Ναύτη στο Μάρμαρο Καρδαμίλων. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμίλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος η Δάφνη Δαφνώνα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γεώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία Μπού Αγίου Γεωργίου. Για τους σιώτες του καλοκαιριού, τους συμπατριώτες μας εκτός Χιού, τη χειμερινή περίοδο και τους ομογενείς μας θα πραγματοποιηθεί από τις εκδόσεις ΑΠ η δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χιού 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ με ομιλητές τον βουλευτή Σταύρο Μιχαηλίδη και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ευτυχία Βλησίδου. Για όποιον επιθυμεί, στον ίδιο χώρο θα διατίθενται και οι άλλοι δύο τόμοι του βιβλίου. Η ομάδα Witty Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου, 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, ιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα αναγνώσει η Μαριέτα Σκανδάλη, ερασιτέχνης ηθοποιός. Στη Χίο αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Dest Art Gallery στο Φρούριο, ενώ στη Βενετία από 18 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου στο Παλάτζο Άπριζι. Τα εγγένεια θα γίνουν 25 Ιουλίου στο στοιχείο στις 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη το πρωί 9 με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού και κτηνοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Μαρθέο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστο σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μία ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δήλωση συμμετοχής έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του «Οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Αυτό το καλοκαίρι για 5η συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών ΑΣΟ 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του ΆΣΟ 2026 είναι η Βάρδια από την 3η 28 Ιουλίου, 5.30 το απόγευμα, έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου, 5.30 το απόγευμα, 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης, στην καρδιά του Λιμανιού των Ινουσών, σε μία διαρκή ζωντανή παράσταση ανοιχτή στην κοινότητα και τους επισκέπτες του νησιού. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάν Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα. Γράμματα πόθου, αντοχής και διαρκούς επαγρύπνησης διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το Δρόμο Πίστεως, που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολουσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 48%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριάς 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκενα. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 2013. Πεθαίνει σε ηλικία 99 χρόνων ο αντιστασιακός Αντώνης Γλύκας. Στο σπίτι της μάνας του Λατώμη, η μητέρα του Αντώνη Γλύκα, εγκαταστάθηκε ο παράνομος ασύρματος του Αρχηγείου Μέσης Ανατολής από τους Ιάσουνα Καλαμπόκα και Παναγιώτη Καρασούλη.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
7: Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κτέο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κτέο Λέσβου. Υπομονή για την Κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου. Η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλη είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Θελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
6: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κυρίες και κυριά, σας είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα θέματα εκτός από τους πολέμους. Τους πολέμους στη γειτονιά μας, στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή. Οι πόλεμοι σε όλη την Ιφίλιο είναι πάνω από 20 και οι ένοπλες γενικά συγκρούσεις, αλλά υπάρχει και ο ιστορικός πολιτικός πόλεμος στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και ένας ειρηνικός πόλεμος υπέρ της ελληνικής γλώσσας. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή στην εκπομπή και γενικά στο Blue Sky να έχουμε κοντά μας ένα εθνικό μαχητή της γλώσσας. Είναι ο κύριος Γεώργιος Παμπινιώτης, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος των Αρσακίων Σχολείων. Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε.
1: Κύριε Μαρδά, η εισαγωγή σας μας βάζει σε μία ένταση μπροστά από τον πόλεμο τον γενικότερο, στην ειρήνη, αλλά και σε μια άλλη μορφή μάχης, που είναι η μάχη για την ποιότητα και την κατάκτηση της μητρικής γλώσσας. Και αυτή μια μάχη είναι, δεν θα πω πόλεμος, γιατί εδώ δεν υπάρχει εξόντωση, δεν υπάρχει εχθρός, αλλά υπάρχει μια ένταση και θέλει μια προσπάθεια, ας την χαρακτηρίσουμε μάχη, για να κατακτήσουμε τη μητρική μας γλώσσα. Και όταν λέω μητρική γλώσσα, δεν αναφέρομαι ποτέ μόνο στη γλώσσα. Για μένα, και όχι μόνο για μένα, γενικότερα, για τους γλωσσολόγους και τους επιστήμονες. Η γλώσσα είναι απλώς έκφραση της σκέψης, της νόησής μας. Και η νόησή μας είναι προέκταση του κόσμου. Δηλαδή, υπάρχει μια τριαδική ιδιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, η τριαδικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, όχι θεολογικά, γλωσσολογικά. Δηλαδή ο κόσμος, τα όντα, ό,τι υπάρχουν, αυτά για μας υπάρχουν μέσα από το νου μας ως έννοιες και έρχεται η γλώσσα, δηλαδή το χάρισμα του ανθρώπου, τις έννοιες να τις κάνει λέξεις. Και επειδή η γλώσσα του ανθρώπου δεν είναι ποτέ μεμονωμένες λέξεις, χρειάζεται αυτές οι λέξεις να συγκροτηθούν, να συνταχθούν, έχουμε το μηχανισμό της σύνταξης, και να ντυθούν και με άλλες πληροφορίες, έχουμε τον μηχανισμό της γραμματικής. Άρα, λεξιλόγιο, γραμματική, σύνταξη, όλα αυτά για να υπηρετήσουν αντίστοιχες κατηγορίες της σκέψης μας, γιατί και εκεί υπάρχουν έννοιες, υπάρχουν νοήματα, υπάρχουν νοηματικές συνάψεις, και όλα αυτά για να δείξουν τον κόσμο, που επίσης έχει τα όντα, αλλά έχει και κατηγορίες διάφορες υπαρξιακές και έχει και σχέσεις. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να δηλωθούν. Να λοιπόν μια μάχη.
0: Ευτυχής αφορμή, ευτυχής συγκυρία της σημερινής σας παρουσίας είναι η κυκλοφορία ενός βιβλίου όπλου νόησης, μάχης γνώσης. Είναι το βιβλίο «Προς μια θεωρία της εξειδίκευσης στη γλώσσα με επίκεντρο το ρήμα», από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Πείτε μας για αυτές τις εκδόσεις. Βλέπω πάντα δοκιμιακά επίπεδου συγγράμματα.
1: Χαιρετίζω ως επιστήμονας αυτές τις εκδόσεις που τιμούν τη χώρα μας, γιατί ένα πλήθος επιστημονικών βιβλίων εμφανίζεται μέσα από αυτές τις εκδόσεις που έχουν την δύναμη και το δυναμικό να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις που έχει η επιστημονική γλώσσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μόνο ειδικά επιστημονικά κείμενα. Είναι και γενικότερου ενδιαφέροντος, από το χώρο της φιλοσοφίας μέχρι την ψυχολογία, μέχρι τη γλώσσα, μέχρι οτιδήποτε, αλλά σε ένα επίπεδο πανεπιστημιακό που έχει σχέση με το ΙΤΕ, αυτό το Ίδρυμα των Ερευνών του Πανεπιστημίου της Κρήτης, και έτσι θέλησα αυτό το βιβλίο μου να το εμπιστευθώ σε αυτές τις εκδόσεις και μάλιστα ευχαριστώ τους ανθρώπους για τον τρόπο που επιμελήθηκαν αυτή την έκδοση που έχει κάποιες δικές της δυσκολίες. Και στην εξειδίκευση που λέτε με επίκεντρο το ρήμα που είναι το θέμα μου, λέω από κάτω το παράδειγμα της ελληνικής. Δηλαδή, πέραν από τη θεωρία την γενική, Πάντοτε, όπως θα είδατε, έχω συνεχείς αναφορές με παραδείγματα από την ελληνική γλώσσα για να δείξω πώς αυτή η θεωρία, αυτή η θεωρητική προσπέλαση προσυδειάζει στην ανάλυση της ελληνικής γλώσσας. Και πιστεύω ότι ίσως τα έχω καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί πάντοτε, κύριε Μαρδά, θέλω αυτά τα θεωρητικά που λέμε να περνάνε και στη διδασκαλία, να περνάνε στο σχολείο, γιατί έχουμε, να μην πω καταφέρει, γιατί θέλω να πω κάτι αρνητικό. Έχει συμβεί ώστε να απομακρύνουμε τα παιδιά από μία αγάπη και έναν δεσμό βαθύτερο με τη γλώσσα, γιατί δουλεύουμε πολύ μορφοκρατικά, φορμαλιστικά. Δεν τραβάει, δεν προσελκύει, δεν ελκύει αυτό το μορφοκρατικό. Πρέπει να μπει στην ουσία. Δηλαδή του λες ρήμα, τι είναι το ρήμα, θα το συζητήσουμε. Του λες ουσιαστικό, τι είναι το ουσιαστικό, τι κάνει. Στο λόγο σου, στο κείμενο που γράφεις, αυτά που λες. Εάν δεν τα διδάξουμε έτσι, και σε αυτό προσπαθώ να βοηθήσω, χάνουμε σιγά σιγά την αγάπη των παιδιών προς τη γλώσσα.
0: Διάβασα όλο το βιβλίο δύο φορές και βέβαια εξομολογούμε ότι παραμένω φοιτητής σας, οπότε εγώ έχω υπογραμμίσει, θα σας διαβάσω αποσπάσματα και εσείς θα τα αναλύετε. Να κάνουμε ένα απλό μάθημα στους τηλεθεατές μας και για να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι εμείς εδώ μπορούμε να κάνουμε εκπομπές πέρα από την επικαιρότητα και πέρα από τα θέματα που ανέφερα προηγουμένως, τα πολεμικά, τα λεγόμενα κοινωνικά ή τα λαϊκά ή λαϊκιστικά.
1: Μέγιστον μάθημα. Δηλαδή η ζωή μας δεν είναι μόνο η διένεξη και η σύγκρουση, είναι αυτό που την κάνει υπέροχη, να υπερέχει δηλαδή όλων των άλλων, και αυτό είναι η σχέση μας με το πνεύμα και δια του πνεύματος με την επιστήμη.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
5: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
6: Εντάξει.
5: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους. Μάλιστα. Δεν τους συγχωρώ.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο κορυφαίος καθηγητής της ελληνικής γλώσσας, Γιώργος Μπαμπινιώτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω. Το ρήμα, το επίκεντρο του λόγου. Τα άρθρα, τα επίθετα, οι επιθετικές αντωνυμίες, οι επιθετικές μετοχές εξειδικεύουν τα ορίσματα του ρήματος και τα επιρήματα, οι προθέσεις, οι σύνδεσμοι και οι επιρηματικές μετοχές εξειδικεύουν απευθείας το ρήμα ή και τα ορίσματά του.
2: Κύριε Μαρδά, ένα απλό παράδειγμα. Παίρνουμε να δημιουργήσουμε μία πρόταση, γιατί η βάση του λόγου είναι η πρόταση και η βάση της πρότασης είναι το ρήμα. Λέμε λοιπόν έγραψε. Έχουμε το ρήμα που είναι η βάση της πρότασης. Πρώτα-πρώτα το ίδιο το ρήμα το έγραψε έχει ένα πλήθος πληροφοριών ότι είναι ο συνομιλητής που έκανε κάτι το δεύτερο πρόσωπο και ότι είναι ένας ενικό και ότι αυτό το έκανε στο παρελθόν, το έγραψες και το έκανε μια φορά. Δεν είναι έγραφε συνέχεια, μια φορά. Και αυτό αποτελεί μια βεβαιότητα. Δεν είναι επιθυμία, ούτε επιφύλαξη. Και είναι και μια ενέργεια. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι το πρώτο στάδιο εξειδίκευσης του ρήματος, όπως το εξηγώ, η γραμματική εξειδίκευση. Αλλά για να υπάρξει το έγραψε, χρειάζεται να έχει τα στοιχεία που το ορίζουν, τα ορίσματα. Υποχρεωτικά. Ποια είναι τα ορίσματα? Το υποκείμενό του, ο ενεργοποιητής του ρήματος και το αντικείμενό του, ο αποδέκτης, το πλήρωμα του ρήματος. Άρα ένα δεύτερο επίπεδο εξειδίκευσης του ρήματος είναι με τα ορίσματά του, με το υποκείμενό του και το αντικείμενό του. Υποχρεωτικά και αυτά, όπως και οι γραμματικές πληροφορίες. Από εκεί και πέρα μπορώ για το να πω το παράδειγμα συγγραφέας έγραψε βιβλίο. Για το συγγραφέας να αρχίσω να το εξειδικεύω. Ο συγγραφέας, ο γνωστός συγγραφέας, ένας πολύ γνωστός καλός συγγραφέας. Όλα αυτά τι είναι? Εξειδίκευση του ορίσματος, του υποκειμένου, του ουσιαστικού.
1: Χρωματισμοί δηλαδή.
2: Χρωματισμοί κατά κάποιο τρόπο και πώς να το πω, μία περιγραφή βαθύτερη, γιατί τίποτε στην ανθρώπινη επικοινωνία δεν είναι μόνο του ξερό, απομονωμένο. Πάντοτε χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Το ίδιο για το βιβλίο. Έγραψε ένα βιβλίο, ένα εξαιρετικό βιβλίο, ένα πρωτότυπο νέο βιβλίο. Και μπορώ να πω ότι το έγραψε φέτος και να δώσω και πώς το έγραψε, με μεγάλη προσοχή και γιατί το έγραψε, για να επηρεάσει κλπ. Κοιτάξτε, όλο αυτό χτίζεται γύρω από το ρήμα και συνεχώς το εξειδικεύει είτε υποχρεωτικά το υποκείμενο και το αντικείμενο είτε προαιρετικά όλα τα άλλα. Και θα πω κάτι που αξίζει να προσεχθεί και από τους τηλεθεατές μας. Τα λεγόμενα μέρη του λόγου που μαθαίνουμε στο σχολείο, τα ουσιαστικά, τα επιρήματα, τα επίθετα, τα εμπρόθετα, οι προθέσεις, οι σύνδεσμοι, όλα αυτά τα μέρη του λόγου είναι στοιχεία ενός μηχανισμού εξειδίκευσης της βασικής πληροφορίας που είναι το ρήμα. Δηλαδή διευκολύνουν όλο και περισσότερο να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε στην βασική πληροφορία. Αυτό το λέω εξειδίκευση και δεν υπάρχει στη γλώσσα τίποτε που να μην περνάει από αυτή την εξειδίκευση. Δηλαδή το μεν ρήμα, ας το πούμε και αυτό, είναι ένα καθολικό συστατικό της ανθρώπινης γλώσσας. Γιατί? Θα πάμε πίσω στον Ηράκλειτο, θα πάμε πίσω στον Αριστοτέλη. Τι έλεγε ο Ηράκλειτος? Ότι τα πάντα αλλάζουν. Τα πάντα χωρεί, ουδέν μένει και εις τον αυτόν ποταμόν ουκ ανεμβαίεις δις. Λοιπόν, τα πάντα αλλάζουν, τα πάντα μεταβάλλονται. Είναι αυτή η μεταβλητότητα η οποία είναι το χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης. Το γίγνεσθε. Το ίδιο λέει και ο Αριστοτέλης από μία άλλη πλευρά. Αυτό το γίγνεσθε πώς εκφράζεται? Μα εκφράζεται ακριβώς με το ρήμα. Δείχνει αυτή τη μεταβλητότητα. Δίνω, παίρνω, ακούω, γράφω, στέλνω. Θα φανταστείτε τι είναι το ρήμα, όλα αυτά τα πράγματα. Και επίσης στην ανθρώπινη επικοινωνία, μέσα από τη σκέψη του πάντα, χρειαζόμαστε και κάτι άλλο. Όχι μόνο το τι κάνουμε, αλλά θέλουμε να πούμε και τι είναι κάτι. Λέμε ότι ο Σοκράτης είναι εθνητός, είναι άνθρωπος, είναι σοφός. Και ο Γιάννης είναι έξυπνος, είναι φοιτητής, είναι Έλληνας. Όλα αυτά λοιπόν πάνε σε μια δεύτερη κατηγορία, στην κατηγορία των ρημάτων είναι. Δηλαδή, οι ξένοι τα λένε be verbs αυτά, συνδετικά τα λέμε εμείς, ενώ τα άλλα τα λένε ρήματα του πράτην, της ενέργειας, do verbs τα λένε οι ξένοι. Λοιπόν, αυτή η δραστηριότητα της ύπαρξης του ανθρώπου, επειδή έχει αυτά τα δύο στοιχεία, την μεταβλητότητα και την ταυτότητα, τη σύνδεση με ταυτότητα και ιδιότητες, περνάει και εκφράζεται μέσα από τα ρήματα. Τα ρήματα που σημαίνουν πράτην, ενέργεια, το δράν, τα do verbs των ξένων και τα συνδετικά μας ρήματα, αυτά τα ρήματα που λέμε είναι αυτό, είναι εκείνο, τα λεγόμενα ρήματα του είναι, συνδετικά ρήματα. Όλη λοιπόν η ανθρώπινη έκφραση, η ανθρώπινη γλώσσα, η ανθρώπινη επικοινωνία περνάει και χτίζεται μέσα από τα ρήματα που δηλώνουν το γίγνεσθε και το είναι, για να πάμε στον χώρο της φιλοσοφίας, γιατί οι Έλληνες αρχαίοι φιλόσοφοι τα έχουν πει όλα. Ένας μεγάλος ξένος φιλόσοφος έχει πει κάτι που αξίζει να το θυμηθούμε, ότι όλη η δυτική φιλοσοφία είναι απλώς υποσημειώσεις στο βιβλίο του Πλάτωνος. Δηλαδή τόσο έντονη αξιολόγηση. Επομένως, αυτό συμβαίνει με τη γλώσσα και με αυτά που αναφέρατε και αναφέρω και γράφω στο βιβλίο μου. Είναι βάση το ρήμα για να δηλώσει το γίγνεσθε και το είναι, αλλά δεν υπάρχει μόνο του, πρέπει να εξειδικευθεί και να ξεκινήσει πρώτα από μια γραμματική εξειδίκευση, να περάσει σε μια υποχρεωτική εξειδίκευση με το υποκείμενο και το αντικείμενο και να περάσει μετά σε μια προαιρετική εξειδίκευση που θα χρησιμοποιηθούν τα επίθετα, τα άρθρα, οι αντωνυμίες, τα προθετικά σύνολα, οι συνδεσμικές προτάσεις, οι μετοχές. Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό στη γλώσσα και ξέρετε έχει σχέση με την ελευθερία της γλώσσας που είναι ελευθερία της σκέψης. Δηλαδή, λέω ότι μιλάει προσεκτικά. Μπορώ να πω μιλάει με προσοχή. Μπορώ να πω μιλάει προσέχοντας. Μιλάει με το να προσέχει. Κοιτάξτε δυνατότητες που έχω, όχι μόνο στην ελληνική γλώσσα και σε άλλες γλώσσες. Γιατί έχω μία ελευθερία στη σκέψη μου που πρέπει να περάσει να είναι ελευθερία του λόγου. Δηλαδή επιλογές. Δεν είμαστε μηχανάκια, επιλέγουμε. Αλλά όλα αυτά μας τα έχει δώσει η γλώσσα. Και αυτό είναι το χάρισμα του ανθρώπου μαζί με το χάρισμα της σκέψης του νου. Και μην ξεχνάμε ότι τόσο η σκέψη, ο νους, η νόηση, όσο και η γλώσσα εδράζονται στον εγκέφαλο. Δηλαδή είναι διαδικασίες νοητικές πάνω απ' όλα που έρχονται ως προς τη γλώσσα να γίνουν και ηχητικές. Άρα όλα αυτά που αναφέρατε σε αυτό το κομμάτι είναι στοιχεία τα οποία υπηρετούν την εξειδίκευση της γλώσσας. Και όλη η γλώσσα μας στην πραγματικότητα, ένα κείμενο που κάνουμε, τι είναι, μια συνεχής εξειδίκευση μιας κεντρικής ιδέας που έχουμε συλλάβει και το λέμε και η κεντρική ιδέα και τι κάνουμε, την αναπτύσσουμε, την εξειδικεύουμε συνεχώς με προτάσεις, με σκέψεις και με γλωσσική διατύπωση, μια συνεχής εξειδίκευση. Και κάτι ακόμη, το γράφω στο βιβλίο, δεν υπάρχουν όρια στην εξειδίκευση, γιατί δεν υπάρχουν και όρια στη γλώσσα. Κύριε Μαρδά, επειδή γράφετε και ο ίδιος ποίηση και έχετε αυτή την ευαισθησία και γράφετε ωραία ποίηση και δεν είναι αυτό φιλοφρόνηση, είναι απλώς μία διαπίστωση, καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τι ικανότητα έχουμε και τι μας δίνει η ανθρώπινη γλώσσα. Γιατί μιλάω για ελευθερία του λόγου, για επιλογές. Μα αυτή είναι η ελευθερία μας, είναι ότι μπορώ να διαλέγω πώς θα διατυπώσω τη σκέψη μου. Και υπ' αυτή την έννοια είμαστε όλοι δημιουργοί. Γενικά η γλώσσα είναι δημιουργία. Μπορεί να λέμε δημιουργική γραφή και να εννοούμε τη λογοτεχνία, αλλά δημιουργικός λόγος είναι και ο προφορικός μας λόγος και δημιουργική γραφή είναι και το κείμενό μας, το οποιοδήποτε κείμενο. Γιατί προϋποθέτει ότι διαλέγουμε, δεν είμαστε μηχανάκια να έρχονται όλα και να τα λέμε με τον ίδιο τρόπο, θα είμαστε όλοι παραλλαγή του ιδίου πράγματος, του ιδίου όντως. Δεν είμαστε έτσι. Αυτή λοιπόν η ελευθερία υπάρχει κατεξοχήν στη γλώσσα, η οποία, όπως έχει πει πολύ ωραίο ο Πλάτων και νομίζω κάπου το λέω μες στο βιβλίο, ο Πλάτων έχει πει ότι ο άνθρωπος μπορεί και μιλάει γιατί με αυτόν τον τρόπο μειώνει την αμετρία, την τάση προς την αμετρία, άρα δημιουργεί μέτρο στο λόγο του, και επίσης με αυτόν τον τρόπο βάζει τάξη και αρμονία στην ψυχή του. Όλα αυτά με τη γλώσσα. Βεβαίως πίσω η σκέψη.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλ Αδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλ Αδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Αδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Αδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο κορυφαίος καθηγητής της ελληνικής γλώσσας, Γιώργος Μπαμπινιώτης.
2: Μια και είπατε για την ποίηση. Στην ποίηση πολλές φορές παραλείπουμε το ρήμα για να γίνει μια γοητευτική ελλειπτικότητα, έτσι δεν είναι? Ενώ στην πεζογραφία το ρήμα κυριαρχεί. Είναι η κολόνα του οικοδομήματος.
3: Και στην ποίηση το είπατε ήδη, ελλειπτικά. Δεν το παραλείπουμε. Το παραλείπουμε στην επιφανειακή δομή, σε αυτό που τελικά
2: υπονοείται,
3: διαβαίνει.
2: Εννοείται, ναι, υπονοείται.
3: Αλλά δεν νοείται αυτό που λέμε χωρίς το ρήμα. Δηλαδή, αυτή τη διάκριση πρέπει να την κάνουμε. Υπάρχει και η ελλειπτική πρόταση. Στην ελλειπτική πρόταση μπορεί να υπάρχει ένα ουσιαστικό μόνο. Ο Γιάννης. Λέω. Ναι, αλλά για να καταλάβω αυτό το Γιάννης πρέπει να έχω διαβάσει τα συμφραζόμενα, ότι ο Γιάννης έκανε αυτό, εκείνο, εκείνο, και κάποια στιγμή αυτά τα υπονοώ και λέω ο Γιάννης. Άρα και στην ποίηση, που είναι ένας άλλος τρόπος έκφρασης φυσικά, μπορώ να έχω μία φράση πολύ συντετμημένη και συνοπτική, που να μην εμφανίζεται στην επιφανειακή δομή το ρήμα, αλλά στην βαθία δομή, κάτω δηλαδή σε όλη την πρόταση, υπάρχει οπωσδήποτε ρήμα. Δηλαδή, το έχουν πει οι αρχαίοι Ινδοί γραμματικοί, δεν υπάρχει πρόταση χωρίς ρήμα. Δεν υπάρχει πρόταση χωρίς ρήμα. Οι δε Κινέζοι γραμματικοί έχουν πει ότι το ρήμα είναι η ζωντανή λέξη. Η ζωντανή λέξη είναι το ρήμα. Και το ουσιαστικό είναι νεκρή λέξη. Με ποια έννοια ότι είναι νεκρή λέξη? Ότι δεν σου δίνει όλη αυτή την πληροφορία, την κίνηση έτσι που σου δίνει το ρήμα.
2: Λέτε λοιπόν πράγματι ότι οι Ινδοί γραμματικοί ασχολήθηκαν συστηματικά όχι μόνο με τη σύνταξη αλλά και με την φωνητική, λόγω του ειδικού ενδιαφέροντος που εμφανίζεται η προφορά και η γραφή της αρχαίας Ινδικής γλώσσας.
3: Βέβαια. Μια πολύ παλιά γραμματική είναι του Πανίνη, της σανσκριτικής δηλαδή, επειδή στην αρχαία Ινδική έχει σημασία το πώς αρθρώνονται οι λέξεις, πώς συνδέονται, υπάρχουν πολλά φαινόμενα τα οποία είναι διαδοχής των λέξεων που χάνονται, φωνήεντα, που συμπίγνονται σύμφωνα κλπ. Όλα αυτά είναι σε επίπεδο φωνητικής, και μια πολύ καλή περιγραφή της φωνητικής της Ινδικής, της αρχαίας Ινδικής σανσκριτικής γλώσσας έχουμε από τον Πανίνη, και όμως οι ίδιοι οι αρχαίοι Ινδοί γραμματικοί μίλησαν και για το ρήμα, ότι δεν υπάρχει πρόταση χωρίς ρήμα, και αυτό είναι κάτι που αξίζει έτσι να το σημειώσουμε.
2: Είμαι εδώ στον Πανίνη. Λέτε, είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι η εστίαση στο ρήμα ως πυρήνα του λόγου έχει επισημανθεί τόσο από την αρχαία γραμματική όσο και από τις νεότερες θεωρίες που ξεκινούν διαφορετικά από τον ιδρυτή της γραμματικής ανάλυσης της σανσκριτικής, Πανίνη, 350 έως 250 π.Χ.
3: Έτσι είναι.
2: Μέχρι τον εισηγητή της Case Grammar, Charles John Fillmore.
3: Τον Fillmore. Αυτό που έχω κάνει, κύριε Μαρδά, και το είδατε, είναι ότι δείχνω ότι προς αυτή την κατεύθυνση, από άλλη προοπτική και με άλλο σκεπτικό, έχουν κινηθεί και έχουν αναδείξει το ρήμα θεωρίες μεγάλες της γλωσσολογίας, οι οποίες εστιάζουν στο ρήμα. Ο δάσκαλος του Τσόμσκι, ο Τσελιχάρης, θεωρεί το ρήμα ότι είναι ο πυρήνας. Δεν μπορεί, όλα είναι το επίκεντρο, είναι το ρήμα. Και όλα είναι γύρω από το ρήμα. Εγώ προχώρησα στο να περιγράψω πώς δημιουργείται η γλώσσα, ενώ στην επικοινωνία, πώς δημιουργούμε τις προτάσεις, πώς δημιουργούμε τις ενότητες, τις προτασιακές, και πώς δημιουργούμε το κείμενο συνεχώς εξειδικεύοντας με τα μέσα που μας δίνει η γλώσσα, τα μέρη του λόγου, τα διάφορα στοιχεία τα οποία είναι τα κοινά σε όλους μας, τα οποία συνήθως δεν τα έχουμε προσέξει αυτά. Ξέρετε, μία κατάκτηση της ελληνικής διανόησης είναι ότι στην πρώτη γραμματική που γράφτηκε στον δυτικό κόσμο, στην τέχνη γραμματική, έτσι ξεκινάει, δηλαδή το γραμματική είναι τέχνη γραμματική στην αρχική της μορφή, Διονυσίου του Θρακός πρώτος αιώνας. Τι κάνει ο Διονύσιος ο Θράκης? Τις νοητικές κατηγορίες που υπάρχουν για να δηλώσουμε τον κόσμο μας, ενέργειες, πράξεις, πρόσωπα, πράγματα, χρόνος, χαρακτηρισμοί, ιδιότητες, όλα αυτά έρχεται ο Διονύσιος ο Θράκης και τα κάνει γραμματικές κατηγορίες, τα κάνει μέρη του λόγου, με ένα επίτευγμα φοβερό, το οποίο στην πραγματικότητα ταξινομεί την ανθρώπινη σκέψη με βάση τις γραμματικές κατηγορίες, τη γραμματική, τα μέρη του λόγου. Και όλος ο δυτικός κόσμος πήρε αυτά του Διονυσίου του Θρακός, τα μετέφρασε στα λατινικά και από τα λατινικά πέρασαν σε όλες τις γλώσσες. Δυνατά μυαλά τα οποία δημιούργησαν, βλέποντας από άλλη πλευρά βαθύτερη τον κόσμο.
2: Λέτε, αν δεν υπάρχει ρήμα, δεν υπάρχει πρόταση.
3: Ναι, ναι, το λέω διότι αυτό είναι. Δεν υπάρχει, κύριε Μαρδά, το λέω πιο πάνω, πιο κάτω, δεν θυμάμαι, ότι αυτό είναι καθολικό φαινόμενο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν γλώσσες που δεν έχουν ρήμα. Μπορεί, ας πούμε στα αγγλικά που ξέρει και ο κόσμος, το mail είναι το ταχυδρομείο, αλλά mail είναι και το ταχυδρομό. Το round είναι ο κύκλος, αλλά είναι και το κυκλώνο, είναι και το γύρο, είναι και πολλά πράγματα. Ναι, αλλά χρησιμοποιείται, όταν χρησιμοποιείται ως ρήμα, έχει τη δική του δομή, τα δικά του, τον δικό του τρόπο να συνοδεύεται, να εξειδικεύεται. Και αυτό υπάρχει σε όλες τις γλώσσες. Τώρα, εάν λεχθεί και είναι το ίδιο το όνομα με το ρήμα και απλώς κάποιοι δείκτες το διαφοροποιούν. Εάν, αυτά δεν είναι τίποτα. Αυτά είναι τυπολογικά στοιχεία, δεν είναι ουσία. Η ουσία είναι ότι και εκεί υπάρχει ρήμα, γιατί χωρίς το ρήμα δεν μπορώ να εκφράσω την ενέργεια, τη δράση, το γίγνεσθε.
2: Ωραία. Τώρα δεν θα κάνουμε ένα break, αλλά θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Παρακαλώ, διάλειμμα.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα τα ξημερώματα ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πει ότι είναι αρκετές. Από τη δική του μεριά το Ιράν απαντά με κλείσιμο των στενών του Ορμούς, προειδοποιώντας με ό,τι σημαίνει αυτό για τις τιμές καυσίμων ότι θα διακόψουν και άλλες οδούς εξαγωγής πετρελαίου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Στο θέμα του καθαρισμού περιμετρικά της Βιάλ, επανέρχεται ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για την έγγραφη έγκριση των ιδιοκτητών των χωραφιών προκειμένου να μπορεί να καθαρίσει ο Δήμος. Ο κύριος Κουτσουράδης υπογράμμισε ότι ο καθαρισμός περιμετρικά της Βιάλ γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια με εισαγγελική εντολή, προσθέτοντας ότι αν ο Δήμος χρειάζεται έγγραφες εγκρίσεις θα μπορούσε να τις είχε ζητήσει νωρίτερα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφερειακή ενότητα Χίου και Σάμου για το Βόρειο Αιγαίο. Την εικόνα ενός παραμελημένου καρφά μετέφερε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και στα πλαίσια αυτών, σύμφωνα με την νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. Ξεναγήσεις και εκδρομές τα Σαββατοκύριακο, όπως κάνει τα δύο τελευταία χρόνια, ξεκινά από τον Αύγουστο, Δήμος Χίου, με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει το απαραίτητο ποσό. Αδιάψευστος μάρτυρας των ψεύτικων υποσχέσεων που πήραμε σαν Χίος από τις αεροπορικές εταιρείες ότι θα αυξηθούν οι πτήσεις την περίοδο που εκτελούνται τα έργα στο αεροδρόμιο ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια θέσεων επιβατών, είναι οι αριθμοί που δείχνουν την κίνηση τον Ιούνιο του 2026. Από αυτούς λοιπόν προκύπτει ότι διακινήθηκαν 5.374 λιγότεροι επιβάτες από και προς τη Χίο. Από τη διεύθυνση δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, 11 Αυγούστου και 25 Αυγούστου, 9.30 το πρωί, στα γραφεία της, στην Οδό Κύπρου 2, θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Προσκυνηματική εκδρομή προγραμματίζει το ΚΑΠΗ Δήμου Χίου την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφον. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών Κινησών, σήμερα Τετάρτη 7 και 4 το απόγευμα στη Βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αντωνία Σαρή θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα Χίου» σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η ξεκαρδιστική κομμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία της Μαριέτα Σκανδάλη θα παρουσιαστεί σήμερα στο Θέατρο Καστρομινά από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ στις 9 το βράδυ, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου συνεχίζει τις προβολές της σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο σήμερα σε 8.30 το βράδυ. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνηδες αύριο 5η στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την 5η στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά.
Συνεχίζονται και στα Ψαρά οι πολιτιστικές εκδηλώσεις το Σάββατο 18 Ιουλίου 7.

0: το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εν Αναβάτου Αγίων, της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, ανήμερα της εορτής στις 7 το πρωί ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και εν συνεχεία η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Μεταθείου Κηρυγήματος. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην πλατεία Μπού. Δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορία της Χίου 1945-1955 στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 8 το βράδυ. Η ομάδα WIT Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς «Ο Μάκελος» σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χ «Ο Άγιος Μάμας» και την Κινσέπη Πιτιός Προορισμός προετοιμάζει την διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού και ακτινοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 48%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο κορυφαίος καθηγητής της ελληνικής γλώσσας, Γιώργος Μπαμπινιώτης.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιώργος Μπαμπινιώτης. Μιλούμε για το καινούργιο το βιβλίο «Προς μια θεωρία της εξειδίκευσης στη γλώσσα με επίκεντρο το ρήμα». Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.
2: Και το παράδειγμα της ελληνικής έχει σημασία.
1: Το παράδειγμα της ελληνικής είναι ο
2: υπότιτλος, γιατί έχει σημασία ότι δεν κάνω θεωρία και να μην έχει καμία αναφορά στην πράξη. Είναι πλήθος, όπως είδατε, παραδειγμάτων. Για οτιδήποτε λέω υπάρχει το παράδειγμα, γιατί όντας δάσκαλος ο ίδιος, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή δική σας, ότι η ταυτότητά μου είναι ταυτότητα δασκάλου. Λοιπόν, θέλω αυτά που λέμε θεωρητικά να μπορούν να διδαχθούν και να περάσουν στο σχολείο, να τα καταλάβουν πρώτα οι δάσκαλοι και εν συνεχεία οι μαθητές.
1: Αυτό είναι βασικό το πρώτα.
2: Πρώτα. Ξέρετε, δεν σταματάμε ποτέ οι άνθρωποι που έχουμε αυτή την επαφή με την γνώση. Η γνώση είναι απέραντη.
1: Έτσι.
2: Ατελείωτη. Λοιπόν, πρέπει συνεχώς να ενημερωνόμαστε, να προβληματιζόμαστε και ό,τι αριόμεθα από αυτή την προσπάθεια και την αναμέτρηση με τη γλώσσα, να το περνάμε σιγά σιγά στη διδασκαλία μας για να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα, πιο ελκυστική, να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τη γλώσσα. Μόνο τότε θα ενδιαφερθούν. Και αυτό το κάνουμε όταν μπορούμε και εξηγούμε τα πράγματα σε ένα μεγαλύτερο βάθος, αλλά με κατανόηση και σε σχέση με παραδείγματα πάντοτε.
1: Γράφεται, γλώσσες θεωρούμενες ότι χαρακτηρίζονται από απουσία συνδετικού ρήματος, ρωσική, κινέζικη, τουρκική, ταγκαλόκ, μαλαϊκή, γιουρούμπα και άλλες. Ταγκαλόκ είναι Φιλιππίνες, νομίζω.
2: Ναι.
1: Γιουρούμπα.
2: Όλες αυτές, η Γιουρούμπα είναι αφρικανική.
1: Μάλιστα. Άρα αυτή η θεωρία αφορά και τις άλλες γλώσσες, έτσι.
2: Βέβαια, είναι αυτό που είπα, τυπολογία, και μάλιστα αυτό είναι το ειδικό κομμάτι. Το ρήμα, είπαμε ότι έχει δύο μορφές. Το ένα είναι αυτό που ονομάζω εγώ λογική τριάδα, λογική ρηματική τριάδα, δηλαδή κάποιος κάνει κάτι. Λογική ρηματική τριάδα. Αλλά υπάρχει και η άλλη τριάδα, όχι, είναι αυτό, εκείνο. Δηλαδή τα συνδετικά ρήματα, τα ρήματα του είναι. Τα ρήματα του είναι σε μερικές γλώσσες, στα ρωσικά επί παραδείγματι, δεν εμφανίζονται πάντοτε στην επιφανειακή δομή. Είναι σαν να σιγώνται, να μην εμφανίζονται. Λένε, ας πούμε, Πέτρος καλός. Τώρα το Πέτρος καλός, όταν πάει σε παρελθοντική δομή, ότι ήταν και λοιπά, που χρειάζεται κάτι, επαναφέρει το ρήμα στα ρωσικά, τον αόριστο του ρήματος είμαι, ήταν καλός κλπ. Άρα δεν λείπει, και εν πάση περιπτώσει, επειδή στην ανάλυση της γλώσσας έχουμε, όπως μας δίδαξε ο Τσόμσκι, δύο επίπεδα. Το ένα είναι η βαθία δομή και το άλλο είναι η επιφανειακή δομή. Δηλαδή ο λόγος όπως τελικά τον ακούμε, αλλά και ο λόγος όπως ξεκινάει να είναι. Λοιπόν, στην βαθία δομή θεωρώ ότι οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει μία παρουσία του είναι. Δεν μπορείς να νοήσεις να λες Πέτρος καλός και να μην νοείς αυτό που συνδέει τον Πέτρο, ότι είναι καλός. Διότι όλο αυτό ξεκινάει ως σύνδεση. Δηλαδή ως προσπάθεια ταύτισης, ο Σωκράτης είναι θνητός, ταύτιση, ή ο Σωκράτης είναι καλός, απόδοση ιδιότητας. Ναι, αλλά αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε ένα συνδετικό ρήμα, όπου η σύνδεση λειτουργεί όπως η ενέργεια που είναι στα άλλα ρήματα. Δεν μπορώ να την παραλείψω νοητικά, μπορώ να την θεωρήσω τόσο αυτονόητη ώστε να μην τη δηλώσω στην επιφανειακή δομή. Αλλά αυτό είναι άλλο, γιατί μιλάω για ένα συνεχές των ρημάτων είναι. πώς ξεκινάνε να εμφανίζονται υποχρεωτικά, να εμφανίζονται με διάφορες μορφές και τέλος να παραλείπονται στην επιφανειακή δομή, που είναι και αυτό μία μορφή τυπολογική. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν, γιατί η σύνδεση αυτή ενός προσώπου, πράγματος, με κάτι με το οποίο ταυτίζεται ή με μία ιδιότητα, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς σύνδεση.
1: Γράφεται, είναι πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος που οι Κινέζοι γραμματικοί περιγράφουν τη διαφορά ρήματος και ονόματος στη γλώσσα. Το ρήμα είναι η ζωντανή λέξη, από το είπε προηγουμένως, το όνομα είναι η νεκρή.
2: Και ζωντανή λέξη πάντοτε, με το δικό τους τρόπο, θέλουν να δείξουν όλη αυτή την μεγάλη πληροφορία που έχει πάντοτε το ρήμα, και αυτό που προσπάθησα να πω και γράφω στο βιβλίο μου, ότι το ρήμα έχει γύρω του όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα είναι γύρω από το ρήμα και το εξειδικεύουν πολλαπλώς.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε, όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο κορυφαίος καθηγητής της ελληνικής γλώσσας Γιώργος Μπαμπινιώτης.
2: Συγκεκριμένα λέτε οι ρηματικές υποκατηγορίες είναι πρόσωπο, χρόνος, τροπικότητα, διάθεση, παύλα φωνή.
3: Όλα αυτά. Δηλαδή αυτό αξίζει να το κρατήσουμε στο μυαλό μας, ότι το ρήμα σε όλες τις γλώσσες, περισσότερο ή λιγότερο, είναι τόσο σημαντικό ώστε χρειάζεται ενισχυμένη πληροφόρηση, πολλές πληροφορίες. Δηλαδή λέμε δίνει, χρειάζομαι πρόσωπο, ποιος είναι αυτός, είναι ένας ή πολλοί, αριθμός. Δίνει τώρα, σήμερα, στο παρόν ή έδωσε στο παρελθόν, χρονική βαθμίδα. Έδωσε ή έδινε, μια φορά ή πολλές φορές, χρονική ποιότητα. Πράγματι έδωσε ή θα έδινε ή αν έδωσε κλπ. Δηλαδή είναι βεβαιότητα ή είναι αμφιβολία κλπ. Και είναι έδωσε και έχει και ένα αντικείμενο, κάτι έδωσε ή όχι. Όλα αυτά λοιπόν είναι πληροφορίες πολλές για να εδραιωθεί το ρήμα πάνω στο οποίο θα πατήσουν, εννοώ μεταφορικά, όλα τα άλλα στοιχεία. Γι' αυτό λέω, ξεκινάει το ρήμα, έχει τα ορίσματα του υποκείμενο αντικείμενο και αρχίζουν μετά και εμπλουτίζεται, εμβαθύνεται, διευρύνεται με όλα τα στοιχεία, διότι στην πραγματικότητα αυτό είναι ο τρόπος που λειτουργεί η σκέψη. Δηλαδή, κοιτάξτε, ας το πούμε αυτό, τι συμβαίνει, εγώ μιλάω για το λογισμικό της γλώσσας που αντιστοιχεί στο λογισμικό του νου. Και τα δύο λογισμικά έχουν ως υλισμικό hardware τον εγκέφαλο. Εκεί είναι και το λογισμικό του νου και το λογισμικό της γλώσσας. Τι έχει ο νους? Ένα σύνολο ενιών ο καθένας μας. Πώς θα δηλωθεί αυτό το σύνολο των ενιών στο λογισμικό της γλώσσας? Με το λεξιλόγιο. Το λεξιλόγιο υπάρχει για το ενιολόγιο. Τι γίνεται στο νου μας? Έχουμε τις νοητικές κατηγορίες, δηλαδή ξέρουμε όλοι μας ότι υπάρχουν δράσεις, ενέργειες, ότι υπάρχουν πρόσωπα, πράγματα, χρόνος, χώρος, ναι. Νοητικές κατηγορίες. Πάμε στο λογισμικό της γλώσσας, πώς θα δηλωθούν οι νοητικές κατηγορίες? Με γραμματικές κατηγορίες, ο ρόλος της γραμματικής, τα μέρη του λόγου. Προχωρούμε στο μυαλό μας, στο λογισμικό του νου. Τι κάνουμε? Συνάπτουμε έννοιες και δημιουργούμε τα νοήματα. Συνάψεις ενιών είναι τα νοήματα στο νου μας, στο λογισμικό του νου. Στη γλώσσα τι συνάπτω, τι συντάσσω στη γλώσσα τις λέξεις για να δημιουργήσω την πρόταση. Η πρόταση είναι σύνταξη λέξεων, όπως στο νου μας είναι σύναψη ενιών. Άρα η σύνταξη τι είναι? Η απόδοση νοημάτων. Αυτό που συνδέω έννοιες και δημιουργώ νοήματα, στη γλώσσα συνδέω λέξεις και δημιουργώ προτάσεις. Η πρόταση είναι το πολύ βασικό. Από εκεί και πέρα μπορώ να κάνω νοηματικές συνάψεις διάφορες και μπορώ να συνδέσω και προτάσεις και να κάνω παράγραφο και να συνδέσω τις προτασιακές ενότητες και να κάνω κείμενο. Γιατί όλα αυτά είναι διαδικασία του νου. Άρα υπάρχει μία πλήρης αντιστοιχία μεταξύ της νόησης και της γλώσσας. Και ο Βίτκενστάιν προχώρησε λίγο πιο πέρα και επέμεινε πάρα πολύ στην έννοια του κόσμου. Η γλώσσα μου είναι ο κόσμος μου. The limits of my language mean the limits of my world. Δηλαδή θέλησε να πει, εντάξει, γι' αυτό η νόηση ήταν δεδομένη. Με τον κόσμο τι γίνεται σε σχέση με τη γλώσσα? Ο κόσμος μου είναι η γλώσσα μου. Γιατί?
2: Πατρίδα είναι η γλώσσα που κατοικούμε.
3: Και βεβαίως έχει όλες αυτές τις διαστάσεις. Γιατί ό,τι κάνουμε με τη νόηση είναι αντιστοίχηση και προϊόν και αποτέλεσμα του τι σχέση υπάρχει της νόησης με τον κόσμο. Δηλαδή επειδή υπάρχουν τα όντα υπάρχουν οι έννοιες. Επειδή στον κόσμο υπάρχουν ενέργειες και πρόσωπα πράγματα υπάρχουν οι νοητικές κατηγορίες. Επειδή στον κόσμο λέμε ότι το δέντρο είναι ψηλό, είναι πράσινο, είναι, χρειάζονται αυτές οι συνάψεις. Έχω τις νοηματικές συνάψεις και έχω στη γλώσσα το αντίστοιχο. Δηλαδή αυτή η τριαδικότητα, κόσμος, νους, γλώσσα, μας διέπει, μας χαρακτηρίζει και αυτό που εξηγώ εδώ στο βιβλίο μου είναι ότι έχουμε έναν μηχανισμό για να το κάνουμε αυτό. Να ξεκινήσω με το ρήμα, να το εξειδικεύσω, για να εξειδικεύω συνεχώς τη νόησή μου. Ένας μεγάλος βιολόγος του MIT, ο Χάουζερ, Μαρκ Χάουζερ λέγεται, έχει γράψει The Evolution of Communication, έτσι, η ανάπτυξη της επικοινωνίας. Και τι λέει? Ότι η γλώσσα υπάρχει κυρίως, το λέει τώρα ο βιολόγος, η γλώσσα υπάρχει κυρίως για να εκφράζουμε τη σκέψη μας. Δηλαδή το συνδέει άμεσα με αυτό και μπορεί κανείς να μιλάει πάρα πολύ για αυτά τα θέματα. Είμαστε, κύριε Μαρδά, βιολογικά προσδιορισμένοι. Θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπα ότι είναι καθολικό το ρήμα. Δηλαδή θα το βρεις όλες τις γλώσσες και είναι η βάση. Καθολικό είναι και ένα άλλο στοιχείο που συνδέεται με το ρήμα. Δηλαδή αυτό που είπαμε, ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο, έχει μια ιεράρχηση. Ότι έχω το ρήμα και αυτό είναι το υποκείμενο του ρήματος, το αντικείμενο του ρήματος. Ναι. Έχουμε ένα μικρό παιδί, οπουδήποτε στον κόσμο γεννιέται ένα παιδί, πολύ μικρό το παιδί, όταν μιλάει και όταν ακούει, δεν διαβάζει ακόμα, μιλάει και ακούει. Τι κάνει? Έχει βιολογικά προσδιορισμένη την έννοια της ιεραρχικότητας. Δηλαδή δεν κοιτάζει ότι έχουμε πρώτη λέξη, δεύτερη, τρίτη, την γραμμικότητα. Περνάει στην ιεραρχικότητα, την καταλαβαίνει, δηλαδή το ρήμα, το υποκείμενό του, το αντικείμενο, χωρίς να ξέρει το λένε υποκείμενο ή αντικείμενο. Καταλαβαίνει τη σχέση αυτή και γι' αυτό καταλαβαίνει αυτό που ακούει ή δομεί αυτό που λέει. Δηλαδή κληρονομημένα έχουμε την ιεραρχικότητα. Ναι, αλλά η ιεραρχικότητα πατάει στο ρήμα με τα στοιχεία που το συνδέουν, τα ορίσματά του. Έτσι είμαστε βιολογικά προσδιορισμένοι. Η γλώσσα δηλαδή δεν είναι γραμμικότητα, ενώ και όταν μιλάμε και όταν γράφουμε και όταν ακούμε οι λέξεις πώς πάνε, πρώτη, δεύτερη, τρίτη κλπ. Κλπ, κλπ. Όμως είμαστε πάντοτε ικανοί και δεν στακόμαστε στο ποια είναι η πρώτη λέξη, ποια είναι η δεύτερη κλπ. Συλλαμβάνουμε το ρήμα με τα ορίσματά του και καταλαβαίνουμε την πρόταση.
2: Άρα το ρήμα ο βασιλιάς ή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με ουσιαστικές αρμοδιότητες.
3: Ζούμε στο βασίλειο του ρήματος, κύριε Μαρδά. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο κορυφαίος καθηγητής της ελληνικής γλώσσας, Γιώργος Μπαμπινιώτης.
5: Λοιπόν, για να μην μείνουν παραπονεμένα τα ουσιαστικά και τα επίθετα, κάνοντας σήμερα το μάθημά μου, βρήκα ένα ωραίο ρητό του Αλφόνς Ντοτιέ, του Γάλλου συγγραφέα, όπως ξέρετε. Λέει, στο επίθετο, το επίθετο πρέπει να είναι η ερωμένη του ουσιαστικού,
6: ωραίο,
5: αλλά ποτέ η νόμιμη σύζυγος.
6: Τι ωραίο! Θα το χρησιμοποιώ.
5: Λοιπόν, αν έχουμε ολοκληρώσει για το βιβλίο, ναι, θέλετε να ολοκληρώσετε να πείτε μια
6: τα βασικά
5: τελική αναφορά.
6: Νομίζω ότι τα είπαμε. Τα, ναι, βασικά τα είπαμε, ότι αυτό που η αρχαία ελληνική φιλοσοφία δήλωσε ως μεταβλητότητα και ως ταυτότητα, γίγνεσθε και είναι, αυτό περνάει στη γλώσσα μέσα από το ρήμα. Γι' αυτό αυτό το βιβλίο έχει έναν έντονα θεωρητικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν είναι μόνο για την ελληνική γλώσσα, είναι ένα γενικότερο ενδιαφέρον, μια πρόταση για το πώς μπορούμε και πρέπει να αναλύουμε, να καταλαβαίνουμε και να διδάσκουμε τη γλώσσα. Και επιμένω σε αυτή τη θεωρία της εξειδίκευσης, όπως το λέω, που έχει άμεση σχέση με το ρήμα, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό ήθελα να περάσει με αυτό το βιβλίο και αυτό φτάνει.
5: Τα βιβλία σας είναι πάνω από 25, νομίζω.
6: Είναι έτσι ένας μεγάλος αριθμός. Κυρίως είναι τα 10 λεξικά μου, ο κόσμος με ξέρει από τα λεξικά μου, αλλά έχω και μία σειρά από άλλα βιβλία που είναι πιο εξειδικευμένα.
5: Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα της τεχνικής νοημοσύνης. Πώς θα επηρεαστεί η γλώσσα και πώς θα επηρεαστεί η σκέψη και η γραφή?
6: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Ελπίζω και εύχομαι να μην ξεπεράσει ποτέ τον άνθρωπο και να μην τον υποδουλώσει και να μην έχει εξάρτηση ο άνθρωπος από την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί μέχρι τώρα και πιστεύω και στο μέλλον πάντοτε θα είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Είναι ένα σύστημα πάρα πολύ καλλιεργημένο, το οποίο σε κλάσματα χρόνου βρίσκει ένα τεράστιο αριθμό δεδομένων που υπάρχουν και δεν μένει στο να τα συλλέξει, αλλά τα κρίνει, τα αξιολογεί και τα παρουσιάζει σε σχέση με την ερώτηση που έχεις κάνει. Αυτό είναι μία πολύ απαιτητική νοητική διεργασία, η οποία γίνεται από το σύστημα αυτό της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα, κερδίζω χρόνο, πού να ψάξω να βρω όλα αυτά τα δεδομένα? Και τα έψαξα, πόσο χρόνο θέλω για να τα αξιολογήσω, να τα κρίνω και να συντάξω κάτι? Αυτά λοιπόν τα έχω σε δευτερόλεπτα. Τι κερδίζω με αυτό το χρόνο? Ότι πήρα την πληροφορία, έχω τα δεδομένα, έχω μια πρώτη αξιολόγηση και επομένως, εάν είμαι ερευνητής, αν είμαι επιστήμονας, αν είμαι υπάλληλος, αν είμαι οτιδήποτε, μπορώ με αυτή την πληροφορία να έχω μια, πώς να το πω, εξυπηρέτηση πληροφορική ότι έχω αυτά τα δεδομένα και να προχωρήσω σε αυτό που θέλω να κάνω. Είτε είναι η έρευνά μου, είτε είναι η μελέτη μου, είτε είναι η δουλειά μου, είτε είναι οτιδήποτε. Δηλαδή, εάν δεν γίνουμε δούλοι του συστήματος και αν δεν περάσουμε σε μία σχέση απάτης. Να παίρνουμε αυτά τα δεδομένα και να τα παρουσιάζουμε ως δικά μας και να τα βάζουμε και το ένα δίπλα στο άλλο και να κάνουμε και μια εργασία και μελέτη και δεν ξέρω τι. Αν δεν κάνουμε αυτό που είναι απάτη και μπορεί και εύκολα να τα δει κανείς, τότε έχουμε έναν σύντροφο δίπλα μας που κάνει δουλειά για μας και κερδίζουμε χρόνο και μέσα από το χρόνο και ποιότητα για να κάνουμε καλύτερα αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Άρα θετικά το βλέπω, άλλωστε είναι δημιούργημα της ανθρώπινης διανόησης αυτό το πράγμα και όσο προχωράει τόσο μην μένουμε έτσι έκθαμβοι με το τι έχει κατορθώσει η ανθρώπινη νόηση, γιατί περί αυτού πρόκειται.
5: Και το τρομερό ποιο είναι, ότι δεν είναι αρχείο όπως πολύ εύστοχα ναι. το αναλύσατε, είναι δημιουργική σκέψη.
6: Ακριβώς.
5: Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, εντάξει, οι νέες γενιές ξέρουν καλύτερα από εμάς, αλλά υπάρχουν κάποιες ηλικίες που δεν έχουν ακόμα εξοικειωθεί. Δηλαδή δεν είναι απλώς τι έγινε εκεί και δώσ' μου τα στοιχεία. Μπορείς να του θέσεις ένα ερώτημα, γράψε μου ένα φιλοσοφικό δοκίμιο με θέμα το ψέμα και την αλήθεια.
6: Ναι.
5: Ή γράψε μου ένα πεζογράφημα που θα έχει αυτούς τους ήρωες, η πορεία της υπόθεσης να είναι αυτή και η κατάληξη αυτή. Και η γραφή είναι απόλυτα λογική.
6: Διότι παίρνει από υπάρχοντα κείμενα και δεν συγκεντρώνει απλώς να σου δώσει αυτό, εκείνο, εκείνο, εκείνο, αλλά τα συνθέτει, τα αξιολογεί, τα κρίνει και σου δίνει ένα τελικό προϊόν που είναι προϊόν επεξεργασίας, όχι μόνο απλή συγκέντρωση δεδομένων.
5: Ναι, αλλά σε επίπεδο πανεπιστημιακό, δηλαδή πώς μπορεί να πιάσει κανείς κάποιον που χρησιμοποιεί την τεχνική νοημοσύνη και παρουσιάζει ένα σύγγραμμα, ένα έργο, ένα δοκίμιο, μια θεωρία.
6: Εάν θέσεις παράλληλες ερωτήσεις, θα δεις να έρχονται παράλληλες απαντήσεις, οπότε θα δεις ότι πρόκειται περί αυτού.
5: Έχω πιάσει πολλές φορές το GPT να ρίψει λαθασμένα στοιχεία και μου έχει ζητήσει συγγνώμη.
6: Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Μπορεί να κάνει λάθος και να ζητήσει και συγγνώμη. Πράγματι. Δηλαδή, αν σου γράψει κάτι και πεις, δεν είναι σωστό αυτό που λες, διότι αυτό ισχύει έτσι και είναι έτσι. Το καταλαβαίνει και λέει, έχετε δίκιο και ζητάω συγγνώμη.
5: Δηλαδή αυτό βασίζεται στα υπάρχοντα στοιχεία.
6: Ακριβώς.
5: Ό,τι υπάρχει στον
6: Ακριβώς.
5: κυβερνοχώρο, όπως το λένε αυτό.
6: Έτσι. Και κύριε Μαρδά, δεν πρέπει να τεθούν τέτοια ερωτήματα που είναι ήδη μια εκκίνηση απάτης. Ότι δηλαδή αυτό, εκείνο, εκείνο, φτιάξε μου αυτό το κείμενο. Όχι. Αυτό που μπορεί να σου δώσει και να σου το δώσει άριστα είναι μία σκέψη, έναν προβληματισμό που είχες, αν αυτό ισχύει και αν το έχουν εξετάσει άλλοι και αν έχουν, υπάρχουν γνώμες για αυτό το πράγμα, να μπορεί να σου τα βρει αυτά και να σου τα φέρει και να μην πρέπει εσύ να γυρίσεις όλες τις βιβλιοθήκες και όχι μόνο της Ελλάδας αλλά του εξωτερικού για να βρεις αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η προσφορά του. Σε διευκολύνει να κερδίσεις χρόνο με ένα αξιόπιστο κατά κανόνα τρόπο. Εγώ για να το δοκιμάσω έχω θέσει πολύ ειδικές ερωτήσεις γλωσσολογικές και έχω πάρει απαντήσεις ικανοποιητικές κατά κανόνα. Ικανοποιητικές κατά κανόνα. Και μου έχει βρει και πράγματα που δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Γιατί δεν μπορώ να ξέρω όλη τη βιβλιογραφία. Πήγε λοιπόν και μου βρήκε μία άποψη διατυπωμένη από Ινδούς συγγραφείς που δεν την ήξερα. Και δεν θα την έβρισκα και εύκολα. Αυτά λοιπόν είναι τα πλεονεκτήματα. Το θέμα είναι να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα και να μην περάσουμε σε μια σχέση απάτης, όπως την είπα, να παρουσιάζουμε όλα αυτά δήθεν δικά μας και να επερώμεθα, διότι όταν συνεχιστεί η συζήτηση και αρχίσουν οι ερωτήσεις επάνω στο θέμα, φαίνεται κανείς ποιος το έχει δουλέψει και το έχει καταλάβει ή τι συμβαίνει.
5: Η προφορική εξέταση
6: έτσι είναι.
5: Αποκαλύπτει
6: έτσι είναι.
5: Αν είναι δημιούργημα Βέβαια. Του ιδίου ή της ιδίας.
6: Διότι κάνεις υποτίθεται βοηθιέσαι σε ένα διδακτορικό και κάνεις αυτή την κλοπή, μετά υπάρχει μια επιτροπή που αρχίζει τις ερωτήσεις.
5: Τώρα, ένα άλλο θέμα είναι τα κοινωνικά δίκτυα, τα social media όπως λένε, η γρήγορη εικόνα, το TikTok, το Facebook, το Instagram, πώς επηρεάζουν τη γλώσσα.
6: Εξ ανάγκης, κύριε Μαρδά,
5: δεν μπορώ να μην
6: προχειρότητα λόγου.
5: Ναι, ναι.
6: Προχειρότητα λόγου. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα υπάρχουν οι δεσμεύσεις σε αριθμό λέξεων, που για να μπορέσεις να πεις κάτι με λίγες λέξεις πρέπει να είσαι μαέστρος στη σύνταξη. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από τους γράφοντες μπορούν να είναι μαέστροι στη σύνταξη και στον συνοπτικό λόγο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους. Λοιπόν, τι γίνεται, υπάρχει μια προχειρότητα σε αυτή τη γραφή. Πέφτουν λέξεις ασύνδετες, πέφτουν πράγματα που είναι γενικά, είναι αόριστα, είναι αποτυχημένα. Δηλαδή δεν υπάρχει ποιότητα σε αυτό το λόγο. Από την άλλη όμως, στο διαδίκτυο μπορώ να βρω κείμενα από ανθρώπους είτε παλιούς, είτε νεότερους, σύγχρονους, ωραία κείμενα τα οποία δεν θα μπορούσα αλλιώς να πλησιάσω και να έχω αυτή την ειδονή της ανάγνωσης και επαφής με τέτοια κείμενα. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν αυτή την προχειρότητα. Υπάρχουν τα άλλα, τα οποία είναι κείμενα πολύ δυνατά από εφημερίδες, από περιοδικά, από επιστημονικά βιβλία, από δοκίμια. Μπορώ δηλαδή να αξιοποιήσω αυτές τις δυνατότητες τις διαδικτυακές και να μην μείνω σε αυτή την προχειρότητα και τη βιασύνη και με μια επίσης συχνά υβριστική, συγκρουσιακή διάθεση που ποτέ δεν με ανεβάζει.
5: Αυτό με έχει εντυπωσιάσει και πάντα ρωτάω το συνομιλητή μου πού βρισκόταν κρυμμένη τόση κακία, τόση μοχθηρία, τόσες μαύρες λέξεις.
6: Τι ωραία παρατήρηση και τι εύστοχη και τι αληθινή. Πού βρισκόταν κρυμμένη. Παλιότερα, όταν δεν υπήρχαν αυτά, ζήγιζες και υπήρχε ένας αυτοέλεγχος το τι θα πεις, σε ποιον θα το πεις και πώς θα το πεις. Είχες την ευθύνη του λόγου σου. Αυτή η ευθύνη χαλάρωσε και έπαψε να υπάρχει. Και πίσω από την ανωνυμία βγήκε μια άλλη μορφή σκέψης συμπεριφοράς που είναι η χειρότερη μορφή μας. Λοιπόν, αυτά είναι παράγωγα και απότοκα εκεί που δεν υπάρχει ο δημιουργός, ο επώνυμος με την ευθύνη του λόγου του και εκεί που ο λόγος είναι ανεπεξέργαστος απλώς για να γίνει μια επίθεση υβριστική ή πώς να το πω ηρωνική και σαρκαστική για κάποιους. Δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε και η τεχνητή νοημοσύνη ευτυχώς μπορεί να μας δώσει δυνατότητα να ανεβούμε ψηλά και να ξεπεράσουμε όλη αυτή την μιζέρια και γλωσσική μιζέρια που είναι αυτά τα μηνύματα.
5: Ωραία. Οδεύουμε προς το τέλος. Έχουμε 2-3 λεπτά. Το μήνυμά σας για τους κινδύνους της γλώσσας και για τα επιτεύγματα της γλώσσας.
6: Θεωρώ ότι η ύπαρξη του ανθρώπου ως ποιότητα έχει άμεση σχέση με την γλώσσα του, τη συγκρότησή του, τη γλωσσική, εν πρώτης και κυρίως τη μητρική γλώσσα. Αυτή θα καταξιώσει τη σκέψη του και θα του δημιουργήσει μια άλλη επαφή και σχέση με τον κόσμο γενικότερα. Άρα, θεωρώ πραγματικά έργο ζωής για όλους μας, οποιασδήποτε μόρφωσης, ηλικίας, παιδείας κλπ. Να έχουμε έναν συνεχή προβληματισμό και επαφή με κείμενα που διαβάζουμε, που παράγουμε, που σκεπτόμαστε πάνω σε αυτά, γιατί ό,τι κάνουμε για τη γλώσσα, στην πραγματικότητα το κάνουμε για την ποιότητα της σκέψης μας και για μια άλλη σχέση με τον κόσμο μας. Άρα αξίζει.
5: Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι διερμηνεύω και τα αισθήματα και τις αντιλήψεις και την πίστη όλων των τηλεθεατών και θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό το μάθημα.
6: Και εγώ να σας ευχαριστήσω για τη συζήτησή μας, γιατί εσείς δεν είστε απλώς ένας δημοσιογράφος, είστε και ένας πνευματικός άνθρωπος και φαίνεται από τις παρατηρήσεις σας και από την καλή δουλειά που κάνατε διαβάζοντας ένα δύσκολο βιβλίο. Και δεν είναι σύνηθες αυτό όταν δίνουμε συνεντεύξεις να έχουμε έναν συνομιλητή που έχει εργαστεί προηγουμένως και έχει σκεφτεί και προβληματιστεί ώστε να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση.
5: Ευχαριστώ πολύ.
6: Και γι' αυτό σας
5: ευχαριστώ. Διαβάζοντάς σας, μου έφυγε και το άγχος. Όταν το ξεκίνησα, είχα άγχος. Καθώς προχωρούσα, μειωνόταν.
6: Έτσι. Και σε αυτό υπάρχει το παράρτημα που όποιος θελήσει να το διαβάσει, θα έλεγα να ξεκινήσει από το παράρτημα και μετά να πάει στο κύριο μέρος του βιβλίου, γιατί το παράρτημα δίνει όλη την ουσία με έναν απλό τρόπο και μετά μπορεί να εμβαθύνει. Αλλά εγώ σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση.
5: Και εγώ ευχαριστώ θερμά ξανά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας ήταν ο κύριος Γεώργιος Μπαμπινιώτης και θα κλείσω με τα λόγια του Γάλλου ποιητή Πολ Βαλερή, ο οποίος λέει: «Η γλώσσα είναι το ισχυρότερο μέσο του άλλου εγκατεστημένο μέσα μας». Γεια σας.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
1: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα τα ξημερώματα ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πει ότι είναι αρκετές. Από τη δική του μεριά το Ιράν απαντά με κλείσιμο των στενών του Ορμούς, προειδοποιώντας με ό,τι σημαίνει αυτό για τις τιμές καυσίμων, ότι θα διακόψουν και άλλες οδούς εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που, όπως αναφέρουν, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο βουλευτής Χίου του κόμματος Σταύρος Μιχαηλίδης. Το νησί μας θα επισκεφθεί για 2 μέρες, στις 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, προκειμένου να παραστεί στον πανχιακό εορτασμό της Αγίας Μαρχέλας. Στο θέμα του καθαρισμού περιμετρικά της Βιάλ επανέρχεται ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για την έγγραφη έγκριση των ιδιοκτητών των χωραφιών προκειμένου να μπορεί να καθαρίσει ο Δήμος. Ο κύριος Κουτσουράδης υπογράμμισε ότι ο καθαρισμός περιμετρικά της Βιάλ γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια με εισαγγελική εντολή, προσθέτοντας ότι αν ο Δήμος χρειάζεται έγγραφες εγκρίσεις θα μπορούσε να τις είχε ζητήσει νωρίτερα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφερειακή ενότητα Χίου και Σάμου για το Βόρειο Αιγαίο. Την εικόνα ενός παραμελημένου καρφά μετέφερε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και στα πλαίσια αυτών, σύμφωνα με την νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμπορυπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. Ξεναγήσεις και εκδρομές τα Σαββατοκύριακο όπως κάνει τα 2 τελευταία χρόνια ξεκινά από τον Αύγουστο Δήμος Χίου με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει το απαραίτητο ποσό. Αδιάψευστος μάρτυρας των ψεύτικων υποσχέσεων που πήραμε σαν Χίος από τις αεροπορικές εταιρείες ότι θα αυξηθούν οι πτήσεις την περίοδο που εκτελούνται τα έργα στο αεροδρόμιο ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια θέσεων επιβατών είναι οι αριθμοί που δείχνουν την κίνηση τον Ιούνιο του 2026. Από αυτούς λοιπόν προκύπτει ότι διακινήθηκαν 5.374 λιγότεροι επιβάτες από και προς τη Χίο. Από τη διεύθυνση δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, 11 Αυγούστου και 25 Αυγούστου, 9.30 το πρωί, στα γραφεία της, στην οδό Κύπρου 2, θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Προς κινηματική εκδρομή προγραμματίζει το ΚΑΠΗ Δήμου Χίου την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Νησών, σήμερα Τετάρτη 7 και 4 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αντωνία Σαρή θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα Χίου» σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η Ξεκαρδιστική κομμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία της Μαριέτα Σκανδάλη θα παρουσιαστεί σήμερα στο Θέατρο Καστρομινά από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ στις 9 το βράδυ, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις προβολές της σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίες» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου σήμερα σε 8.30 το βράδυ. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνηδες αύριο 5η στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την 5η στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Συνεχίζονται και στα Ψαρά οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εν Αναβάτο Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, ανήμερα της εορτής στις 7 το πρωί ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και εν συνεχεία η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Μεταθείου Κηρυγήματος. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην πλατεία Μπού. Δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 8 το βράδυ. Η ομάδα Witty Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς «Ο Μάκελος» σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπη Πιτιός Προορισμός προετοιμάζει την διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 48%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
4: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
4: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Δεν μυρίζω και βιολογικό σήμερα, αλλά δουλεύω και εμπνέομαι εδώ.
1: Γιατί δεν μυρίζει?
0: Είπε να μην μυρίζει, ξέρω εγώ γιατί δεν μυρίζει.
1: Κάνουμε δουλίτσα έτσι.
0: Καλημέρα, καλημέρα αδελφιά.
1: Αλήτες πουλιά.
0: Καλημέρα στους ναυτικούς μας που περνούν τα στενά του Ορμούς.
1: Τα περνούν.
0: Τα περνούν. Τριαλαλό, τριαλαλό. Ω Παναγία μου. Βάλ το χεράκι σου Παναγίτσα.
1: 15η μέρα του Ιουλίου του 2026, 196η ημέρα του έτους.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζουν και μικραίνουν οι μέρες.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Κήρυκας.
1: Και η Ιουλίτα Κηρύκου, και ο Βλαδίμερος και η Βλαδιμήρα.
0: Χρόνια πολλά, πρόεδρε. Οι πολιτικοί αντίπαλοι βέβαια δεν είχαν πολλά χρόνια. Έφυγαν από τη ζωή, εκεί ο θελός. Εσείς να κοροϊμερεύσετε.
1: Μιλάς για το πραξικόπημα?
0: Όχι, μιλώ για τον πρόεδρο.
1: Έκλεισε 10 χρόνια το πραξικόπημα.
0: Εγώ μιλώ για τον Πούτιν. Βλαδίμηρος.
1: Γιατί σαν σήμερα είχαμε στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία.
0: Τώρα ναι, από εκείνη την ημέρα πια.
1: 10 χρόνια.
0: Δημοκρατία έχει η Τουρκία. Ο Σουλεϊμάν είναι μέσα για όξορα γάμα του τη βδομάδα. Να πάρω τηλέφωνο να δω. Λοιπόν, ναι, χρόνια πολλά στον Βλαδίμηρο. Ο Κήρυκος, ξέρετε, τον. Το σφάξανε το παιδάκι ήταν.
1: Ποιος Κήρυκος?
0: Ο Κήρυκος, ο Άγιος Κήρυκος. Τριόχρονο παιδί. Μα δείτε τα εικονίσματα που τον δει. Είναι ένα μωρό, ένα παιδάκι, είναι τριόχρονο.
1: Εκεί κινδυνεύαν από το μωρό?
0: Όχι, αλλά ήταν η μητέρα του Χριστιανή.
1: Α, ναι. Οπότε την πλήρωσε και το παιδί.
0: Οπότε μαζί με τη μητέρα.
1: Παλιά δουλειά. Από τον γυρό δεν κρατάει.
0: Ναι, κατά πάνε παλιά δουλειά, ναι. Επίσης διαβάζω εδώ έβρεσης κάρας ματρώνης της Γεωπολίτιδος.
1: Σωστά.
0: Ξέρατε αυτό? Να ακούτε την εκπομπή. Βέβαια. Σαν σήμερα το 1924 είχαν παραμυθιάσει τόσο το Χριστόφορο Ροδοκανάκη, το βουλευτή της Χίου, ο οποίος πίστεψε ότι θα κάνουν στοιχείο διδασκαλείο και το έστειλε και τηλεγράφημα ότι η κυβέρνηση, λέει, ανακοίνωσε ημιεπίσημα το Υπουργείο Παιδείας ότι θα ιδρύσει διδασκαλείο στοιχείο. Τελικά έγινε στη Μυτιλίνη, δηλαδή ένα νησί πιο πάνω. Ξέρετε, η Λάσβος, η Μυτιλίνη είναι πολλά νησιά πιο πάνω. Αυτό. Σαν σήμερα το 1946 εγκαινιάζεται η

0: Μονή Παναγίας Βοηθείας. Το ξέρετε, δεν εγγενίασε ο Αρχιμανδρίτης Άνθιμος, ηγούμενος της Μονής. 1946. Ωρε φίλε, σαν σήμερα, για θυμηθείτε.
1: 74. Ξεσπά στην Κύπρο το πραξικόπημα της Χούντας.
0: Αυτό έγινε στην Κύπρο. Εδώ είχαμε μια μικρή φωτίτσα.
1: Κατά του Μακαρίου.
0: Ναι, μια μικρή φωτίτσα. Στην Ψαρόπετρα 8.000 στρέμματα έκαψε, ψηλό πράγματα δηλαδή. Να καταλάβετε. Έγινε το πρασικόπημα και μετά το πρασικόπημα έγινε και η εισβολή. Σε λιγάκι θα έχουμε την επέτειο της εισβολής. Λίγο συνοστησήκανε, έγινε συνοστισμός εκεί. Σαν σήμα,
1: συνοστισμός έγινε στη Σμύρνη, δεν τα μπερδεύουμε.
0: Το 2004, 3 το μεσημέρι, σαν σήμερα, έφτασε η Ολυμπιακή φλόγα. Το θυμόσαστε, έχουμε βάλει και ένα στον κήπο.
1: Στην πλατεία.
0: Ναι, έμπροσθεν του κήπου. Έμπροσθεν είναι.
1: Που τελειώνει.
0: Ναι.
1: Έμπροσθεν του κήπου που τελειώνει. Δεν είχε πει. Τι είχε πει τώρα. 15 με 20, 20 με 25 ο δήμαρχος ότι τελειώνει.
0: Εκεί μέσα. Εκεί.
1: Γιατί 15 είναι σήμερα.
0: Τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο.
1: Το 2026.
0: Όχι, είναι είπε 26 άνθρωπος.
1: Τι είπε. Έτσι,
0: τίποτα δεν είπε. Τον Ιούλιο. Εσείς το συμπεράνατε το 26. Γιατί. Εγώ πώς το συμπέρανα. Δεν κατάλαβα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2013. Ένας σπουδαίος αντιστασιακός στο νησί μας, ο Αντώνης ο Γλύκας. Το σπίτι του, το σπίτι της μάνας του, ήταν το σπίτι της μάνας που ο Ιάσονας Καλαμπόκας και ο Παναγιώτης Καρασούλης εγκατέστησαν τον παράνομο ασχήρματο και έτσι ηχείως είχε επικοινωνία με το αρχηγείο της Μέσης Ανατολής επί γερμανικής κατοχής. Θυμόμαστε τώρα, Λοιπόν, αν θα πάτε στο πρατήριο Βενζίνης και τη βλέπετε και ανεβαίνει, να ξέρετε ότι. Κοιτάξτε τώρα, ψιλοπέρνει, ψιλοαυτώνει, αλλά κάτω δεν πέφτει. Να ξέρετε ποιες είναι οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.
1: Καλά, αυτοί δεν είχαν κάνει ειρήνη.
0: Κάνανε ειρήνη, προσωρινή ειρήνη.
1: Α.
0: Ναι, μετά ο πρόεδρος είπε ότι.
1: Χθες είπε ότι.
0: Ναι, χθες είπε άλλα.
1: Βασικά, ναι. Σημερινά μας, δικά μας ξημερώματα είπε.
0: Ξημερώματα.
1: Χάσαμε το μεταξύ.
0: Και
1: χάσαμε και ανήμερα της εθνικής μας εορτής.
0: Η εθνική επέτειος, η Γαλλία, η Ισπανία γιόρταζε. Αυτά κάνει το ποδόσφαιρο.
1: Έχασε 2-0 η Γαλλία στον ημιτελικό για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Χθες που ήταν η εθνική εορτή της Γαλλίας.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, το παλέψανε οι Γάλλοι, αλλά.
1: Και έτσι οι Ισπανοί θα αναμετρηθούν στον τελικό.
0: Ακριβώς.
1: Με τον νικητή του σημερινού αγώνα μεταξύ Αγγλίας-Αργεντινής.
0: Η μόνη περίπτωση να μην με την Ισπανία.
1: Να. Είναι να περάσει Αγγλία.
0: Είναι να αποκλειστεί. Ναι, κατάλαβες τι γίνεται. Αν παίξουν τελικό Ισπανία-Αγγλία, δεν θα έχω επιλογή εγώ.
1: Με ποιους θα είσαι, με τους Ισπανούς.
0: Εννοείται.
1: Αν παίξει όμως η Ισπανία-Αργεντινή, με ποιους θα είσαι.
0: Ισπανία-Αργεντινή. Α, το σκέφτω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Και οι άλλοι σκέφτονται πριν να απαντήσουν. Τι είμαι εγώ, απευθείας απαντήσω έτσι. Ναι, για τον Τραμπ λέγαμε όμως, πήγαμε να πούμε δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ξεφύγαμε.
1: Γιατί ξεφύγαμε.
0: Γιατί είπε χθες.
1: Α, γιατί είπε για σήμερα τα ξημερώματα τα δικά μας ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν.
0: Τέλος.
1: Μέχρι να πω, είπε ο πρόεδρος,
0: ναι.
1: Ότι είναι αρκετές.
0: Σόνι. Μέχρι να πει Sony. Άμα μπει Sony Ericsson θα σταματήσουν τα πάντα.
1: Βγαίνουν πια τα Sony Ericsson.
0: Ρε παιδί μου λέμε τώρα. Θα πει Sony ρε και θα σταματήσουν.
1: Θα καταστρέψουμε όλες τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τους.
0: Αυτά τώρα. Ο τριαλαλό. Αλλά αφού τα βρίσκει και θα κάνει. Αυτά είναι κλίματα πολέμου. Δεν μπορεί
1: να καταστρέψουμε
0: εκάθαρες λιθρισμού.
1: Όλες τις γέφυρές τους. Εκτός αν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Πάρε το αυγό και κάν του κόμωση.
1: αριστερά ή δεξιά τη θέση του χωρίστρα.
0: Όπου τι θέλετε, βάλτε τη χώρα, δεν μα πειράζει. Ναι. Το Ιράν τώρα, πείτε μου τώρα τι να κάνει.
1: Απαντά. Κλείσιμο των στενών του ορμούς.
0: Άντε, γεια. Είναι κλειστά, λέει, περνά κανένας.
1: Εννοείται ότι το κλείσιμο των στενών αυξάνει τις τιμές.
0: Επειδή λέει όμως περνάτε και από αλλού, κομμένα και τα αλλού.
1: Και θα διακόψουν, λέει, και άλλες οδούς εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους.
0: Εντάξει, απλά πράγματα. Οι Ιρανοί, καλώς ή κακώς, έχουν βρει το κουμπί. Και το κουμπί είναι η οικονομία, βλάκα. Το κουμπί είναι η οικονομία, το είπε ο άλλος πρόεδρος. Προηγούμενος. Η οικονομία είναι, του λέει, βλάκα. Ναι. Έχω πριν το κουμπάκι, λοιπόν, και πέσουν το κουμπάκι. Τώρα, ξέρετε τι αντεμαλώνουν τα ελέφαντες από κάτω, ό,τι υπάρχει από κάτω.
1: Τα βουβάλια όταν μαλώνουν.
0: Ναι, βουβάλια είναι ό,τι θέας. Είναι από κάτω, ό,τι είναι από κάτω, τα από κάτω, άντε για, εμείς όλοι οι υποδέλπιοι. Εντάξει, με τις τιμές των καυσίμων. Και δεν είναι οι τιμές των καυσίμων, γιατί μπορώ να πω και εγώ, δεν με νοιάζει, εγώ το ποδηλατάκι μου. Αν δεν είναι αυτό μόνο, είναι ότι αυτό καθορίζει την ακρίβεια όλων των πραγμάτων. Και έχει που έχει κυβέρνηση πρόβλημα με την ακρίβεια, όπου κυβερνούν οι σούπερμαρκετάδες, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει ακόμα και εν όψη θέρους. Ναι.
1: Τι εν όψη, είμαστε στο θέρος.
0: Ναι, εντάξει, εν όψη του υπόλοιπου
1: θέρους. Εν όψη των μπάνιων του λαού.
0: Ναι, τα μπάνια του λαού. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά δικά μας, εκτός από τα ενδιαφέροντα αυτά. Χθες είχαμε καταστά από τον Μιχαηλίδη και μας είπα αρκετά πράγματα εδώ. Σήμερα θα είμαστε μόνοι, ελπίζω δηλαδή, γιατί δεν ξέρεις καλά φορά τι γίνεται. Και θα πρέπει να κάνουμε ένα διαλυματάκι, να βάλουμε διαφημίσεις, να πάρουμε ένα φραγκάκι, να κάνετε και εσείς το καφεδάκι σας. Και μετά θα σας διαβάσουμε μία πρόταση, την οποία κάνει ο τοπικός μας ψυχίατρος Χρήστος Παπαχρήστου, για το θέμα της συλλογής των σκουπιδιών, όπου ο συμπαθέστατος ψυχίατρος μας θέλει να μας κάνει ανθρώπους. Νομίζω ότι θα αποτύχει, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει κάθε δικαίωμα να προσπαθεί. Θα το διαβάσουμε μετά τι ακριβώς σκέπτεται αυτός ο άνθρωπος.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710-20920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Καλημέρα Χίος, 8 και 21 από τα λεπτά. 8-19-19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου για να πάσω το όχημά σας. Ο Σονούκο θα λειτουργήσει και το δημόσιο κταίο με ευθύνη της περιφέρειας Βορειογέου. Αν μέχρι τότε συναντήσετε βαρύ όχημα και για τεχνικούς λόγους σας την κοπανίσει στο κεφάλι, να ξέρετε ότι έχει δοθεί παράταση του τεχνικού ελέγχου και εντάξει, δικαιούστε αποζημίωση. Γιατί ο τεχνικό, η παράταση είναι μούφα. Είναι

0: Πάμε στον ψυχίατρο μας, εδώ έστειλε μια επιστολή.
1: Τον ενοχλούν τα σκουπίδια.
0: Άκου τώρα, γιατρέ, τα σκουπίδια σε ενοχλούν τώρα.
1: Μας έχουν πει ότι εμείς είμαστε καλά, υπάρχουν και χειρότερα.
0: Να, γιατρέ μου, βλέπεις, έχει και χειρότερα.
1: Άρα άμα υπάρχουν και χειρότερα,
0: βλέπεις, είμαστε μια χαρά.
1: Μια βόλτα σε οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε γειτονιά της πόλης, αρκεί για να διαπιστώσει κανείς την απελπιστική κατάσταση που επικρατεί στους κάδους σκουπιδιών.
0: Μάλιστα.
1: Κάδοι σε άθλια κατάσταση, δίσοσμοι και χωρίς καπάκια, ξεχυλισμένοι με κάθε λογής απορρίμματα, πενταμένα μέσα χύμα, και ενώ οι διπλανοί κάδοι είναι άδειοι διότι κάποιος συχαίνεται να πατήσει για να ανοίξει το καπάκι, σακούλες παρατημένες απ' έξω, όπου να είναι και όπως να είναι, σακούλες που στη συνέχεια θα διαλύσουν πεινασμένες αδέσποτες γάτες, χαρτονένιες κούτες παρατημένες ανοιχτές, έντομα που κάνουν πάρτι, παρατημένα έπιπλα και στρώματα, κλαδέματα που καταλαμβάνουν πεζοδρόμια και κάθε λογής απορρίμματα σε μια κατάσταση που θα συναντούσε κανείς μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες.
0: Γιατρέ και λεκάνες χέστρες, την αλλάζουμε, την βάζουμε στον κάδο δίπλα.
1: Μέχρι και σειρματόπλεγμα βρήκα τις προάλλες δίπλα σε ένα κάδο.
0: Ναι. Παραστήρθηκε, πήγε μόνο του εκεί πέρα.
1: Μετά την ημερήσια αποκομιδή, η κατάσταση βελτιώνεται για λίγο μέχρι να επανέλθει στα ίδια μετά από λίγες ώρες, κάτι που έχουμε προφανώς συνηθίσει ως κανονικότητα.
0: Ακριβώς, εδώ είναι το μυστικό. Θεωρούμε ότι αυτό είναι κανονικότητα. Εντάξει, ο γιατρός λοιπόν τι κάνει τώρα? Στην ουσία μας περιγράφει αυτό που γίνεται στις πολιτισμένες χώρες του κόσμου. Ακούστε.
1: Η Δημοτική Αρχή δεν είναι άμερη ευθυνών. Προφανώς και δεν είναι άμερη ευθυνών, καθότι δεν καταφέρνει να περιορίσει το πρόβλημα. Και ναι, η υπηρεσία καθαριότητας θα μπορούσε να είναι πιο αποδοτική, οι κάδοι να πλένονται συχνότερα κλπ. Ποια είναι όμως η πραγματική αιτία του προβλήματος? Μήπως πρέπει επιτέλους να αντικρίσουμε την πραγματικότητα στον καθρέφτη και να παραδεχθούμε πως η αιτία του προβλήματος είναι ο μέσος πολίτης αυτού του νησιού και η συμπεριφορά του? Α, τώρα εμείς φταίμε. Το αστείο είναι πως αυτή η απαράδεκτη κατάσταση,
0: η άλλη φταίνε, όχι μια άλλη,
1: που επικρατεί στους κάδους είναι σε πλήρη αντιδιαστολή με τα νοικοκυρεμένα και πεντακάθαρα χιώτικα σπίτια.
0: Αυτό είναι το ψυχογράφημα του χιώτη. Σκατά στην είσοδο, λουλούδια από την πόρτα και μέσα.
1: Επειδή λοιπόν δεν μπορεί ο καθένας από εμάς να έχει και από έναν οδοκαθαριστή από πίσω του, επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να βάλουμε κάμερες όλους τους σκουπιδοτενεκέδες της πόλης.
0: Και αστυνόμο θέλουμε, και αστυνόμο.
1: Και επειδή είναι απλά ουτοπικό να περιμένουμε μέσω της παιδείας να συνετιστούν οι ασυνείδητοι, καταθέτω την εξής πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Πρόκειται για το μοντέλο της κατοίκων αποκομιδής που ισχύει σε πάρα πολλές χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.
0: Σας το είπα, ο άνθρωπος θα προτείνει.
1: Θέλει να μας κάνει Ευρώπη τώρα.
0: Που γίνεται στο. Άντε βρέστε βουρνού το Μανώλη γιατρέ να κάτσετε μαζί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Οι κοινόχρηστοι κάδοι καταργούνται πλήρως.
0: Άντε γεια.
1: Από όλες τις γειτονιές.
0: Μπράβο.
1: Κάθε οικία ή κτίριο θα προμηθευτεί δικούς του κάδους μεσαίου μεγέθους.
0: Άρα μπορεί,
1: μας στέλνει και μια φωτογραφία.
0: Άρα μπορούν να κλέψω του γείτονα.
1: Τους οποίους δεν θα φυλάσσει σε δημόσιο χώρο, αλλά εντός του κτιρίου ή του ιδιόκτητου οικοπαίδου.
0: Α, το έχω μέσα.
1: Η πόλη της Χίου θα χωριστεί σε ζώνες και σε κάθε γειτονιά θα γίνεται αποκομιδή των σκουπιδιών 2 με 3 φορές την εβδομάδα με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καλά, εμείς έτσι το κάνουμε και μάλιστα χωρίς κάδους.
0: Ναι.
1: Στο δρόμο μας, εμείς τα βγάζουμε έξω.
0: Μονάχη την πόρτα. Δευτέρα, Τετάρτη. Στου στήλοι.
1: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Και περνάνε και τα παίρνουν.
0: Ένα που είναι και φιλάνθρωπο μου λέει: το βάζω πιο κάτω για να μπορούν και οι γάτες να φάνε. Είναι καλά, κάνει, του λέω, ναι. Για λέγε.
1: Την παραμονή της αποκομιδής, ναι, ο δημότης θα είναι υπεύθυνος να βγάλει μπροστά από το σπίτι του το δικό του κάδο, ο οποίος θα περιέχει υποχρεωτικά τα απορρίμματα σε σακούλες σκουπιδιών. Ναι. Αν τα απορρίμματα δεν είναι σε σακούλες, δεν θα γίνεται αποκομιδή.
0: Σηκώνει και φεύγει σκουπιδιά.
1: Καθότι ο κάδος θα αδειάζεται με τα χέρια. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του κάδου του.
0: Να.
1: Σχετικά με την ανακύκλωση, θα μπορεί να γίνεται το ίδιο για το χαρτί και πλαστικό με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα, ενώ το γυαλί και οι μεταλλικές συσκευασίες μπορούν να συνεχίσουν να ανακυκλώνονται με τον ισχύοντα τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Το πλήρες σχέδιο μπορεί να καταρτιστεί σε βάθος 6 μηνών με ειδικές προβλέψεις για τις επιχειρήσεις εστίασης καθώς και τις απαραίτητες ενημερωτικές εκστρατείες προς τους δημότες, ενώ θα μπορούσε να ξεκινήσει πιλωτικά από ορισμένες γειτονιές ώστε να εντοπιστούν και να διορθωθούν οι όποιες δυσλειτουργίες του συστήματος πριν την πλήρη μετάβαση στο καινούριο σύστημα. Δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε. Και τα δυο.
0: Γιατρέ, και δεν μπορούμε και δεν θέλουμε, γιατρέ μου. Γιατρέ, υπάρχει μια παλιά κινέζικη παροιμία. Με το ζόρι λέει παντριά δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά που προτείνει ο γιατρός, επαναλαμβάνω, γίνονται σε πολλές πολιτισμένες χώρες του κόσμου. Θέλουμε να γίνουμε έτσι?
1: Όχι.
0: Μπορούμε να γίνουμε έτσι?
1: Όχι.
0: Θέλουμε να επιλέξουμε δημοτικές αρχές που να μπορούν να κάνουν αυτό το πείραμα?
1: Όχι.
0: Τι λέει ο άνθρωπος? Μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μόνο στο Βαρβάσι. Για να δούμε πιλωτικά.
1: Καλέ, εμείς το κάνουμε, σας λέμε.
0: Έτσι,
1: και θα, καλά.
0: Και θα μπορούσε και ο Δήμος και ο Δάς, θα μπορούσε και ο Δάς να πάρει και ατομικούς κάδους και να τους δίνει δωρεάν.
1: Θα τους
0: έχουμε. Γιατί τα λεφτά που δίνει. Ναι, να βάζουμε ρούχα μετά μέσα για το. Καταλάβες, γιατρέ μου. Είναι αυτό που λέμε η σάλα. Η σάλα έχει τα ανάλογα έπιπλα. Δεν πάει παράτερα το πράγμα. Λοιπόν, μακάρι, γιατρέ μου, να εισακουστείς, μακάρι αυτές οι φωνές να μεγαλώσουν. Εγώ όμως καταθέτω την άποψή μου, την άποψή μου την καταθέτω. Δεν θα το προλάβουμε, γιατρέ μου, αυτό εμείς. Αυτό που λες, δεν θα το προλάβουμε. Ναι. Διότι όλα είναι ζήτημα μυαλού. Είχα μια τραυματική εμπειρία χθες να παρακολουθήσω μια θεατρική παράσταση στο Καστρομινά. Χάσαμε την θεία στο. Λοιπόν, τραυματική εμπειρία. Τραυματική με την έννοια του σεναρίου, της ηθοποιίας κλπ. Αυτό όμως είναι προσωπική μου επιλογή. Μπορεί εγώ να το είδα έτσι και να. Εγώ τι κάτσα από αυτό τώρα? Από την παράσταση. Πρώτον, κράτησα ένα δέντρο τεράστιο, μια τσουκουδιά τεράστια, η οποία είναι αριστερά του Καστρομινά, και λέω: κοίτα, ένα φοβερό μνημείο της φύσης, το οποίο θέλει συνέχεια συντήρηση και φροντίδα για να είναι πάντα έτσι όμορφο. Και δεύτερο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι η πλειοψηφία του κόσμου γέλαγε στο άσχετο. Δηλαδή, γέλαγε με κάτι βλακίες. Δηλαδή, έλεγες. Εκείνη την ώρα αυτοί οι ρουφιάνοι πολιτικοί το έχουν πιάσει αυτό. Έχουν πιάσει τον παλμό της χαζομάρας. Πάνω εκεί πατάνε. Γι' αυτό και βλέπετε και η συμπεριφορά τους είναι για χαζοβιόλυτες. Γιατί έχουν ξεκαθαρίσει, αντιθέσει με εμάς τους ουτοπιστές, εμένα, τον γιατρό, τους υπόλοιπους, ότι η κοινωνία είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει πολύ ευστροφία. Γιατί γελάνε τώρα αυτοί οι λίγες? Γιατί? Καταλαβαίνετε. Εκείνη η άτρεπη λοιπόν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μέσα στην κεφαλή μας. Και είναι ένα γενικότερο πρόβλημα της κοινωνίας.

0: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
7: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
8: Εντάξει.
7: Τι θα συγχωρήσω? Το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου? Το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφτεί και με πήρνε μαζί της? Τι θα συγχωρήσω? Ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους?
8: Μάλιστα.
7: Δεν τους συγχωρώ.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

πρώτα λεπτά. Για ασφάλειες παντός τύπου, υγείας, ζωής, οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας ή παντοϊγείας. Δέσποινα Γεωργούλη, Κοραή 4, πριν τη βιβλιοθήκη αριστερά, με συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες, όχι μόνο με μία, ώστε να μπορείτε να δείτε ποια είναι εκείνη να σας συμβουλεύσει, ποια είναι από αυτές που κάνει για τη δική σας την περίπτωση, δηλαδή ποιο είναι το κλειδί για τη δική σας κλειδαριά. Δεν έχει γενική φύσεως κλειδιά. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να είστε εξασφαλισμένοι για την ασφάλισή σας, κάντε μια βόλτα από εκεί, 690 605 1419, αν είστε του τηλεφώνου.

0: είπε. Να καλωσορίσουμε και τον Γιώργη τον Αυτιά, τον καλέ μας συνάδελφο.
1: Είναι εδώ.
0: Ο οποίος θα έρθει 21.
1: Α, θα έρθει.
0: Ναι, θα έρθει για τις Αγίας Μαρκέλας ο Γιώργης.
1: Α, σε Αγίας Μαρκέλα μέσα στον ποταμό.
0: Μέσα στον ποταμό θα είναι ακριβώς. Και 21 του μηνός θα τον έχουμε στοιχείο, μια έτσι μικρή περιοδία και επαφή. Μάλλον δεν έχουμε και από εδώ, θα μιλήσω μαζί του. Εξέχουσα προσωπικότητα στο χώρο μας και εκλεγμένος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Λέμε για η οποία κυβερνά θα το πω με την Δημοκρατία. Με λεωφορεία πώς πάμε να ξέρουμε να πούμε το, στα παλικάρια τα οποία πέφτηκα. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, 3-3-5-3-5-3-5. Μήνας βγαίνει, μήνας βγαίνει. Δεν το μισθοί που παίρνουν. Αντιπεριφερειάρχες, περιφερειάρχες, δήμαρχοι. Όχι, γιατί, γιατί, δεν τα ξέρει και ο λαός. Ο κυρίαρχος λαός. Με τις σοφές του επιλογές.
1: Είμαστε 338 μέρες άνευ υπεραστικής συγκοινωνίας.
0: Όμως με συγκίνηση άκουσα τον κύριο Χρυστάκη,
1: ναι,
0: να λέει ότι,
1: ναι, ότι θα κάνουν εκδρομές.
0: Θα κάνουμε εκδρομές
1: τον Αύγουστο.
0: Τον Αύγουστο.
1: Που είναι παχές οι μύγες.
0: Με δωρεάν συμμετοχή για τη Βόρεια Χίο, για να γνωρίσουν
1: οι... ως επιτοπλίστων στη Βόρεια, γιατί θα πάει και στη Νότια.
0: Ναι, θα γνωρίσουν οι συμπολίτες μας τα χωριά μας και... Μπράβο, μπράβο.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Γιατί δεν φωνάζουνε. Μύθος τώρα είναι αυτό, δεν είναι μύθος. Γιατί...
1: Μύθος. Ένα μύθο θα σας πω.
0: Ναι, γιατί φωνάζουν, λέει αυτοί. Τι στεριέρα θέλουν, λέει αυτοί. Η Μαρία Ντουανέτα ήταν ταυτοκάτορα γυναίκα. Φωνάζουν ότι θέλουν ψωμί. Ψωμί. Τι είναι αυτό, λέει, το ψωμί. Είναι αυτό που τρώμε. Γιατί είπατε, σπάνια δεν έχουν, λέει. Και γυρεύουν ψωμί. Ρε, δεν έχει λεωφορεία καθόλου. Τι θα πάτε να κάνετε εκδρομές.
1: Ενοικιάζουν λεωφορείο και
0: ναι,
1: το
0: δηλαδή
1: τι.
0: Γι' αυτό λέω και εγώ. Ψωμί δεν έχουν πάτε σπάνια. Το πρόβλημα είναι εκεί. Να κάνετε. Καλά κάνετε. Δεν είναι κακό. Κακό δεν είναι να γίνει.
1: Κάναν και πριν που είχε λεωφορεία.
0: Το πρόβλημα είναι αυτό. Το πρόβλημα της κοινωνίας είναι αυτό. Να πάρει κάποιοι δωρεάν εκδρομή.
1: Για τους ξένους το κάνουνε.
0: Τέλος πάντων, από την ώρα που υπάρχουν πολίτες που τα έχουν φάει αυτά για μαρτέδε και δεν σας ανέχονται, κανένα πρόβλημα. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλίτσα μας. Για η υγεία των κοροϊδών. Ένα κοροϊδό, ας πούμε, είσαι εσύ.
1: Εγώ.
0: Εσύ γιατί. Γιατί είσαι κοροϊδός.
1: Εγώ καταλάβα. Γιατί.
0: Γιατί. Δίκυκλο έχεις.
1: Ναι.
0: Άντε να παρκάρεις μες στην πόλη.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Όχι, εντάξει, πήγαινε παρκάρε.
1: Αναλόγως, πού θες.
0: Όχι, σε νόμιμο. Όχι παράνομα. Νόμιμα θα πας. Να πας νόμιμα.
1: Είναι πολλά τα δίκυκλα.
0: Αναγκάζεσαι λοιπόν και κάνεις μια ψιλοπαρανομία. Καταλάβεις.
1: Ψιλή.
0: Ένα 300 μαζέψανε. Ένα 300.
1: Ένα εκατομμύριο.
0: Ένα 1.300.000 από τις κλήσεις.
1: Των δικύκλων μόνο.
0: Όλες οι κλήσεις. Ναι. Έτσι, τα κορόιδα. Πηγαίνετε λοιπόν να δείτε στο γραφείο του Δημάρχου απέναντι, εκείνος που να το δει. Είναι μακριά. Ανοίξτε το παράθυρο, δείτε από κάτω, είναι πολύ μακριά. Πηγαίνετε στο γραφείο του Δημάρχου απέναντι να δείτε. Στο νόμιμο πάρκινγκ που υπάρχει εκεί, είναι ένας έμπορος δικύκλων.
1: Α, ναι, που λέει μηχανάκια. Ναι.
0: Ο οποίος πηλάει μηχανάκια.
1: Ναι, το έχω δει, ναι.
0: Και άμα πας εκεί, το κάθε πολίτη έχει και το τηλέφωνο αυτού που το πουλάει. Για να μην μπλέξει αυτός με ό,τι κάνει εμπόριο, βάζει τον καθένα να έχει την ευθύνη. Δεν πήγε ποτέ κανείς από εκεί να τα μαζέψει, να πάει τα πετάξει μέσα ένα χωράφι και να πει εδώ είναι χώρο στάθμευσης, κύριε, και δεν είναι χώρο πώλησης. ΑΚΑΠΑ. Κανένα πρόβλημα. Κορόιδα. Συνεχίζετε να τα βάζετε τα μηχανάκια πάνω στις πλατείες, στους πεζοδρόμους, να περνάει ο Δήμος να γράφει. Ανηθικότητα, έτσι. Από τη μια γράφει και από την άλλη εκεί που είναι το πάρκινγκ το αφήνουν να είναι πώληση αυτοκινήτων.
1: Δικύκλων.
0: Δικύκλων.
1: Έχουμε και αυτοκινήτων. Αλλά σε άλλα σημεία, όχι απέναντι από το Δημαρχείο.
0: Βλέπει αυτό και ο Δημότης. Έλεπα προηγουμένως, πάμε κατέβαινα το πρωί ξημερώματα, έβλεπα ένα μηχανάκι το οποίο έλεγε που είναι εκεί στο, στην κλινική του Αυγουστή παλιά που λέγαμε εκεί που, που στρίβει από την Αγίου Αποστόλου για να πας περιφερειακά το, να κατέβεις το, το κάστρο. Είχε βάλει λοιπόν ένα πολίτε και το είχε κάτσει πάνω στη, στη διάβαση για να, να είναι φανάρα. Δηλαδή αυτός υπολόγισε πού θα είναι φανάρα να το βλέπουνε. Στα τέτοια του, αν ήταν πάνω στη διάβαση πεζών. Τι του νοιάζει, δεν διαφέρει. Καροτσάκι είναι, μωρό είναι. Και ούτε είναι εκεί μεγαλώσει τώρα. Τον ενδιαφέρει να πουλήσει. Αλλά, τι είπαμε. Υπάρχει δήμαρχος. Πού τον είναι. Που να έχει πάρει ένα γερανό. Δεν υπάρχει. Γιατί θα γίνει κακός. Και εδώ είναι πώς θα γίνουμε καλοί. Να λέμε σε όλους ναι, να τους χαδεύουμε και ας τα ζένα προχωράνε. Πονάνε οι αλήθειες, πονάνε, τι κάνουμε, πονάνε. Πήγαινε να παρκάρετε λοιπόν στο Δημαρχείο απέναντι. Το αυτόν συμβαίνει και με το Χανδρής. Έτσι, πάει το Λιμεναρχείο, φωνάζουμε εμείς, γινόμαστε κακοί, πάει τα βγάζει, τα ξαναπάνε, τα ξαναβάζουν, αφού είναι γαδούρια. Τι, πού το πρόβλημά τους. Εσύ δεν έχεις να παρκάρεις, αυτός θέλει να πουλήσει. Δεν το πάει στη μάντρα, όχι. Το βάζει, το βάζει πάνω, στη, πάνω στη στροφή, στη φανάρα.
1: Με τα καλώδια του ΔΔΕ εκεί στη Λαχαναγορά, τα οποία κουμπάνε πάνω στα δέντρα του Χορέμικου, θα γίνει κάτι.
0: Ο ΔΔΕ έχει, κοίταξε, υπάρχει μια περιοχή του σώματος η οποία είναι μεταξύ ομφαλού, λείψε ομφαλό, πού είναι, και γονάτων. Ενδιάμεσα τι είναι.
1: Θα σου λέγα.
0: Μην μου πεις, εκεί τα έχει γράψει ο ΔΔΕ. Γιατί άλλο κράτος δεν ελέγχει κανένας. Όχι. Σου λέει κερατάδες θα κάνει και το Χορέμικο. Γιατί αμυγαεί.

0: Ολυμπιός Κοροϊδίτηραν.
1: Καλημέρα κύριε Πυλωνάδη.
2: Καλημέρα και στο Γιάννη. Ευχαριστώ. Να ηρεμήσει λίγο.
0: Ευχαριστώ και δεν ηρεμώ, γιατρέ μου, δεν ηρεμώ.
2: Ναι. Εγώ δεν είμαι γιατρός βέβαια.
0: Πώς δεν είσαι γιατρός.
2: Αναγκαστώ να γίνω γιατρός.
0: Πώς δεν είσαι γιατρός.
2: Είπα και του απερχόμενου την Περιφερειάρχη ότι και εγώ θα πιάσω να γράφω συνταγές.
0: Α, είδες.
2: Αφού αυτός βγαίνει και λέει για τα τεχνικά, αυτό θα γίνει έτσι το άλλο αλλιώς τα λοιπά, του είπα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, με δύο κουβέντες, στη Μυτιλίνη ο φίλος μας και συνάδελφος Παναγιώτης Χριστόφας έφτιαξε κάτι που λέγεται με δύο λέξεις. Δημοτική αστυνομία.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα.
1: Και εμείς είχαμε.
2: Να την ξανακάνουμε.
0: Α, γιατί, για να πηγαίνει μετά λέει του Δημάρχου άλλους, α, και το σβήνει τώρα Δημάρχος. Γιατί αυτό κάναμε εμείς.
2: Τέτοια πράγματα κάναμε.
0: Όχι, αφήναμε. Συνέχισε.
2: Μα, σε παρακαλώ τώρα, ας πούμε, μη μας... αυτό, γιατί κάνω, αυτά όλα που λες, ναι, αν δεν υπάρχει έλεγχος ουσιώδης, δεν γίνονται.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά
2: και, όταν, ναι, και τότε να επιμείνουμε ο δήμαρχος να γίνει δήμαρχος.
0: Μάλιστα.
2: Διαφορετικά,
0: μαθαίμε,
2: υπάρχουν κι άλλοι.
0: Μαθαίμε δήμαρχο. Δεν θέμε δήμαρχο. Εδώ είναι καθαρό ότι δεν θέμε δήμαρχο. Δήμη μου, δες το λίγο
2: θέμε,
0: πιο.
2: Θέμε.
0: Για να δούμε λοιπόν αν θέμε δήμαρχο.
2: Θέμε. Και όπου να είναι, ναι, ναι, θα συνεδριάσει και η Επιτροπή Κυκλοφορία. Δεν είναι ανέκδοτο.
0: Έλα, σοβαρά, πράγμα.
2: Ναι, σοβαρά.
0: Καλή επιτυχία, λέω. Καλή επιτυχία, Δήμη. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Καλά, ναι.
3: Θέμε δήμαρχο.
0: Όταν πηγαίνανε στο Βουρνού και του κάνανε παράπονα, έλεγε ο Βουρνούς, μα συγγνώμη, τι θέμα είναι? Λέει, μα υπάρχει αντιδήμαρχος αρμόδιος. Μπορώ εγώ να ασχολούμαι με όλα τα θέματα? Α, έτσι και αράτα, ε. Δεν μου έδωσε σημασία. Θα σε φτιάξω εγώ στις εκλογές. Άμα το είχα δει αυτό, το είχα πει, Μανώλη, είσαι δήμαρχος στοιχείο, όχι στις Βρεξέλλες, παλικάρι μου. Πρόσεχε. Άρα λοιπόν, παιδιά, να πάρουμε και λίγο και τη δική μας την ευθύνη. Θέμε δήμο, θέλουμε δήμαρχο, θέλουμε οργάνωση, θέλουμε τάξη, θέλουμε ανθρώπινη πόλη. Αλλιώς, σύρμα το μπλέγματα και πάμε παρακάτω. Μαντρώνετε και προχωράτε.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και ωφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εννέα λεπτά από τις 9.
2: Θυμίζουμε ότι σήμερα 8.30 το βράδυ στο Golden Sand έχει βραδιά με τον Ντάνο, μουσική βραδιά, και τρώγοντας, απολαμβάνοντας μενού αλακάρτ με το
1: Ζούρακα ο Τσερασβίλη.
2: Ακριβώς, ακούτε και μουσική
1: και το απολαμβάνετε και κλείνετε και ραντεβού, όχι ραντεβού, κλείνετε θέση, γιατί μπορεί να μην υπάρχει 22 32 0 80. Κάνετε κράτηση, να είστε σίγουροι.
2: Το, λοιπόν,
1: το Αιγαίο.
2: Καλημέρα, Δήμαρχε.
3: Καλημέρα σας. Νομίζω ότι ο κύριος Μιλωνάδης σας είπε τουλάχιστον το 50% του προβλήματος. Είναι ότι υπάρχει έλλειψη δημοτικής αστυνομίας και είναι μια επιλογή την οποία την έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Δεν θέλησε να έχει δημοτική αστυνομία και δυστυχώς ο νέος κύκλος θα αρχίσει μετά το Σεπτέμβριο. Έχουμε ήδη ζητήσει και δημοτική αστυνομία και περιβαλλοντολογική αστυνομία. Να δούμε λοιπόν μετά το Σεπτέμβριο αν θα έρθει η έγκριση και πότε θα γίνει ο διαγωνισμός ο νέος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν έχεις και δημοτική αστυνομία και έχεις και κάποιες επαγγελματικές τάξεις που άλλα λένε στις συναντήσεις και άλλα πράττουν, υπάρχει αυτή η εικόνα. Υπάρχει βεβαίως το αντίμετρο που έχουμε κάνει, να έχουμε συνεχόμενα δρομολόγια δωρεάν με το μικρό ηλεκτρικό λεωφορείο στα πάρκινγκ όλα της πόλης, όπου θα μπορούσαν οι δημότες να αφήνουν και το αυτοκίνητό τους και το μηχανάκι τους και να έρχονται δωρεάν με το ηλεκτρικό λεωφορείο και να φεύγουν επίσης δωρεάν.
2: Ναι, αυτό είναι μία μέθοδος.
3: Είναι επιλογή που δεν γίνεται πυκνά συχνά από ό,τι βλέπω.
2: Αλλά το να χρησιμοποιούνται οι δημοτικοί δρόμοι για τα προσπόληση οχήματα, μάλλον αυτό...
3: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα η αστυνομία εκεί που μπορεί κάνει τη δουλειά της. Εκεί που δεν μπορεί, που ο νόμος δεν την καλύπτει, δεν κάνει τη δουλειά της, ας πούμε, για μία μέρα. Αν αυτό γίνει 2, 3, 4 μέρες, στα σημεία που γίνεται κάνει αυτό που πρέπει. Και γενικώς κάνει πολύ καλά τη δουλειά τους. Αν δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, η κατάσταση θα ήταν ακόμα πιο δραματική, όπως έχουμε δει σε κάποια άλλα νησιά της πατρίδας μας, που είναι ακόμα πιο δραματική η κατάσταση, ειδικά το Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο.
1: Δήμαρχε, καλημέρα. Επειδή εγώ πιστεύω ότι αυτά που σχεδιάζει ο ένας δήμαρχος τα κάνει ο άλλος, δεν προλαβαίνει δηλαδή να τα κάνει. Είναι έτσι φτιαγμένη η χώρα μας. Αυτό που είπατε ότι θα βάλετε τέλος στη στάθμευση των δημοτών, τι ήτανε?
3: Τι εννοείτε τέλος στη στάθμευση?
1: Είπατε ότι πρέπει τελικά να μπει τέλος στη στάθμευση, διότι ο στόχος μας, είπατε, είναι να αγοράσουμε οικόπεδα και να μην ενοικιάζουμε οικόπεδα στάθμευσης.
3: Ναι, είπα ότι το μεγαλύτερο πάγιο έξοδο του Δήμου, ένα από τα 2-3 μεγαλύτερα πάγια, είναι τα ενίκια των χώρων, των δωρεάν χώρων στάθμευσης.
1: Ναι.
3: Αυτό θα πρέπει να σταματήσει.
1: Ναι.
3: Θα πρέπει τα πάρκινγκ μέσα στην επόμενη δεκαετία όλα να αγοραστούν, αυτά που μπορούν να αγοραστούν, γιατί μετά το φτιάξιμο του αεροδρομίου νομίζω ότι θα χτιστούν τα πάντα στοιχείο. Αυτή η τάση υπάρχει.
1: Να χτιστούν.
3: Θα πρέπει να βρεθούν όλοι οι ελεύθεροι χώροι και να αγοραστούν. Έχουμε κάνει ένα σχέδιο. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε δανεισμό, αλλά αν θα κάνουμε δανεισμό μέχρι το τέλος του 26 και το 27, θα είναι για να αγοραστούν χώροι στάθμευσης. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να συμμετέχει και ο πολίτης με κάποιο αντίτιμο, μικρό, πολύ μικρό, αλλά που να καταλάβει ότι οι κοινόχρηστοι χώροι που θα είναι για στάθμευση θα πρέπει να γίνουν ιδιόκτητοι, έτσι ώστε να υπάρχουν πάντα, και θα πρέπει μέχρι να εξοφληθούν να συμμετέχει και ο δημότης με ένα πολύ μικρό ποσό.
1: Ίδιο πράγμα λέμε, άρα σκέφτεστε να επιβάλλετε τέλος στάθμευσης.
2: Στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης.
3: Σκέφτομαι ότι πρέπει το συντομότερο να αγοραστούν οι χώροι στάθμευσης.
4: Ναι,
3: και, βάζετε να το... και ναι, οι χώροι στάθμευσης.
4: Βάζετε το τέλος για να μπορέσετε να τους αγοράσετε δηλαδή.
3: Και θα πρέπει να μπει και ένα τέλος για να, μέχρι να ξεχρεωθεί ο κάθε χώρος στάθμευσης. Αυτό θα είναι μια λύση. Είναι ακριβώς η ίδια λύση με το να πάρεις ένα μεγάλο δανεισμό.
1: Εντάξει, ναι. είναι μια λογική. Εγώ δεν λέω τον αγώ, αν κανείς συμφωνεί όχι με τη σκέψη σας. Λέω είναι μια λογική την οποία θα την εφαρμόσει ο άλλος δήμαρχος.
4: Εντάξει,
1: δηλαδή ο επόμενος, όχι ο άλλος.
4: Με την ευκαιρία, γιατί τελειώνει ο χρόνος.
1: Αυτά δεν γίνονται γρήγορα.
3: Θα εφαρμοστεί ήδη, διότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο σε σχέση με την περιουσία. Έχουμε γράψει πάρα πολλά αστικά ακίνητα που ήταν άγραφα και οικόπεδα, και τα οποία πολλά εξ αυτών θα πάνε προς εκποίηση υπέρ των χώρων στάθμευσης.
4: Ωραία.
3: Αυτά δηλαδή που δεν μπορούν να νοικιαστούν αν δεν γίνει επένδυση, θα απολυθούν και θα πάνε και θα αγοραστούν χώροι στάθμευσης. Αν υπάρχει κενό, θα υπάρχει και συμμετοχή του Δημότη στην αγορά των χώρων στάθμευσης.
4: Ωραία. Δημοτικός κήπος.
3: Ναι, πέστε μου.
4: Πότε τελειώνει, πότε.
1: Έτοιμος είναι.
4: Είχατε πει 20-25, πότε είχατε πει, 15-20, έχω χάσει.
3: Θέλει πολύ λίγες εργασίες, αλλά δεν θα ανεχτώ να το παραλάβω χωρίς να έχει γίνει και η τελευταία εργασία και η τελευταία δοκιμή.
4: Ναι, θέλω να πω, θα είναι...
3: Η τελευταία δοκιμή στα ΙΤΑΜΗ που έχει μέσα, έτσι.
4: Θα είναι εντός Ιουλίου του 2026 παραδομένως.
3: Αυτό εκτιμώ και αυτό εκτιμά η υπηρεσία. Εγώ εκτιμώ αυτά που μου λέει η υπηρεσία, έτσι.
4: Μέχρι τέλος αυτού του μήνα.
3: Ακριβώς. Μπορεί να γίνουν και έχει μείνει μία ή δύο δοκιμές ακόμα για κάποια δίχτυα για τη δασοπυρόσβεση που έχει μέσα. Να γίνουν και αυτά, να δούμε ότι λειτουργούν κανονικά. Οι εργασίες, οι τεχνικές είναι πολύ λίγες αυτές που χρειάζεται να...
4: Η εικόνα βέβαια που φαίνεται απ' έξω δεν είναι η ίδια, αλλά για να το λέτε... Θέλω να πω, όποιος το βλέπει δεν καταλαβαίνει ότι τελειώνει.
1: Ξαφνικά θα δείξει.
3: Το θα δείξει τις επόμενες μέρες.
1: Ξαφνικά θα δείξει.
4: Μάλιστα. Ωραία. Εμείς πάντως να περιμένουμε.
3: Έχει πάρα πολλούς καθαρισμούς να γίνουν, όπου υπάρχουν παρατημένα πράγματα εδώ και 2-3 χρόνια.
4: Εμείς να δώσουμε περιθώριο λοιπόν μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Ποιανού χρόνου.
3: Ακούστε, αυτό είναι το φυσιολογικό. Εξάλλου σήμερα εγκρικάζεται από το Υπουργείο η αίτηση παράτασης που έχει κάνει ο ανάδοχος.
4: Μέχρι πότε, μέχρι πότε.
1: Αυτό δεν είναι μια ακόμα, αυτό δεν είναι
3: άνθρωπο. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία παράταση. Νομίζω ότι αν αυτές τις
4: μέχρι πότε έχει ζητήσει παράταση δηλαδή.
3: Γίνουν αυτά που πρέπει, δεν θα...
4: Ναι, εκείνος μέχρι πότε έχει ζητήσει παράταση.
3: Νομίζω ακόμα 1,5 μηνά.
4: Α, τρώμε και τον Αύγουστο. Εντάξει, εντάξει.
3: Αλλά δεν νομίζω, σας λέω, ότι θα χρειαστεί αν θα γίνουν.
1: Εντάξει,
3: δεν συντρέχουν. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία να μην γίνουν αυτές οι εργασίες που χρειάζονται εντός των 2 επόμενων εβδομάδων.
4: Ωραία.
3: Πιστεύω ότι θα πρέπει να παραδοθεί κανονικότητα.
1: Καλημέρα, Δημαρχέ. Καλημέρα.
3: Έχουν γίνει όλα τα μεγάλα.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ.
1: Τα καταλάβατε όλα ή θέλετε να σας κάνω τώρα? Μην έχουμε χρόνο, δεν υπάρχει χρόνος.
2: Λοιπόν, θα αποκτήσουμε, συμπερασματικά, θα αποκτήσουμε δημοτική αστυνομία όσον ούπο και αν εγκριθεί.
1: Είπε δύο πράγματα.
2: Ναι, θα το κάνει, θα κάνει το αίτημα.
1: Δεν θα κάνει αίτημα,
2: είπε. Αυτό είπα. Θα τελειώσει ο κήπος μέχρι τέλος Ιουλίου, εκτιμά ο δήμαρχος.
1: Ούτε σου πει έτσι. Είπε αν υπηρεσία λέει και αν αυτό.
2: Και σκέφτεται να αγοράσει και χώρους, ή μάλλον οι χώροι στάθμευσης που αυτή τη στιγμή ενοικιάζονται να αγοραστούν, και για να αγοραστούν, αν δεν μας φτάνουν τα λεφτά από την εκποίηση δική του περιουσία του
1: Δήμου, θα πουλήσουμε εμείς,
2: θα βάλουμε τέλος στη στάθμευση.
1: Εντάξει, παιδιά.
2: Αλλά με χαμηλό. Αυτά. Τι άλλο θέλετε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
6: House.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Βρε γύρω ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
6: House.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
6: Χάος!
5: Μπάχαλο, χάος!
6: Χάος!
5: Χάος!
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα χάος!
5: Και ζήτω το χάος!
7: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Τετάρτη να έχουμε σήμερα. Ναι, όμορφη Τετάρτη. Κοίταξε, όμορφη θα έχουμε και δροσινή, όχι πώς το λένε, θα έχουμε και...

Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο και τη Δήμητρα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου Νικόλα, να είσαι καλά φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα θα έχουμε ζεστή. Καλά, περίεργο πράγμα έτσι για μέσα Ιουλίου. Αύριο θα έχουμε παραπάνω ζεστή. Και από Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη ξεκινάνε οι οντισιόν για την κόλαση. Από Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη ξεκινάνε, ναι, όπως το πω. Η οντισιόν για την κόλαση, αλλιώς δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε το... Έχει πολύ, παιδιά, υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά την άλλη εβδομάδα. 37, 38, 30. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα. Μίστερ Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει σήμερα την εορτή του. Η Ιουλίτα έχει σήμερα. Έχουμε μία μικρούλα στην... Το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, πολύχρωμη βέβαια, πολύχρωμη, πολύχρωνη.

0: Λοιπόν, αυτά αύριο δεν έχουμε καμία γιορτή. Την Παρασκευή έχουμε τις Αγίας Μαρίνας, μεγάλη γιορτή του Αγίου Μιλιανού το Σάββατο. Προφήτη Ηλία τη Δευτέρα.
1: Στη δουλάπα μπροστά.
0: Μπαίνουμε δηλαδή, μπαίνουμε στα... Μπαίνουμε σε επίπεδο Champions League. Μάλλον όχι Champions League. Τελικά παγκοσμίου κυπέλου.

0: Γεια σου καπετάν Αναστάση, καλημέρα, ευχές στους ναυτικούς μας, καλημέρα από το Βόλο Γιάννης. Καλημέρα, πολλά φιλιά από τη Μαριέλα, γεια σου Νικολέτα. Καλημέρα στη Βαλάντο. Σήμερα έχουμε και τη γιορτή των προσκόπων που θα γίνει στο... θα γίνει στο Πετροκάραβο. Ναι, ναι. Πολύ σωστή λύση, παιδιά, αυτή. Αυτή που λέει ο Δάκης. Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι? Για φαντάσου πόσο μπροστά είναι η υποτοπία στο μπάκι. Τα έχω εδώ πέρα τα τσάια, παιδιά. Έχουμε πράσινο τσάι με tropical φρούτα. Έχουμε μαύρο τσάι με ροδάκινο και νότες Λουίζας. Και έχουμε και πράσινο τσάι με λεμόνι και τζίντζερ. Κοίταξε να δεις, αυτά δεν είναι τσάγια. Δηλαδή θέλω να πω τα... όσοι τα έχετε δοκιμάσει, όσοι σκέφτεσαι να τα δοκιμάσετε,
1: μα το ξέρω καλά, οπωσδήποτε θα πέσει.
0: Είναι πραγματικά ό,τι πιο γευστικό και δροσιστικό μπορείτε να δοκιμάσετε τώρα το καλοκαίρι. Και αν είστε και της υγιεινής, τα τσάγια είναι μόνο με βιταμίνες, δεν έχουν ζάχαρη, πολύ λίγες θερμίδες, 4 θερμίδες έχει το μπουκάλι. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι χιόντικα, παιδιά, είναι υποτοπία στο πακί. Τηλέφωνο έχουμε, παρακαλώ.
2: Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Χρόνια πολλά. Σήμερα είναι τα Αγίου Κυρίκου και Ιουλίτης. Μητέρας και γιου και αγοράκι μικρό. Γι' αυτό γιορτάζουν, είναι γιορτή και για τα παιδάκια. Είναι στον, στο Βροντάδο, στην ενορία μου συγκεκριμένα, στον Άγιο Κύρικο.
0: Α, εκεί είναι το...
2: η μοναδική εκκλησία που υπάρχει στη Χίο, ο Άγιος Κύρικος.
0: Μάλιστα.
2: Σήμερα είναι το πανηγύρι.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα. Σε αυτά είναι ενημερωτικός ο κύριος Μανουράς μας τα... για τους λαγοκέφαλους, ξέρει τίποτα. Παιδιά, μην ανησυχείτε. Έχει βγάλει ένα χάρτη το αρμόδιο υπηρεσία του. Δηλαδή, είναι φοβερό, έτσι. Βλέπω εδώ η Κρήτη γεμάτη, Πελοπόννησο γύρω γύρω. Η Κέρκυρα έχει και η Κέρκυρα. Η παραλία.

Νότιο Αιγαίο, Λίμνο, Μυτιλίνη. Λοιπόν, Ιχίος είναι το μόνο μέρος, και δόξα τω Θεώ και θα παραμείνει και έτσι, που δεν έχουμε τέτοια, δεν έχουμε τέτοιες εμφανίσεις, και ευτυχώς έτσι. Ναι, ναι, ναι, δεν έχουμε λαγοκέφαλος, είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Το ξέρω ότι είναι καλοκαίρι, αλλά να ξέρεις τουλάχιστον ότι οι θάλασσες σου είναι καθαρές και το... δεν έχουν αυτά τα ζωήφια και τα... αυτά τα ψάρια τα διαβολεμένα, τα... Μια χαρά, κοίταξε να δεις. Μου λέει ο άλλος πώς είναι δυνατό, λέει, να μην έχουμε εμείς και να έχει στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη, καλέ μου φίλε. Έχει πολύ μεγάλους κόλπους.

Η Μυτιλίνη έχει μεγάλους κόλπους. Λοιπόν, ηχείως δεν έχουμε τέτοιες περιοχές με πιο υψηλές θερμοκρασίες. Να έρθουν να παρκάρουν εδώ πέρα οι τέτοιοι, οι λαγοκέφαλοι. Οπότε θα είμαστε rabbit head free. Rabbit head ρε παιδιά, μάθετε αγγλικά. Rabbit head. Rabbit head. Το λαγοκέφαλος, είμαστε καθαροί. Λοιπόν, σήμερα έχουν οι πρόσκοποι το διαγωνισμό ψαρέματος εκεί στο Πετροκάραβο. Θα πάμε κι εμείς, ναι, και για τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Καλά, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ δεν το δένουμε κιόλας. Όπως βλέπετε τις τελευταίες μέρες έχουμε μια σειρά από καλοκαιρινές επαναλήψεις τηλεοπτικά. Κάποια στιγμή θα το μοντάρουμε γι' αυτό. Λοιπόν, 7.30 ξεκινάει. Ερχόσαστε, ψαρεύετε. Αν δεν έχετε καλάμι, θα σας δώσουν τα παιδιά, θα σας δώσουν οι πρόσκοποι. Είναι το σύστημα των προσκόπων στο Βροντάδο. Οι πρόσκοποι Χίου γενικά είναι μια μεγάλη έτσι ωραία δράση. Βραβεύεται αυτός που θα πιάσει το πιο βαρύ ψάρι. Δίκαιο το βρίσκω, έτσι. Ναι, δίκαιο το βρίσκω. Αυτός που θα πιάσει το πιο βαρύ ψάρι. Γιατί όχι, δεν το...

0: Εντάξει, θα το δω, θα το δούμε, φίλε μου.
1: Στο μπάτι όλοι μαζευόμαστε για μπάνιο τα πρωινά.
0: Λοιπόν, 9 και 13. Καλημέρα στο Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χθες μου έγραφε ένας φίλος, μου λέει, είχες δίκιο τελικά. Είχες δίκιο τελικά που μας έλεγες για το... για το Μιχάλη τον... για το Μιχάλη τον Τζακό στο Πικεφί. Δηλαδή είναι φοβερό το πόσα πράγματα του πήραμε. Κάτι βαλίτσες που μας φέρανε τώρα και είχαν πάθει... είχαν πάθει κογομπλόκο οι βαλίτσες από το, αυτά, εκεί στο αεροδρόμιο.
1: Με τα κορίτσια γκαλιά, κάποιο παρτάκι κανονίζε.
0: Λοιπόν, μας έφτιαξε τα πορτάκια, μας έφτιαξε τα φερμοάρ. Δηλαδή, σαν καινούρια. Σαν καινούρια. Παιδιά, χαιρόμαστε όταν κάνουμε κάποιες προτάσεις εδώ από την εκπομπή μας και βλέπουμε ότι... είναι προτάσεις που ανταποκρίνονται σε αυτά που σας λέμε, έτσι και το...
1: Για πάντα.
0: Ναι, όχι, είναι σημαντικό αυτό.
1: Για πάντα.
0: Λοιπόν, 9 και 14, Αργέντη 4 και 6 θα τον βρείτε τον Μιχάλη του Τζάκο στο Πικεφί. Και ό,τι ώρα θέλετε, αν σας κλειδωθεί κανένα σπίτι, καμία πόρτα... Λοιπόν, γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Γεια σου Μάνα, καλημέρα.
2: Στο
0: καλημέρα στον Θεσσαλονίκη, στον Αλφα Σέρβερ.
2: Η
0: πιο επικίνδυνη λαγοκέφαλη, ποια είναι αυτή?
2: Στο πάτι απ' έξω γράφει προσοχή.
0: Η πιο επικίνδυνη λαγοκέφαλη, λέει, είναι στη Σεριά. Και είναι εκατοντάδες χρόνια τώρα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Να μας θυμίζει πια.
0: Βασίλη, θα ήθελες να γράψεις μάλλον η πιο επικίνδυνη λαγοκέφαλη πληθυντικός. Με μπέρδεψε λίγο το ήττα. Βέβαια, ναι. Δεν έχουμε, ποιος μου λέει, ο άλλος μου λέει, δεν έχουμε, λέει, λαγοκέφαλους, αλλά έχουμε κουφιοκέφαλους που μας διοικούνε. Δεν το παγώ, ένας άλλος μου το είπε, μου λέει το... Αν θες, μου λέει, πες το στην εκπομπή σου. Ευχαριστώ σας.

Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ τι άλλα έχουμε. Τον καιρό τον είδαμε. Έρχονται δύσκολα και τα. Βενζίνη, παιδιά. Είπαμε, τα πρατήρια. Μάλλον τα δηληστήρια. Είναι online συνδεδεμένα με τα στρατηγεία πολέμου που έχουν τα. Το Ιράν, η Αμερική. Με το που φύγει ο πρώτος ο πύραυλος, αλλάζει και η τιμή της βενζίνης. Ρε, άστε, άντε, μην τα. Λοιπόν, έχουμε ένα πρατήριο στο 1,85. Σήμερα στην Αμόλυβδη, ναι. Έχει ένα πρατήριο 1,85. Δεν ξέρω, μήπως δεν πήρε είδηση ότι ξαναξεκίνησε ο πόλεμος. Λοιπόν, τα άλλα είναι στο 88, 1,88, 1,89, 90.

Το πρατήριο στα ψαρά 1989. Ιστορική ημερομηνία. Το βλέπω πως θες. Δεν ξέρω, ο Αλέξης θα πάει στα ψαρά. Γιατί πήγε Μυτιλίνη. Εμάς νομίζω ότι μας έρχεται τώρα, θα μας έρθει Ανδρουλάκης. Θα μας έρθει Κυριάκος, δεν είναι Κυριάκος Ανδρουλάκης, πώς είναι το Νίκος Ανδρουλάκης, πώς είναι το τέτοιο το. Για φανταστείτε το μικρό του, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν είναι ακόμα περίοδος τώρα για. Εδώ τώρα ασχολούμαστε με τα δικά μας, με τις εκλογές τις δικές μας.

Εδώ ασχολούμαστε με τις εκλογές τις δικές μας, γιατί αρχίζανε και παίζουν πολλά ονόματα. Μόνο εγώ δεν έχω παίξει ότι θα βάλω για... ότι θα βάλω για βουλευτής. Μόνο εγώ δεν έχω ακουστεί. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι. Το σίγουρο είναι θα σας καλώχω όμως, έτσι. Με τα ουζάκια μας, με τις βολτίτσες μας. Στον καταράκτη θα πήγαινε ερχόμαστε συνέχεια στο Γιώργο τον Ορφανό. Μόλος, παιδιά, γίνεται χαμός, έτσι. Κοίτα να δεις, είναι το κλασικό καλοκαιρινό σποτ. Να συνδυάσεις θάλασσα με μια ωραία εικόνα, φοβερές τιμές και πάρα πολύ καλό φαγητό. Είναι ο Μόλος του Καταράκτη, κάθε μέρα ανοιχτός, 61-2-92. Σωστή πρόταση, δεν ξέρω ποιος την κατέθεσε την πρόταση, διαβάζω εδώ στην αλήθεια. Α, είναι ο κύριος Παπαχρήστος. Η λύση, λέει, για το χάος που γίνεται με τα σκουπίδια: καταργήστε τους κοινόχρηστους κάδους. Μια βόλτα σε οποιαδήποτε γειτονιά είναι αρκετή για να διαπιστώσει την απελπιστική κατάσταση που επικρατεί στους κάδους σκουπιδιών. Οι κάδοι είναι σε άθλια κατάσταση, βρωμάνε, δεν έχουν καπάκια, ξεχυλισμένοι με ό,τι απορρίμματα φανταστείτε μέσα. Οι διπλανοί κάδοι είναι άδειοι, ίσως κάποιος ηχαίνεται να πάει να ανοίξει το τέτοιο, έτσι το. Λοιπόν, γενικά οι κάδοι στο νησί μας είναι ο χώρος που ο κάθε βρωμιάρης, ο κάθε βρωμιάρης, γιατί είμαστε πολλοί βρωμιάριδες, είμαστε βρωμερή. Ο κάδος λοιπόν είναι ο χώρος που ο κάθε ένας από εμάς αφήνει γύρω γύρω τα σκουπίδια. Ναι, αλλιώς δεν.

0: Να σου πω κάτι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Καταργήστε το, καταργήστε τους κάδους. Λοιπόν, ο Τσίπρας δεν ξέρω αν θα έρθει. Ο Ανδρουλάκης άκουσε ότι θα έρθει. Θα έρθει ο Αυτιάς. Ωρε φίλε. Το νησί μας θα επισκεφθεί 21 και 22 Ιουλίου ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής παρακαλώ σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, για να παραστεί στον εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Παιδιά, θυμάμαι στην παλιά, στην πρώτη αλήθεια. Α, ο Γιάννης ο Τζούμας θα το θυμάται. Στην πρώτη αλήθεια, κάποια στιγμή είχε νομίζω κινηματογράφο, είχε θέατρο με τον πώς το λέγανε, με τη Μάρθα Βούρτσι. Ποιος ήταν, ο Ξανθόπουλος. Με Νίκο Ξανθόπουλο είχε έρθει στοιχείο ο Νίκος Ξανθόπουλος. Λοιπόν, επειδή τότε εμείς είμαστε το μόνο ραδιόφωνο, τότε ράδιο αλήθεια ακούγανε και τα δέντρα και οι πέτρες και τα βότσαλα και το... Εντάξει, φαντάζομαι ότι είμαστε τότε το πρώτο ραδιόφωνο σε όλο το Αιγαίο. Σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, τέλος πάντων. Λοιπόν, και κάποια στιγμή γίνεται αυτό το θέατρο, δεν ξέρω το τέτοιο, και Sky Meet, παιδιά, στο ράδιο αλήθεια, εκεί στην παλιά ΔΕΙΑΧ, στην Πολυχρονοπούλου το, έρχεται ο Νίκος ο Ξανθόπουλος. Δεν φαντάζεστε τι έγινε. Δεν φαντάζεστε τι έγινε. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς είστε εκεί. Όχι λαϊκό προσκύνημα. Ποιος Παπανδρέου και ποιος Μητσοτάκης και το... Παιδιά, Νίκος Ξανθόπουλος, το παιδί του λαού τώρα. Μπε, μαμάδες, γιαγιάδες κλαίγανε, τον εφιλούσανε, τον αγκαλιάζανε το εδώ. Αυτού εκεί, γεια σου γιαγιούλα. Γεια σου γιαγιούλα, ήρθα να σας δω στο νησί σας. Κλάμα, γαμό. Είχε έρθει τότε, είχαμε κάνει συνέντευξη. Δεν θυμάμαι ποιος είχε κάνει συνέντευξη. Ναι. Όχι, το συνδυάζω τον Νίκο του Ξανθόπουλο με την άφηξη του Αλωνού Ξανθόπουλου, του Γιώργη του Αυτιά, αν έρθει στην Αγία Μαρκέλα ο Γιώργος ο Αυτιάς, έτσι. Θα έχουμε νέες εκδηλώσεις λατρείας και... παιδιά, ο προστάτης των συνταξιούχων, ο προστάτης των αδικημένων, το...
1: Και τη βροχή κάνεις πλημμύρα.
0: Γι' αυτό και βγήκε και ευρωβουλευτής.
1: Και δεν ξέρω εγώ καλά πως η ζωή είναι αλμύρα.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή είναι Knockout Week στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Γουλιά. Αν θέλετε να πάρετε επιστημονικά εργαλεία, κλασικά, δυνατά, οικονομικά, έχει κρουστικό θραπανοπγατσάβιδο μπαταρίας McLaren της DeWalt από 275. Έχει παλμικό κατσαβίδι, έχει γωνιακό τροχό, όλα της DeWalt, παιδιά, έτσι. Μαζί με μπαταρίες έξτρα, τσαντάκι, φορτιστή. Και μην ξεχνάτε, αν βάλετε ένα story, αν είστε μέσα στο μαγαζί του, μέσα στο πολυκατάστημα, έτσι, του Ζανίτου Κοκολιά, αν κάνεις ένα

0: Αν κάνεις ένα story μέσα από το μαγαζί και το δείξεις στο ταμείο, έχεις έκπτωση 5%, 10% κάπου εκεί. Λοιπόν, διαφημίσεις και σε λίγο πάλι εδώ.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Δόμηση Χίου όμικρον ε. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
4: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
5: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 2271-042-495. Στο λιμάνι.
6: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε, παιδιά, και στα διαφημιστικά ακούτε πολύ ωραία και ενδιαφέροντα, έτσι, το... Πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πραγματάκια, όπως η νέα συνεργασία που... Εδώ που ξεκινήσαμε τον Αποστόλη το Ροδίτη από το Βροντάδο. Εσείς που χτίζετε, αν ψαχτείτε λίγο, θα δείτε ότι το όνομα Penetron θα σας πει κάποια πράγματα, έτσι. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στον Αναστάση. Ο Αναστάσης ο Μουντές ρωτάει, κανένα Ιαπωνέζο δεν έχουμε στο νησί να μας καθαρίσει κανένα γκάβι.

θέμα, έλα ντε. Λοιπόν, χθες είχαμε και τον αγώνα τον πρώτο από τους δύο ημιτελικούς. Ρε φίλε, τζάμπα. Τζάμπα ξενύχτη. Κάτσαμε και το βλέπαμε με τον Γιάννη το. Με τον Γιάννη το παιχνίδι, με το μεγάλο. Ο Γιάννης Γάλλος, εγώ Ισπανός. Εντάξει, Ισπανία, παιδιά, έπαιξε. Νομίζω. Διαβάζω εδώ στα σχόλια, στα αθλητικά σχόλια, αυτό δεν ήταν ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλου, ήταν μάθημα ποδοσφαίρου. Σωστό. Το κομπιούτερ επέστρεψε, το εξωφρενικό μουντιάλ του Ρόδρυ. Η Ισπανία θα βρεθεί σε δεύτερο τελικό μουντιάλ με στόχο το δεύτερο ντάμπ.

0: Δεν ξέρω, παιδιά, η Αγγλία. Η Αγγλία, λέω. Η Γαλλία. Αγνώριστη. Όπως είπε και ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής των Ισπανών, σήμερα η Γαλλία αντιμετώπισε την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Καλά, στη Μαδρίτη έγινε χαμός, έτσι το... Σήμερα τον άλλο με τελικό θα το δούμε με πίτσα λύκος, έτσι. Καλά, εννοείται. Πίτσα λύκος, 5:30 θα το παραγγείλουμε.
1: Είδα το πρόσωπό σου πάνω.
0: 5:30 η παραγγελία μας. Για τις 10 το βράδυ. Σήμερα το βράδυ στο Mercedes-Benz Stadium στην Ατλάντα. Έχουμε δύο μεγάλες δυνάμεις από τις μεγαλύτερες του πλανήτη. Να πάμε για το δεύτερο εισιτήριο. Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αγγλία.
1: Έτσι αδειάσανε τα μάτια μου.
0: Και δες τώρα, γυρίζουμε 40 χρόνια πίσω. Το θρυλικό εκεί προημιτελικό το 86. Με το χέρι του Θεού, αυτό το γκολ του αιώνα με τον Diego Maradona. Μετά η αποβολή του David Beckham το 98. Η ρεβάν των Άγγλων το 2002. Γενικά οι συναντήσεις Αγγλίας Αργεντινής έχουν πάντα. Ναι, έχουν πάντα μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μαργαρίτα.
0: Λοιπόν, παίρνει πίτσα λύκος, λες καλημέρα χάος. Σου έρχονται και τα τυροπιτάκια μαζί, έτσι. Αυτό είναι βασικό. Δύο special, μία απλή. Τα αναψυκτικά.
1: Τα φαινίτσα μαργαρίτα.
0: Και του λες και ποια ομάδα πιστεύεις ότι θα κερδίσει σε αυτόν τον ημιτελικό, στο Αγγλία-Αργεντινή. Για όλα είναι, ρε φίλε, αυτός ο λύκος είναι για όλα.

Χθες είδα μια ωραία είδηση. Μακάρι να, μακάρι να γίνει. Δεν ξέρω τώρα αν θα το. Στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι σε μια πενταετία να επιτευχθεί η καθολική κολυμβητική επάρκεια για όλους τους μαθητές άνω των 8 ετών. Προσέχετε κύριε Υπουργέ. Προσέχετε κύριε Υπουργέ, μη σκίσετε καλά μαγιό. Καμιανού μαθητή έτσι από την πολλή προπόνηση. Το σχολικό έτος 2025-26 συμμετείχαν περίπου 52.000 μαθητές και μαθήτριες στο μάθημα της κολύμβησης. Καλά, πού είναι αυτό το πράγμα? Εδώ έγινε σε κανένα σχολείο? Εδώ έγινε σε κανένα σχολείο? Λοιπόν, σύμφωνα με τη ρύθμιση στην Υπουργική, επεκτείνεται η υποχρεωτική διδασκαλία κολύμβησης και στην Τέταρτη Δημοτικού, πέραν της Τρίτης Τάξης. Ορίζεται συντονιστής κολύμβησης σε κάθε διεύθυνση πρωτοβάθμιας. Δεν ξέρω αν έχουμε εμείς εδώ πέρα. Καθορίζεται η αναλογία ενός καθηγητή φυσικής αγωγής ανά 10 μαθητές. Πού να βρεθούνε? Πού να βρεθούνε? Προβλέπεται ο έγκυρος προγραμματισμός των λειτουργικών αναγκών πριν την έναρξη κάθε έτους. Καλά, πού θα τους πηγαίνετε? Εδώ στοιχείο, κυρία Υπουργίνα. Κυρία Υπουργίνα, εδώ στοιχείο, πού θα τα πηγαίνετε τα παιδιά? Φαντάζομαι στο κολυμβητήριο, έτσι. Και πώς θα γίνεται η μεταβίβαση των μαθητών από το σχολείο τους στο κολυμβητήριο και πάλι πίσω? Ποιος θα κάνει? Who will cover the bill? Who will cover the taxes? The παρά, τον παρά. Ποιος θα βάλει τα... Γεια σου Αργύρη, καλημέρα. Ξέρεις τίποτα εσύ για το πρόγραμμα αυτό της κολύμβησης στα σχολεία, γνωρίζεις κάτι?

Λοιπόν, έχουμε σήμερα, είπαμε, το στο Πετροκάραβο το ψάρεμα. Την Παρασκευή ξεκινάει το λιμάνι Port. Λιμάνι Port Market. Όχι, πώς το λέγανε αυτό το. Αυτό στο λιμάνι την Παρασκευή ξεκινάει. Που έχει τα μαγαζάκια εκεί στο. Στη νότια πλευρά του λιμάνιου. Θα είμαστε εκεί να δίνουμε οδηγίες και. Να δίνουμε οδηγίες και να λέμε τι μπορείτε να παρακολουθήσετε και το. Κοίταξε, εμείς κατόπιν συνεργασίας με το Λιμεναρχείο θα είμαστε εκεί κάθε Παρασκευή. Every Friday will be there to give information to the Turkish, to the Turkish tourist. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, παιδιά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μη μου λέτε τώρα. Ναι, μου λέει μόνο στους Τούρκους. Ναι, μόνο στους Τούρκους. Έχουμε τίποτα άλλο. Έχουν έρθει και κάτι Ελληνοαμερικάνοι. Λοιπόν, μακάρι να γίνει πράξη κολυμβητική μαθητική εκπαίδευση. Το βλέπω δύσκολο, λέει και ο Αργύρης. Αργύρη, το Υπουργείο πάντως λέει ότι μέχρι τώρα 54.000 μαθητές έχουν παρακολουθήσει. Τι μαθήματα είναι αυτά κολύμβησης, διαδικτυακά? From the Facebook, they are learning to swim the little student. Γεια σου ρε μεγάλε τιτάνο μεγιστό, τεράστιε ποδοσφαιρικέ άνθρωπε. Λοιπόν, ο καλός φίλος ο Αργύρης ο Κρεμίτσας, ο Mr. Football, μας στέλνει την καλημέρα του. Πολύ καιρό έχω να σου γράψω, τεράστιε φίλε μου. Να είσαι καλά ρε Αργύρη. Τώρα μίλαγα με έναν άλλο Αργύρη από κάτω, τον αντιδήμαρχο. Αντιδήμαρχο Πρόνοιας. Αργύρη, ο Αργύρης ο Κρεμίτσας είναι ο Αργύρης που είχε κάνει το κάμπ αυτό το ποδοσφαιρικό της PSV Eindhoven εδώ στο νησί μας. Δεν ξέρω, υπάρχει σχέδιο να ξαναγίνει κάτι ακόμα? Αργύρη, έχουμε τίποτα σχέδιο να γίνει τίποτα εδώ πέρα στο στοιχείο? Την Κυριακή έχουμε το μαραθώνιο. Δηλαδή Τετάρτη έχουμε το ψάρεμα, Παρασκευή έχουμε το λιμάνι, Κυριακή έχουμε το μαραθώνιο Καρδάμιλα, το δεύτερο Καρδάμιλα Ραν. Κυριακή απόγευμα θα γίνει, Χριστόφορος Μερούσης. Προς τιμήν, παιδιά, του μεγάλου αθλητή μας. Την Κυριακή το απόγευμα θα είναι στα Καρδάμιλα. Λοιπόν, περιμένουμε πώς και πώς να δούμε ποια μέρα μένει free. Να πάμε Βολισσό. Έχει πολλούς λόγους, παιδιά, η Βολισσό. Καταρχάς, Σέιλιν, το εμβληματικό καφέ μπαρ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκεί πάνω στο λιμανάκι, στα Λιμιά. Ανακαινισμένος εξωτερικός χώρος, ιδιαίτερο μενού και για μη κρεατοφάγους. Ναι, έχει και τέτοιο, έχει και μη κρεατοφάγους. Η Αμανή επίσης μας καλεί πάνω. Πέρα από το ότι δίνεις ρε παιδί μου, λες άντε να πάμε λίγο αυτούς τους ανθρώπους. Να πάμε λίγο σε αυτούς τους ανθρώπους, να βοηθήσουμε, να πάμε πιούμε έναν καφέ, να πάμε να τα. Δεν είναι τόσο το οικονομικό κομμάτι, όσο είναι το ψυχολογικό. Μην μπουνε και οι ανθρώποι εκεί πάνω. Μας έχουνε που μας έχουνε στο... Λοιπόν, μας έχουν στην απέξω. Λοιπόν, και μετά συνεχίζετε, μπορείτε να πάτε μέσα και στην πλατεία Πιθώνα. Είναι το Βολισσόπ, είναι το μπαράκι το Χαρβάντι που ανοίγει, το κοκτέιλ μπαρ που ανοίγει το απόγευμα. Είναι τα παιδιά από την ΝΑΡΚ, τα παιδιά που κάνουν τις πολύ ιδιαίτερες εκδρομές. Και βέβαια αυτό το απίστευτο μπαράκι, το Χαρβάντι, το μέρος που σίγουρα θα γίνει η αγαπημένος καλοκαιρινή συνήθεια, κάθε βράδυ από τις 7.30 στην πλατεία του Πιθώνα στη Βολισσό. Ένα μοναδικό κοκτέιλ μπαρ, εκεί με μια ατμοσφαιρική ταράτσα, πάνω εκεί πέρα είναι το τέτοιο.
Είναι ωραίο το οικοδομικό μέρος όπως το φτιάξανε τα παιδιά και το εντάξανε. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα στον Καπτα Δημήτρη. Λοιπόν, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο η ΚΑΠΑ 14 του Ναυτικού Ομίλου, τα παιδιά του Ναυτικού Ομίλου η ΚΑΠΑ 14 πάνε Λάρισα για τη Silver League. Την Παρασκευή το βραδάκι έχουν έναν αγώνα με τι, έτσι, νομίζω νοκάουτ είναι ο αγώνας. Νομίζω είναι νοκάουτ ο αγώνας.

Όχι τέλειο, θέλειο. Θέλειο, αλλά το λες και τέλειο. Μου λέει πώς το λες το μπουκάλι αυτό που κρατάς τώρα. Είναι αυτό το iced tea του Στουπάκης. Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, Δημήτρη, θα είσαι στη Λάρισα. Α, μάλιστα. Είναι Golden League, παιδιά. Και είναι με τη Γλυφάδα. Θα είσαι εκεί να κάνεις μετάδοση. Αχ, εγώ δυστυχώς δεν θα είμαι. Εγώ θα είμαι στο λιμάνι που έχει το open port, το open market. Καλή επιτυχία στα παιδιά του Ναυτικού Ομίλου. Καλημέρα, Μάθιου. Good morning. Mr. Matthew Ξενάκης from the United States. Κοίτα, έχουν έρθει και κάτι Ελληνοαμερικάνοι. Έχουν έρθει και κάτι Ελληνοαμερικάνοι, αλλά πώς το λένε, παιδιά, το τι ακούω, το τι ακούω να μου λένε. Για τα εισιτήρια. Να προσέχεις όπου κι αν πας. Λοιπόν, μου λέει ένας, ήρθα χθες, μου λέει, από την Αμερική. 8 κατοστάρικα μπρος πίσω. Έτσι, 8 κατοστάρικα μπρος πίσω. Και μόνο το Χίο Αθήνα, Αθήνα Χίο, 500 τόσα. Θέλει να έρθει ένας, να είναι για τις Αγίας Μαρκέλας εδώ 20 Ιουλίου. Να βάλω δύο οικογένειες, δύο ενήλικες με δύο παιδιά. Λοιπόν,

0: Α, μου έβγαλε μόνο το Χίο Αθήνα. Χίο Αθήνα, Χίο Αθήνα, Χίο Αθήνα. Ρε φίλε, δεν έχει... Λοιπόν, δεν έχει την πρωινή, δεν έχει την, τον 11, δεν έχει το απόγευμα. Έχει μόνο στη βραδινή να πας Αθήνα, να φτάσει 11 το βράδυ δηλαδή, 115 ευρώ. Και το να έρθεις είναι στα 130. Δηλαδή θες 200... 250 ευρώ το εισιτήριο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για τη στήριξή σου όλη τη χρονιά. Να είσαι καλά, ρε Δημήτρη, αλλά μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά. Μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά.
1: Μες στα χαράματα, τη φωνούλα σου ακούω μετά.
0: Και μετά να τους πάτε για γλυκάκι αυγουστάκι, ζαχαροπλαστή αυγουστάκι στη Βενιζέλο 84. Μακάρι, ναι, τα παιδιά να γλυκαθούν. Νομίζω μπορείτε να τα πάρετε και μαζί σας τα, πώς το λένε, τα... Μπορείτε να τα πάρετε και μαζί σας τα γλυκάκια αυτά, έτσι. Λοιπόν, ζαχαροπλαστεία, φουστάκι Βενιζέλο 84, εμβληματικές γεύσεις, εξαιρετικά υλικά.
1: Αχ, καρδιά μου και
0: εγώ έχω μείνει στα κρουστικά, παιδιά, έτσι. Τα κρουστικά με την επικάλυψη σοκολάτα Σίων. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Προσπάθεις να μου θυμίσεις στιγμές που ξεχνάω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Αργύρη. Μου στέλνει, λέει, καλημέρα από Αργέντη. Σου στέλνω ένα βίντεο να μου πεις αυτό το όχημα τι νομοθεσία έχει. Μου στείλε εδώ ένα βιντεάκι. Είναι ένας μικρός, βγαίνει. Είναι εκεί μες στο μαγαζί, βγαίνει, κάθεται πάνω σε μια βαλίτσα, η οποία βαλίτσα όμως έχει τιμόνι και είναι με μπαταρία. Έλα ρε φίλε. Νομίζω αυτές οι βαλίτσες που κάθονται πάνω και οδηγάνε τα παιδάκια είναι υποχρεωμένα μόνο να φοράνε κράνος, αυτό το κράνος το ποδηλατικό. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Τι, κάτσε ρε τώρα, πάω στη βαλίτσα και μην πάρει ο χάρος τώρα. Έλα σε παρακαλώ. Λοιπόν, να δούμε τι άλλα έχουμε από αθλητικές μεταδόσεις. Σήμερα έχει... Τένις. Καταρχήν έχει εκπομπές ώρες Μουντιάλ. Έχει στις 7 φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου να εγκαινιαστούν και οι νέες φανέλες του Παναθηναϊκού. 7 το απόγευμα στο Sky, Rapid Viennis Παναθηναϊκός. Η ΕΡΤ 2 έχει το Athens Open. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου δίνει και η ΑΕΚ με τη Φίτεσε στις 8 το βράδυ. 10 το βράδυ βέβαια το Αγγλία Αργεντινή. Παιδιά, δεν ξέρω τα δικά σας, τις προτιμήσεις σας. Αλλά εγώ είμαι υπέρ της Αργεντινής. Δεν ξέρω εσείς με ποιον είστε, εγώ είμαι υπέρ της Αργεντινής. Θέλεις λόγω Μαραντόνα, θέλεις λόγω του ότι είναι η μόνη μη ευρωπαϊκή... η μόνη μη ευρωπαϊκή χώρα... Νομίζω ότι θα κλείνω υπέρ της... Θα κλείνω υπέρ της Αργεντινής.

Λοιπόν, 9 και 49 πρώτα λεπτά. Αυτό που σας λέγαμε για τα λεωφορεία, παιδιά, χτες σε τροχιά σχεδιασμού η δημοτική συγκοινωνία με ηλεκτρικά λεωφορεία. Τρέλανε μας. Α, διαβάζω εδώ πέρα, η δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της μονοπρόσωπης ΑΕ, αναπτυξιακός οργανισμός, για να γίνει η μελέτη. Η σύμβαση ανέρχεται σε 37.100 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Στόχος η οργάνωση ενός σύγχρονου δικτύου με ηλεκτρικά λεωφορεία. Οι πρώτες γραμμές που εξετάζονται, για να δούμε τις πρώτες γραμμές. Μία γραμμή που θα συνδέει το μελλοντικό δημοτικό σταθμό στάθμευσης στην περιοχή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ με το κέντρο της πόλης και τα υπόλοιπα δημοτικά πάρκινγκ. Διερεύνηση δεύτερης γραμμής που θα εξυπηρετεί τη σύνδεση του κέντρου της Μυτιλίνης με τις συνοικίες Βουναράκι και Συνοικισμός. Ναι, ναι, αχ, συγγνώμη, δεν το είπα. Σε τροχιά σχεδιασμού η δημοτική συγκοινωνία στη Μυτιλίνη. Ναι, βρε, ναι, βρε, ναι. Ναι, βρε κουτά, τι περιμένατε? Ότι θα ήταν εδώ.

Λοιπόν, επειδή έχουμε και πολλά event μαζί με αυτά που σας είπα και εγώ, τέλος πάντων, 21 Αυγούστου, έχουμε χρόνο ακόμα, 21 Αυγούστου έρχεται ξανά στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα για άλλη μια εμφάνιση μετά από πάρα πολλά μηνύματα. Η Γιάννα Ιφαφαλιού με τον Γιώργο τον Ταναΐνη, τον Λευτέρη τον Ντομάζο. Για όσους δεν πρόλαβαν τη συναυλία του Ιουλίου, όσους θέλουν να τη ζήσουν ξανά, μία νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Σύντομα θα ανοίξουν και οι κρατήσεις. Στον Τεστίλ θα παίρνετε για τις κρατήσεις. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Για τη Γιάννα τη Φαφαλιού, 21 Αυγούστου. 22-72-0 22-22-0.

Ξεκίνησαν και οι εκτός οι θερινές, έτσι. Ωραία. Μέχρι τέλος Αυγούστου είναι η εκπτωτική περίοδος, με τους εμπόρους να προσδοκούν μια κίνηση λίγο παραπάνω. Λοιπόν, ποια Κυριακή θα λειτουργήσουν τα καταστήματα, ο ΕΟ, και γιατί να λειτουργήσουν? Λοιπόν, στο πλαίσιο της εκπτωτικής περίοδου, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή τα καταστήματα. Λες και δεν φτάνουν τόσες μέρες και τόσα απογεύματα και τόσες ώρες. Για την Κυριακή 19 Ιουλίου το προβλεπόμενο ωράριο είναι 11 το πρωί με 8 το βράδυ. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα πει όχι μέχρι τις 8, θα πει μέχρι τις 6 το απόγευμα. Τέλος πάντων, παιδιά. Εδώ στοιχείο έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ανακοίνωση από τον Εμπορικό Σύλλογο. Όχι, δεν υπάρχει ανακοίνωση. Νομίζω δεν έχει να κάνει καθόλου με το άνοιγμα των καταστημάτων. Και τώρα και μεταξύ μας, παιδιά, και μεταξύ μας τώρα που το συζητάμε, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος λόγος να είναι ανοιχτά και αυτή την Κυριακή τα... Ειδικά σκεφτεί κανείς τις θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τα επίπεδα οντισιών για την κόλαση. Ποιος θα κατέβει, βρε κουραμπιέδες, να ψωνίσει την Κυριακή? Ποιος θα κατέβει να ψωνίσει? Καταρχάς, την ώρα που θα δροσίσει η αγορά, θα κλείνουν τα μαγαζιά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτές τις μέρες που τώρα με τη ζέστη που λέμε, τώρα που τα air condition δουλεύουν right through, τώρα που τα air condition, παιδιά, δεν λένε να σταματήσουν. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το ρεύμα λίγο παραπάνω. Σε ποιο πάροχο θα είμαστε, πότε να κάνουμε αλλαγή, τι τιμολογίο να βάλουμε. Λοιπόν, για όλα αυτά υπάρχει ο ασφαλιστικός και ενεργειακός συνεργάτης μας όλα αυτά τα χρόνια. Παιδιά, εγώ στο γραφείο λύσης πρέπει να είμαι 5 χρόνια. Νομίζω από τότε που ξεκίνησε και κάναμε μια συζήτηση τις ανάγκες στο ρεύμα και τις καταναλώσεις και. Από τότε είμαστε στο γραφείο Λύση, εκεί στην αρχή της, στην αρχή της οδού Καλοπλήτου. Αν ρωτήσεις ποιος πονάει, μονάω εγώ. Απόψε μου το κλείσεις. Παιδιά, μια φοβερή συνεργασία σε αλλαγές τιμολογίων, σε αλλαγές παρόχων. Κοίταξε να δεις, παλιά είχαμε τον Ήρωνα. Θέλω να πω τα προηγούμενα χρόνια, πηγαίναμε στον Ήρωνα, όλα μια χαρά, τιμολόγιο, καλό. Αυτά αλλάζουν όμως. Δεν μπορεί ένας να τα καλύψει όλα. Και καλό είναι το γραφείο που συνεργάζεσαι, ο ασφαλιστικός σου σύμβουλος, να μπορεί να τα υποστηρίξει όλα, όπως κάνει ο Κώστας ο Τσακός και η Μαρία Ιφράγκου, έτσι, στην αρχή της Καλοπλήτου, στο γραφείο λύσης. Και με τα παιδιά, βέβαια, μέσα, τα οποία είναι εξυπηρετικότατα. Έτσι. Σε όλα, σε όλα.

Λοιπόν, παιδιά, μόλις είδα ένα βιντεάκι, είναι στη διασταύρωση στα φανάρια της Φάρκαινας. Εντάξει, είναι απίστευτο, έτσι. Είναι ο άνθρωπος που έχει την κάμερα στο αυτοκίνητό του. Είναι στο... έρχεται από τη Φάρκαινα, έχει σταματήσει και περιμένει. Λοιπόν, έχει ανάψει το φανάρι από το αεροδρόμιο να συνεχίσουν να προχωρήσουν για χώρα. Είναι ένας Τούρκος. Είναι ένας Τούρκος. Συγγνώμη, ένα ενοικιαζόμενο άσπρο. Έρχεται από το αεροδρόμιο, κάνει στάση και κάνει αναστροφή στο μεγάλο Σαγκόμβο που είναι εκεί στη Φάρκαινα και ξαναγυρίζει πάλι πίσω προς το αεροδρόμιο. Γράφει εδώ πέρα ο Σταμάτης που το ανέβασε, παιδιά, μεγάλη προσοχή στους δρόμους, οι τουρίστες έχουν ξεφύγει. Το βίντεο είναι από κάμερα αυτοκινήτου. Ειδικά οι Τούρκοι, λέει ο Φίλιππος, δεν ξέρω πού το παίρνουν το δίπλωμα, είναι απίστευτα επικίνδυνοι. Δεν ξέρω πώς τους δίνουν τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Το ίδιο έκανε ένας Τούρκος μπροστά μου λίγο παρακάτω στο επόμενο φανάρι. Α, στο φανάρι, παιδιά, που είναι το γεφυράκι, στο ΣΕΜΟΑ εκεί πέρα, έτσι. Μου γράφει εδώ ο Γιάννης. Έκανε αναστροφή και πίσω προς Φάρκαινα. Αυτούς έπρεπε να κυνηγάει κάθε μέρα η τροχέα. Και όχι να κόβει κλίσεις για ψήλου πίδημα. Έλα ρε φίλε τώρα, μην τρελαθούμε. Να σου πω κάτι. Εχθές πάλι κατεβαίναμε. Αυτό που έλεγε ο άλλος με το γύρο του κήπου. Κατεβαίναμε. Ο γύρος του κήπου να θες ένα μισάωρο, 35 λεπτά. Όλο το κομμάτι από το Καπί μέχρι το Ομήριο διπλοπαρκαρισμένα. Κάτι αλάμα αναμένα, κάτι κυρίες μέσα, κάτι ο άλλος ήταν σερφάριζε κάτι. Ρε μάστορα, του λέω, ρε μάστορα, δεν είναι πάρκινγκ εδώ, έχεις κλείσει το ένα ρεύμα. Γυρίζει και με κοιτάζει με αυτό το σπινθυροβόλο βλέμμα του μοσχαριού, έτσι, αυτό το ξέρεις, το που κρεμά και το σαγόνι του λίγο. Και καλά τώρα εσύ κάτι μου λες. Του λέω, δεν είναι πάρκινγκ εδώ, του λέω, έχεις κλείσει το ένα ρεύμα. Μα μου λέει, περιμένω τη γυναίκα μου να φέρει καφέδες. Τι να σου πω ρε καρά, τι να σου πω τώρα. Και λίγο παρακάτω είναι δύο τροχονόμοι, με τα ποδήλατα είναι, αυτά που είναι τα τμήματα τα περιφερόμενα. Και κάθονται και αγναντεύουνε. Και σταμάτησα και όλα, τους λέω, ρε παιδιά, κάντε λίγο, μα λέει, εκεί δεν είναι δική μας δικαιοδοσία. Πιανού, λέω, είναι ρε παιδιά, του Πάπα της Ρώμης είναι. Μου λέει, κύριε, θα μας κάνετε υπόδειξη, λέει, τη δουλειά μας. Ξέρεις, αρχίσανε αυτά τα καλλιτεχνικά. Όπα, όπα, πάλι, όπα, όπα, άντε παιδιά, γεια σας, καλό μπάνιο, καλό καλοκαίρι. Μα υποτίθεται, ρε φίλε μου, ότι πρέπει και να... Υποτίθεται ότι πρέπει και η τροχιά να βοηθάει. Γεια σου, Αποστόλη. Να ανοίξουμε τα μαγαζιά μας γιατί, για ποιον, λέει ο Αργύρης. Ανοίγουμε για μία μέρα. Ακόμα και να ψωνίσουν, πού δεν θα είναι για μπάνιο όλοι. Καμία Κυριακή. Ας κόψουν κάποιοι ότι έχουμε λεφτά και δεν θέλουμε να δουλέψουμε. Όχι φίλε, εσύ που το λες να σου πω ότι έχω και τρία παιδιά από πίσω και θέλω να τα δω. Να μην ακούσω από το αθώο στόμα τους, πάλι θα πας μαγαζί ρε μπαμπά. Και εσύ που το λες να ανοίξουν τα μαγαζιά την Κυριακή, την ίδια ώρα ψωνίζεις ιντερνετικά. Αλλιώς θα βλέπεις πως είναι η αγορά. Πάλι τελειώσαμε με εκνευρισμό. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου, αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Τα απόγευμα θα τα πούμε στο Πετροκάραβο. Για αντίσταση κατά της αρχής έπρεπε να σε βάλουν μέσα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Γεια σας, πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Κλείσιμο των στενών του ορμούς, προειδοποιώντας με ό,τι σημαίνει αυτό για τις τιμές των καυσίμων, ότι θα διακόψουν και άλλες οδούς εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που, όπως αναφέρουν, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Το ΠΑΣΟ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Το νησί μας θα επισκεφθεί για 2 μέρες, στις 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Ο Γιώργος Αυτιάς γεννήθηκε στη Σάμο, έχει εργαστεί σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς στη χώρα μας και έχει συνεργαστεί με αρκετές εφημερίδες και περιοδικά. Το 2000 τιμήθηκε ως δημοσιογράφος της χρονιάς από το Ίδρυμα Μπότσι και εν συνεχεία από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 5 χρόνια μετά την πρώτη βράβευσή του. Στο θέμα του καθαρισμού περιμετρικά της Βιάλ επανέρχεται ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για την έγγραφη έγκριση των ιδιοκτητών των χωραδιών προκειμένου να μπορεί να τα καθαρίσει ο Δήμος. Ο κ. Κουτσουράδης υπογράμμισε ότι ο καθαρισμός περιμετρικά της Βιάλ γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια με εισαγγελική εντολή, προσθέτοντας ότι αν ο Δήμος χρειάζεται έγγραφες εγκρίσεις, θα μπορούσε να μου τις είχε ζητήσει νωρίτερα. Παράλληλα τόνισε, δεν θα πρέπει ο Δήμος να κάνει εργασίες στα χωράφια με καταστροφή εάν προηγουμένως δεν τα καθαρίσει, απομακρύνοντας τα χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια που έχουν πεταχτεί εκεί. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τετάρτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τις περιφερειακές ενότητες Χίου και Σάμου όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Η λήψη μέτρων τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της εορτής της Αγίας Μαρκέλας, καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτής, συζητήθηκαν σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Στα αξιοσημείωτα που προέκυψαν στη σύσκεψη, από τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου, το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων, αφού το πρατήριο δεν λειτουργεί και ειδικά οι επισκέπτες πρέπει με κάποιο τρόπο να ενημερώνονται έγκαιρα ώστε να εφοδιάζονται πριν φτάσουν στην περιοχή. Την εικόνα ενός παραμελημένου καρφά μετέφερε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής με αφορμή τη συζήτηση του θέματος για την ανάπλαση του νεχορίου. Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια στην πλέον τουριστική περιοχή της Χίου δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση με τα προβλήματα κυρίως στάθμευσης να παραμένουν άλυτα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής τόνισε ότι θα προχωρήσει συνολική ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο του Καρφά, ενώ για το θέμα χώρων στάθμευσης υπογράμμισε ότι δεν βρέθηκαν διαθέσιμα οικόπεδα, με το Δήμο Χίου να προσανατολίζεται ακόμη και στην επιβολή αντιτίμου σε όποιον χρησιμοποιεί τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να αγοράσει και όχι να ενοικιάσει οικόπεδο. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν, θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένωση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, την Κυριακή 19 Ιουλίου 10:30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς.
ξεναγήσεις και εκδόσεις.

0: Εκδρομές στα Σαββατοκύριακα, όπως κάνει τα δύο τελευταία χρόνια, ξεκινά από τον Αύγουστο Δήμος Χίου με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει το απαραίτητο ποσό. Όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και επισκέψεις σε παραλίες, κυρίως της Βόρειας Χίου, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να καλύψει το κενό που έχει δημιουργήσει η απουσία του υπεραστικού κτέλ. Αδιάψευστος μάρτυρας των ψεύτικων υποσχέσεων που έλαβαν οι φορείς της Χίου από τις αεροπορικές εταιρείες, ότι θα αυξηθούν οι πτήσεις την περίοδο που εκτελούνται τα έργα στο αεροδρόμιο, ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια θέσεων επιβατών λόγω της αναγκαιότητας να έρχονται και να φεύγουν με λιγότερο βάρος στα αεροπλάνα, τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αφορούν τον αριθμό των πτήσεων αλλά και των επιβατών που διακινήθηκαν τον Ιούνιο του 2026. Από αυτά προκύπτει ότι διακινήθηκαν 5.374 λιγότεροι επιβάτες από και προς στοιχείο. Από τη Διεύθυνση Δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί στα γραφεία της, στην Οδό Κύπρου 2, θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Το ΚΑΠΗ Δήμου Χίου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλου Απειργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμουτής και Ρέα Βόνταφων. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών Κινουσών, σήμερα Τετάρτη στις 7:15 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντωνία Ψαρή, θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίες του Γιώργου Τατάκη «Καριάτης Δέλτα Χίου» σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκη στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Διακρίσεις, βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 1971, μεγάλο βραβείο της Επιτροπής και βραβείο Φιπρέσκη στο Φεστιβάλ Κανών 1970. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνητες αύριο 5η στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον άβλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίες, δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την 5η στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την 5η στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπυγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναβάτων Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερνός. Ανήμερα της εορτής στις 7 το πρωί ο Όρθος Μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία με τα Θείου Κηρύγματος. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα του Αφανή Ναύτη στο Μάρμαρο Καρδαμίλων. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμίλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος η Δάφνη Δαφνώνα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γεώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία Μπού Αγίου Γεωργίου. Για τους σιώτες του καλοκαιριού, τους συμπατριώτες μας εκτός Χιού, τη χειμερινή περίοδο και τους ομογενείς μας θα πραγματοποιηθεί από τις εκδόσεις ΑΠ η δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χιού 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ με ομιλητές τον βουλευτή Σταύρο Μιχαηλίδη και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ευτυχία Βλησίδου. Για όποιον επιθυμεί, στον ίδιο χώρο θα διατίθενται και οι άλλοι δύο τόμοι του βιβλίου. Η ομάδα Witty Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου, 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, ιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα αναγνώσει η Μαριέτα Σκανδάλη, ερασιτέχνης ηθοποιός. Στη Χίο αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Dest Art Gallery στο Φρούριο, ενώ στη Βενετία από 18 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου στο Παλάτζο Άπριζι. Τα εγγένεια θα γίνουν 25 Ιουλίου στη Χίο στις 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη το πρωί 9 με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού και κτηνοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Μαρθέο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μία ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δήλωση συμμετοχής έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1η Αυγούστου. Όπως στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του «Οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Αυτό το καλοκαίρι για 5η συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών ΑΣΟ 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του ΑΣΟ 2026 είναι η Βάρδια από την 3η 28 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα έως την 4η 29 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα. 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία διάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης, στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών, σε μια διαρκή ζωντανή παράσταση ανοιχτή στην κοινότητα και τους επισκέπτες του νησιού. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάν Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα. Γράμματα πόθου, αντοχής και διαρκούς επαγρύπνησης διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το Δρόμο Πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 47%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 48%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριά 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 2013. Πεθαίνει σε ηλικία 99 χρόνων ο αντιστασιακός Αντώνης Γλύκας. Στο σπίτι της μάνας του Λατώμη, η μητέρα του Αντώνη Γλύκα, εγκαταστάθηκε ο παράνομος ασύρματος του Αρχηγείου Μέσης Ανατολής από τους Ιάσουνα Καλαμπόκα και Παναγιώτη Καρασούλη.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Παρασκευής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η Μάη Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου. Η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίο στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. 2 χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλη είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Θελωνείο Χίου. 3η θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο, του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών, του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες, του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
5: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
6: Εντάξει.
5: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
6: Μάλιστα.
5: Δεν τους συγχωρώ.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Η άδεια μου αγκαλιά. Με μία απώλεια ξεκινάει η σημερινή ημέρα, όπου μία λαμπερή ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 92 ετών, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τον ελληνικό πολιτισμό. Μία προσωπικότητα όπου πορεύτηκε με απαράμιλο στυλ, με φινέτσα, αλλά και κοφτερό μυαλό. Το τελευταίο διάστημα η Μάρο Κοντού αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και όπως είπαμε έφυγε από τη ζωή σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου. Μάλιστα η Μάρο Κοντού, για όσους δεν το ξέρουν, είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Μαριάνθη Κοντού ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στο Κουκάκι το 1934, ενώ όπως είπαμε είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Σημαντική πορεία τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Αμέτρητες οι ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει, αμέτρητα τα θεατρικά έργα που έχει παίξει ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

0: Μπαίνουμε στην συνηθισμένη ροή της εκπομπής. Τα μέσα Ιουλίου λοιπόν, μία εβδομάδα ακριβώς πριν την γιορτή της Αγίας Μαρκέλας, μία γιορτή που σηματοδοτεί το νησί μας το καλοκαίρι. Πόλος έλξης για πολλούς χιώτες. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα κυλήσει με σχετικά καλές θερμοκρασίες στους 33 βαθμούς με το βορειεδάκι. Αυτά είναι τα 5 μποφόρ. Από αύριο όμως η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει 35 βαθμούς. Να πάμε το Σάββατο στους 37. Την Κυριακή φαίνεται ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα, αφού το θερμόμετρο θα δείξει 39 βαθμούς. Για να συνεχίσει έτσι τουλάχιστον και τις δύο πρώτες μέρες της εβδομάδας, η θερμοκρασία να κινείται μέχρι τους 38 βαθμούς. Τώρα στην ειδησιογραφία που καίει και σήμερα, αφού θα ξεκινήσουμε να... Θα ξεκινήσουμε με την Μέση Ανατολή. Εμείς ακούμε αποσπάσματα από εμφανίσεις της Μάρο Κοντού. Μάμα Ρόζα η ταινία που ακούμε και το τραγούδι από την Μάρο Κοντού και τον Αλέξο Αλεξανδράκη.
1: Εσύ δεν τραγουδάς?
2: Δεν έχω μουσική κατάρτιση.
1: Γρουσούζι.
0: Πάμε τώρα σιγά σιγά στη Μέση Ανατολή. Κόλαση μετά το 7ωρο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Κλείνει το Ορμούζ για αντίπεινα και καταλαβαίνετε τι θα γίνει στις οικονομίες όλου του κόσμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεις στο Ιράν. Την ίδια στιγμή πλήγματα έχουν αναφερθεί σε περιφερειακούς συμμάχους της Ουάσιγκτον, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και την Ιορδανία, καθώς η Τεχεράνη δήλωσε ότι στοχεύει αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή, ενώ κλείνει ξανά το στερνό του Ορμούς για αντίπεινα. Δραματική κατάσταση στην Μέση Ανατολή.

στο πολιτικό σκηνικό εδώ. Λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι το προεκλογικό άρωμα γίνεται συνεχώς πιο έντονο. Με την παραδοχή από γαλάζια χείλη σε ηγετικό πλέον επίπεδο, ότι η χώρα έχει εισέλθει και επισήμως στην προεκλογική περίοδο, έστω και αν ο χρόνος διεξαγωγής τους προσδιορίζεται για το 2027.

Έχουμε λοιπόν τώρα δηλώσεις από επίσημα, όπως σας είπαμε, Χίλη, ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, δήλωσε ο Κώστας Κυρανάκης, ενώ ο Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι πιθανές εκλογές, πιθανές κάλπες Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο.

0: ροή, ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγαν 3 βουλευτές σε λίγες ώρες. Σήμερα έχουμε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, της κουτσουρεμένης πια κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Εσύ να παίζεις με το θάνατο κρυφτό.
0: Η ατζέντα της περιλαμβάνει την εκλογή νέου γραμματέα με πιθανότερο τον παλαιό βουλευτή Γιάννη Αμανατίδη, αλλά και την εκκίνηση των διαδικασιών για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στις τάξεις των βουλευτών του κόμματος.

0: παντού.
1: Είχαμε και μία δήλωση πριν από λίγο από την κυρία Δούρου, από την Ρένα Δούρη, η οποία γνωστοποίησε την πρόθεσή της να διεκδικήσει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.

0: ίσως
1: 8 λεπτά πριν τις 11 η ώρα πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε, ελπίζουμε πολύ γρήγορα, και να δούμε τον Αθηναϊκό τύπο.
2: Για Βερολίνο, Βενετία και Παρίσι, σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί, πως σε όλα αυτά τα μέρη

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Γρήγορα, γρήγορα πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο, ότι προλάβουμε 4 λεπτά πριν τις 11 η ώρα. Η Καθημερινή, όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα. Το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης. Προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίν μετά την απολογία τους. Είπα Ιράν, ο πόλεμος επέστρεψε στη Μέση Ανατολή. Εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φόρο διαφυγή και συνεχίζουμε με το πρωτοσέλιδο των νέων. Όρια ηλικίας, ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση. 5 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Παρέλαση της Βαστήλης στο μήνυμα Μακρόν, θέλουμε ειρήνη αλλά... Καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη από κατοίκους. Απολογίες σε γραμμή άρνησης για την Μαρφίν. Νέα επεισόδια, η Λερναία Ύδρα των Υποκλοπών βγάζει κεφάλια. Η νέα προσφυγή και σε στον Άριο Πάγο. Η απογευματινή. Κίνητρα για ένταξη Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη, 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Δικογραφία οργανωμένη από 12 άτομα, η φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Ο Τραμπ ξέθαψε το τσεκούρι του πολέμου με το Ιράν, συναγερμός για την επάρκεια των καυσίμων, ακρίβεια στις ΗΠΑ, ελλείψεις στην Ευρώπη. Εφημερίδα των συντακτών, σαν σεισμός διαρκείας με την αγωνία καταρρεύσεων όπως απετράλουν να ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Αγοραστική συμπεριφορά, ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ. Νίκος Καρδαλιάς, απολογισμός έργου και δεύτερη θητεία, ΣΥΡΙΖΑ, αιμορραγία βουλευτών. ΕΣΥ, Εθνικό Σύστημα Υγείας, στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ριζοσπάστης στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο. Νέος γύρος πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ένταση των συγκρούσεων για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Η δολοφονία του 20χρονου δεν πρέπει και δεν θα ξεχαστεί, παρεμβάσει σε Αθήνα και Άργος χθες. Υποκλοπές, νέες αποκαλύψεις και παραδοχές. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb από το Πλημελιωδικείο Αθηνών. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση, τι αναφέρει δικογραφία για το έγκλημα της Μαρφίν. Τα μυστικά για εισφορές και σύνταξη στα επαγγελματικά ταμεία. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Πολύμινη έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πώς στήθηκε η απάτη τύπου Καρουζέλ στο ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμύρια ευρώ. Αλέξης Τσίπρας, λιγότερη φόρη στη μισθωτή εργασία. Σαλμονέλα, τα συμπτώματα, πώς προκαλείται η σοβαρή κίνδυνη και οι τρόποι προστασίας. Εργασιακά δικαιώματα, κόνδωνα κινδύνου κρούν τα συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αδιανόητη τραγωδία, νεαρό ζευγάρι πέθανε στο κλειστό γκαράζ από τις αναθυμιάσεις του air condition. Η εστία, εκλογές καλύτερα το 2027, προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προκήρυξε εκλογές για το φθινόπωρο. Η ομολογία Ντίλιαν γκρεμίζει το κυβερνητικό αφήγημα. Η Αθήνα πρωταθλήτρια στην αύξηση ενοικίων και περνάμε στην πολίτικα, αλλά όρατη ασπίδα για τη θωράκιση της Ελλάδας, 9,5 εκατομμύρια ευρώ για το νέο τεχνολογικό πλωστάσιο της χώρας με σκοπό την αντιμετώπιση εθνικών απειλών. Μήνυμα Πιερακάκη της τράπεζας, περισσότερα δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για συνεργασίες και αυτοδυναμία και η δημοκρατία βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα με αντάλλαγμα μία θέση στο επικρατείας. Πάμε όμως στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στο Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Κηφισίας στα Σίδερα Χαλανδρίου. Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ πριν από ένα μήνα είχε νοσηλευτεί με πνευμονολογικό πρόβλημα στο νοσοκομείο Αττικών. Τις τελευταίες ημέρες λεβόταν στο νοσοκομείο Άγιο Σάβας. Για πάνω από μισό αιώνα διέπρεψε σε ελληνικές σκηνές, στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο. Έλαβε μέρος σε 90 θεατρικά έργα, ενώ γύρισε πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Μεταξύ αυτών οι ταινίες Ο άνθρωπος του τρένου, Τα κίτρινα γάντια, Έγκλημα στο Κολονάκι, Κάθαρμα, Ο φίλος μου Λευθεράκης, Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη και 7 χρόνια γάμου. Για πολλούς, ο κορυφαίος ρόλος της καριέρας ήταν αυτός της Ελενίτσας στην κωμωδία Η Δε Γεννή να φοβείται τον άνδρα, με συμπροταγωνιστή τον Γιώργο Κωνσταντίνου, με τον οποίο υποδίθηκαν το ζεύγος Κοκοβίκου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι Αμερικανικές επιθέσεις θα επεκταθούν την επόμενη εβδομάδα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες. Την ίδια ώρα, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερα από 50 φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και πλοία, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συμμετέχουν στο δίκτυο μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 130 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία φέρεται να συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε το θάνατο 7 στρατιωτικών κατά τον βομβαρδισμό Ιρανικής στρατιωτικής βάσης, ανεβάζοντας σε συνολικά 30 νεκρούς στον απολογισμό από τις πρόσφατες επιθέσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τους νυχτερινούς Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ενώ απέναντι σε ανακρίτριας για να απολογηθεί, οδηγήθηκε νωρίτερα ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική αυτή επίθεση. Αποχώρησε τα ξημερώματα από τη Ζάκυνθο το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο νησί λόγω μηχανικής βλάβης. Το αεροσκάφος μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ζάκυνθου και φορτώθηκε στο πλοίο Κεφαλονιά, αφού προηγουμένως αποσυναρμολογήθηκε από εξειδικευμένο κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας. Ο πιλότος του μαχητικού και είχε εκτελέσει με επιτυχία τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αδειάζοντας τα καύσιμα και προσγειώνοντας το αεροσκάφος χωρίς την χρήση των τροχών. Μια 48χρονη γυναίκα υπήκοος Γαλλίας έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι υπό διευκρίνησης μεχστήμης συνθήκες σε ξενοδοχειακή μονάδα στο πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Η 48χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις στον πυθμένα της πισίνας και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη ο 64χρονος πέθανε στο ξενοδοχείο, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναζητεί τον αβαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του σημάντος. Συνεδριάζεται μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να εκλέξει και τον νέο γραμματέα της μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Εν τω μεταξύ, την παραίτησή του υπέβαλε νωρίτερα από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Μπάκης, επικαλούμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για την ισοκομματική κατάσταση. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο, καθώς και στις περιφέρειες της Κρητής. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη,

0: βαθμούς. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά υπηρετικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρουτή.
2: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεων σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα τα ξημερώματα ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πει ότι είναι αρκετές. Από τη δική του μεριά το Ιράν απαντά με κλείσιμο των στενών του Ορμούς, προειδοποιώντας με ό,τι σημαίνει αυτό για τις τιμές καυσίμων, ότι θα διακόψουν και άλλες οδούς εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που, όπως αναφέρουν, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Βουλευτής Χίου του Κόμματος Σταύρος Μιχαηλίδης. Το νησί μας θα επισκεφθεί για 2 μέρες, στις 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, προκειμένου να παραστεί στον πανχιακό εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Στο θέμα του καθαρισμού περιμετρικά της Βιάλ, επανέρχεται ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για την έγγραφη έγκριση των ιδιοκτητών των χωραφιών προκειμένου να μπορεί να καθαρίσει ο Δήμος. Ο κύριος Κουτσουράδης υπογράμμισε ότι ο καθαρισμός περιμετρικά της Βιάλ γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια με εισαγγελική εντολή, προσθέτοντας ότι αν ο Δήμος χρειάζεται έγγραφες εγκρίσεις θα μπορούσε να τις είχε ζητήσει νωρίτερα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφερειακή ενότητα Χίου και Σάμου για το Βόρειο Αιγαίο. Την εικόνα ενός παραμελημένου καρφά μετέφερε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και στα πλαίσια αυτών, σύμφωνα με την νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. Ξεναγήσεις και εκδρομές τα Σαββατοκύριακο, όπως κάνει τα 2 τελευταία χρόνια, ξεκινά από τον Αύγουστο Δήμος Χίου με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει το απαραίτητο ποσό. Αδιάψευστος μάρτυρας των ψεύτικων υποσχέσεων που πήραμε σαν Χίος από τις αεροπορικές εταιρείες ότι θα αυξηθούν οι πτήσεις στην περίοδο που εκτελούνται τα έργα στο αεροδρόμιο ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια θέσεων επιβατών, είναι οι αριθμοί που δείχνουν την κίνηση τον Ιούνιο του 2026. Από αυτούς λοιπόν προκύπτει ότι διακινήθηκαν 5.374 λιγότεροι επιβάτες από και προς τη Χίο. Από τη διεύθυνση δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, 11 Αυγούστου και 25 Αυγούστου, 9.30 το πρωί, στα γραφεία της, στην Οδό Κύπρου 2, θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Προς κινηματική εκδρομή προγραμματίζει το ΚΑΠΗ Δήμου Χίου την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφον. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Νησών, σήμερα Τετάρτη 7 και 4 το απόγευμα στη Βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αντωνία Σαρή θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα Χίου» σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Ξεκαρδιστική κομμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία της Μαριέτα Σκανδάλη θα παρουσιαστεί σήμερα στο θέατρο Καστρομινά από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ στις 9 το βράδυ, είσοδος με θελητική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις προβολές της σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου σήμερα σε 8.30 το βράδυ. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνηδες αύριο 5η στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την 5η στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Συνεχίζονται και στα Ψαρά οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου, θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτο Αγίων, των Εν Αναβάτο Αγίων, της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξιερο Μάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξιερο Μάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, ανήμερα της εορτής στις 7 το πρωί ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και εν συνεχεία η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Μεταθείου Κηρυγήματος. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην πλατεία Μπού. Δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 8 το βράδυ. Η ομάδα Witty Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς «Ο Μάκελος» σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπη Πιτιός Προορισμός προετοιμάζει την διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού και ακτινοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 47%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 48%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα. Καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία. Προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

10 και 28 πρώτα λεπτά και θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με προτάσεις από το χώρο του πολιτισμού που σήμερα είναι αρκετές. Με πού μπορείτε να πάτε? Πάρα πολλά πράγματα. Να ξεκινήσουμε από το Μουσείο Μαστίχας, όπου σήμερα 8 το βράδυ έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα Χίος». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός διοργανώνει αυτήν την περιοδική έκθεση φωτογραφίες, η οποία μάλιστα θα λειτουργεί έως στις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Νωρίτερα, όσοι θέλουν μπορούν στην βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός στο Βροντάδο να παρακολουθήσετε μία διάλεξη από την καθηγήτρια ελληνικής, αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την κυρία Αντωνία Σαρή, η οποία θα παρουσιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, η εφεύρεση της υπογραφής. Όσοι θέλετε θέατρο, ΜΕΟΘ, η θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ σας περιμένει στο θέατρο Καστρομινέ 9 το βράδυ. Επαναλαμβάνει την κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον, με θελοντική συνεισφορά είσοδος. Η σκηνοθεσία είναι της Μαριέτα Σκανδάλη. Συνεχίζουμε. Όσοι θέλετε κινηματογράφο, έχουμε και κινηματογράφο. Τετάρτη 9 το βράδυ είναι οι προβολές της κινηματογραφικής Λέσχης Χίου στο Περιβόλι. Σήμερα προβάλλει την ταινία του 1970, πρόκειται για ένα αστυνομικό δράμα υπεράνω πάσης υποψίας. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος 8:30. Επιλέξτε που θέλετε να πάτε. Από όλα έχει ο Μπαξές, και θέατρο και κινηματογράφο και διαλέξεις και εκθέσεις. Λοιπόν, εμείς σας χαιρετάμε στο σημείο αυτό. Θα τα πούμε ξανά αύριο Πέμπτη, εκεί γύρω στις 11:25. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για επιπλέον, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την Κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου. Η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλη είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Θελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τσάκος και Μυτιληναίος αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον Κάμπο. Ο Παντελής Μπουγδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείου, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύριο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
7: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
8: Εντάξει.
7: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
8: Μάλιστα.
7: Δεν τους συγχωρώ.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας Τετάρτη 15 Ιουλίου, φτωχότερο το θέατρο, ελληνικός κινηματογράφος, από σήμερα μετά το Φευγιό και της Μάρος Κοντού, πλήρης ημερών, στα 92 της χρόνια έφυγε η ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία είχε, λέει, και καταγωγή από τα Ψαρά. Το επισημαίνω αυτό γιατί δεν το ήξερα. Γεννήθηκε βέβαια στην Αθήνα το 1934, 21 Ιουνίου, αλλά είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Την είδαμε να εμφανίζεται σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες, σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, αλλά και σε τηλεοπτικές σειρές.

0: Και εδώ την απολαμβάνουμε, έτσι ξεκινώντας τους σιωτικούς ραδιοπαλμούς. Σε ένα τραγούδι μαζί με τον Δημήτρη Χόρν Χατζηδάκης.
1: Νύχτα σημαίνια και η κάθε μου γένια.
0: Χιώτικη ραδιοπαλμή λοιπόν και σήμερα μαζί σας με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.
1: Αλλά δεν σε πειράζει που γέμισε μα...
0: Προσπαθεί να πείσει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Πήγε στην Εύβοια και προσπαθεί, λέει, να βάλει τέλος στα σενάρια πρόωρων εκλογών. Χθες πάντως βγήκε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, και έκανε μία αναφορά για εκλογές στο φθινόπωρο. Εν πάση περιπτώσει, ο Πρωθυπουργός σήμερα, γιατί να μην το πιστέψουμε να άλλωστε, συνομίλησε, λέμε, οι κατοίκους της Εύβοιας και είπε πάβαλα, δεν έχει εκλογές πρόωρες. Και μιλάει και για αυτοδύναμη θητεία, έτσι για να απαντήσει εμέσως πλην σαφώς και σε αυτά που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης περί συνεργασιών.

0: Ο Τραμπ εξακολουθεί να έχει τρικυμία εν κρανίο.
1: Εδώ που είναι το σπίτι μου.
0: Αφού πρώτα ανακοίνωσε την επιβολή φόρου 20% σε όλα τα διερχόμενα σκάφη στο στενό του Ορμούς, μέσα σε λίγες ώρες αναγκάστηκε να υποχωρήσει ατάκτως μπροστά στις τεράστιες αντιδράσεις που ξεσήκωσε σε όλο τον κόσμο.

Τώρα, ο νέος γύρος αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων και ο αποκλεισμός των στενών. Ουδής γνωρίζει πότε θα σταματήσει.

0: Όπως γράφουν και διάφοροι αναλυτές, στο Ιράν κυριαρχούν τώρα τα γεράκια και δεν σκοπεύουν να υιοθετήσουν μια ρεαλιστική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, απαιτώντας συγκεκριμένους όρους και σαφή οικονομικά ωφέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους δεν θέλουν να βγουν από αυτό το πόλεμο με την εικόνα της ΣΥΤΑΣ και φαίνεται να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Η Ευρώπη. Μέχρι να αντιδράσει.
1: Τα μάτια σου τα γαλανά.
0: Έχουμε ακόμα καιρό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να φιλορροεί. Δεν έχει πουθενά ο Θεός. Μην νομίζετε όμως και λίγοι που απέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη δημιουργία του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα μαλώνουν μεταξύ τους. Για να γυρίσω στην καρδιά που δεν... Έλεγε ο Πολάκης τώρα ότι θα είναι καλύτερος από τη Δούρου ως πρόεδρος του κόμματος. Από κόμματος, ό,τι έχει μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει.

0: βρούμε.
1: Στα δικά μας τώρα, να σας πούμε ότι χθες είχαμε και μία ενημέρωση από στελέχη του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας για ζητήματα που αφορούν την καλύτερη οργάνωση για την αντιμετώπιση ενός σεισμού στην περιοχή μας. Ενημέρωσαν σχετικά με το τι ακριβώς έγινε χθες στη συγκεκριμένη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο πρώην Δημαρχείο του Αγίου Μινά, ο Γιώργος Ζωάς, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ο κύριος Βοριάς, ο κύριος Νίκος Βοριάς. Να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε μια συζήτηση με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη τον Παδελίδα, με αφορμή και τα δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα της Λέσβου στο νησί που αναφέρουν ότι ο Δήμος Μυτιλήνης ξεκινάει μια μελέτη για να μπορέσει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα δημοτικής κοινωνίας, αξιοποιώντας και τη δυνατότητα που έχει μέσω των ΒΑΑ για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, για τη σύνδεση των χώρων στάθμευσης, αλλά και για κάποια δρομολόγια σε κάποιες γειτονιές της Μυτιλήνης. Απευθυνθήκαμε στον κύριο Πατελίδα να δούμε τι γίνεται στην Χίο. Στη Χίο περιμέναμε 2 χρόνια, για παράδειγμα, να μπορέσει να γίνει παραχώρηση του ηλεκτρικού λεωφορείου από το Δήμο στο αστικό κτέλ. Γίνονται κάποια δρομολόγια με τα πάρκινγκ του Δήμου στην πόλη. Το πρωί έλεγε ο Δήμαρχος ότι δεν έχουμε και αρκετό κόσμο που να προτιμά τη συγκεκριμένη εναλλακτική. Να μας ενημερώσει λοιπόν ο κύριος Πατελίδας για τις προθέσεις του Δήμου για το συγκεκριμένο θέμα. Το συγκοινωνιακό είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η πόλη της Χίου. Και το αντιμετωπίζει χρόνια τώρα, δυστυχώς. Έχουν περάσει πάρα πολλοί δήμαρχοι και ακόμη δεν έχουν δοθεί οι λύσεις που θα έπρεπε. Γίνονται κάποια βήματα, κυρίως το κομμάτι που αφορά στην εξέβρεση χώρων στάθμευσης, αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετά, γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε και την νοοτροπία μας. Την νοοτροπία μας που θέλει να πηγαίνουμε παντού με το αυτοκίνητό μας. Και κατά τα άλλα, όταν χτυπήσουν τα ιατρικά καμπανάκια, να προσπαθούμε να βρούμε ελεύθερο δρόμο με μεγάλα πεζοδρόμια για να περπατάμε τα χιλιόμετρα για να πέσει χοληστερίνη. Και όλα τα υπόλοιπα.
2: Μέσα στο αίμα σου είμαι εγώ, στις φλέβες σου κυκλοφορώ.
1: Μην κάνεις όνειρα τρελά τώρα, μου λέει εμένα. Και η τραγουδίστρια που θα περπατάμε μέσα στην πόλη για να κάνουμε τη δουλειά μας. Τι λες, ε? Τι λες?

0: Έρχεται στοιχείο για ένα διήμερο και ο Ευρωβουλευτής ο Γιώργος Αυτιάς με αφορμή τη γιορτή της Αγίας Μαρκέλας. Γείτονος ο Αυτιάς με καταγωγή από τη Σάμο.
1: Και στα πλούτη εμένα πάλι θα ζητά.
0: Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, τα ακούτε και στο Δελτίο Ειδήσεων αναλυτικά. Εμείς να σταθούμε και σε μια παρουσίαση βιβλίου που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Θα έρθει ο Πάνος Δημάκης στο νησί για να παρουσιάσει το βιβλίο του «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών».

0: Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημίσεις.
1: Και στα πλούτια εμένα πάλι θα...
0: Και σε λίγο θα αρχίσουμε να ξετυλίγουμε ένα προς ένα τα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου. Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Χθες το πρωί λοιπόν πραγματοποιήθηκε μια ενημερωτική μερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας στην αίθουσα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στο πρώην Δημαρχείο Αγίου Μηνά, με βασικό αντικείμενο τους χώρους καταφυγής, τις διαδρομές διαφυγής και τις σημάνσεις σε περίπτωση σεισμού. Μάλιστα, στην εκδήλωση συμμετείχαν εκτός από τα στελέχη του Δήμου και εκπρόσωποι υπηρεσιών και φορέων πολιτικής προστασίας, πρόεδροι κοινοτήτων αλλά και πολίτες. Σχετική ενημέρωση για την χθεσινή δράση έκαναν σήμερα το πρωί ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας αλλά και ο Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ο Νίκος Οβοριάς. Ας τους ακούσουμε.
1: Χθες πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική ημερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ΟΑΣΠ, στη ΧΥΟ, κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου ΧΥΟΥ και του Αυτοτελούς Γραφείου της Πολιτικής Προστασίας. Για τα περαιτέρω θα σας ενημερώσει ο Διευθυντής του Γραφείου της Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Βοριάς.
2: Να πούμε ότι αφορμή ήταν ότι έχουν κυκλοφορήσει από τον ΟΑΣΠ και νέες προδιαγραφές σχετικά με τους χώρους καταφυγής και με αφορμή αυτή η νέα κυκλοφορία των κανονισμών αποστείλαμε πρόσκληση στον ΟΑΣΠ, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα και διοργανώθηκε αυτή η μερίδα. Στόχος ήταν να εκπαιδευτούν οι μηχανικοί του Δήμου ΧΥΟΥ πάνω στον τρόπο επιλογής των χώρων καταφυγής, ώστε να προχωρήσει ο Δήμος την επικαιροποίηση των χώρων, γιατί από το 2016 που είχαμε ορίσει τους χώρους καταφυγής, δεν έχουμε κάνει κάποια επικαιροποίηση των χώρων. Και γι' αυτόν τον λόγο έγινε αυτή η μερίδα. Αλλά δεν ήταν κλειστή μόνο για τους μηχανικούς, συμμετείχαν και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, εθελοντικές ομάδες και άλλοι φορείς όπως το Πανεπιστημίο κλπ. Συζητήσαμε διάφορα θέματα σχετικά με τον τρόπο επιλογής του χώρου, την απαιτούμενη σήμανση που πρέπει να έχουν οι χώροι αυτοί, καθώς και για τις ασφαλείς διαδρομές που πρέπει να υπάρχουν ώστε ο κόσμος να φτάσει στο χώρο καταφυγής και καταβλητή.
3: Πώς είναι αυτοί οι χώροι, κύριε Βουριά?
2: Είναι περίπου, έχουμε είναι γύρω στους 80 χώρους
3: σε όλη τη Χίο,
2: οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του Δημοχείου και στο safe plan του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Αλλά θέλουν επικαιροποίηση αυτοί οι χώροι. Θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι τώρα, γι' αυτό το λέω, για να έχουμε μια περιστατωμένη εικόνα σχετικά με τι προδιαγραφές πρέπει να έχουν, γιατί πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. Να πω ότι μια απέτηση ακόμη είναι ακόμα να έχουν και ίντερνετ, Wi-Fi. Που οι περισσότεροι χώροι από αυτούς που έχουμε στο προηγούμενο πλάνο μας δεν πληρούν αυτή την προδιαγραφή.
3: Αυτά είναι σε περιπτώσεις σεισμού μόνο ή και γενικά φυσικών καταστροφών, δηλαδή για ποιες περιπτώσεις είναι?
2: Ναι, κυρίως για το σεισμό, για σεισμό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλη φυσική καταστροφή, όπως π.χ. πλημμύρα. Μάλιστα, για την πυρκαγιά υπάρχουν άλλες επιλογές και άλλα κριτήρια για τους χώρους.
0: Λοιπόν, με λίγα λόγια κατέληξαν ότι χρειάζεται επικαιροποίηση των χώρων στους οποίους θα συγκεντρωθούμε αν ομιγέννητο έχουμε σεισμό και πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές αυτοί οι χώροι, μεταξύ των οποίων είναι να κουμπώνουν και με τις σύγχρονες απαιτήσεις που αφορούν και τις υπηρεσίες του διαδικτύου. Μέχρι που να βρούμε αυτούς τους χώρους πάντως και να τους βάλουμε στο σύστημα και ελπίζω να τους γνωρίζουμε και εμείς, πρέπει να είμαστε και λίγο ψαγμένοι να τους ψάξουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου. Μήπως μπορεί να ασκηθεί κάποια πίεση, λέω εγώ τώρα, για να αποκατασταθεί και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις πρασινές φωτιές στο προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας που είπε ο παπάς ότι ακόμη δεν έχουν τηλέφωνο εκεί. Είμαστε εν έτη 2026 και ακόμη αποτελούν ζητούμενα στον τόπο μας βασικά αγαθά και υπηρεσίες, φως, νερό, τηλέφωνο. Αυτή την ατάκα, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να την είχε πει σε κάποια συνέντευξή του ο Γιάννης ο Μανδάλας από την Μεντιτέρα. Γιάννη, ακόμα εκεί είμαστε. Ψάχνουμε φως, νερό, τηλέφωνο. Η ώρα είναι 12, είναι ώρα να συνδεθούμε με τον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Πάτρια.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, η Μάρο Κοντού απεβίωσε τις πρωινές ώρες μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών. Η Μάρο Κοντού γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1934 στην Αθήνα. Για πάνω από μισό αιώνα διέπρεψε στις ελληνικές σκηνές, τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο. Έλαβε μέρος σε 90 θεατρικά έργα, ενώ γύρισε πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Μεταξύ αυτών οι ταινίες «Τα κίτρινα γάντια», «Έγκλημα στο Κολονάκι», «Ο φίλος μου Λευτεράκης», «Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη» και «7 χρόνια γάμου». Για πολλούς ο κορυφαίος ρόλος της καριέρας της ήταν αυτός η Σελενίτσα στην κωμωδία «Η δε γινή να φοβείται τον άντρα». Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιδρομές έπληξαν σήμερα την πόλη λιμάνι Μπουσέρ στο νότιο Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός μη στρατιωτικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης. Τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι εάν το Ιράν δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι αμερικανικές επιθέσεις θα επεκταθούν την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερα από 50 φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και πλοία τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συμμετέχουν στο δίκτυο μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου. Παράλληλα δεσμεύτηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 130 εκατομμυρίων δολαρίων τα οποία φέρεται να συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Το Ιράν από την πλευρά του ανακοίνωσε το θάνατο 7 στρατιωτικών κατά τον βομβαρδισμό ιρανικής στρατιωτικής βάσης και τον τραυματισμό περισσότερων από 260 ανθρώπων κατά τους νυχτερινούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ταξιδέψει το Σάββατο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Νετανιάχου θέλει να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν είναι σαφές αν η συνάντηση αυτή θα γίνει. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ πρόκειται να παραστεί σε εκδηλώσεις μνήμης για τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ που πέθανε το περασμένο Σάββατο. Μία 48χρονη γυναίκα υπήκοος Γαλλίας έχασε τη ζωή της εχθές το μεσημέρι υπό αδιευκρίνησες συνθήκες σε ξενοδοχειακή μονάδα στο πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναζητείται ο ναυαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του συμβάντος. Το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας της ΘΙΕΑΣ, όπου τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο υγείας της χώρας. Το ΕΣΥ αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Μιλώντας νωρίτερα σε πολίτες, στους Ωραιούς, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης υλοποιούνται. Σε εξέλιξη είναι η απολογία ενώπιον της ανακρίτριας του 24χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εν τω μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο, καθώς και στην περιφέρεια της Κρήτης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον

0: Φιλική αναμέτρηση στη Βιέννη με αντίπαλο τη Ραπίν δίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Παναθηναϊκός. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Δεύτερος φιλικός αγώνας για την ΑΕΚ στην Ολλανδία με τους κυτρινόμαυρους του Μάρκο Νικολίτς να αντιμετωπίσουν στις 8 το βράδυ την Φίτεσε. Για τις 3.30 μετά το μεσημέρι έχουν προγραμματιστεί οι τρίτες χρονικά επαναληπτικές εκλογές για την Προεδρία της Σούπερ Λίγκας με τους Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να είναι υποψήφοι για την ηγεσία.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
3: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά υπηρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος

0: για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα τα ξημερώματα ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πει ότι είναι αρκετές. Από τη δική του μεριά το Ιράν απαντά με κλείσιμο των στενών του Ορμούς, προειδοποιώντας με ό,τι σημαίνει αυτό για τις τιμές καυσίμων, ότι θα διακόψουν και άλλες οδούς εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που, όπως αναφέρουν, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Βουλευτής Χίου του Κόμματος Σταύρος Μιχαηλίδης. Το νησί μας θα επισκεφθεί για 2 μέρες, στις 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Στο θέμα του καθαρισμού περιμετρικά της Βιάλ επανέρχεται ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για την έγγραφη έγκριση των ιδιοκτητών των χωραφιών προκειμένου να μπορεί να καθαρίσει ο Δήμος. Ο κύριος Κουτσουράδης υπογράμμισε ότι ο καθαρισμός περιμετρικά της Βιάλ γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια με εισαγγελική εντολή, προσθέτοντας ότι αν ο Δήμος χρειάζεται έγγραφες εγκρίσεις θα μπορούσε να τις είχε ζητήσει νωρίτερα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφερειακή ενότητα Χίου και Σάμου για το Βόρειο Αιγαίο. Την εικόνα ενός παραμελημένου καρφά μετέφερε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και στα πλαίσια αυτών, σύμφωνα με την νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς. Ξεναγήσεις και εκδρομές τα Σαββατοκύριακο, όπως κάνει τα 2 τελευταία χρόνια, ξεκινά από τον Αύγουστο, Δήμος Χίου, με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει το απαραίτητο ποσό. Αδιάψευστος μάρτυρας των ψεύτικων υποσχέσεων που πήραμε σαν Χίος από τις αεροπορικές εταιρείες ότι θα αυξηθούν οι πτήσεις την περίοδο που εκτελούνται τα έργα στο αεροδρόμιο ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια θέσεων επιβατών, είναι οι αριθμοί που δείχνουν την κίνηση τον Ιούνιο του 2026. Από αυτούς λοιπόν προκύπτει ότι διακινήθηκαν 5.374 λιγότεροι επιβάτες από και προς τη Χίο. Από τη διεύθυνση δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, 11 Αυγούστου και 25 Αυγούστου, 9.30 το πρωί, στα γραφεία της, στην Οδό Κύπρου 2, θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Προς κινηματική εκδρομή προγραμματίζει το ΚΑΠΗ Δήμου Χίου την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Νουσών, σήμερα Τετάρτη 7 και 4 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αντωνία Σαρή θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίες του Γιώργου Τατάκη, Καρεά της Δέλτα Χίου, σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Σε καρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον, σε σκηνοθεσία της Μαρκέτα Σκανδάλη, θα παρουσιαστεί σήμερα στο θέατρο Καστρομινά από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ στις 9 το βράδυ, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις προβολές της σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίες» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνηδες αύριο 5η στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την 5η στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευτά. Συνεχίζονται και στα Ψαρά οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου, θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εν Αναβάτο Αγίων, της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, ανήμερα της εορτής στις 7 το πρωί, ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και εν συνεχεία η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία με τα Θείου Κηρυγήματος. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην πλατεία Μπού. Δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 8 το βράδυ. Η ομάδα Witty Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς «Ο Μάκελος» σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπη Πιτιός Προορισμός προετοιμάζει την διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού και κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 47%. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 48%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Επανέρχεται η Δημοτική Αστυνομία στο Δήμο Χίου. Ως πρόθεση αυτό ανακοινώθηκε το πρωί από τον Δήμαρχο Χίου στην παρέμβαση που έκανε στο Ράδιο Αλήθεια, στο Γιάννη Τσούμα και την Ειρήνη Αναγνώστο, με αφορμή αναφορές και στο αλήθεια.gr για τους χώρους που καταλαμβάνουν, τους χώρους στάθμευσης που καταλαμβάνουν προς πώληση οχήματα, τώρα και δίκυκλα, ακόμη και απέναντι από το Δημαρχείο. Ο Δήμαρχος απάντησε ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της από εκεί και πέρα. Όμως αυτά είναι και ζητήματα που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν από τη Δημοτική Αστυνομία, και προανήγγειλε ότι υπάρχουν προτάσεις για την επανασύστασή της και την πρόσληψη δημοτικών αστυνόμων, αλλά και αστυνόμων για το περιβάλλον. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι ακριβώς ανέφερε και τι απάντησε και για τους χώρους στάθμευσης, ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και χθες στην συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής, λέγοντας ότι είναι αναγκαία η δημιουργία χώρων στάθμευσης, όμως το καλύτερο σενάριο είναι να αγοραστούν οι οικοπαιδικοί χώροι και να διαμορφωθούν μόνιμοι χώροι στάθμευσης. Αυτό όμως απαιτεί χρήματα που είτε θα εξευρεθούν από εκποίηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου, είτε και με την συνδρομή των δημοτών, με την επιβολή ενός χαμηλού, όπως είπε, αντιτίμου για την χρήση αυτών των χώρων στάθμευσης. Σας τον ακούσουμε.
1: Να δεις, σας είπε τουλάχιστον το 50% του προβλήματος είναι ότι υπάρχει έλλειψη δημοτικής αστυνομίας και είναι μια επιλογή την οποία την έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Δεν θέλησε να έχει δημοτική αστυνομία και δυστυχώς ο νέος κύκλος θα αρχίσει μετά το Σεπτέμβριο. Έχουμε ήδη ζητήσει και δημοτική αστυνομία και περιβαλλοντολογική αστυνομία. Να δούμε λοιπόν μετά το Σεπτέμβριο αν θα έρθει έγκριση και πότε θα γίνει ο διαγωνισμός ο νέος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν έχεις και δημοτική αστυνομία και έχεις και κάποιες επαγγελματικές τάξεις που άλλα λένε στις συναντήσεις και άλλα πράττουν, υπάρχει αυτή η εικόνα. Υπάρχει βεβαίως το αντίμετρο που έχουμε κάνει, να έχουμε συνεχόμενα δρομολόγια δωρεάν με το μικρό ηλεκτρικό λεωφορείο στα πάρκινγκ όλα της πόλης, όπου θα μπορούσαν οι δημότες να αφήνουν και το αυτοκίνητό τους και το μηχανάκι τους και να έρχονται δωρεάν με το ηλεκτρικό λεωφορείο και να φεύγουν επίσης δωρεάν.
2: Ναι, αυτό είναι μία μέθοδο.
1: Είναι επιλογή που δεν γίνεται πυκνά συχνά από ό,τι βλέπω.
2: Αλλά το να χρησιμοποιούνται οι δημοτικοί δρόμοι για τα προσπόληση οχήματα, μάλλον αυτό...
1: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα η αστυνομία εκεί που μπορεί κάνει τη δουλειά της. Εκεί που δεν μπορεί, που ο νόμος δεν την καλύπτει, δεν κάνει τη δουλειά της, ας πούμε, για μία μέρα. Αν αυτό γίνει 2, 3, 4 μέρες, στα σημεία που γίνεται κάνει αυτό που πρέπει. Και γενικώς κάνει πολύ καλά τη δουλειά τους. Αν δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, η κατάσταση θα ήταν ακόμα πιο δραματική, όπως έχουμε δει σε κάποια άλλα νησιά της πατρίδας μας, που είναι ακόμα πιο δραματική η κατάσταση, ειδικά το Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο.
3: Δήμαρχε, καλημέρα. Επειδή εγώ πιστεύω ότι αυτά που σχεδιάζει ο ένας δήμαρχος τα κάνει ο άλλος, δεν προλαβαίνει δηλαδή να τα κάνει. Είναι έτσι η φτιαγμένη χώρα μας. Αυτό που είπατε ότι θα βάλετε τέλος στη στάθμευση των δημοτών, τι ήτανε?
1: Τι εννοείτε τέλος? Ναι, είπα ότι το μεγαλύτερο πάγιο έξοδο του Δήμου, ένα από τα 2-3 μεγαλύτερα πάγια, είναι τα ενίκια των χώρων, των δωρεάν χώρων στάθμευσης.
3: Ναι.
1: Αυτό θα πρέπει να σταματήσει.
3: Ναι.
1: Θα πρέπει τα πάρκινγκ μέσα στην επόμενη δεκαετία όλα να αγοραστούν, αυτά που μπορούν να αγοραστούν, γιατί μετά το φτιάξιμο του αεροδρομίου νομίζω ότι θα χτιστούν τα πάντα στοιχείο. Αυτή η τάση υπάρχει.
3: Να χτιστούν.
1: Θα πρέπει να βρεθούν όλοι οι ελεύθεροι χώροι και να αγοραστούν. Έχουμε κάνει ένα σχέδιο. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε δανεισμό, αλλά αν θα κάνουμε δανεισμό μέχρι το τέλος του 26 και το 27, θα είναι για να αγοραστούν χώροι στάθμευσης. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να συμμετέχει και ο πολίτης με κάποιο αντίτιμο, μικρό, πολύ μικρό, αλλά που να καταλάβει ότι οι κοινόχρηστοι χώροι που θα είναι για στάθμευση θα πρέπει να γίνουν ιδιόκτητοι, έτσι ώστε να υπάρχουν πάντα και θα πρέπει μέχρι να εξοφληθούν να συμμετέχει και ο Δημότης με ένα πολύ μικρό ποσό.
0: Λοιπόν, αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος στην πρωινή του παρέμβαση στην εκπομπή Καλημέρα Χίο, στο Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου. Τώρα, μια και ανοίξαμε το θέμα το συγκοινωνιακό με του χώρου στάθμευση, θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα και με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη Πατελίδα, με αφορμή και ένα δημοσίευμα στην ιστοσελίδα τη Λέσβου στο νησί, το οποίο αναφέρονταν στο σχέδιο που έχει ο Δήμος της Μυτιλίνης, αξιοποιώντας το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, για να μπορέσει να προμηθευτεί ηλεκτρικά λεωφορεία και να προχωρήσει στην σύνδεση όχι μόνο των δημοτικών πάρκινγκ, αλλά και κάποιων οικισμών μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης με το κέντρο. Περισσότερα σε λίγο.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις, αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
7: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
8: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
9: Εντάξει.
8: Τι θα συγχωρήσω? Το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου? Το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της? Τι θα συγχωρήσω? Ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους?
9: Μάλιστα.
8: Δεν τους συγχωρώ.
10: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, το συγκοινωνιακό πρόβλημα της Χίου είναι πολύ σύνθετο. Το συζητάμε χρόνια τώρα. Ακόμη άκρη δεν έχουμε βρει. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Με αφορμή όμως ένα δημοσίευμα που διαβάσαμε στο νησί και αφορά μια μελέτη που προχωρά ο Δήμος της Μυτιλίνης προκειμένου μέσα και από το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης να μπορέσει να γίνει προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων και αυτά να εκτελούν δρομολόγια και προς τους χώρους στάθμευσης που έχουν εκεί στο Δήμο Μυτιλίνης αλλά και σε κάποιες γειτονιές. Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Πατελίδα, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε εμείς εδώ, διότι σαν ιστορικό δεδομένο αυτό που έχουμε είναι ότι ένα ηλεκτρικό λεωφορείο του οποίου η προμήθεια, αν θυμάμαι καλά, κύριε Πατελίδα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είχε γίνει επί Δημοτικής Αρχής Καρματζή, τελικά πρόσφατα μπήκε και εξυπηρετεί τα δρομολόγια στα πάρκινγκ που υπάρχουν στο κέντρο της πόλης μετά από μια συμφωνία που κάνατε με το αστικό κτέλ, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, κυρία Ψηλή. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι τελικά έχουμε αστική συγκοινωνία στο Δήμο της Χίου. Το αστικό κτέλ θα συνεχίσει τη λειτουργία του. Χθες συναντήθηκα με τη νέα διοίκηση του αστικού κτέλ, με τον πρόεδρο τον κύριο Ξηλά. Είδα ένα πνεύμα συνεργασίας. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό ότι συνεχίζουν την λειτουργία τους. Θέλω να πω ότι και με το προηγούμενο προεδρία, με πρόεδρο τον κύριο Κλούβα, είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και μας βοήθησε πάρα πολύ και εκείνος για να δοθεί σε κυκλοφορία το ηλεκτρικό λεωφορείο. Θέλω να σας πω κάτι, κυρία Ψηλή. Όντως είναι έτσι όπως τα λέτε. Είχαμε ένα ηλεκτρικό λεωφορείο, αλλά δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο να το δώσουμε στο αστικό κτέλ.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ο Δήμος μπορεί από μόνος του να εκτελέσει δημοτική συγκοινωνία?
1: Αυτά ακριβώς θα σας πω τώρα για να ξεδιαλύνουμε κάποια θέματα. Δεν υπήρχε, όπως σας είπα, θεσμικό πλαίσιο. Είμαστε ίσως ο πρώτος Δήμος που κίνησε όλη αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε να μπορεί να παραχωρηθεί ένα τέτοιο ηλεκτρικό λεωφορείο που έχει δοθεί σε ένα Δήμο για να παραχωρηθεί σε ένα αστικό κτέλ. Αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε, μας παίρνουν άλλοι δήμοι από την Ελλάδα να τους δώσουμε τεχνογνωσία πώς το κάναμε. Όσον αφορά τώρα το ερώτημά σας, από τη στιγμή που μια περιοχή, ένας δήμος έχει αστικό κτέλ, δεν μπορεί να υπάρξει, κυρία Ψηλή, δημοτική συγκοινωνία. Άρα, από τη στιγμή που δεν μπορεί να υπάρχει δημοτική συγκοινωνία, την υποχρέωση για να έχουμε αυτή τη συγκοινωνία πρέπει να την αναλάβει το αστικό κτέλ. Άρα εμείς, για να δώσουμε ένα ηλεκτρικό λεωφορείο, πρέπει εμέσως να συνεργαστούμε με το αστικό κτέλ. Δηλαδή πρέπει να αποδεχτεί το αστικό κτέλ ότι μπορεί να αναλάβει τη δρομολόγηση μιας τέτοιας καινούργιας γραμμής, το τονίζω, καινούργιας γραμμής ενός ηλεκτρικού λεωφορείου, γιατί αν το πάρεις μέσω αυτού το ηλεκτρικό λεωφορείο από ΒΑΑ πρέπει να το παραχωρήσεις στους δημότες σου δωρεάν. Όλα αυτά τα έξοδα τα αναλαμβάνει ο Δήμος, αλλά πρέπει το αστικό κτέλ να υποστηρίξει με οδηγό με αυτά τα έξοδα.
0: Άρα δηλαδή έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει ότι εγώ μπορώ να σου δώσω λεωφορείο ηλεκτρικό για να το βάλεις, για να κάνεις δωρεάν μετακίνηση των δημοτών, αλλά το ελληνικό κράτος δεν έχει θεσπίσει νομοθεσία για να μπορείς να το κάνεις εσύ ως Δήμος και πρέπει να συνεργαστείς με έναν ιδιωτικό φορέα. Αυτό μας λέτε?
1: Ακριβώς, αυτό είναι και που σας λέω. Από τη στιγμή που υπάρχει αστικό κτέλ, δεν μπορεί να γίνει δημοτική
0: συγκοινωνία. Ακόμη και αν εκτελεί έργο σε διαφορετικές γραμμές.
1: Ακριβώς. Ακούστε τώρα να δείτε. Ο Δήμος μπορεί να μεταφέρει μόνο με ένα τέτοιο λεωφορείο, μόνο αμαία ή τους εργαζόμενους του. Δεν μπορεί να επιτελέσει άλλο συγκοινωνιακό έργο ο Δήμος.
0: Άρα αυτό είναι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας από το οποίο δεν μπορείτε να ξεφύγετε.
1: Μπράβο. Άρα εμείς, αν πάρουμε τα λεωφορεία, πρέπει να βρούμε μη γραμμή να την αποδέχεται το χτέλ, έτσι ώστε να, το αστικό χτέλ, έτσι ώστε να βάλει μετά να αναλάβει με οδηγό, να παραλάβει και να πάρουν και τα έσοδα, έτσι ώστε να αποδεχτεί και τη γραμμή και να μας... να αποδεχτεί και το ηλεκτρικό λεωφορείο.
0: Επειδή αυτό λοιπόν είναι... βλέπουμε στη Μυτιλίνη να χρηματοδοτούν μια μελέτη για να δουν αυτό ακριβώς το κομμάτι, δηλαδή ποιες γραμμές θα μπορεί να εξυπηρετεί, ποιες στάσεις θα γίνουν, πώς θα προχωρήσει και η τηλεματική, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο να βλέπει ο επιβάτης ότι το λεωφορείο, για παράδειγμα, είναι στο ναυτικό μιλοχείο και έρχεται προς την περιοχή εδώ της Λευκονιάς σε 5-6 λεπτά. Εμείς εδώ έχουμε προχωρήσει με αυτή τη διαδικασία, έχουμε κάνει μελέτη που να μας δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω πέρα από αυτά τα δρομολόγια που γίνονται στα πάρκινγκ γύρω από την πόλη μας.
1: Θα σας πω για την τηλεματική των στάσεων. Όπως συμφωνήσαμε με το Προεδρείο, μας είπαν ότι σε ένα διάστημα 2 με 3 μήνες θα μας απαντήσουν αν μπορούν να υποστηρίξουν τα ηλεκτρικά λεωφορεία με οδηγούς και οτιδήποτε άλλο. Όσο αφορά αυτό, είναι για να σας ενημερώσω συνεργασία μας και τις συνεννοήσεις που κάνουμε με το αστικό χτέλ. Θέλουν 2 με 3 μήνες, μας είπαν, για να μας απαντήσουν αν μπορούν να υποστηρίξουν ηλεκτρικά λεωφορεία, την κίνηση των ηλεκτρικών σε νέα γραμμή.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά τώρα...
0: Εσείς για ποιες νέες γραμμές μιλάτε? Ποιες θα θέλατε δηλαδή ιδανικά?
1: Αν το αστικό χτέλ μπορεί να υποστηρίξει μια γραμμή διασύνδεσης νέων πάρκινγκ, παραδείγματος χάρη, και μπορούσε να την υποστηρίξει και την αποδέχεται αυτή τη γραμμή, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα τέτοιο ηλεκτρικό λεωφορείο σε μια τέτοια γραμμή. Άστε.
0: Τώρα το ηλεκτρικό πηγαίνει, θυμίστε μας, σε ποια πάρκινγκ?
1: Πηγαίνει στο πάρκινγκ της Δράμνης, στο Θελούδι, στην Αλατίου και κάνει όλη αυτή την κυκλική διαδρομή.
0: Άρα είναι...
1: Αν το αστικό χτέλ δεχτεί να βάλουμε και νέα πάρκινγκ και αποδεχτεί γραμμή καινούρια, μπορούμε να δώσουμε, να πάρουμε μέσω των ΒΑΑ ηλεκτρικό λεωφορείο και να το παραχωρήσουμε στο αστικό χτέλ, γιατί έχουμε βρει τον τρόπο.
0: Για να πηγαίνει δηλαδή πού? Να πηγαίνει, για παράδειγμα, στη Φάρκαινα? Να πηγαίνει με...
1: Όχι στη Φάρκαινα αυτή τη στιγμή, καλύτερα. Μπορούμε να... Υπάρχουν και άλλα πάρκινγκ τα οποία θέλει να νοικιάσει και ο Δήμαρχος και μπορούμε να διασυνδέσουμε και άλλα πάρκινγκ.
0: Λέτε και αυτά στα ταμπάκικα του μεγάλου που θέλει να κάνετε.
1: Και αυτό μπορεί να το δούμε και μετά τα παγιδά. Αλλά καινούργια πάρκινγκ. Αυτό θέλω να κρατήσετε. Η διασύνδεση νέο πάρκινγκ π.χ.
0: Ναι, άρα εσείς μας λέτε τώρα ότι τα πάντα εξαρτώνται από τις απαντήσεις που θα σας δώσει το αστικό κτέλ.
1: Ακριβώς.
0: Άλλη εναλλακτική δεν υπάρχει?
1: Όπως σας είπα, οι δυνατότητες του Δήμου είναι να μεταφέρει υπαλλήλους του και κατηγορίες αμαία.
0: Στη Μυτιλίνη γνωρίζετε πώς ακριβώς θα το προχωρήσουν μετά από αυτό το δημοσίευμα που λέει για την μελέτη που χρηματοδοτούν? Να έχετε επικοινωνήσει εκεί με κάποια στελέχη του Δήμου για να δείτε μήπως έχουν βρει και αυτοί μια νέα φόρμουλα? Γι' αυτό
1: εγώ νομίζω πως θα κινηθούν στο πνεύμα το πώς δώσαμε εμείς όσο αφορά για τις νέες γραμμές το ηλεκτρικό λεωφορείο. Δηλαδή εμείς είμαστε πιο μπροστά και είμαστε ακόμα στην παραχώρηση των ηλεκτρικών και είμαστε ακόμα πιο μπροστά, γιατί εμείς σαν Δημοτική Αρχή το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να οριμάσουμε 2 μελέτες που ήταν η τηλεματική των στάσεων και κάποιες άλλες διαβάσεις, θα σας πω κάποια άλλη στιγμή για αυτές. Η τηλεματική των στάσεων, εμείς αυτή τη στιγμή τη μελέτη την έχουμε έτοιμη. Αλλά τι έχει γίνει? Στις πρώτες αστικές αρχές που κάναμε υπήρχε η βούληση να δοθούν η έγκριση της δαπάνης και όλο αυτό το προϋπολογισμό για την υλοποίηση της τηλεματικής των στάσεων ήταν να δοθούν, ήθελε η διαχειριστική να τροποποιήσει το πρόγραμμά της και να δοθούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ως τώρα ακόμα δεν μας έχει ανάψει το πράσινο φως ότι θα γίνει μέσω το ΒΑΑ τελικά, αλλά ξέρω ότι ο Δήμαρχος πιέζει ασφιχτικά να παραμείνει το πρόγραμμα ως έχει και να γίνει τελικά η χρηματοδότηση από τα ΒΑΑ.
0: Η μελέτη που έχει γίνει πόσες στάσεις προβλέπει? Και μιλάμε μόνο για το αστικό κομμάτι και για τα χωριά.
1: Αυτό το πρόγραμμα είναι είναι το αστικό κτέλ.
0: Να, άρα είναι το κομμάτι, για να το οριοθετήσουμε, από το Βροντάδο, έτσι, μέχρι τα Θημιανά, έτσι.
1: Είναι όλες οι στάσεις.
0: Θημιανά, Νεχώρη και Καμπόχωρα.
1: Είναι όπου περικλείεται ο πρώην Δημοσχείου, εάν ξέρετε. Ο πρώην Δημοσχείου είναι η περιοχή ΒΑ.
0: Α, μιλάμε άρα μόνο για το κέντρο.
1: Ναι, ναι, είναι η περιοχή ΒΑ. Μόνο χρηματοδοτεί η περιοχή. Τα ΒΑ είναι ο πρώην Δημοσχείου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν περιμένετε να δείτε αν θα χρηματοδοτηθεί μέσω των ΒΑ ή αν θα πάτε για χρηματοδότηση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
1: Ναι, εμείς πιέζουμε να παραμείνει στα Διαχειριστική Αρχή Βορειογείου μέσων ΒΑΑ.
0: Μάλιστα. Ο στόχος σας για πόσα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι, κύριε Πατελίδα, ιδανικά?
1: Τρία ηλεκτρικά.
0: Συν το ένα που έχετε, δηλαδή, να πάτε στα τέσσερα.
1: Ναι, ναι, τρία ηλεκτρικά μπορούμε να προμηθευτούμε.
0: Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τις έξυπνες διαβάσεις, γιατί κάνατε μια αναφορά. Οι έξυπνες διαβάσεις, για να μας καταλάβουν και οι ακροατές, είναι όπως αυτή που έχουμε στο αεροδρόμιο που βλέπουμε το πορτοκαλί φωτάκι για να αποσβήνει. Εσείς τι σχεδιάζετε?
1: Ακριβώς. 17 Εβδόμου μας δόθηκε, υπήρχε ένα πρόγραμμα κατατεθειμένο το 2023, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για ένα έργο το οποίο θα περιλάμβανε 23 έξυπνες διαβάσεις, θα περιλάμβανε την τοποθέτηση GPS σε 40 δημοτικά οχήματα, είτε από την Υπηρεσία Καθαριότητας και από τα οχήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας, και θα περιλάμβανε και τη διασύνδεση κάποιων σχολικών μονάδων. Mm-hmm. Τελικά αυτό το πρόγραμμα από το 2023 έχει περάσει χίλια κύματα. Κόπηκε το κομμάτι της διασύνδεσης με οπτική ίνα των κάποιων σχολικών μονάδων και παρέμεινε το κομμάτι για τις έξυπνες διαβάσεις και για την τοποθέτηση των συστημάτων GPS σε οχήματα του Δήμου. Ο προϋπολογισμός, ο οποίος μας εγκρίθηκε ο τελικός 17 του 2026, αντιστοιχεί στο ποσό 736.149 ευρώ, και αυτό το έργο θα γίνει με τη μέθοδο της προμήθειας και θα γίνει φυσικά διεθνής διαγωνισμός. Αν θέλετε, μπορώ να...
0: Και αυτό είναι από το Ψηφιακής Διακυβέρνησης?
1: Είναι Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτό το πρόγραμμα είναι 23 διαβάσεις, οι οποίες δεν έχουν σχέση με τα ΒΑΑΤΑ, μπερδεύεστε. Είναι 23 διαβάσεις, περιλαμβάνουν, έχουμε πει και στον κύριο Λεγάτο που είναι 10 διαβάσεις στο λιμάνι. Είναι μια διάβαση στη διασταύρωση Κανάρι με λεωφόρο Αιγαίου, μια διάβαση στο Δημαρχείο, μια διάβαση στα ΚΕΠ που υπάρχουν τώρα, μια διάβαση στη Δημοκρατίας 10, μία διάβαση στο γυμνάσιο, πρώτο γυμνάσιο με Μητρόπολη, Φιλίππου Αργέντη 2, στην είσοδο του νοσοκομείου, Ελευθερίου Βενιζέλου 77, στη διασταύρωση οδών Αβάρχου Κουντουβιώτου και Ελευθερίου Βενιζέλου, στην διασταύρωση οδών Λιβανού με Μουσείου και στη διασταύρωση οδών Λιβανού με Μιχάλων. Είναι 23 διαβάσεις και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Smart City του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
0: Ναι. Πόσο χρόνο θα απαιτήσει μέχρι που να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο σχέδιο?
1: Αυτό το πρόγραμμα είναι, όπως σας είπα, διεθνής διαγωνισμός θα γίνει μέσω της προμήθειας. Εκτιμώ ότι θα πάρει ένα διάστημα γύρω, αν δεν υπάρχουν στάσεις μεταξύ εταιριών, μέχρι να βγει ο μειοδότης 8 μήνες, και μετά θα πάρει κοντά στον ένα χρόνο να υλοποιηθεί.
0: Ποιες οι διαφορές αυτών των έξυπνων διαβάσεων για αυτούς που μας ακούν και ενδεχομένως δεν έχουν δει και δεν έχουν προσέξει τις διαβάσεις στο αεροδρόμιο?
1: Αυτές οι διαβάσεις, αν έχετε δει, είναι διαβάσεις με LED, έχουν και οριζόντια σήμανση, έχουν και κατακόρυφη σήμανση. Είναι πολύ ευκρινές και το βράδυ, έχουν μπουτόν έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον πεζό να προειδοποιεί τον οδηγό. Νομίζω ότι θα βλέπω, κυρία Ψηλή, και στο αεροδρόμιο, ειδικά τη νύχτα, έχουν μεγάλη απόδοση αυτές οι διαβάσεις. Πιστεύω ότι θα λύσουμε αρκετά προβλήματα με τις διαβάσεις με αυτές στις έξυπνες διαβάσεις.
0: Και δεν τις βλέπω να σβήνουν και εύκολα αυτές.
1: Αυτό το πρόβλημα με την μπογιά νομίζω ότι το είχαμε από ανέκαθεν, αλλά από τη στιγμή που έχουμε και, και κατακόρυφη διάβαση, ξέρει πια οποιοςδήποτε ότι μιλάμε για διάβαση.
0: Το βλέπεις από μακριά, το βλέπεις από μακριά. Νομίζω ότι δεν έρχεσαι προεκπλήξεως. Τώρα βέβαια εκεί που είπατε στη διασταύρωση της Λεωφόρου Αιγαίου με την Κανάρη, εγώ συγκοινωνιολόγος δεν είμαι, αλλά επειδή είμαι ανάμεσα στους χιλιάδες που οδηγούν στην πόλη της Χίου, πολλοί οδηγοί βρίσκονται ξαφνικά μπροστά σε ένα, και επειδή έχουμε και πολύ μεγάλη κίνηση και λόγω της επισκεψιμότητας των Τούρκων, βρίσκονται ξαφνικά μπροστά σε πεζούς την ώρα που πάνε να στρίψουν πάνω στη στροφή. Είναι ο κατάλληλος τόπος για να μπαίνει εκεί μια διάβαση πάνω στη στροφή?
1: Κυρία Ψηλή, σε αυτό το σημείο μπορεί να τοποθετηθεί η διάβαση. Δεν είναι το σημα... Χρειάζεται, και το ξέρετε κι εσείς, όταν οδηγείτε, όλοι το ξέρουμε ότι εκεί πρέπει να έχει προτεραιότητα ο πεζός. Είναι ένα σημείο που υπάρχει διάβαση, αλλά πολλές φορές δεν την τηρούμε και οι οδηγοί. Αλλά πρέπει να γίνει με πιο μεγάλη ευκρίνεια, πρέπει να υπάρξει και η κατακόρυφη σήμανση, έτσι ώστε όλοι πια να τη σέβονται.
0: Ναι, εγώ δεν λέω να μην υπάρχει διάβαση. Αν ακριβώς πάνω στη στροφή είναι το κατάλληλο σημείο για να έχει διάβαση, αυτό ρωτώ. Γιατί διασταυρώνονται εκεί και ρεύματα κυκλοφορίας, έρχονται και οι πεζοί και υπάρχει μεγάλη κίνηση και πεζών εκεί σε αυτό το σημείο. Εν πάση περιπτώσει, με την απορία θα μείνω. Συγκοινωνιολόγος είπαμε δεν είμαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε να δούμε και τις 23 είπατε έξυπνες διαβάσεις, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μέσα στο φθινόπωρο να ξεκαθαρίσει και τι θα γίνει με το αστικό κτέλ. Το οποίο τώρα βέβαια έχει ένα διευρυμένο πρόγραμμα δρομολογίων. Από το χειμώνα να δούμε τι θα γίνει, αν θα έχουμε πάλι περικοπές. Γιατί υπήρχαν προβλήματα με τις περικοπές που έγιναν και από το αστικό στα δρομολόγια.
1: Ναι, περιμένουμε να δούμε. Εντάξει.
0: Με το υπεραστικό δεν έχουμε κάτι. Εσείς έχετε κάτι σαν δήμος ως ενημέρωση?
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ να σας πω, εγώ σας μιλάω για βάση.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Splash και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές. Θα καταστρέψουμε όλες τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τους, θα καταστρέψουμε όλες τις γέφυρές τους εκτός αν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από τη δική του μεριά το Ιράν απαντά με κλείσιμο των στενών του Ορμούς, προειδοποιώντας με ό,τι σημαίνει αυτό για τις τιμές των καυσίμων, ότι θα διακόψουν και άλλες οδούς εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που, όπως αναφέρουν, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Το ΠΑΣΟ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Το νησί μας θα επισκεφθεί για 2 μέρες, στις 21 και 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Ο Γιώργος Αυτιάς γεννήθηκε στη Σάμο, έχει εργαστεί σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς στη χώρα μας και έχει συνεργαστεί με αρκετές εφημερίδες και περιοδικά. Το 2000 τιμήθηκε ως δημοσιογράφος της χρονιάς από το Ίδρυμα Μπότσι και εν συνεχεία από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 5 χρόνια μετά την πρώτη βράβευσή του. Στο θέμα του καθαρισμού περιμετρικά της Βιάλ επανέρχεται ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για την έγγραφη έγκριση των ιδιοκτητών των χωραφιών προκειμένου να μπορεί να τα καθαρίσει ο Δήμος. Ο κ. Κουτσουράδης υπογράμμισε ότι ο καθαρισμός περιμετρικά της Βιάλ γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια με εισαγγελική εντολή, προσθέτοντας ότι αν ο Δήμος χρειάζεται έγγραφες εγκρίσεις θα μπορούσε να μου τις είχε ζητήσει νωρίτερα. Παράλληλα τόνισε, δεν θα πρέπει ο Δήμος να κάνει εργασίες στα χωράφια με καταστροφή εάν προηγουμένως δεν τα καθαρίσει, απομακρύνοντας τα χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια που έχουν πεταχτεί εκεί. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τετάρτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τις περιφερειακές ενότητες Χίου και Σάμου όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Η λήψη μέτρων τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της εορτής της Αγίας Μαρκέλας, καθώς και το Σαββατοκύριακο που προηγείται αυτής, συζητήθηκαν σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων πολιτών. Στα αξιοσημείωτα που προέκυψαν στη σύσκεψη, από τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου, το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν και το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων, αφού το πρατήριο δεν λειτουργεί και ειδικά οι επισκέπτες πρέπει με κάποιο τρόπο να ενημερώνονται έγκαιρα ώστε να εφοδιάζονται πριν φτάσουν στην περιοχή. Την εικόνα ενός παραμελημένου καρφά μετέφερε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής με αφορμή τη συζήτηση του θέματος για την ανάπλαση του νεχορίου. Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια στην πλέον τουριστική περιοχή της Χίου δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση με τα προβλήματα κυρίως στάθμευσης να παραμένουν άλυτα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής τόνισε ότι θα προχωρήσει στην ολική ανάπλαση

Σε διαμαρτυρίες για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, την Κυριακή 19 Ιουλίου, 10.30 το πρωί, στην είσοδο της Απλοταριάς. Ξεναγήσεις και εκδρομές τα Σαββατοκύριακα, όπως κάνει τα δύο τελευταία χρόνια, ξεκινά από τον Αύγουστο Δήμος Χίου με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει το απαραίτητο ποσό. Όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και επισκέψεις σε παραλίες, κυρίως της Βόρειας Χίου, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να καλύψει το κενό που έχει δημιουργήσει η απουσία του υπεραστικού κτέλ. Αδιάψευστος μάρτυρας των ψεύτικων υποσχέσεων που έλαβαν οι φορείς της Χίου από τις αεροπορικές εταιρείες ότι θα αυξηθούν οι πτήσεις την περίοδο που εκτελούνται τα έργα στο αεροδρόμιο ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια θέσεων επιβατών λόγω της αναγκαιότητας να έρχονται και να φεύγουν με λιγότερο βάρος στα αεροπλάνα, τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αφορούν τον αριθμό των πτήσεων αλλά και των επιβατών που διακινήθηκαν τον Ιούνιο του 2026. Από αυτά προκύπτει ότι διακινήθηκαν 5.374 λιγότεροι επιβάτες από και προς στοιχείο. Από τη διεύθυνση δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, στις 11 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί στα γραφεία της, στην οδό Κύπρου 2, θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Το ΚΑΠΗ Δήμου Χίου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλου Απειργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών Κινουσών, σήμερα Τετάρτη στις 7 και 4 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, η καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντωνία Ψαρή, θα παρουσιάσει το θέμα «Η εφεύρεση της υπογραφής». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίες του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα Χίου» σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκη στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Διακρίσεις, βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 1971, μεγάλο βραβείο της Επιτροπής και βραβείο Φιπρέσκη στο Φεστιβάλ Κανών 1970. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Ο Δήμος Χίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική συναυλία με τους Γιαγκίνηδες αύριο 5η στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον άβλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίες, δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την 5η στην Αλήθεια TV στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος», 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ.

0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος στις 7 το πρωί, ο Μέγας Εσπερινός την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, σε 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου, θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναβάτο Αγίων, της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 7 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Ανήμερα της εορτής, στις 7 το πρωί, ο όρθος μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία με τα Θείου Κηρύγματος. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα του Αφανή Ναύτη στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος η Δάφνη Δαφνώνα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία Μπού Αγίου Γεωργίου. Για τους σιώτες του καλοκαιριού, τους συμπατριώτες μας εκτός Χιού, τη χειμερινή περίοδο και τους ομογενείς μας, θα πραγματοποιηθεί από τις εκδόσεις ΑΠ η δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χιού 1945-1955 στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, με ομιλητές τον βουλευτή Σταύρο Μιχαηλίδη και τη διευθύντρια εκπαίδευσης Ευτυχία Βλησίδου. Για όποιον επιθυμεί, στον ίδιο χώρο θα διατίθενται και οι άλλοι δύο τόμοι του βιβλίου. Η ομάδα WIT Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου, 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, ιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα αναγνώσει η Μαριέτα Σκανδάλη, ερασιτέχνης ηθοποιός. Στη Χίο αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Dest Art Gallery στο Φρούριο, ενώ στη Βενετία από 18 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου στο Παλάτζο Άπριζι. Τα εγγένεια θα γίνουν 25 Ιουλίου στη Χίο στις 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη το πρωί 9 με 1 και μισή το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης γιορτής βουνού και κτηνοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Μανθέο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος, σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου, διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μία ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δήλωση συμμετοχής έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος στον εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιαστεί το βιβλίο του «Οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Αυτό το καλοκαίρι, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών ΑΣΟ 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του ΑΣΟ 2026 είναι η Βάρδη από την 3η 28 Ιουλίου, 5.30 το απόγευμα, έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου, 5.30 το απόγευμα, 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία διάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης, στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών, σε μία διαρκή ζωντανή παράσταση ανοιχτή στην κοινότητα και τους επισκέπτες του νησιού. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάν Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα. Γράμματα πόθου, αντοχής και διαρκούς επαγρύπνησης διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου, διοργανώνει και φέτος το Δρόμο Πίστεως, που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολουσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές, των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 47%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 48%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριάς 23 και Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 2013. Πεθαίνει σε ηλικία 99 χρόνων ο αντιστασιακός Αντώνης Γλύκας. Στο σπίτι της μάνας του Λατώμη, η μητέρα του Αντώνη Γλύκα, εγκαταστάθηκε ο παράνομος ασύρματος του αρχηγείου Μέσης Ανατολής από τους Ιάσουνα Καλαμπόκα και Παναγιώτη Καρασούλη.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την Κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου. Η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. 2 χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλ είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. πάει στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο, του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών, του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες, του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύριο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
4: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
5: Εντάξει.
4: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
5: Μάλιστα.
4: Δεν τους συγχωρώ.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: είμαστε και πάλι εδώ με τους Χιωτικούς Ραδιοπαλμούς. Υπάρχουν ορισμένοι επισκέπτες στο νησί που είναι περισσότερο από χιώτες. Δηλαδή με την έννοια ότι έχουν δεθεί τόσο πολύ με τον τόπο που κάθε χρόνο έρχονται στο νησί μας. Μια τέτοια περίπτωση ενός ζευγαριού από την Ολλανδία τιμήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο της Χίου. Ο Χένρικ και η Ελίζαμπεθ. Επί 30 χρόνια έχουν σταθερή παρουσία στο νησί μας, έχοντας αγαπήσει τη Χίο, την ιστορία, τη φιλοξενία των ανθρώπων, αλλά και την μαστίχα. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Φρεζούλη, ο οποίος προλογικά στην συγκεκριμένη τελετή που έγινε στο Δημαρχείο αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζευγάρι των Ολλανδών που επί 30 χρόνια επισκέπτονται το νησί μας.
1: Να τιμούμε σήμερα ένα ζευγάρι από την Ολλανδία. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι επί 30 συναπτά έτη έχουν τιμήσει με την επισκεψιμότητά τους τη Χίο. Αυτό που τους αρέσει και που έχουμε γνωριστεί όλα αυτά τα χρόνια είναι η ωραία συμπεριφορά των επαγγελματιών, των ανθρώπων που έχουν συναναστραφεί, η κουλτούρα της Χίου, η ιστορία της Χίου και θα έλεγα αυτό που μας χαρακτηρίζει η μαστίχα της Χίου, έχουν κολλήσει με λίγα λόγια. Αφού καμιά φορά αστειεύομαι και τους λέω, όχ, πάλι εδώ, πάλι εδώ. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει τέτοιες κινήσεις, να κάνει τέτοιες τιμητικές εκδηλώσεις, διότι πρέπει να στο πρόσωπό τους να τιμούμε και όλους αυτούς που επισκέπτονται το νησί μας και πρέπει ο τουρισμός να έχει μια πολυδιάστατη μορφή και να μην είμαστε συγκεντρωμένοι μόνο σε μία πλευρά του τουρισμού. Έτσι λοιπόν, εδώ ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο που ενέκρινε αυτή τη τιμητική εκδήλωση. Και θα ήθελα να ευχηθώ στην Ελίζαμπεθ και στο Χένρι να συνεχίσουν να επισκέπτονται τη Χίο και να την αγαπάνε όπως τώρα.
0: Μάλιστα, η συνάδελφος Ευαγγελία Ιωμέντα που βρισκόταν στη συγκεκριμένη τελετή ρώτησε τους δύο επισκέπτες, τακτικούς επισκέπτες του νησιού, αν έχουν διαπιστώσει κάποιες αλλαγές στην πορεία του χρόνου. Απάντησαν και οι δύο τους. Την απάντηση μετέφερε στα ελληνικά ο αντιδήμαρχος τουρισμού Γιώργος Χριστάκης, ο οποίος ήταν και εκείνος στην συγκεκριμένη τελετή. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
2: Διαφορές, κυρίως για την περίπτωση του Καρφάκη. Στοιχείο γενικότερα, το έχουν ανοίξει κάποια πιο πολλά τουριστικά μαγαζιά και για τον Καρφά, ότι αυτό που βλέπουμε και όλοι, το οποίο ελπίζουμε να αλλάξει, ότι έχει μειωθεί αυτή η πληθυσμότητα των επισκεπτών από τις χώρες σκανδιναβικές, που είναι λογικό λόγω του αεροδρομίου, και ότι κάποια εστιατόρια και μαγαζιά έχουν κυκλήσει, που και αυτό ελπίζουμε να αλλάξει. Όπως σήμερα είναι μια πολύ όμορφη δράση αυτή. Ξέρουμε ότι το νησί δεν έχει απλούς επισκέπτες, είναι όλοι γίνονται όλοι μέρος του νησιού, οπότε αυτό σήμερα βραβεύουμε. Δεν ανθρώπους που έχουν γίνει μέρος της ιστορίας του νησιού, γιατί εμείς είπαμε έχουμε τους Ευρωπαίους, τους repeaters που λέμε, οπότε δημιουργούν δεσμούς με το νησί. Με μια αγορά όπως ξέρουμε της Ολλανδίας που αγαπάει τη Χίο, προσπαθούμε και εμείς σαν δημοτική αρχή να την ξαναφέρουμε στο προσκήνιο. Ελπίζουμε και αυτό σε αυτό να βοηθήσει το αεροδρόμιο. Οπότε, κυρία μου, εννοείται ότι θα κάνουμε και άλλες τέτοιες έτσι βραβεύσεις. Thank you very much again for being here and for being part of the...
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Περιμένουμε να γίνει το αεροδρόμιο για να ξαναδούμε τους Ευρωπαίους τουρίστες στην Χίο, είπε και ο Γιώργος Χριστάκης. Και μάλιστα το πρωί στην παρέμβασή του στο ραδιόφωνο, στο Γιάννη Τσούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου, ακούσαμε τον δήμαρχο του Γιάννη Μαλαφή να λέει ότι όταν τελειώσει το αεροδρόμιο, όλη η Χίος θα χτιστεί. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε τώρα χώρο στάθμευσης, έτσι, που ο δήμαρχος. Παρατηρείται έντονη οικοδομική δραστηριότητα, η οποία θα γίνει εντονότερη το επόμενο διάστημα. πάντως, επειδή ανήκω σε μια άλλη φιλοσοφία, θα έλεγα ότι εκείνο που θα έπρεπε να μας απασχολεί εμάς ως Χίος δεν είναι πόσους πολλούς τουρίστες θα φέρουμε στην Χίο, αλλά στο πώς ο τουρισμός στο νησί θα αναπτυχθεί σωστά, αποφεύγοντας κακά παραδείγματα άλλων τουριστικών περιοχών στην Ελλάδα. Έχουμε το πλεονέκτημα ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε αναπτυχθεί έτσι όπως αναπτύχθηκε, για παράδειγμα, η Μύκονος, η Ρόδος και άλλες τουριστικές περιοχές. Οπότε μπορούμε να δούμε τα στρεβλά αυτής της ανάπτυξης και να τα αποφασίσουμε. Και εμείς να αποφασίσουμε τι τουρισμό θέλουμε. Εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Προφανώς, μάλλον είμαι η εξαίρεση στον κανόνα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στην τελική ευθεία των χιωτικών ραδιοπαλμών, να σας πούμε ότι από πλευράς του Δήμου Χίου ανακοινώθηκε για έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν από την 1η Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Θα λειτουργήσουν στο ΚΔΑΠ των Καρδαμήλων, στο ΚΔΑΠ στο Χαλκιός, στο ΚΔΑΠ της πόλης της Χίου, με ένα κόστος συμμετοχής 90 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, που είναι 40 ημέρες, με 30% έκπτωση για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, οικονομικά αδύναμες οικογένειες, αλλά και αδέρφια που συμμετέχουν μαζί. Δωρεάν θα είναι η συμμετοχή για οικογένειες με ένα τουλάχιστον από τους γονείς άτομο με αναπηρία, με ποσοστό 67% και άνω, ή σε οικογένειες που έχουν αδερφάκι άτομο με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. Όσοι ενδιαφέρεστε να γράψετε τα παιδιά σας στα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου, θα πρέπει από αύριο 16 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου να υποβάλλετε την αίτηση είτε στο ΚΔΑΠ της πόλης, στην Οδό Ριζαρίου και Πασπάτη, είτε στο ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, ειδικά για την συγκεκριμένη δομή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές πλέον. Ανακοινώθηκαν οι ανεξαρτητοποιήσεις Μπεϊκόπουλου, Μαμουλάκη και Κοντοτόλη. Κάθε μέρα έχουμε και ανεξαρτητοποιήσεις ή παραιτήσεις. Θα τα ακούσετε και αναλυτικότερα στη συνέχεια όταν συνδεθούμε με τον Sky. Να σας πούμε ότι όσον αφορά τον χάρτη επικοινωνιότητας πυρκαγιάς, εκδόθηκε και εκείνος που αφορά την αυριανή ημέρα. Παραμένουμε σε συναγερμό εδώ στην Χίο. Στην κατηγορία την πολύ υψηλή, στην κατηγορία 4, είναι και αύριο, θα είναι και αύριο η Χίος, αλλά και ο νομός Σάμου. Όπως και η περιφέρεια Κρήτης. Μαζί με τη Σάμου βάλετε και την Ικαρία, έτσι είπα, ο νομός Σάμου, όχι το νησί, και η Ικαρία επομένως. Η Γενική Γραμματεία για μία ακόμη φορά συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή πολυμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σφενθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψεσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύονται οι κάψεις στους αγρούς. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Λέμε να κλείσουμε με γιαγκίνιδες, γιατί την Πέμπτη στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στο Καστρομίνα, στις 9 το βράδυ θα έχουμε και την συναυλία που διοργανώνεται από τον Δήμο Χίο. Έτσι λοιπόν, σας αποχαιρετούμε με το συγκεκριμένο συγκρότημα. Γεια σας!

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στο Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής. Ένα βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά μεγιώταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Οι πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τη μητέρα και το βρέφος της. Παράλληλα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σοβαρά τραυματισμένους, το σύζυγο και το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Αργότερα στο νοσοκομείο κατέληξε και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το παιδί. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπει της πορείας του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Η μία γυναίκα εξέπνευσε στο σημείο, ενώ η δεύτερη υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει κάνει αυτοψίες και έχει ενημερώσει τους ενίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος, ενώ δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει με δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτηρίων, αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος 52χρονου υπαλλήλου βενζινάδικου στη Βούλα. Ο άντρας περιέλουσε με ένα μπιτόνι βενζίνη υπερήλικα, ο οποίος του ζήτησε να γεμίσει τον μπιτόνι και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν του έφθαναν τα χρήματα για να το πληρώσει, προκαλώντας την οργή του υπαλλήλου. Οι αστυνομικοί της Δίας οδήγησαν τον υπάλληλο στο αστυνομικό τμήμα. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν νέο κύμα επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν. Πρόκειται για το δεύτερο κύμα επιθέσεων μέσα στην ημέρα, που έχει ως στόχο, όπως αναφέρει η κεντρική διοίκηση, τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για να απειλήσουν τα πλοία που διέρχονται ελεύθερα από τα ασθενά τορμούς, μια διεθνή πλωτή οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως ακούγονται εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, στο Τσαμπαχάρ, στην Αχφάζ και στο Μπανταραμπάς. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε ένα δεξαμενόπλοιο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς Ιρανικό λιμάνι, ανακοίνωσε με αναρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το εμπορικό πλοίο αγνόησε πολλαπλές προειδοποιήσεις, καθώς επιχείρησε να παραβιάσει τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Αμερικανικό σκάφος ακινητοποίησε το πλοίο, αφού εκτόξευσε πυράβλους στην καπνοδόχο του. Το πλοίο δεν κατευθύνεται πλέον προς το Ιράν, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση. Αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει κανέναν λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία, διαμήνυσε χθες ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Η εθνική ασφάλεια του Ιράν εξαρτάται από τη διατήρηση των Ιρανικών διευθετήσεων στα ασθενά τορμούς, πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ σε μια μακροσκελή ανάρτησή του. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαπραγμάτευση σε αυτό το στάδιο δεν ισοδύναμη με συμβιβασμό, αλλά μαζί με τον πόλεμο είναι μέρος της στρατηγικής της αντίστασης και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων, ανέφερε. Ο διαχωρισμός και η επιλογή είτε της διαπραγμάτευσης είτε του πολέμου ως μοναδικής λύσης είναι στρατηγικό λάθος, πρόσθεσε. Νέος πρόεδρος της Super League για την σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτση ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρίων Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Στο φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισόπαλος 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τη Φίτεσε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι ανεμιθαπνεών βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι ανεμιθαπνέων από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί

0: ήδη καταθέσει, αλλά η κατάθεσή του σήμερα υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων αποκτά καινούργια σημασία. Ο τίτλος δημοσιεύματος είναι «Τα καρέ του 2010 και οι μάρτυρες της επίθεσης στη Μαρφίν, πώς βίωσαν τα γεγονότα της 5ης Μαΐου». Δύο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μιλούν στον Γιάννη Παπαδόπουλο. Ο Βασίλης Χατζιωακόβου, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος του καταστήματος Ιανός, και ο φίλος του δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος. Και οι δύο μάρτυρες αυτοί λένε πολύ σημαντικά πράγματα ως προς τα γεγονότα τα οποία εξελίχθηκαν μπροστά τους, γιατί το κατάστημα Ιανός είναι ακριβώς απέναντι στο απέναντι πεζοδρόμιο του υποκαταστήματος της τράπεζας Μαρφίν επί της οδού Σταδίου. Σε αυτό όμως το δημοσίευμα του Γιάννη Παπαδόπουλου εκ των πραγμάτων θα αναφερθώ στην αυριανή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Τώρα λοιπόν, όπως σας έχω ήδη αναγγείλει, μαζί μας είναι ο κύριος Βάιος Λάπας. Συγγνώμη, Φέδωνα, να καλωσορίσω τον κύριο Λάπα, με τον οποίο εσύ μας συστήνεις. Ο κύριος Λάπας είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο τμήμα εδρεύει στα Ψαχνά Ευβίας. Κύριε Λάπα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, διότι μέσω του Φέδωνα Καριοσηφίδη ανταμώνουμε και γνωριζόμαστε, και σας ευχαριστώ πολύ. Ο Φέδων Καριοσηφίδης, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Φέδων, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη μια φορά. Προσκεκριμένου στο Ρεθάλαμο.
2: Αεροναυπηγός αεροδιαστημικής επιστήμης που δεν σπούδασε στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχε τότε αυτή η ειδικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Και το τονίζω, ναι, γιατί αυτή είναι η κύρια σχέση και το κύριο αντικείμενο με το οποίο, με τον κύριο Λάπα, βρεθήκαμε και αγαπηθήκαμε.
0: Μάλιστα. Και εσύ αεροναυπηγός στις σπούδες.
2: Στο κομμάτι αεροδιαστημικής επιστήμης, Aerospace Engineering στην Αμερική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφού σας ευχηθώ για άλλη μια φορά καλή δύναμη και καλή εργασία ή ό,τι άλλο κάνετε για την σημερινή ημέρα, είμαστε στο μέσον του μηνός, στο μέσον παρακάτυπο ελάχιστο του μηνός Ιουλίου, 15 σήμερα, ημέρα Τετάρτη. Λοιπόν, προσέξτε, δεν θα συζητήσουμε αν θα πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Παρότι η συζήτηση ξεκίνησε από αυτό το δεδομένο με τον Φέδων Καριοσηφίδη. Για ποιο λόγο όμως οργανώνεται αυτή η εκπομπή με το περιεχόμενο που θα ακούσετε τώρα. Ο κύριος Φέδων Καριοσηφίδης στην συνάντηση της ραδιοφωνική μας την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε το εξής στοιχείο, ότι ήδη από το 2001 το κράτος της Ελλάδος, όπως και το κράτος της Τουρκίας, προσεκλήθησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συγκατασκευάσουμε ως δευτερογενείς εμείς παίκτες, αλλά πήραμε πρόσκληση όμως, έτσι.
2: Ναι, ανάδοχοι δευτέρου επίπεδου, ναι, όπως ήταν και οι Τούρκοι. Υπήρχαν δύο χώρες, η Ιταλία και η Τουρκία.
0: Που ήταν στην πρώτη γραμμή.
2: Και οι οποίοι έβαλαν βαθιά το χέρι στη τσέπη. Σε εμάς δεν ζητήθηκε να βάλουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη, αλλά ήταν μια τεράστια ευκαιρία.
0: Ευκαιρία, μάλιστα.
2: Την οποία
0: αρνηθήκαμε. Παρά το γεγονός, αρνηθήκαμε ως προς τι εμείς. Εμείς το αρνηθήκαμε διότι είπαμε ότι εκείνη την εποχή να πάμε με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
2: Ερωτοτροπούσαμε τότε με το Eurofighter, ναι, ήταν η κυβέρνηση Σιμίτη.
0: Το οποίο κατασκεύαζε και η Ιταλία και η Βρετανία, που όμως δεν τους στέρισε το δικαίωμα να παραβρεθούν και να μπουν στην κατασκευή του F-35.
2: Και σήμερα είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν στις αεροπορίες τους και τα δύο αεροπλάνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα. Εγώ οργανώνω αυτήν τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, για την χαμένη μέσα στον κρατισμό και τη Σοβιετία μας, όπως συνηθίζω να λέω, σοβιετική αντίληψή μας, του κρατισμού και του κρατικοσυνδικαλισμού, του κομματικού, της κομματήλας και της συνδικαλιστικήλας. Καταστρέψαμε για 25 χρόνια, στερήσαμε τη δυνατότητα από το ελληνικό κράτος να επενδύσει σε αυτό που ονομάζεται σήμερα αμυντική βιομηχανία και η οποία είναι στην πρώτη γραμμή παραγωγής. Όπως καταλαβαίνετε, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα σε αυτές τις τέσσερις πρώτες δεκαετίες, καθώς θα διανύουμε την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα, οπότε δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. Η σημερινή λοιπόν εκπομπή αφιερώνεται στο πώς από εδώ και μετά μπορούμε να στήσουμε, να συμβάλλει αυτό το τμήμα το οποίο θα ακούσετε τώρα, αεροδιαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην εξέλιξη της αμυντικής μας βιομηχανίας. Ένα κομμάτι τουλάχιστον.
2: Σε ένα κομμάτι. Ναι. Γιατί, ναι, όλο το φάσμα δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Ναι. Είμαστε μια μικρή χώρα με μικρές δυνατότητες. Εγώ θα τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν πρέπει να συγκρίνουμε αυτούς με κανέναν άλλον και ιδιαίτερα με τους Τούρκους. Γιατί έχουμε μια στην Ελλάδα μια μυρολατρία κυριολεκτικά.
0: Και έναν ετεροπροσδιορισμό ηλίθιο εντελώς σε σχέση με τους Τούρκους.
2: Ακριβώς. Το τι κάνει μια χώρα η οποία είναι γιγάντια

0: οποία έχει άλλες οικονομικές δυνατότητες και η οποία έχει και ένα καθεστώς.
1: Άλλο γεωγραφικό χώρο πρώτα απ' όλα.
0: Σαφέστατα.
1: Δύο άλλο γεωγραφικό.
0: Ένα καθεστώς. Διαρκείας.
1: Ναι. Χωρίς να υποτιμούμε το δικό μας, συγγνώμη Φέδωνα που σε διακόπτω διαρκώς, χωρίς να υποτιμούμε το δικό μας γεωγραφικό χώρο, αλλά αντιστοίχως έναν άλλον γεωγραφικό χώρο καταλαμβάνει η χώρα της Τουρκίας.
2: Θέλει σχέδιο και έξυπνες λύσεις.
0: Ναι.
2: Το κυριότερο είναι ότι θέλει σχέδιο.
0: Και έχει ο σχεδιασμός αυτός πηγαίνει πίσω σε δεκαετίες όπου η άνοδος του καθεστώτος Ερντογάν δημιούργησε εκείνα τα μεγαλοπίβολα σχέδια εθνικά, εθνικό, για την άμυνα, έτσι, γιατί πήγαν πολλά. Ναι. Εθνικό πλοίο, ναι. Εθνικό μαχητικό.
2: Ξεκίνησε από το 1977. Ο κόσμος ο πολύς δεν το ξέρει, αλλά ξέρετε όλο αυτό προέκυψε από τα εμπάργκο που γίνανε τη δεκαετία του 70 λόγω του Κυπριακού.
1: Μετά την εισβολή των Τούρκων.
2: Ακριβώς. Υπήρξε ένα εμπάργκο και μετά.
1: Προς την Τουρκία.
0: Ναι, ναι.
2: Και σε άλλες χώρες για άλλα πράγματα, το οποίο υπήρξε το κίνητρο να αναπτύξουν εθνικές υποδομές, γιατί αυτό είναι μια λυσίδα, και να αναπτύξουν τα πανεπιστήμια τους. Γιατί τώρα παράγουν.
1: Ωραία. Τώρα θέτεται επίσης την άλλη παράμετρο που θα ήθελα να προκύψει από αυτή την συζήτησή μας.
0: Μα
1: είναι το να συνδέσουμε επιτέλους, επιτέλους την επιστήμη με την επιχειρηματικότητα. Επ' αυτού σήμερα ταιριάζει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Αναγγέλει λοιπόν η εφημερίδα Καθημερινή ότι σκέφτεται η κυβέρνηση, και αυτό το έχω ακούσει και από τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, να συγκροτηθεί ένα καινούριο υπουργείο με τον τίτλο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, πρώτα απ' όλα για να μαζέψει, να συγκεντρωθούν κάπου σε έναν ενιαίο χώρο διοικητικά τουλάχιστον όλα τα ερευνητικά κέντρα, να μην υπάγονται από εδώ από εκεί, που να μην ξέρει το δημόσιο που είναι η δεξιά και που είναι η αριστερά, και εν πάση περιπτώσει για να συνδεθεί όμως, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, να συνδεθεί η έρευνα του Πανεπιστημίου με την καινοτόμο, με τους επιχειρηματίες που ψάχνουν καινοτόμες ιδέες, και να κάνουμε και εμείς αυτό που έχει κάνει ήδη ο καπιταλισμός, δηλαδή εσείς οι καθηγητές να μπορείτε να ιδρύσετε και εταιρεία, να μπαινοβγαίνετε. Δηλαδή.
2: Ο νόμος το επιτρέπει, είναι, και είναι θεμητό και δημιουργεί καινούριο πλούτο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι ένα καινούριο εθνικό σχέδιο.
1: Ο κύριος Λάπας μιλάει τώρα, ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου.
2: Και γι' αυτό δημιουργήθηκε και η αεροδιαστημική. Υπάρχει λοιπόν μια τριγωνική σχέση η οποία μας επιτρέπει να παράγουμε καινούριο πλούτο, να μεγαλώσει το ΑΕΠ, να δημιουργηθεί καινοτομία η οποία θα μπορέσει να οδηγήσει εκεί, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Η αεροδιαστημική λοιπόν είναι ένα τμήμα που δημιουργήθηκε το 2019. Είναι στο συγκρότημα Ευρύ που στα ψαχνά Ευβίας, και δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο, για να αναπτυχθεί η αεροδιαστημική, η οποία συνδέεται με την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, ξέρετε, οι τηλεπικοινωνίες, το πώς γίνει η εκπομπή σας, η πλοήγηση, η μετεωρολογία που μας αναφέρει καθημερινώς η κυρία Σούζη, όλα αυτά βγαίνουν από δορυφόρους. Αν κλείναν όλοι οι δορυφόροι, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Δεν θα σας άκουγε κανένας. Εντελώς. Δεν συζητάμε φυσικά για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια, το τι θα συνέβαινε. Τώρα, για παράδειγμα, υπάρχει ένα ντρόουν το οποίο μπορούμε να ξέρουμε εάν, για παράδειγμα, πλησιάζει κάτι το Καστελόριζο, ή αν για παράδειγμα κάτι κυκλοφορεί γύρω από την Κρήτη,
0: ή αν υπάρχουν φωτιές κάπου στην Ελλάδα. Από παλιά σηκώναμε ανάκριβα υπτάμενα μέσα αναόραπτης, και σήμερα υπάρχουν 150-160 και από ιδιωτικές εταιρείες, όχι μόνο πυροσβεστική,
2: και δορυφόροι.
0: Και δορυφόροι.
2: Ακριβώς. Εμείς φτιάξαμε τέτοιους δορυφόρους. Το τμήμα αεροδιαστημικής λοιπόν στήθηκε για αυτό το πράγμα. Παίρνουμε 70 εισακτέους κάθε χρόνο, ανήκουμε στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
0: Και δεν σας ανακαλύψανε. Υπήρχε μια χρονιά που κινδύνευε να κλείσει η σχολή, γιατί δεν μπορούσε να πιάσει.
2: Στα πρώτα χρόνια ήμασταν εντελώς άγνωστοι.
0: Θυμάμαι την αγωνία.
2: Έτσι. Επιβίωσης. Και κάποιοι ίσως να θέλανε να κλείσουν αυτά τα τμήματα, γιατί δημιουργήθηκαν από κάποια άλλη κυβέρνηση.
1: Υπήρχε
2: κατάσταση.
1: Υπήρχε μια ειρωνία τον πρώτο καιρό, κύριε Λάπα, ότι τώρα στα ψαχνά κάνουμε, κάνουμε εμείς το Χιούστον, ας πούμε.
2: Αλλά να σας δώσω δύο case studies, τα οποία πιστεύω θα σας κάνουν εθνικά υπερήφανους. Εκείνη την ίδια περίοδο, για παράδειγμα, ξεκίνησε το πρόγραμμα Ερμής. Η Ελλάδα αποφάσισε, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν γύρισα από το εξωτερικό, ότι ήμουν στην ομάδα που έγραψε το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, ένα πρόγραμμα 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο η Ελλάδα φτιάχνει 24 δορυφόρους από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όταν ήταν υπουργός κ. Πιερακάκης. Τώρα το διαχειρίζεται το Υπουργείο μαζί με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, μια εξαιρετική ομάδα με τον Γενικό Γραμματέα, τον καθηγητή, τον κ. Καράτζαλο, που η Ελλάδα έφτιαξε 24 δορυφόρους σε 24 μήνες. Αυτά λοιπόν ξεκίνησαν τότε, και τώρα έχουμε τους πρώτους ελληνικούς δορυφόρους. Τώρα μπροστά σας, σας έδωσα μια εικόνα η οποία δημοσιεύθηκε 7 Ιουλίου. Είναι η πρώτη ελληνική εικόνα που έφτιαξαν ποτέ φοιτητές, φοιτήτρες, ερευνητές, καθηγητές σε μια εθνική Ελλάδα. Ελλάδος που κάναμε, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Αστεροσκοπείο, η OQ Technology, φτιάξαμε τρεις νανοδορυφόρους, οι οποίοι τώρα είναι σε τροχιά και μας δίνουν αυτές τις δυνατότητες. Ανείχνευση πυρκαγιών, κτηματολόγιο, εικόνες.
0: Και τονίζω ελληνικής διαχείρισης, διότι είμαστε συνηθισμένοι λίγο στους δορυφόρους. Μπαίνει οπουδήποτε, οποιοδήποτε και κατεβάζει φωτογραφίες.
2: Ακριβώς.
0: Από ξένους.
2: Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχουμε το know-how, είναι made in Greece και έχουμε όλες τις υποδομές. Στα μαγευτικά ψαχνά λοιπόν.
1: Μάλιστα, και
2: έχουμε όλα τα εργαστήρια.
1: Θα πω και μια κουβέντα για τον κύριο Παπαστοργίου και έχετε και έναν υπουργό που μπορεί να συνοηθείτε εύκολα μαζί.
2: Απολύτως. Είναι κρίσιμο, ο οποίος του δώσαμε.
1: Εκπαιδευτικός και ως φυσιογνωμία και ως γνώση.
2: Και είναι ραδιορασιτέχνης, ξέρετε, ξέρει από δορυφόρους, γιατί επικοινωνούσε παλιά μέσω δορυφόρων. Ήταν χομπίστας. Δηλαδή είναι γνωστός που χρησιμοποιεί χρήστης δορυφόρων ακριβώς. Όπως επίσης και η υπόλοιπη ομάδα από κάτω, η ομάδα του κυρίου Καράτζαλου με τους ειδικούς επιστήμονες του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, φτιάξανε μια task force και έχουν κάνει πολύ καινοτόμα πράγματα. Οι δορυφόροι μας είναι οι πιο προηγμένοι νανοδορυφόροι στην Ευρώπη. Δεν είναι απλοί δορυφόροι. Το τμήμα λοιπόν αυτό στήθηκε για αυτό το λόγο. Ταυτόχρονα, μια άλλη ομάδα ξεκίνησε να συνεργάζεται με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Είναι ένα άρθρο της καθημερινής της Κυριακής με τον Άβαρχο Διακόπουλο, για παράδειγμα, όπου συνεργαστήκαμε αθόρυβα, έτσι όπως πρέπει να γίνονται τα πράγματα, μεθοδικά, και φοιτητές μας πήγανε και κάνανε πρακτική στην ΕΑΒ και συναρμολόγησαν τα ηλεκτρονικά του Κένταυρος, του συστήματος αντιδρόουν. Θυμάστε, κύριε Πρωτοσάλτε, 2 Μαρτίου, ότι ο ελληνισμός δέχτηκε επίθεση. Δέχτηκε επίθεση στην Κύπρο, ο κόσμος δεν ήξερε τι να κάνει. Τι ήταν το πρώτο πράγμα που έστειλε η Ελλάδα οργανωμένα και κυρίως προετοιμασμένα? Έστειλε φρεγάτες με το σύστημα Κένταυρος, ένα ελληνικό σύστημα made in Greece, φτιαγμένο από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία με τα όλα αυτά που έχει περάσει, από πολύ εξαιρετικούς μηχανικούς, με τη συνεργασία του Ελληνικού Πανεπιστημίου, με ένα μικρό ρόλο, το οποίο υπερασπίζεται τον ελληνισμό. Το οποίο είναι made in Greece, ξανατονίζω. Έχουμε το know-how. Το τμήμα λοιπόν αυτό στήθηκε και άλλα δύο στατιστικά που ίσως να σας κάνουν μεγάλη εντύπωση. 100% επαγγελματική αποκατάσταση. Έχουμε αποφοιτήσει 32 παιδιά και τα 32 δουλεύουν στη βιομηχανία και στην έρευνα.
0: Στο συγκεκριμένο τομέα.
2: Ακριβώς.
0: Τον οποίο οραματιζόντουσαν όταν μπήκαν σε αυτήν.
2: Και κρατήσαμε τα παιδιά στην Ελλάδα. Δουλεύουν σε εταιρείες από την Aegean. Δηλαδή μπορεί να είναι η Άννα Παναγιωτοπούλου που δουλεύει π.χ. στην Aegean στην υποδοχή του Airbus 320. Μέχρι παιδιά που δουλεύουν σε εταιρείες με drones, παιδιά που δουλεύουν σε υπουργεία, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που θέλουν να διακριθούν.
1: Θέλω να μιλήσουμε για τους φοιτητές σας, για το βαθμό εισαγωγής, θα τα πούμε.
2: Βεβαίως.
1: Και για το τι υλικό πνευματικό παραλαμβάνετε σε εισαγωγικά και πώς αυτά τα παιδιά αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα τα πείτε αναλυτικά, πρέπει να κάνω διάλειμμα να μου επιτρέψετε. Ο κύριος Βάγιος Λάπας, πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ο Φέδων Καριοσηφίδης ως εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Οπότε, Φέδων, να παρεμβαίνεις για να βοηθήσεις στην εξέλιξη της συζήτησης.
3: Για όλους εσάς που μπήκατε φρέσκοι και φρέσκες στη συντροφιά μας, να υπενθυμίσω και να αναγγείλω ότι η προσκεκλημένη μας είναι ο κύριος Βάγιος Λάπας, πρόεδρος στο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εδρεύει στα Ψαχνά Ευβίας, και ο Φέδων Καριοσηφίδης ως εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Η παρουσία του κυρίου Λάπα οφείλεται στον κύριο Καριοσηφίδη, ο οποίος το πρότεινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν συζητούσαμε για τα F-35. Το θέμα μας προεκλήθη από το γεγονός ότι μας υπενθύμησε ο κύριος Φέδων Καριοσηφίδης, δεν το ξέραμε και πολύ, μεταξύ αυτών εγώ δηλαδή δεν το ήξερα, ότι το 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες μας προσκάλεσαν, όπως και την Τουρκία, να συμμετάσχουμε στην κατασκευή του F-35. Θα ήμασταν η δεύτερη σειρά κρατών που θα μπούμε σε αυτήν την διαδικασία, χωρίς να βάλουμε χρήματα, προσέξτε, χωρίς να κάνουμε επένδυση, όπως ας πούμε έβαλαν οι Ιταλοί ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς δεν τα βάζαμε. Η Τουρκία προχώρησε, από ό,τι κατάλαβα, μετά σκάλωσε στις επιλογές Ερντογάν μετά το πραξικόπημα, το οποίο κλείνει δεκαετία. Είναι μια άλλη ιστορία που αφορά στην Τουρκία, δεν θα χαθούμε εδώ εμείς τώρα.
0: Όχι, όχι. Αυτοκτόνησε η Τουρκία τότε, αλλά είναι πραγματικά μια άλλη ιστορία.
1: Αυτό, θα μπορούσαμε να είμαστε. Όπως το λες, απογοητεύεις, επαναλαμβάνω, τους μπατριώτες.
0: Μπατριώτες.
1: Μπατριώτες, είναι BP. Γι' αυτό θέλει ειδική προφορά αυτό, που λατρεύουν Ερντογάν στην Ελλάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ούτε εκεί θα πάμε. Εμάς μας ενδιαφέρει η Ελλάδα. Ελλάδα τώρα και την Ελλάδα, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει το, να προχωρήσουμε από εδώ και μετά με καινούρια μυαλά.
0: Έτσι.
1: Φαντάζομαι ότι έχουμε αλλάξει μυαλά. Έχω μήνυμα του κυρίου Βασίλη Κωστόπουλου, ναι, ο οποίος μου λέει ότι το τμήμα μηχανολόγων, καλημέρα σας κύριε Κωστόπουλε, το τμήμα μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών MEP τα τελευταία 30 χρόνια. Πατρών, να μην συγχωρείτε.
2: Στο οποίο διδάσκω επίσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών και είναι ο κύριος Κωστόπουλος που με έφερε στην Ελλάδα μαζί με τον κύριο Πασχάλη από το τμήμα πληροφορικής, όπου διδάσκω, έχω τη χαρά να διδάσκω στους αεροναυπηγούς, στους μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους. Είναι ο άνθρωπος, ξέρετε, το διάστημα θέλει μια ομαδική προσπάθεια, θέλει μια εθνική Ελλάδος. Και οι άνθρωποι που συνεργάζομαι είναι ο κύριος Κωστόπουλος, ο οποίος χρόνια έμεινε εδώ στην Ελλάδα και έχει στήσει στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο εκεί, μία από τις μοναδικότερες και μεγαλύτερες ερευνητικές και διδακτικές υποδομές στην Ευρώπη, στα σύνθετα υλικά. Και συνεργαζόμαστε σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμασταν, με έφερε στην Ελλάδα, όπως και ο κύριος Πασχάλης από το τμήμα πληροφορικής του ΕΚΠΑ. Όλοι αυτοί εμείς φτιάξαμε την ομάδα που έφτιαξε τους δορυφόρους Ερμής μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το αστεροσκοπείο. Και
1: λέει λοιπόν ο κύριος Κωστόπουλος ότι ήδη το τμήμα μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών τα τελευταία 30 χρόνια εργάζεται στον τομέα του διαστήματος και της άμυνας με πρωτοπορία σε διαστημικά προγράμματα και startup εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος.
2: Υπάρχει η Adamant Composites, είναι μια πολύ εξαιρετική αναπτυσσόμενη εταιρεία που φτιάχνει σύνθετα υλικά και αναδιπλούμενα σκεραίες και το διάστημα, και είναι μια από τις εταιρείες που υποστηρίζει το τμήμα μας με υποτροφίες. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εταιρείες στην Ελλάδα startup.
1: Θα έρθω σε αυτό και θα έρθω και στα παιδιά τα οποία σπουδάζουν στο τμήμα των ψεχνών.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης χθες το απόγευμα στον Δήμο Πολυκύρου Χαλκιδικής, όταν βιτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά μεγιωτέχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας. Το τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Αφορμή για την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος 52χρονου υπαλλήλου βενζινάδικου στη Βούλα. Ο άντρας περιέλουσε με ένα μπιτόνι βενζίνη υπερήλικα, ο οποίος του ζήτησε να το γεμίσει και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν έφταναν τα χρήματά του για να το αγοράσει, προκαλώντας την οργή του υπαλλήλου. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπολύουν νέο κύμα επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως ακούγονται εκρήξεις σε αρκετές περιοχές του Ιράν για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Σαχίντ Μπαγκάι στο Αχβάζ. Κάνουν λόγο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μισό λεπτό, Φέδωνα. Μήπως είμαι υπερβολικός, λοιπόν, όταν λέω και εδώ όταν λέω ότι δεν έχουμε αναπτύξει αμυντική βιομηχανία, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες συμβάλλουν σε αυτό. Εννοώ μήπως λανθασμένα ότι παίρνω την αφορμή από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, δηλαδή από τις μεγάλες μας κρατικές εταιρείες, τις οποίες κρατήσαμε μέσα στον κρατισμό και δεν τις αφήσαμε να αναπνεύσουν και να μπουν στην ιδιωτική οικονομία.
4: Εάν ήθελε κανένας να κάνει αναφορά στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, θα πρέπει να πάει πίσω στο 1974, όταν ο Εθνάκης Καραμαλής ήρθε και έστησε τρεις εταιρείες, που ήταν οι πυλώνες του τι υπήρχε στη συνέχεια. Έλβο, Εύω και ΕΑΒ. Πού είναι σήμερα αυτές οι τρεις εταιρείες, ποια είναι η ιστορία τους και ποιες είναι οι μεγάλες...
3: Που είναι, να υποθέσω ότι είναι στα ζήτητα, ας πούμε.
4: Σε μεγάλο βαθμό.
3: Όχι, θέλω να ακούω εσένα.
4: Σε μεγάλο βαθμό είναι στα ζήτητα.
3: Εσύ είσαι ο ειδικός. Εγώ δεν είμαι ειδικός.
4: Και ο κ. Λάπας έχει και σε αυτό βέβαια εμπειρία. Αλλά εκείνο που εγώ θα ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Ότι έχουμε μεγάλες επιτυχίες και μεγάλες αστοχίες στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Υπάρχουν πολλές αιτίες. Από το κρατισμό, από τη διαφθορά. Η διαφθορά είναι μέρος του συστήματος και στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Υπάρχουν καταδίκες ανθρώπων οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν αυτό που είχε στηθεί. Όπως και σε άλλους τομείς βέβαια του δημόσιου χώρου.
3: Αναφέρεις στις σεισμίσεις, στην αγορά των εξοπλιστικών κτλ.
4: Και όχι μόνο.
3: Ναι.
4: Υπήρξαν λανθασμένες αποφάσεις στον τρόπο με τον οποίο. Και εγώ δεν είμαι αυτή τη στιγμή άνθρωπος ο οποίος θα ήθελα να αρχίσω και να λέω αυτός, εκείνος, ο άλλος, αλλά υπήρξαν αποφάσεις οι οποίες αποστέρησαν την Ελλάδα από δυνατότητες. Τα F-35 που αναφέραμε και τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε ήταν μία. Το ότι αγοράσαμε 4 φορές F-16, διαφορετικά μοντέλα, με διαφορετικούς κινητήρες και χωρίς να προετοιμάζουμε την επόμενη αγορά, όταν οι Τούρκοι κάνανε. Και σε αυτή την περίπτωση βάζω τους Τούρκους, γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εξαγγείλανε 320 αεροπλάνα, φτάσανε τα 270, φτιάξανε γραμμή συναρμολόγησης.
5: Κάνανε εξαγωγές.
4: Στην Αίγυπτο συναρμολογήσαν αεροπλάνα.
5: Θέλει, Φέδωνα, και ξέρετε, εγώ είμαι γενιά που μεγάλωσε με την πτήση. Εγώ ήμουν τότε φοιτητής στον Καναδά και στην Αγγλία και στην Αμερική που σπούδαζα όλα αυτά. Θέλει βασικά συστατικά. Θέλει πρώτα να έχει ένα εθνικό σχέδιο και στρατηγική συνδεδεμένο με τη βιομηχανία. Αυτό που προτείνουμε και που γίνεται, ξεκινά να γίνεται τώρα.
3: Πανεπιστήμιο και βιομηχανία.
5: Πανεπιστήμιο, βιομηχανία και δημόσιο. Είναι τριγωνική η σχέση και μάλιστα είναι υλικοειδής. Πρέπει να επαναλαμβάνεται και να ανανεώνεται.
4: Και να υπάρχει επιμονή.
5: Ακριβώς.
4: Εάν ανακοπεί αυτό εδώ.
5: Και υπάρχουν αστοχίες και αποτυχίες και θα πρέπει μέσα από εκεί, δηλαδή μπορεί να φτιάξουμε ένα ντρόν να πέσει, να αστοχήσει, θα πρέπει να το βελτιώσουμε και να το φέρουμε
4: στο προϊόν.
5: Ναι, αλλά αυτά γίνονται. Θέλει σχέδιο λοιπόν στρατηγική, θέλει μακροχρόνιο σχεδιασμό. Ναι.
3: Και, να μην επιτεθεί, και να μην επιτεθεί το αντίπαλο στρατόπεδο που εκπροσωπεί η ΧΥΠΣΙΖΕΤ στην πρώτη αποτυχία. Έτσι. Και να πει, να κοιτάξτε,
5: πρέπει...
3: η επικοινωνία του Πανεπιστημίου με, το με, τον, με την βιομηχανία πέτυχε. Ας πούμε, άρα θέλει να γυρίσουμε στο κρατισμό μας.
5: Στα θέματα παιδείας, κατά τη γνώμη μου, και αυτό το έχω ζήσει στο εξωτερικό, γιατί μεγάλωσα στο εξωτερικό. Γενικότερα και σπούδασα εκεί ακαδημαϊκά, ο κομματισμός πρέπει να είναι μακριά, θεωρώ, σε ορισμένα θέματα, στην άμυνα, στην παιδεία για παράδειγμα. Άλλο πράγμα το ότι πιστεύουμε πολιτικά και αθλητικά για παράδειγμα. Και εγώ θα ήθελα ο Παναθηναϊκός να είχε πάρει το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, δεν το πήρε. Τι να κάνουμε. Αλλά όμως πρέπει μερικά πράγματα να είναι υπεράνω των κομματικών και άλλων και του λαϊκισμού ή οτιδήποτε. Αλλά αυτό πιστεύω ότι σιγά σιγά γίνεται, γιατί το βλέπουμε στα πρόσωπα και στα μάτια των παιδιών και των γονιών που έρχονται.
3: Άλλη μία ερώτηση προς εσένα, αγαπητέ Φέδωνα Καριωσεφίδη. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν, οι οποίες, γιατί έχω πάρει κανένα δύο μήνυματα που λένε ότι αδικούμαστε, αυτές οι εταιρείες που είναι οι περιφερειακές, τι κάνουν? Δηλαδή εσύ.
4: Σε ιδιωτικό επίπεδο.
3: Στο ιδιωτικό επίπεδο, ναι. Φτιάχνουν εξαρτήματα τα οποία τα εξάγουν, τα δίνουν στην NASA περίπου.
4: Υπήρξαν εταιρείες στην Ελλάδα.
3: Φορείς, οργανισμούς.
4: Ναι. Στην Ελλάδα υπήρξαν γιγάντια προγράμματα εξοπλιστικά, τα οποία δημιούργησαν αυτό που κατήντησε κάποια στιγμή κακιά λέξη. Αντισταθμιστικά ωφέλη. Τα οποία ήταν η πηγή της διαφθοράς, βέβαια, στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, υπήρξαν εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύθηκαν αυτές τις δυνατότητες, παρέμειναν στον πεδίο χωρίς να υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον και αντικείμενο. Δηλαδή το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή εταιρεία στο Βόλο, η οποία όταν αγοράσει μάρματα μάχης.
3: Στην Αλεξανδρούπολη, διάβαζα.
4: Στην Αλεξανδρούπολη.
5: Η Πρίσμα Ελεκτρόνικη.
4: Η Πρίσμα Ελεκτρόνικη, ακριβώς. Ναι.
5: Ή όπως είπατε, στο Βόλο που φτιάχνει σημαντικά κομμάτια του άρματος μάχης του Λεοπαρδίου.
4: Το Λεοπαρδίου πήγμα. Πύργους, βέβαια πρόσφατα χάσανε την αποκλειστικότητα γιατί υπήρξε και δεύτερο εργοστάσιο. Οτιδήποτε παραγόταν για οποιαδήποτε χώρα κατασκευαζόταν στο Βόλο. Και ακριβώς πιο πάνω, 200 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, οποιαδήποτε θωράκιση για γερμανικά τεθωρακισμένα κατασκευάζεται. Αυτές οι εταιρείες είναι απομεινάρια των αντισταθμιστικών ωφελημάτων ελληνικών αγορών σε μεγάλο βαθμό.
5: Και συμφωνιών. Κάποια τα εκμεταλλεύτηκε, κάποια υπήρχαν αστοχίες. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που εξάγουν. Πολλές δεν τις ξέρουμε. Εγώ μπορώ να σας πω ότι γνωρίζω κάθε χρόνο εταιρείες, μικρομεσαίες ή μεγάλες, που δεν τις ξέρω. Δηλαδή έρχονται και ζητάνε παιδιά και κάνουν πρακτική. Συνεργαζόμαστε για πάλι με μια εταιρεία που λέγεται Μπαζίγκος, την οποία δεν την ήξερα, η οποία έχει πάρει δύο παιδιά από εμάς, κάνανε πρακτική, τους πήρε τον πρώτο μήνα job offer αμέσως που κάνανε πρακτική. Και δουλεύουν, είναι μια βιομηχανία.
3: Τα παιδιά σας τώρα. Ναι. Τα παιδιά δηλαδή του τμήματος.
5: Αεροδιαστημικής.
3: Αν μου επιτρέπετε, έχουμε μια είδηση. Έφυγε Μάρο Κοντού. Σε ηλικία 92 ετών, εκφράζουμε τελικρινή μας συλληπιτήρια για αυτή τη μεγάλη πρωταγωνίστρια του καλλιτέχνητα, κινηματογράφου και θεάτρου. Μάλιστα, αιωνία της η μνήμη. Λοιπόν, κύριε Λάπα, πιστεύω λοιπόν στα παιδιά, στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εδρεύει στα Ψαχνά. Στα παιδιά, λοιπόν, ακούμε ότι αυτή η σχολή, και κάποιοι το ειρωνεύονται, ότι είναι του 10 εισαγωγή, ας πούμε.
5: Ναι.
3: Με βαθμό εισαγωγής 10. Εξηγήστε λίγο την προσωπικότητα, το προφίλ αυτών των φοιτητών και φοιτητριών σας.
5: Οι φοιτητές μας είναι εξαιρετικά παιδιά. Έρχονται με μια βάση η οποία ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο. Ξεκίνησε και έχει φτάσει 10,5, πιστεύουμε ότι θα ανεβαίνει. Αλλά ξέρετε, η βάση δεν είναι αντιπροσωπευτική των δεξιοτήτων τους, των ικανοτήτων τους. Εξετάζονται στις Πανελλήνιες και το ξέρω, γιατί ο γιος μου προετοιμάζεται, είναι Δευτέρα Λυκείου τώρα και τα ζούμε σαν, δηλαδή το λέω και σαν πατέρας, όχι μόνο σαν ακαδημαϊκός. Εξετάζονται σε ένα πολύ μικρό εύρος των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους. Έτσι είναι το σύστημα, για παράδειγμα, και έτσι είναι και σε άλλες χώρες, εδώ ίσως είναι λίγο πιο στενό. Έρχονται λοιπόν στο δικό μας τμήμα και τους ξεκλειδώνουμε. Έρχονται και το σημαντικότερο, ξέρετε, δεν είναι να πάρεις έναν μαθητή του 18-19 που εγώ βρίσκω στην Πάτρα ή στη σχολή Κάρων που διδάσκω. Το δύσκολο είναι να τον πάρεις από ένα βαθμό 10,5, 11 ή 12, να τον αποφοιτήσεις στα 4,5-5 χρόνια.
3: Ακριβώς όπως λέει ο χρόνος
5: σπουδών. Όπως λέει το πρόγραμμα σπουδών και λέει ο χρόνος σπουδών, και εμείς το κάνουμε ως επιτοπλίστων στα παιδιά που ασχολούνται. Και αυτούς να αποφοιτούν με ένα βαθμό 7 ή 8 και μετά, αυτό ξέρετε, το πιστοποιεί η εταιρεία, η επαγγελματική τους αποκατάσταση.
3: Κρίνει η αγορά λοιπόν. Ακριβώς. Στο τέλος αυτή ναι. οι πτυχιούχοι σας και οι κυρίες και οι κύριοι.
5: Και τα μεταπτυχιακά τους. Ναι.
3: Και τα μεταπτυχιακά. Ναι. Αλλά ο κριτής, ο τελικός είναι η αγορά. Οι εταιρείες είναι πάνω από
5: τα πανεπιστήμια λοιπόν. Του εξωτερικού που έχουν τα δικά τους στάνταρ. Για παράδειγμα, εγώ έχω έναν φοιτητή μου, το Χάριντο Μιλωνά, ο οποίος πήγε στο Κράνφιλ που διδάσκω στην Αγγλία, το νούμερο 1 στην αεροδιαστημική, ο οποίος πήγε με υποτροφία 31.000 λίρες. Αυτός ο μαθητής μπήκε με 11. Στο δικό μου τμήμα. Δουλέψαμε μαζί του και το κυριότερο είναι δούλεψε και εκείνος. Δούλεψε τη μεγάλη του αγάπη στα drones. Και τώρα ξέρετε που είναι. Είναι στη θητεία του, κάνει δημιουργική θητεία και δουλεύει πάνω στα drones. Και αυτή τη στιγμή έχει 5 προτάσεις.
4: Ενώ υπηρετεί σε ένοπλες δυνάμεις σε ένα τομέα που η προσπάθεια σήμερα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είναι ακριβώς αυτή. Η θητεία να αποκτήσει. Ουσία.
5: Έτσι.
4: Να μην είναι αυτό που όλοι.
5: Είναι ομαδική προσπάθεια,
3: να πούμε λίγο ακόμη έτσι σε αυτό το επίπεδο, στο πεδίο γνώσης, αυτό έτσι. Με ενδιαφέρει, με το οποίο έρχονται οι υποψήφοι.
5: Σωστά.
3: Να γίνουν ακαδημαϊκοί πολίτες σε εσάς, στο τμήμα αεροναυπηγικής, αεροδιαστημικής. Έχουν χαμηλό βαθμό, ας πούμε, και στα μαθηματικά που χρειάζονται και στη φυσικοχημία. Δηλαδή, τι ακριβώς ξεκλειδώνεται, εξηγήστε το παρακαλώ.
5: Διαπιστώνουμε, για παράδειγμα, πράγματα που είναι γνωστά από τα τεστ αξιολόγησης που κάνουμε γενικότερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ότι τα παιδιά μας έρχονται, το επίπεδο μαθηματικών που έρχονται τα παιδιά στην Ελλάδα είναι σαφώς ανώτερο από αυτά στο εξωτερικό. Το ξέρω από την Αγγλία, γιατί έρχονταν, κάνουν μαθηματικά 1-2 χρόνια μπροστά, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά έχουν ορισμένες μειονεκτήματα στα πρακτικά, στα εργαστήρια ή, για παράδειγμα, στο πώς να εφαρμόζουν τη φυσική, να κάνουν εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα. Εμείς τι κάναμε στο πρόγραμμα σπουδών? Έχουμε βάλει από το πρώτο έτος ειδικά εργαστηριακά μαθήματα και φροντιστηριακά. Δεν έρχονται με γνώσεις προγραμματισμού. Τους βοηθάμε όμως, σαν πανεπιστήμιο και σαν τμήμα, και αυτό το κάνει συνολικά το ΕΚΠΑ. Κάνει φροντιστηριακά μαθήματα, δηλαδή τους βάζουμε έξτρα καθηγητές, έξτρα ώρες, προαιρετικά αλλά και υποχρεωτικά, ώστε να τα βοηθήσουμε τα παιδιά. Η πρώτη ερώτηση
3: προαιρετικά
5: που μου κάνανε...
3: το καταλαβαίνουν ότι είναι υποχρεωτικό, γιατί
5: ναι, αλλά έρχονται όλοι.
3: Το κατάλαβα. Αντιλαμβάνονται ότι έχουν ανάγκη να τους προσφερθεί.
5: Ακριβώς. Τα παιδιά το αναγνωρίζουν και όταν τους δίνεις την ευκαιρία, genuinely, όπως λέμε στη Ρόδο, το κάνουν. Δηλαδή, εμείς για παράδειγμα βλέπουμε τους φοιτητές αεροδιαστημικής είναι συνεχώς το Σαββατοκύριακο, είναι στο συγκρότημα, στο τμήμα. Έχουμε φτιάξει πολύ ωραίες υποδομές. Ξέρετε, όταν έρθετε κάποια στιγμή θα έρθετε και θα πείτε αυτό που είπε ένας μπαμπάς την προηγούμενη εβδομάδα. Εσείς το έχετε κάνει MIT εδώ πέρα. Δηλαδή, έρχεστε και βλέπετε εργαστήρια από συναρμολόγηση δορυφόρων και drones. Φυσικά, αυτό είναι ομαδική προσπάθεια. Ακούτε εμένα, έχουμε μια σειρά από εξαιρετικούς συναδέλφους και από άλλα πανεπιστήμια. Αυτό γίνεται και σε άλλα τμήματα και πανεπιστήμια, όχι μόνο στο ΕΚΠΑ.
4: Θέλω να πω ότι
5: πρέπει να προστατεύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν το λέω, πραγματικά.
3: Συμφωνώ,
5: γιατί έχω πάει και έχω βρει νησίδες και πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Αλλά εμείς...
3: Πρέπει να προστατεύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο αυτή τη αντιλήψεω. Αν θέλετε, συμφωνώ. Εγώ προσθέτω τώρα τη δική μου γνώμη.
5: Κοιτάξτε,
3: εσείς μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.
5: Η πλειοψηφία, το κάνει. Η πλειοψηφία το κάνει. Και το σημαντικότερο είναι να επενδύσουμε στους νέους. Έχω τη χαρά λοιπόν σήμερα να σας ανακοινώσω ότι η σύνδεση της βιομηχανίας και του πανεπιστημίου είναι πολύ σημαντική. Έχουμε ένα νέο πρόγραμμα 25 υποτροφιών των 1.500 ευρώ από την ελληνική βιομηχανία διαστημικής στους υποψήφιους πρωτοετής, σε αυτούς τους εισακταίους που θα πάρουμε φέτος. Εταιρείες όπως είναι Ελασάτ, η ISI, η EFA Group, ISD, Adamant Composites, Open Cosmos, Teletel, MTEC, Acmon, FEC και Total View. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν όλες τι θέλουν? Θέλουν να βοηθήσουν τα νέα παιδιά και πιστεύω ότι θα προκύψουν κι άλλες. Εύχομαι και μέσω της εκπομπής σας, αλλά και γενικότερα να κινητοποιηθούμε όλοι. Γιατί ξέρετε, είναι το μέλλον της χώρας. Είναι
3: και
5: τα παιδιά μας.
3: Απευθύνεται αυτή η πρόσκληση σε ποιους
5: είναι
3: στους
5: πρωτοετής που θα έρθουν. Είναι ένα μικρό βοήθημα. Είναι ένα, ξέρετε, συμβολικό πράγμα. Πέρσι που κάναμε μια τελετή βράβευση με τον Ελασάτ. Ο Ελασάτ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαστημικής που παίρνει τους 4 φοιτητές μας, 3 Έλληνες και έναν Κύπριο, και του δίνει υποτροφία. Τους παίρνει για πρακτική και μετά, ξέρετε, τους προσλαμβάνει. Έχει κάνει προσλήψεις και έρχονται οι γονείς τους στην τελετή βράβευσης από την επαρχία να δουν τα παιδιά τους. Θέλει να κάνουμε τέτοιες προσπάθειες και να φέρουμε τη βιομηχανία κοντά με το πανεπιστήμιο, να δημιουργήσουμε νέες ιδέες, νέα προϊόντα και νέο κοινωνικό πλούτο, όπως λέω.
3: Κάτσε το, κάνω διάλειμμα. Πριν κλείσουμε για αυτό το σκέλος, ήταν ΤΕΗ τα ψαχνά και έγιναν πανεπιστήμιο. Είναι η Γαβρόγλου, έγινε η αναβάθμιση.
5: Έγιναν επί Υπουργείας Γαβρόγλου, αλλά κλείσανε τα ΤΕΗ, να είμαστε ξεκάθαροι. Τα πέντε τμήματα που δημιουργήθηκαν στο συγκρότημα Ευρύπου είναι ολοκένουρια. Είναι το τμήμα ακροδιατροφής, ψηφιακού κινηματογράφου, ψηφιακής τεχνολογίας, ναυτιλιακών σπουδών και διαχείρισης λιμένων και αεροδιαστημικής. Πέντε καινοτόμα τμήματα που απευθύνονται στο σύγχρονο πεδίο εργασίας, που δεν έχουν άλλα τμήματα πολλά σε αυτό το αντικείμενο. Η αεροδιαστημική είναι καινοτόμα. Και πώς το βλέπουμε επίσης αυτό, 100% απορρόφηση των αποφύτων μας. Είναι το μόνο τμήμα, ξέρετε, που το έχει αυτό, είναι η ιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών και η νοσηλευτική. Κάτι μας λέει αυτό. Λέει ότι τα παιδιά βελτιώνονται, ότι η αγορά έχει κρίνει σε αυτό το βαθμό, βοηθά. Προφανώς πρέπει να βελτιωθούμε πολύ περισσότερο, να συνεργαστούμε πολύ περισσότερο, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να επενδύσουμε στους νέους. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα.
3: Και αυτό ήταν το κίνητρο το οποίο ήδη με παρακίνησε ο κύριος Καραϊωσήφιδης για να έρθετε να μιλήσετε, να απευθυνθούμε στους γονείς δηλαδή και στα ίδια τα παιδιά, μακάρι να μας ακούν.
5: Συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους τώρα, οπότε είναι σημαντικό να τους ευχηθούμε και καλή επιτυχία, γιατί έχουν περάσει μια πολύ αγχωτική περίοδο και στους γονείς.
4: Μετά το διάλειμμα έχω να πω.
3: Ναι. Εδώ το πρώτο μας διάλειμμα. Φέτο να Καραϊωσήφιδη, έχεις το λόγο. Τρία λεπτά έχουμε. Να τα μοιραστούμε το χρόνο.
4: Αυτό που μάλλον κάθε φορά το ξεχνάει ο κ. Λάπας είναι το εξής. Μια από τις διαφορές που έχω δει του δικού του τμήματος από τα τμήματα τα υπόλοιπα είναι ανοιχτό προς τα έξω. Και αυτό είναι ένα μέρος της προστασίας η οποία υπάρχει. Δηλαδή, οποιοδήποτε γονιός θέλει να γνωρίσει, γιατί οι γονείς σε αυτό το επίπεδο στην Ελλάδα όχι επιλέγουν, αλλά φροντίζουν να μπορεί να πάει και να γνωρίσει και τον πρόεδρο του τμήματος.
5: Φυσικά, είναι όλοι προσκεκλημένοι να έρθουν στο τμήμα. Δύο πράγματα ήθελα να αναφέρω.
3: Έχετε ανοιχτή ημέρα open day?
5: Έχουμε open days. Την προηγούμενη εβδομάδα, πρώτα απ' όλα Δευτέρα Παρασκευή, ήταν ανοιχτό το τμήμα μας. Ήρθαν πολλοί γονείς και πολλά παιδιά. Επίσης, όποιος τηλεφωνεί, στέλνει email ή οτιδήποτε, τους μιλάμε προσωπικά. One to ones ηλεκτρονικά, ξέρετε, με τηλεδιάσκεψη.
3: Πόσοι καθηγητές είστε, κύριε Λάπα?
5: Είμαστε 13 μέλη ΔΕΠ. Θέλουμε βοήθεια, ξέρετε, νέες θέσεις. Θέλουμε διοικητικό προσωπικό. Ευτυχώς έχουμε μια εξαιρετική συνάδελφο που έχει έρθει από τη ΛΑΡΚΟ. Ξέρετε, στο τμήμα μας περιμένουμε να επεκταθεί αυτή η σύμβαση, διοικητικό, προσωπικό, τεχνολογικό. Ξέρετε, είμαστε μια ομάδα, αυτό που σας είπα πριν. Θέλεις να έχεις μια ομάδα, όπως οι συνάδελφοί μου στα άλλα πανεπιστήμια, ο κύριος Πασχάλης από την πληροφορική, ο κύριος Κωστόπουλος. Εάν δεν έχεις ομάδα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Από το τεχνολογικό, το διοικητικό, προσωπικό, όλοι μαζί. Αυτό επίσης, πέρα από τις υποτροφίες που ήθελα να σας πω, είναι ότι έχουμε άλλο ένα καταπληκτικό νέο. Από το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δημοσιευθεί προδημοσίευση τα νέα επαγγελματικά δικαιώματα με ΠΕ καινούρια αεροδιαστημικής για το δημόσιο προσοντολόγιο. Ξέρετε, υπάρχει μια καταπληκτική ομάδα στο Υπουργείο Εσωτερικών, είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω, που χαρτογράφησε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και όλες τις ειδικότητες. Και πήγε και έκανε match, όπως λέμε, τέριαξε τις ειδικότητες, οι οποίες δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, με τα επαγγελματικά δικαιώματα.
4: Είναι χάος αυτή.
5: Ακριβώς. Αυτή η ομάδα, δεν ξέρω πώς το έκανε, αλλά το έφτιαξε και το περνάει τώρα στο επόμενο νομοσχέδιο. Και επίσης, στο τμήμα αεροδιαστημικής, επαγγελματική αποκατάσταση, τα ερευνητικά προγράμματά μας, ο Ερμής, drones, είναι ομαδική προσπάθεια, είναι κάτι που παλεύουμε κάθε μέρα και θα προέτρεπα τον ιδιωτικό τομέα να έρθει να υποστηρίξει όλα τα τμήματα, όλο το μέλλον της χώρας, το οποίο είναι οι νέοι που έρχονται στα πανεπιστήμια. Είναι ζήτημα επιβίωσης.
3: Κατάλαβα βέβαια από την περάτωση του χρόνου σπουδών στον χρόνο του σπουδών βάσει των προγραμμάτων σπουδών. Λειτουργικό και σημαντικό ρόλο παίζει το ότι είσαστε πάνω από τους φοιτητές και τις φοιτητριές σας. Δεν είναι δηλαδή τους δίνετε ένα βιβλίο ή πέντε σημειώσεις και τους λέτε ελάτε να μας δώσετε εξετάσεις τα άλλα του μηνός.
4: Είναι μια διαδικασία σπουδές στη συγκεκριμένη σχολή. Το ένα λεπτό για να κλείσω, εγώ θα πω το εξής. Υπάρχει μια αλλαγή στην αμυντική βιομηχανία αυτή τη στιγμή και η αλλαγή έρχεται από πολλές ιδιωτικές εταιρείες. Αρκετές από αυτές έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο. Drones, μικροδορυφόροι, μικροηλεκτρονικά κτλ. Άρα Εγώ θέλω να δω τη συνέχεια αυτής της. Υπάρχει εξωστρέφεια από αυτές τις.
5: Πολύ εξωστρέφεια, υπάρχει πολύ καλή διάθεση. Βλέπουμε, σας λέω, έχουμε εταιρείες από πολλούς τομείς δωρεές. Μία εταιρεία που συνεργαστήκαμε, η BCT, μας έκανε δωρεά το σύστημα κλιματισμού στον αίθουσα συναμολόγησης των δορυφόρων. Βλέπουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία να θέλει, αλλά είναι θέμα εμπιστοσύνης, ομαδικότητας.
3: Αρχές Σεπτεμβρίου ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κύριε Λάπα, κύριε Καρυσυφίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο νότες από τη Μάρο Κουντούτη να ύμνηστε. Να είσαστε καλά όλες και όλοι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, στο Δήμο Πολυκύρου Χαλκιδικής, όταν ένα βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά μεγιώταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Οι πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους τη μητέρα και το βρέφος της. Παράλληλα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σοβαρά τραυματισμένους το σύζυγο και το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Ο πατέρας αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το παιδί. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπει της πορείας του κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Η μία γυναίκα εξέπνευσε στο σημείο, ενώ η δεύτερη υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι